της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.
1: Κύστερα πήρε.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα από το ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989. Σε όσους τώρα ξεκινάτε την μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που φυσικά ετοιμάζεστε, σε όλη πια κατάσταση δηλαδή. Και αν είστε, να έχετε μια όμορφη μέρα. Θέλει πάντα λίγη προσοχή έτσι το πρωί όταν ξεκινάει η μέρα, γιατί όταν ερχόμαστε από Σαββατοκύριακο είναι λίγο πιο πιθανό να έχουμε και ανθρώπους που φεύγουν από καταστήματα εστίασης και έχουν κάνει έτσι λίγες αν θέλετε παρεκτροπές έτσι, κατανάλωση να το πούμε με έναν τρόπο έμεσο, οπότε στους δρόμους μπορεί να τύχει λίγο πιο συχνά από τις άλλες μέρες να πετύχετε μια τέτοια περίπτωση. Μάλιστα, πρέπει να σας πούμε για το συγκεκριμένο θέμα ότι έχουν βγει διάφορα πράγματα, όπως κάτι ροφήματα τα οποία κατήσχεσε και αστυνομία σε μια επιχείρηση που έκανε, το οποίο λέει αυτό το ρόφημα σε βοηθούσε για να ξεγελάσει το αλκοτέστ. Φανταστείτε τώρα τι ανάγκη υπάρχει για να πάει κάποιος να καλύψει αυτό το πράγμα, όπως και να μπει στη λογική ότι θα πάρω ένα μπουκαλάκι με ένα υγρό το οποίο θα το πιω και μετά χαχαχά δεν θα με πιάσει ο αστυνομικός όταν έχω πιει πάρα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος λειτουργεί έτσι. Γενικότερα οτιδήποτε επιβάλλεται ως κανόνας επιβάλλεται για ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται έτσι λίγο πιο να το πούμε εναλλακτικά που είναι της μόδας, έτσι, λίγο πιο παραβατικά ίσως τώρα για να είμαστε περισσότερο ειλικρινείς. Αρκετά είναι τα θέματα που έχουμε στην επικαιρότητα. Βέβαια αυτή η μεγάλη τραγωδία που είχαμε στην Πλάκα με τις απώλειες 6 ανθρώπων από την έκρηξη που θυμάστε στο τέλος της εκπομπής της Παρασκευής έγινε γνωστό εδώ πέρα, είχαμε μεταδώσει την είδηση ότι έχει γίνει μια ισχυρότατη έκρηξη η οποία μάλιστα έγινε αισθητή σε πάρα πολλές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας. 6 άνθρωποι, πανικός, ζημιές, απίστευτη ατυχία για τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και πραγματικά δηλαδή και για τους δύο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ζούσαν εκεί και ήταν γνωστοί στη γειτονιά, αλλά και για αυτό τα δύο νέα ζευγάρια, μάλιστα ήταν και συγγενείς έτσι, των ξένων που βρέθηκαν στη χώρα μας και τι τους έμελε η μοίρα, έτσι, απίστευτο τώρα να σου τύχει αυτό το πράγμα, σκεφτείτε το λίγο, έτσι δεν είναι, πραγματικά άτυχα αυτά τα παιδιά πάρα πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα κάτι έχει γίνει εκεί με τον αγωγό φυσικού αερίου. Φαίνεται πως είχε εκδοθεί ένα πιστοποιητικό τον Φεβρουάριο του 2026, αλλά ήταν ένας αγωγός που είχε κατασκευαστεί δεκαετία του 90, όταν είχε συνδεθεί το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου με το δίκτυο. Ο μετρητής και κομμάτι του αγωγού θα μεταφερθούν στο Πολυτεχνείο για να διαπιστωθεί αν η σωλήνωση έτσι πληρούσε τις προδιαγραφές. Φαίνεται πως υπάρχουν και ιχνικαύσεις και θα γίνει έλεγχος και στο κεντρικό αγωγό στην οδό Λυσικράτους. Έτσι. Εκεί το οστικό κύμα από την έκρηξη χτύπησε περισσότερο το δεύτερο όροφο. Εκεί νομίζουν όλοι και εκτιμούν πως ήταν το σημείο που έγινε η μεγάλη έκρηξη. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες θα τις δούμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε όλα τα νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δυστυχώς είχε αυτές τις φοβερές επιπτώσεις, καθώς θα γίνει και έλεγχο σήμερα από τις υπηρεσίες της πολεοδομίας στο συγκεκριμένο κτίριο, αλλά και στα παρακείμενα κτίρια, γιατί μια τόσο ισχυρή έκρηξη ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις, πιθανό είναι να έχει επιπτώσεις αρκετά και στα διπλανά κτίρια. Αυτό είναι το δεδομένο που υπάρχει. Τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάμε, η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετωπίζει μία πυρκαγιά στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Είναι μια μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει από την πυροσβεστική υπηρεσία σε κτίριο το οποίο έχει ξεσπάσει φωτιά εκεί και κοντά στην Οδό Κασταμονής, και προσπαθούν οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν και αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτή είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινά από σήμερα, και πρέπει να σας πούμε, για να πάμε σιγά σιγά στα οικονομικά, ότι περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο, έτσι, που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, πρώτον για το πετρέλαιο κίνησης και μάλλον έτσι προς τα μέσα του μήνα για το πετρέλαιο θέρμανσης, λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 14 Οκτωβρίου. Τώρα, ξεκινώντας από τα οικονομικά, σήμερα να πούμε ότι θα γίνει η κατάθεση από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ των διάφορων επιδομάτων. Έτσι, από αύριο για την ακρίβεια ξεκινούν από σήμερα κάποιες καταβολές. Έτσι, σήμερα είναι, για παράδειγμα, κάποιες πληρωμές σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ, και από αύριο έχουμε κύριες και επικουρικές συντάξεις σε 1,6 εκατομμύρια περίπου. Επιπλέον προκαταβολές συντάξεις συντάξουν την Τετάρτη. Στις 2 Οκτωβρίου πληρωμές σε δικαιούχους του ΤΑΙΤΕΚΟ, και την Τετάρτη επίσης σε επιστροφές εισφορών μη μισθωτών. Από την ΔΥΠΑ αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα ανεργίας σε 53.000 δικαιούχους, η επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 14.000 μητέρες και σε 20.000 δικαιούχους τα προβλεπόμενα επιδόματα για τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία βρίσκονται. Σήμερα επίσης πρέπει να σας πούμε ότι θα έχουμε και από το Οικονομικό Επιτελείο ότι εκπνέει πρώτα απ' όλα η προθεσμία για τις αιτήσεις για τις αιτήσεις για το Θεσσαλή και Εύρος Pass μέσω του vouchers.gov, το οποίο δίνει με κάποια εισοδηματικά κριτήρια σε 8.900 πολίτες κάποια voucher αν θέλουν να κάνουν διακοπές αυτές τις δύο περιοχές της χώρας. Είναι 500 κάρτες των 200 ευρώ για το Θεσσαλή Pass και 400 κάρτες των 250 ευρώ για το Εύρος Pass. Αυτά είναι τα ωφέλη που μπορεί να έχει κάποιος, και για να δει αν το δικαιούται πρέπει να μπει στη σχετική πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet και να κάνει την διαδικασία. Επίσης, από τις 31 Μαρτίου στις 31 Οκτωβρίου μεταφέρεται και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους συνταξιούχους του εξωτερικού που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να φορολογούνται με στελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή. Έτσι, άρα έχουν άλλους 7 μήνες για να ολοκληρώσουν την συγκεκριμένη διαδικασία. Τώρα, βέβαια, να πάμε και σε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Εννοείται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, μετά το πρώτο διάλειμμα και την πρόγνωση του καιρού, θα κάνουμε μια εκτενή ανάλυση για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής εχθές. Έτσι, μας έκανε χαρούμενους, έτσι, κερδίσαμε τους Γερμανούς. Αυτό προφανώς δίνει μια μεγάλη χαρά σε όλους μας, και η ομάδα μας έτσι έδειξε αρκετά ικανή. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά και αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια. Τώρα στα μεγάλα του εξωτερικού, οπωσδήποτε είχαμε πάλι μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ταγί Ερντογάν. Οι Ισραηλινά δίκτυα μεταδίδουν ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ετοιμάζεται να κάνει προσφυγή σε βάρος της Τουρκίας για τους Κούρδους, έτσι, να ξεκινήσει προς την προστασία, δηλαδή προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ερντογάν, έτσι, λόγω της μεταχείρισης των Κούρδων και της χρηματοδότησης της Χαμάς. Έτσι, πάει δηλαδή και σε αυτό το πλαίσιο το Ισραήλ να πιέσει την Άγκυρα, και πηγές αναφέρουν ότι ενδεχομένως να το χρησιμοποιεί και αυτό ως μέσο πίεσης. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια συγκυρία όπου υπάρχει μια κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, έφυγε σε ηλικία 87 ετών η αγαπημένη ηθοποιός η Ελένη Προκοπίου. Ήταν σε πάρα πολλές, συμμετείχε σε πάρα πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μάλιστα ήταν μια πρωταγωνίστρια η οποία είχε και μεγάλο ταλέντο στο χορό και σε πάρα πολλές ταινίες πρωταγωνιστούσε και στα χορευτικά, σε εκείνα τα μεγάλα musical της εποχής, όπου οι χορεύτριες και οι χορευτές είχαν έτσι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ξεκίνησε και ως χορεύτρια, έτσι, και σταδιακά πέρασε στον κινηματογράφο. Σε 23 ταινίες συμμετείχε, σε πολλές πραγματικά είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, εντυπωσιακή παρουσία. Τότε από το 1960 έως το 1972, λοιπόν, νομίζω ότι ήταν τα περισσότερα φιλμ στα οποία και εκείνη πρωταγωνίστησε, η Ελένη Προκοπίου, μία ακόμη σπουδαία ηθοποιός από την εποχή του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις και 20, θα πάμε να ακούσουμε να δούμε το καιρό, έτσι, και την πρόγνωση που υπάρχει. Φαίνεται πως τις επόμενες ώρες, τουλάχιστον για ένα διάστημα, θα μαλακώσει κάπως ο καιρός, θα είναι δηλαδή κάπως λίγο πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση, γιατί σας θυμίζουμε ότι είχαμε και πάρα πολύ δύσκολα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της χώρας. Η Εύβοια χτυπήθηκε αρκετά, που ισχυρές βροχές και προκλήθηκαν και αρκετά προβλήματα σε περιοχές της Εύβοιας από τις ισχυρές βροχοπτώσεις εχθές. Αυτό φαίνεται κάπως λίγο να έχει καταλαγιάσει και η κατάσταση κάπως να εξομαλύνεται. Σήμερα στην Αττική θα έχουμε από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Έχει και αρκετή υγρασία. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι αισθητή σε όλους σας, αλλά έχει υγρασία, δηλαδή και τώρα χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί και έξω άμα βγείτε, όσοι είστε, θέλει κάτι να φορέσετε πάνω σας για να μην κρυώσετε. Μέσα στην ημέρα η πρόβλεψη σήμερα είναι ότι θα ανέβει περίπου στους 23 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει εξαπίνης? Εντάξει, αυτό είναι ένα εύκολο κουιζάκι. Λοιπόν, αλλά θέλουμε τη σωστή απάντηση μέσω των δικών σας μηνυμάτων στο Viber 6947-989-989, μέσω Viber η απάντησή σας και οι καλημέρες σας φυσικά, και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Εξαπίνης το κουιζάκι που σας βάζουμε σήμερα, και επιστρέφουμε με μεγάλη ανάλυση με τον Τάσο για το μάτς της Εθνικής, που πραγματικά μας έδωσε χαράχτες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε τον φίλο μας, τον Θεμιστοκλή. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους. Μας στέλνει το μήνυμά του στην Ελεάνα, την Πέννη. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Και βέβαια, ο φίλος μας ο Πάτροκλος, ο οποίος, προσέξτε, το μήνυμά του έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο Πάτροκλος μας παίρνει από την Γερμανία. Οπότε έχει κλίμα από εκεί και μας λέει επιλέξει, δεν μιλούνται. Αν τους πιάσεις από τη μύτη θα σκάσουνε. Αλλά παραδέχτηκαν ότι δεν μπόρεσαν να μας πάσουν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καταρχάς νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κερδίζουμε τους Δοϊτσιλάνδους. Έτσι, το ένα είναι αυτό.
1: 11 μάτσα είχαμε παίξει, 7 ήττες, 3 ισοπαλίες είχαμε.
0: 7 ήττες, 3 ισοπαλίες. Μαθαίναμε ως παιδάκια στα αλμανάκ και στα ντοκιμαντέρ για το μεγάλο γκολ που είχε βάλει στη Δυτική Γερμανία ο Δελικάρης το ψαλίδι και τις μεγάλες στιγμές, αλλά η επιτυχία ήταν η ισοπαλία. Έτσι, μέχρι εκεί. Λοιπόν, εχθές λοιπόν η εθνική μας ομάδα έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Μέσα στη Γερμανία κέρδισε το διπλό. Θεωρώ πρώτα απ' όλα, όπως είδα το παιχνίδι, ότι η αντίδραση του Γιωβάνοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο, στο στήσιμο του παιχνιδιού, ήταν καθοριστική. Γιατί, για να λέμε τα πράγματα όπως ήταν, οι Γερμανοί είχαν 70-30 κατοχή σχεδόν. Έτσι, δηλαδή, εμείς στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, σίγουρα μέχρι το 55-60, λοιπόν, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τρίτη πάσα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αμυνόμασταν, εντάξει. Ήταν ξεκάθαρο ότι έπαιζε άμυνα.
0: Αμυνόμασταν με πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία.
1: Φοβερό
0: τσολάκι.
1: Έκανε τρεις αποκρούσεις που ήταν σίγουρα γκολ.
0: Που ήταν καθοριστικές, συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, όπως και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Η δική του απόκρουση στο παραένα του γκολ ήταν αυτή που συνέβαλε πάρα πολύ στο να πάρουμε τελικά την νίκη. Και χτες ήταν σταθερός, πάρα πολύ καλός σε επεμβάσεις, αλλά και ψύχρεμος. Δηλαδή, καθάριζε φάση ηρεμού στο παιχνίδι ή έδινε και σωστές πάσες μπροστά. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση.
1: Πολύ καλός.
0: Αν θέλω να βάλω στους
1: MVP,
0: συμφωνώ, θα έβαζα άλλους τρεις MVP. Θα έβαζα το Ρέτσο, τον Παυλίδη και τον Τσιμικά. Έχουν κάνει μεγάλα παιχνίδια. Με δεδομένα τους παίχτες που είχαν και απέναντί τους να διαχειριστούν, ο Παυλίδης.
1: Ο Καρίτσας ήταν φοβερός. Όποτε έπαιρνε την μπάλα, τους έκανε και κάνανε.
0: Έκανε και εκείνο το
1: σακούλες.
0: Το τακουνάκι, την ωραία την τριπλίτσα που μας άρεσε.
1: Δεν τελείωσε τη φάση εκεί, βέβαια.
0: Δεν τελείωσε τη φάση.
1: Αλλά ήταν φανταστικό.
0: Είναι αλήθεια, δεν τελείωσε. Και
1: μάλιστα. Και σε slow motion.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν πραγματικότητα.
1: Εντάξει, ήμασταν πολύ τυχεροί χθες.
0: Ήμασταν τυχεροί. Έτσι, δηλαδή είχε και τύχη. Τώρα δεν το συζητάμε.
1: Και το γκολ που βάλαμε ήταν κατά κάποιο τρόπο τυχερό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο. Διότι μια ομάδα η οποία, πώς να πούμε, ως budget είναι πολλές φορές χαμηλότερη, έτσι, η οποία είναι στο 30% της κατοχής, έτσι, θα γίνει μια στραβοκλουτσιά ή μια καλή ενέργεια. Γιατί ο Κουρμπέλης κάνει σωστά ενέργεια. Δεν πάει να κάνει στον πρώτο χρόνο το σουτ.
1: Και ο Τζόλης κάνει ωραία προσπάθεια από δεξιά.
0: Λοιπόν, εντάξει, αλλά τώρα η μπάλα βρίσκει στον αστράγαλο και τέτοια. Σε θέλει.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Σε θέλει.
1: Μην πούμε ότι τι έχασε πριν από αυτή τη φάση ο Ιωαννίδης. Που δεν χάνεται με τίποτα. Έχει χάσει ο Ιωαννίδης δύο καλές ευκαιρίες. Αυτή ήταν άχαστη, άλλη μία πιο μετά. Που λες ότι εντάξει.
0: Ναι, πραγματικά και εγώ μόλις το χάνει ο Ιωαννίδης, λέω εντάξει, παιδί, αυτό ήταν, δεν θα βάλουμε γκολ. Τώρα δηλαδή, άμα το χάνεις αυτό.
1: Ναι, ήταν σε κοινή αιστεία ουσιαστικά.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή είχε λίγο χρόνο, νομίζω ότι από άγχος δεν το. Από άγχος. Γιατί δεν ήταν ότι είχε και χώρο. Δηλαδή είχε και χώρο να το μετρήσει καλύτερα το πλάσε.
1: Ήταν τόσο η πάσα του, έλεγε πάρτο και βάλτο.
0: Γι' αυτό σου λέω, ο Παυλίδης έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι χθες. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας είναι ο Παυλίδης. Οι επιλογές του σωστά και σε αυτή τη φάση ήταν άψογοι.
1: Και τον είχε βάλει τον Παυλίδη να παίζει ουσιαστικά έτσι. Πολύ πίσω, έτσι, δηλαδή.
0: Δηλαδή από τους μπροστά, από τους μπροστά ήταν πολύ καλός. Εγώ θεωρώ ότι ο Παυλίδης από τους μπροστά ήταν ο μεγαλύτερος σε όλο το παιχνίδι. Αλλά θα σου πω 2-3 πράγματα. Καταρχάς, μου άρεσε η εμφάνιση εθνικής για κάποιο λόγο. Αυτό ξέχασα να το πω, γιατί τις προάλλες το συζητάγαμε.
1: Η
0: φορεσιά. Μου αρέσει.
1: Ναι, ωραία είναι. Αυτό μπλε είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο μπλε αυτό. Έτσι σου δίνει ένα κύρος λίγο παραπάνω, μου φαίνεται.
1: Λίγο σκουάντρα τζούρο, θύμισε.
0: Η ομάδα έχει πάρα πολύ καλή αγωνιστική συνοχή. Πάρα πολύ καλές αλληλοκαλύψεις, πάρα πολύ καλές επιστροφές.
1: Τρεξίματα.
0: Τρεξίματα.
1: Όλη την ώρα μέχρι το τέλος.
0: Πολύ καλά. Τα δύο μπακ χθες, δηλαδή και ο Ρέτσος που θεωρώ ότι έχει κάνει τεράστιο παιχνίδι, μάλλον ίσως επειδή είχε πάει και στη Γερμανία, ήθελε ξέρεις, να δείξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και ο Μαυροπάνος πολύ καλός, δίπλα του. Δηλαδή τα μπακ δουλέψανε πάρα πολύ, όλη τετράδα πίσω απίστευτα. Φοβερές επιστροφές στα χαφ. Καλή κυκλοφορία όσο μπορείς. Γιατί χθες είχαν πάρα πολύ πίεση.
1: Ναι, να κυνηγάγανε οι Γερμανοί στα σκυλιά. Είχαν λυσάξει.
0: Με κλόπ ντεπούτο. Ναι. Ντεπούτο. Δηλαδή τους έκανε ο Γιωβάνοβιτς μεγάλη ζημιά εκεί πέρα. Και για πρώτη φορά.
1: Και τους έβαλα και δύσκολα τώρα. Έτσι, με ένα βαθμό που έχουν οι Γερμανοί έχουν θεματάκια.
0: Πόσα παιχνίδια είναι να παίξουμε ακόμα.
1: Έχουν άλλα τέσσερα. Τώρα παίζουμε με Ολλανδία την Πέμπτη.
0: Έχουμε και τα ρεβάνσε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν θα πρέπει να γίνει. δεν έχει λήξει το.
1: Παίζουμε εδώ με Ολλανδία και Γερμανία την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα. Πέμπτη Κυριακή. Αυτά θα είναι δύσκολα μάτσα.
0: Τούμπα και τα.
1: Και τα δύο, ναι.
0: Τούμπα και τα δύο. Δεν παίζουμε καθ' αζόγλιο. Δεν έχει τελειώσει αυτό το παιδί.
1: Από του χρόνου θεωρητικά το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο που θα παίξει και ο ΠΑΟΚ εκεί εν ώψη της ανοικοδόμησης του νέου του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι του χρόνου μπορεί να παίξει και.
0: Όχι, το ρωτάω με την έννοια επειδή είχε ανακαινιστεί. Δεν είχε ανακαινιστεί.
1: Ακόμα όχι.
0: Είχε παρατηθεί. Ναι.
1: Παρατημένο είναι.
0: Ναι, παρατημένο. Μετά τους Ολυμπιακούς. Τέλος πάντων, άρα τα παιχνίδια της Εθνικής είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά τα δύο είναι στην Τούμπα.
0: Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, κοίταξε. Τώρα, καλό θα ήταν να ήταν μόνο αυτός ο γύρος και να τελείωνε τώρα. Δύσκολο το βλέπω με τους Ολλανδούς. Αρκετά δύσκολο.
1: Εντάξει,
0: θα είναι και πιο,
1: ναι,
0: πιο ψηλιασμένοι, νομίζω, ναι, πια. Γιατί σου λέει.
1: Κοίταξε, αν η Τούμπα είναι γεμάτη, αν πάνε η Θεσσαλονίκη και έχει έτσι έναν παλμό. Εδώ εχθές
0: νομίζω θα πάνε.
1: Εχθές είχε 5-6 χιλιάδες κόσμο στη Γερμανία.
0: Πολύ ωραίες εικόνες στην εξέδρα. Πολύ. Η δική μας πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ωραίες εικόνες στην εξέδρα. Νομίζω ωραίες εικόνες και για τους Γερμανούς. Δηλαδή, που έβλεπαν τους Έλληνες ως μετανάστες. Και, όχι, θέλω να σου πω ότι ήταν μαζί με τους Γερμανούς. Έβλεπες παρέες.
1: Εντάξει, ναι. Ήτανε ανάμεικτη.
0: Ήταν ανάμεικτη, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω και στη σημερινή.
1: Εθνικές συμβαίνει, ρε παιδί μου. Στις εθνικές ομάδες συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Να δεις αναμεικμένους οπαδούς, ας πούμε. Φιλάθλους.
0: Απλά είναι, εντάξει, επειδή τώρα τελευταία στη Γερμανία και λίγο τα πράγματα δύσκολα. Εντάξει, εμείς δείξαμε εκεί πέρα μια ωραία εικόνα, μια καλή εικόνα. Έτσι, πιο παρείστικη στα παιχνίδια. Ενθουσιασμένοι Έλληνες ομογενείς πρέπει να τρελάθηκαν χτες.
1: Ναι,
0: πρέπει να έχουν τρελαθεί όλοι. Μας λέει ο Πάτροκλος εδώ πέρα, άμα τους πιάσει από τη μύτη, λέει. Δεν ξέρω και ο Σταύρος αν μας ακούει από την Γερμανία ή άλλοι φίλοι που μπορείτε να μας ακούσετε. Αν τους ακούσει, λέει, θα σκάσουν. Και για να την κλείσουμε αυτή την ενότητα. Τώρα δείτε και την πλευρά των Γερμανών, έτσι. Συνέχεια, παιδιά, εντάξει, ξέρω εγώ. Την Ελλάδα τώρα δεν έχουμε χάσει ποτέ, να πούμε. Τι γίνεται, πώς την πατήσαμε, έτσι. Οπότε νομίζω ότι η εθνική μας έδωσε χθες μια πολύ μεγάλη χαρά. Μπάσκετ, μεγάλη νίκη του είχε κάνει χθες ο Ολυμπιακός.
1: Με τα ζόρια του.
0: Δυσκολεύτηκε. Πάλι ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά καλός. Δεν τυχαίο που κέρδισε και τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και πανηγυρίζανε οι ΠΑΟΚτζίδες πάρα πολύ. Το χαρήκαν αυτό. Εντάξει, λογικό είναι. Με το τρίποντο εκεί στο τέλος.
1: Του Οσμάν, ναι.
0: Του Οσμάν.
1: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος παίκτης.
0: Ναι, βέβαια. Είναι.
1: Τον Παναθηναϊκό.
0: Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, πάντως ενισχύονται και αυτές οι ομάδες και η ΑΕΚ από πέρσι και πρόπερσι νομίζω έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Έτσι.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει το πέμπτο μπάτζετ φέτος. Έχει ανέβει πολύ ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Σωστά. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης προσπαθούν να ανακάψουν. Εντάξει, δεν συζητάμε για τους δύο μεγαλύτερους. Θα σας πούμε εμείς όμως ότι το διακροτήμα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο διακροτήμα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστήριων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων μας στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Τώρα, για να διεκδικήσετε το μεγάλο δώρο που προσφέρεται και σήμερα, μια υποτροφία έτσι, των 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια διακρότημα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54301. Πώς, τι γράφετε? Γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη διακρότημα στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή, όπως σας είπαμε, 54301 με χρέωση 34 cents. Έτσι, μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, έτσι, και ένας τυχερός είναι αυτός που θα κερδίσει το συγκεκριμένο πάρα πολύ σπουδαίο δώρο. Επίσης, να σας θυμίσουμε ότι η ΔΕΗ έτσι, οργανώνει τις, υποστηρίζει μάλλον, για να είμαστε τις περισσότερο ακριβείς, τις πιο σημαντικές ιστορίες της ζωής σας, την ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είμα. Τι ωραία τραγουδάκια ήταν αυτά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας όλοι καλά. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βαρούχ, τον Νεόφυτο, το Χαρίτονα και τη Χαρίτο. Και ευχηθείτε χρόνια πολλά στη Χαρίτο μέσα από τον ρυθμό του Miles Davis. Mike Davis λοιπόν,

Λοιπόν, ο Miles Davis, ένας τρομπετίστας από τους πιο διάσημους της jazz, έτσι, γεννήθηκε στο Όλτον του Illinois και έφυγε από τη ζωή στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας στις 28 Σεπτεμβρίου του 1991 σε ηλικία μόλις 61 ετών, με πάρα πολύ γνωστές και διάσημες συνθέσεις.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Και ξεκινάμε από τη μεγάλη στιγμή, την ανεπανάληπτη, την γκαμπή της ιστορίας χωρίς έτσι καμία αμφισβήτηση. Είναι βέβαια 480 π.Χ. τέτοια μέρα ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τους Πέρσες στα στενά της Σαλαμίνας και αλλάζει την ιστορία. Ο αρχηγός των Περσών, ο Ξέρξης, παρακολουθεί την τραγωδία.

του ναυτικού του από το όρος Εγάλαιο και δεν πιστεύει. Στα μάτια του βλέπει την Αρτεμισία να συντρίβεται από τους Αθηναίους οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την αυτήν την επίθεση, γιατί επιτέθηκαν οι Αθηναίοι αφού ο Θεμιστοκλής είχε παρασύρει τους Πέρσες με αυτό το γνωστό τέχνασμα στο στενό της Σαλαμίνας με τον Πεάνα, ο παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας γυναίκας θεών τεν πατρών, εδιθήκαστε προγόνων νυν υπερπάντων ο αγών. Έτσι τότε με τα πολεμικά τους τραγούδια, τις σάλπιγγες και τις πολεμικές κραυγές, τους κρότους από τα έμβολα, οι Έλληνες άρχισαν να σαλπάρουν δυναμικά με τις τριήρεις πάνω στους Ξέρξες, οι οποίοι ήταν περισσότεροι, 371 ήταν οι ελληνικές τριήρεις. Εδώ πρέπει να σας πούμε ότι πέρα από την ψυχή, το πάθος των Ελλήνων να υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη της οικογένειας, τα σπίτια τους, την ύπαρξή τους την ίδια, σημαντικό ρόλο έπαιξε στην ναυμαχία και η στρατιωτική τακτική. Πρώτον, επειδή είχαμε εγκλωβίσει τον στόλο με τα μεγαλύτερα καράβια των Περσών σε ένα στενό χώρο όπως είναι η συγκεκριμένη περιοχή στη Σαλαμίνα, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ακριβώς ότι επιτέθηκαν οι Ελληνές. Έτσι, δεν είχαν μία στάση που περίμεναν την τακτική των Περσών να δουν τι θα κάνουν. Όχι, εκείνοι έκριναν πότε και επιτέθηκαν. Και το τρίτο είναι το πότε επιτέθηκαν. Εδώ μπαίνει ο κρίσιμος καθοριστικός παράγοντας της ναυτοσύνης. Γιατί εκείνο το πρωινό στη Σαλαμίνα, και επειδή ήξεραν πάρα πολύ καλά την περιοχή τους οι ναυτικοί και οι Αθηναίοι που είχαν αναπτύξει όλο αυτό το σπουδαίο ναυτικό, ήξεραν ότι στο πρωινό έχει ένα αεράκι, μια έτσι μετά την άβρα, ότι φυσάει ένα αεράκι με συνήθως άνεμο που είχε κατεύθυνση προς τον στόλο των Περσών. Εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν αυτό το καιρικό φαινόμενο, αυτή τη συνθήκη καιρού για να υποστηρίξει το δικό τους στόλο και την κίνησή του, την ταχύτητά του, ο άνεμος. Έτσι, λοιπόν, να κοπηλατήσουν πιο γρήγορα και με τα πανιά τα σκάφη τους να αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα, πέφτοντας με τα έμβολα τους πάνω στους Πέρσες, έκαναν ρεσάλτο στην κυριολεξία, έμπαιναν στα πλοία των Περσών και μάχονταν εκεί. Η μάχη ήταν συγκλονιστική πραγματικά και αυτή η τραγωδία για τους Πέρσες ήταν καθοριστική. Έχασαν 200 πλοία και οι Έλληνες 40. Η μάχη συνεχίστηκε όλη τη μέρα. Το βράδυ η θάλασσα ήταν γεμάτη ξύλα και πτώματα κυρίως των Περσών. Καταλάβετε τι σημαίνει να έχουν χάσει 200 πλοία, έτσι, να έχουν βυθιστεί. Τι συγκλονιστικές μάχες σώμα με σώμα έδωσαν εκείνη τη μέρα οι Αθηναίοι, όλοι οι Έλληνες που ήταν στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, για να κρατηθεί η Ελλάδα και η Ευρώπη, αυτός ο πολιτισμικός χώρος, στην συγκεκριμένη πλευρά της ιστορίας. Το 1538 έγινε και η ναυμαχία της Πρέβεζας, άλλη σπουδαία ναυμαχία, ο τουρκικός στόλος υπό τον Χερεντίν Πασά, από τον Μπαρμπαρόσα δηλαδή, καταναυμάχησε το συμμαχικό στόλο των Γενοβέζων. Το 1864 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, έτσι η πρώτη διεθνής ήταν αυτή ουσιαστικά. Το 1964 είχαμε την πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 49. Είχε παρεμποδιστεί τότε από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει πρόκληση. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης έγραψε ιστορία, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς του αγώνες του Σίδνεϊ. Νομίζω θα τη θυμόμαστε όλη αυτή την κούρσα με τον Κεντέρη, έτσι. Το 2013 τέτοια μέρα ήταν που είχαν γίνει συλλήψεις των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός. Το 551 π.Χ. είχε γεννηθεί
ο Κομφούκιος, έτσι, το η ονομασία του κανονικά ήταν Κουνφουτζού. Έτσι, λοιπόν, αυτή ήταν η ονομασία του και εμείς το κάναμε Κομφούκιος. 1893 είχε γεννηθεί ο ποιητής, ο πεζογράφος και ο θεατρικός συγγραφέας ο Γιάννης Σκαρύμπας, έτσι, ιδιαίτερο ύφος, πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Το 1924 είχε γεννηθεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο διάσημος Ζεμπρεμιέ, Ιταλός ηθοποιός. Το 2003 είχε πέθανε ο Ελία Καζάν, ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, με το Λεωφορείο Πόθος, το Αμέρικα Αμέρικα και Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Και σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί η Γαλλίδα ηθοποιός και διάσημη, έτσι, μια γυναίκα που νομίζω ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες, κορυφαία σύμβολο του σεξ, ακτιβίστρια για τα ζώα, αλλά έχει δώσει και κάποιες ερμηνείες, νομίζω μουσικά, που είναι χαρακτηριστικές. Πάρα πολύ ερωτισμό, πάρα πολύ ερωτισμό. Μπριζίτ Μπαρντό, η Μπεμπέ. Moi je joue.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα στην κυρία Όλγα που μας στέλνει το μήνυμά της από Ζάχινθο. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Γυρίσατε, που λέγει η ταινία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο μήνυμα με την όμορφη εικόνα. Το φθινόπωρο, λέει, είναι μια δεύτερη άνοιξη, όταν κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι, του Αλμπέρ Καμί. Τι ωραίο. Και έχει και μια εξίσου όμορφη εικόνα με δύο κούπες και μια θέα από το βουνό και αυτά τα φύλλα που έχουν γίνει πορτοκαλί από τον καιρό. Λοιπόν, αφού αφήσουμε λίγο το ρομαντισμό, πάμε στο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων και να ξεκινήσουμε από την ναυτεμπορική, η οποία έχει κεντρικό θέμα η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δις. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου, έκαστε αυξημένα κατά 17,3% σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Euronext Athens. Επίσης, υγειονομικά τύχη στις εξαγωγές ζωικών προϊόντων, πώς θα αξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα. Νέες κορυφές κατακτούν ναύλοι και αξίες πλοίων, δεξαμενόπλοι, αφιέρωμα της εφημερίδας. Και τι αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη σε τεχνολογία και αγορές. Εστία πρωτοσέλιδο. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντοάν. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Αυτό λέει η εφημερίδα Εστία, που αναφέρεται μάλλον και στην χθεσινή κυριακάτικη καθημερινή. Λοιπόν, και το ερμηνεύει κάτω αυτόν τον τρόπο. Είχε ένα δημοσίευμα η καθημερινή εχθές, όπου λέει ότι σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές, η Αθήνα και το Παρίσι φαίνεται να έχουν καταλήξει την εκτίμηση ότι πρέπει να ανασχεδιαστεί ελαφρώς η πορεία του καλωδίου, ώστε να μην περνά από περιοχές του καλούμενου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Φετιγέ Κάς, που ανακήρυξε παρατύπως η Άγκυρα νοτίως του Καστελορίζου στις 15 Αυγούστου. Ελεύθερος τύπος. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, Υπουργείο Ιστορικών και ΑΣΕΠ διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των φροντιστηρίων ότι υπάρχει εξεταστέα ύλη. Τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την εγγραπτή εξέταση θα εκδοθεί επίσημη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Έτσι, θρίαμβος στη Γερμανία με 1-0. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθειος στην ενεργειακή κρίση. Τετάρτη ανακοινώσει για καύσιμα, 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου επίσης, ακόμη και το ΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη Σταρ. 95.000 θεατές το Σάββατο στη Βύση. Έχει πέσει, νομίζω, κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τις αναρτήσεις όσων ήταν στη συγκεκριμένη συναυλία της Ανασβήση στο Ολυμπιακό Στάδιο. 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Έτσι, τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική στο μπόιλερ και στην κουζίνα, οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Στα νέα, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει από τα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού? Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα. Ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα το συγκεκριμένο. Έτσι, για την συνεπιμέλεια και το πώς προχωρά αυτή η ιστορία. Νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, βαρέα και ανθυγιεινά, αναλυτικά όλες προβλέψεις, λένε τα νέα. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Και σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα για στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοϊλ. Σάλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, μπορούμε να κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και εδώ, φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλίε Μπολοζάν στη Ρουμανία προ μηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμιά ανακοίνωση. Τι κρύβει και γιατί σιωπά ο υπουργός ενέργειας, λέει η εφημερίδα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες. Ρεστάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη Θεοχάρη Μιχαηλίδου Αλεξοπούλου, Κουλκουδίνα και Τσιάρα. Προκυκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόι Λυλικίκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητεί η Κομισιόν καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Στην Ευσύν επίσης, τραγωδία στην Πλάκα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Γυναικοκτονίες ξεπερνούν τις 90 από το 2021. Το κράτος σφυρίζει αδιάφορα, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και ακρίβεια καυσίμων τα μασάει η κυβέρνηση. Κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί. SOS για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Στα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα και κακοκαιρία, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και σκιάθος. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Πιθανές καταδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων. Σήμερα, όπως σας είπαμε, θα γίνουν έλεγχοι. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. 2.863 τιμόροπα, κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκι και Πλάκα το 2025. Έτσι. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, διότι μιλάμε για τιμόροπα κτίρια. Ας πάει κανείς να ρωτήσει ένα φίλο του μηχανικό ή ένα μάστορα συνεργείο αυτού του είδους τα σπίτια. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο που ήταν σε μια κατάσταση που έμεναν άνθρωποι. Εμείς μιλάμε και για τα υπόλοιπα που μπορεί να μην μένουν άνθρωποι. Τι στοιχίζει Α και Β, τι διαδικασίες θέλεις για να πάει να φτιάξει ένα σπίτι. Πρέπει να δώσει μια μικρή περιουσία. Όχι μια μικρή, πρέπει να δώσει μια μεγάλη περιουσία έτσι, για να το μαζέψεις κανονικά. Σκέψεις για ενέργεια με το δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η απογευματινή. Σε μέγενη λόγω ΗΠΑ και Ρωσο-Ουκρανικού και Μέσης Ανατολής. Και κλείνουμε από την ναυτεμπορική. Τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης. Κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά. Οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε σιγά σιγά προς τις 7.

0: Ελευθερία. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Δελτίο ειδήσεων. Εξαπίνης φυσικά είναι το ξαφνικά, το απροσδόκητα, το εφηνίδι. Έτσι θυμόμαστε τη λεξούλα να τη χρησιμοποιούμε. Δελτίο ειδήσεων. Πλήρως ενημερωμένο και για το συμβάν που έχουμε στη Νέα Ιωνία. Έτσι, την πυρκαγιά εκεί έχει καεί ολόκληρη πολυκατοικία, πρέπει να σας πούμε. Έτσι, δηλαδή, σκεφτείτε μια πολυκατοικία, έχει γίνει μαύρη από την φωτιά, δυστυχώς. Επιστρέφουμε με δύναμό σου στα μικρόφωνα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η φωτιά πήρε διαστάσεις με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στα υπερκείμενα διαμερίσματα και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να προχωρούν στην εκένωση των διαμερισμάτων. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Ως πιθανότερη αιτία της έκρηξης προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ανακοινώσει σειρά μέτρων. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεση των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν, δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Axios, οι έμεσες συνομιλίες με την μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάνετ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, πηγή προσκύμενη στην αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε πως δεν προγραμματίζεται συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με κρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. 85 κατοικίες χρειάστηκε να εκενωθούν προληπτικά, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποίησαν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Η ασφάλεια και η προστασία του κοινού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να συνδέει τους 5 συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Στις 9:40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικό και Μοναστηράκι λόγω έργων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Δευτέρα, ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. 28 Σεπτεμβρίου 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλτιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου και την Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια, στην παρουσία, στην ουσία.
1: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας. Έχεις ένα γρέζι στη φωνή.
0: Έχω ένα γρέζι λιγάκι εδώ.
1: Περαστικά σου.
2: Την Παρασκευή, τον ακούς.
1: Ναι, τον ακούω, η αλήθεια είναι, αλλά σήμερα τον ακούω περισσότερο. Περαστικά σου, Δημητράκη.
0: Να σε καλά, να είστε καλά.
1: Αγχώνομαι λίγο, είναι μικρός ο χώρος, αντιλαμβάνεστε.
0: Εντάξει,
1: είμαστε και δίπλα-δίπλα.
0: Θα σε πάρω μαζί μου.
1: Να με πάρεις μαζί σου, πού να με πάρεις βόλτα, πολύ ευχαρίστω να με πάρεις σε ίος ή όχι. Δεν θα το ήθελα. Τάσο μας, πώς είστε σήμερα? Καλή εβδομάδα.
2: Καλά.
1: Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7. Είστε χαρούμενοι να ξεκινήσουμε με ένα ευχάριστο την εβδομάδα?
2: Ναι.
1: Με την νίκη της Εθνικής. Σας άκουγα νωρίτερα. Μπράβο στα παιδιά μας.
0: Η ψυχή μας αγάλιασε λίγο.
1: Ναι. Ήταν ευχάριστη η βραδιά, αν μη τι άλλο.
0: Οπωσδήποτε. Και...
1: δεν είναι και εύκολο τώρα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Έτσι,
0: να κερδίσουμε τον Γερμανό. Νομίζω ότι μας έδωσε μια χαρά μεγάλη αυτό. Εντάξει, ήμασταν και τυχεροί, αλλά και ικανοί ταυτόχρονα.
1: Μπράβο. Έχουμε και άλλον αγώνα όμως.
2: Και άλλους
1: πολλούς με τη Γερμανία εννοώ.
2: Ναι, με τη Γερμανία.
1: Οπότε.
0: Και αυτοί δεν ξεχνάνε. Την
2: Κυριακή με τη Γερμανία.
1: Δεν ξεχνάνε με τίποτα. Άκουγα που έλεγε ο Πάτροκλος. Δεν μιλούνται, λέει, αυτοί τώρα εδώ.
2: Καλά, θα έρθουν αγριεμένοι, έτσι. Αυτή η ντροπή πρέπει να ξεπληθεί.
0: Ναι, εννοείται.
1: Εμάς δεν μας σκιάζει φοβέρα καμιά. Τάσο. Μη σε νοιάζει καθόλου. Καλά θα πάμε.
0: Το μόνο θετικό είναι πως είμαι στην Τούμπα. Σε όλο αυτό το.
1: Τούμπα, αδέρφια, εκεί ξέρετε, είστε πολύ δυνατοί. Λοιπόν, περιμένουμε να το αποδείξετε και στον αγώνα της Εθνικής μας.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι άλλο ευχάριστο, έτσι να πούμε ευχάριστο, να πούμε ότι έγινε χαμός με τη συναυλία της Άννας Βύση, το βλέπω παντού. Είναι σαν να πήγα, βρε παιδί μου.
0: Ναι, νομίζω όλοι πια. Με τόσες αναρτήσεις που υπάρχουν
1: στα. Δεν πήγα, αλλά με έχει κατακλείσει όλο αυτό.
0: Στα social έγινε ένας χαμός εκεί πέρα, πάρα πολλοί κόσμος, έτσι εντυπωσιακό σοου λένε όλοι και πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πέρασαν ωραίοι άνθρωποι, έτσι θαυμαστές της.
1: Να ξέρω, ήταν και η βροχή, νομίζω τους έκανε το χατήρι ο καιρός και έπρεξε ελάχιστα από ό,τι έμαθα.
0: Λιγάκι, ψηλά πράγματα.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαμός, στο διαδίκτυο όπου και να μπαίνες η Θεά Βύση, η απόλυτη έτσι αλλιώς. Πάρα πολλά, δηλαδή μέχρι και τα δελτία ειδήσεων το είχαν θέμα και οι εκπομπές και σήμερα έχουμε τα απόνερα πάλι. Οι πρωινές που ξεκινάνε, χαράματα. Εντάξει, δεν πειράζει, ωραία είναι αυτά.
0: Ναι, AI στη συναυλία.
1: Αυτό μου άρεσε. Αυτό
0: ναι,
1: μου άρεσε.
0: Είχε μια ιδέα ωραία που μιλούσε με τον εαυτό της όταν ήταν μικρή. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ήταν, λέει, στα 17.
0: Ναι, και βέβαια. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ μικρή
1: η Άννα Βύση. Τι κάνει συναυλία, λέει, στο ΆΚΑ και λέει ο ΆΚΑ, ποιο είναι το ΆΚΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά τη έλεγε τον Καρβέλα, ποιο είναι ο Νίκος. Λέει, σωστά, εσύ δεν τον ξέρει.
0: Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ μικρή την σταδιοδρομία της η Άννα Βύση, ήταν μαθήτρια έτσι και όταν ήρθε στην Ελλάδα εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 ήταν ένα πολύ νέο κορίτσι και χαμό είχε, εμείς θα πούμε και την αντιπαραβολή γιατί θα διαβάσαμε και αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαμό είχε και στον Πάρκο Τρίτσι. Λοιπόν, που ήταν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ όλες αυτές τις ημέρες. Επομένως, νομίζω ήταν και το τελευταίο Σαββατοκύριακο που είχε ντύνει αυτές τις συναυλίες της περίοδου του Σεπτεμβρίου, ίσως. Mm-hmm. Έτσι πάντως, είχε μπόλικο πράγμα τέτοιο αυτές τις ημέρες, πολύ συναυλία. Εντάξει, όλα αυτά μια χαρά θετικά είναι και ωραία.
1: Κοίτα, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε σε κλειστούς χώρους, διότι ο καιρός αντιλαμβάνεσαι ότι εφόσον μπήκε το φθινοποράκι, ότι προγραμματίζει από εδώ και πέρα, δηλαδή. Έχει και κάτι τελευταία γάμους βαφτίσια.
0: Εγώ δεν θα έρθω ακόμα εκεί. Λοιπόν, στους κλειστούς χώρους. Την επόμενη εβδομάδα.
1: Εσύ καλό είναι να μην έρθεις. Εντάξει. Φτάνει, Δημήτρη.
0: Φτάνει. Να πούμε επίσης μια χρηστική είδηση, να μην το ξεχάσουμε, ότι την Τετάρτη τελειώνει και η προθεσμία για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, έτσι. Αυτή το πρόγραμμα που έχει βγει. Οπότε, όσοι από εσάς είστε δικαιούχοι ή θεωρητικά μπορεί να γίνετε δικαιούχοι, πρέπει να το έχετε λίγο στο μυαλό σας.
1: Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο μήνυμα μας στέλνει ο φίλος ο Παύλος από τη Σύρο. Καλημέρα σας, λέει, από την προχερή Σύρο. Το πιο όμορφο και αισιόδοξο Σαββατοκύριακο πέρασα με τον 14χρονο γιο μου στην Αθήνα, όπου ήρθαμε να δούμε την ομιλία του διάσημου φυσικού καθηγητή Brian Cox στο Christmas Theater.
0: Α, μπράβο.
1: Sold out. Δύο ομιλίες, συνολικά 5.000 κόσμου, παρακολούθησε δύο ώρες βαθιάς φυσικής ανάλυσης. Νέοι, μεγάλοι και παιδιά. Η πιο όμορφη εικόνα για τη χώρα μας που δεν βγήκε στα κανάλια. Μακάρι να γεμίζουν έτσι τα θέατρα, ειδικά από νέους.
0: Συγχαρητήρια και για την επιλογή σου που το έκανες και που μας το θυμίζεις, γιατί και εγώ το είδα κάπου αυτό με κόσμο που είχε πάει και ήταν εντυπωσιασμένος πραγματικά. Όπως επίσης είχαν και την Παρασκευή σε πάρα πολλά πανεπιστήμια εκδηλώσει για τη μέρα της επιστήμης και το συνδυάσαν λίγο χρονικά με όλο αυτό. Αλλά η συγκεκριμένη εκδήλωση προσέλκυσε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και πάρα πολύ ωραίο να γίνονται αυτά τα πράγματα, να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με την επιστήμη και να εμπνέονται έτσι, από τέτοιους ανθρώπους.
1: Εντάξει, ό,τι μαθαίνουμε και εμείς από πλευράς μιας εκδήλωσης που έχει ενδιαφέρον να πάτε με τα παιδιά σας, εμείς θα σας το λέμε, θα σας κάνουμε και προτάσεις μέσα από την εκπομπή και φυσικά η τελική απόφαση είναι δική σας. Τα περισσότερα παιδιά πάντως, ξέρεις, θέλουν να βγουν, να διασκεδάσουν, να πάνε σε μια συναυλία, ας πούμε, θα τις βγεις παράδειγμα. Χαίρομαι που το παιδί του Παύλου ήθελε να πάει και το παρακολούθησε με ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ παρήγορο.
0: Μπράβο. Και ελπιδοφόρο, έτσι, γιατί είναι και σε μια ηλικία που βλέπει τους προσανατολισμούς του, οπότε αρχίζει σιγά σιγά δηλαδή και τους βλέπει. Η επαφή με τις επιστήμες και το μαγικό του κόσμου είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον εμπνεύσει. Ο Γιώργος μας στέλνει μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία και καλύτερα, καλημέρα, το μαγαζί έκλεισε, καλό χειμώνα. Δεν ξέρω ποια είναι η περιοχή εκεί, πάντως είναι πάρα πολύ όμορφα. Έτσι μια παραλία μας στέλνει. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο για αυτό το μήνυμα.
1: Εντάξει, είναι υπέροχα, ναι.
0: Ναι, ο Αναστάσιος έχει κάνει ένα ωραίο, έχει βάλει σε αυτό το ακροβατικό που ήταν η Άννα Βίς, τον Κουρμπέλη που βάλε χθες το... Έχει πειράξει λίγο την εικόνα.
1: Που Κουρμπέλης είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, που βάλει τον κόλμα.
1: Τον έχει βάλει στο Στεφάνι που κατέβαινε η Άννα Βίς.
0: Σωστά.
1: Εντυπωσιακό.
0: Και ο κύριος Χάρης μας στέλνει ένα μεγάλο λίγο μήνυμα. Είναι από την Μάλτα, αν διαβάζω σωστά.
1: Από το νησί Γκόζολη.
0: Ναι. Είναι μια εβδομάδα εντύπωση. Η τιμή των καυσίμων ήταν μια εβδομάδα εκεί. Μας αναφέρει σε μια χώρα ακόμα πιο μικρή από την Ελλάδα και άκρως ανταγωνιστική. Λοιπόν, προσπαθώ να διαβάσω εδώ πέρα πώς είναι η τιμή. Έτσι, 1200.
2: 1214.
0: 1214.
2: Το diesel.
0: Ναι.
2: Και η αμόλυβδη έχει ένα. 1,344.
1: Εγώ είδα τώρα το πρωί 2,249.
0: Ναι.
1: 2,249.
2: Ένα ευρώ πιο φθηνή έχει.
1: 2,250 πες.
0: Ναι.
2: Ένα ευρώ πιο φθηνή. Ένα ευρώ. Πρόσεξε με. Ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ πιο κάτω.
2: Ένα ευρώ.
0: Ναι. Αναρωτιέμαι την καραμέλα εδώ και 50 χρόνια ότι οι φόροι στα κάψιμα μπαίνουν γιατί δεν υπάρχει αντιστάσμα πόρων για κοινωνική πολιτική. Το νησί Γκόζο στη Μάλτα. Ευχαριστούμε τον κύριο Χάρη για αυτή την εικόνα.
1: Πρέπει να σας πω ότι γενικώς στη Μάλτα την επιλέγουν πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά έχουν και εκείνοι, αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα υπερτουρισμού. Δηλαδή έχει κορεστεί νομίζω. Φίλοι που πηγαίνουν πολλά χρόνια στη Μάλτα ξέρουν πώς να κινηθούν και πού να πάνε για να μείνουν ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός και είναι ακόμα οι τιμές πολύ προστές.
0: Ναι, προφανώς τώρα, κοίταξε. Εντάξει, είναι και λίγο κάπως ειδικές περιπτώσεις. Αυτές είναι η έκταση, δεν είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος. Έτσι, είναι μια ειδική κατηγορία και ένας τόπος ο οποίος προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες, η Μάλτα.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Στέριος μας στέλνει το μήνυμά του από το Villa Le Grand Blue στην Αμοργό και λέει το εξής: καλημέρα από την Αμοργό. Είχαμε 9 ζευγάρια Γερμανούς στο μπαράκι εκεί το Grand Blue για το παιχνίδι. Βλέπαμε το παιχνίδι όλοι μαζί. Πρώτη φορά είδα Γερμανούς να φεύγουν λέει, με το κεφάλι σκυμμένο. Στέριο μου, δεν τους κεράσατε κάτι να τους στρατάρετε μετά?
0: Το ίδιο
1: να τους γλυκάρετε τους ανθρώπους.
0: Κάτι λίγο εκεί πέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα Γερμανοί εδώ στη χώρα μας, έτσι.
0: Ναι, λίγο χταποδάκι, ξυδάτο κάτι. Εκεί πέρα.
1: Ξυδάκι. Κάτσε, μην λες πολλά, γιατί έχουμε και ρεβάνς μετά.
0: Ας να το χαρούμε, το ξέρω, γι' αυτό τα λέω. Γιατί μετά δεν. Θα είμαστε δύσκολα.
1: Ο Στέργιος, παρακαλώ να μας στείλει και ένα update τι έχει γίνει με τις ταυτότητες τελικά. Γιατί υποτίθεται πέρασε εκείνη η Τρίτη που θα ερχόταν αυτό το συνεργείο να βγάλει τις ταυτότητες κλπ. Για ενημέρωσέ μας, Στέργιο, τι έγινε τελικά.
0: Ναι, όντως το χρειαζόμαστε αυτό. Πάντως 9 ζευγάρια, φοβερό. Πω, πω.
1: 9 ζευγάρια.
0: Λοιπόν, απίστευτο. Δεν ξέρω και πόσοι Έλληνες θα ήταν εκεί. Ο Πάτροκλος συνεχίζει και εκείνος το ίδιο μοτίβο από τη Γερμανία. Έρχεται και μας λέει. Το αφεντικό μας λέει, έρχεται, περνάει από δίπλα μας, κουνάει το κεφάλι και λέει: ωραία, τις φάγαμε χθες. Λοιπόν, από τους Έλληνες. Λοιπόν,
1: εντάξει, έχει μεγάλο θέμα συζήτηση τώρα, φαντάζομαι, γίνει, στη Γερμανία σήμερα.
0: Ακριβώς. Ο Αντώνης, πολύ καλημέρα σας, παιδιά. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Αναμονή στο λιμάνι για την είσοδό μας. Το θέμα είναι ότι αυτή η φωτογραφία με έχει μελαγχολήσει. Αντί να είμαι στη δουλειά, έπρεπε να ήμουν εκεί. Καλημέρα και πάλι αυτό που μας στέλνει εδώ πέρα. Εντάξει, νομίζω ανθρώπινο είναι αυτό. Αντώνη, υπομονή. Δεν ξέρω αν σε παρηγορεί αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ οι dreamers σε όλο τον κόσμο και δεν είσαι ο μοναδικός που θα θέλει να είναι.
1: Κοίταξε,
0: κάπου.
1: Κοίταξε, ένας υπουργός κυβέρνησης έλεγε ότι καλό είναι, λέει, αυτές τις φωτογραφίες, τα ηλιοβασιλέματα, τις καλοκαιρινές διακοπές, να τις βάζουμε λίγο στο σιρτάρι του μυαλού, δεν μας έλεγε.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Η αλήθεια είναι όχι, αλλά το περιγράφεις ωραία. Δεν το θυμάμαι για κάποιο λόγο.
1: Δεν το θυμάμαι. Ο Σκέρτσος ήταν.
0: Α,
1: που
0: μάλιστα.
1: Έλεγε τις αναμνήσεις αυτές, τα ηλιοβασιλέματα, να βάζουμε στο σιρτάρι του μυαλού.
0: Ναι.
1: Όσοι μπορούσαν να φύγουν, βέβαια, και να μπορέσουν να απολαύσουν τέτοια ηλιοβασιλέματα. Τώρα, εντωμεταξύ, έριχνα μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν δεν πέσει έξω αυτό, γιατί ξέρεις, όλα παίζουν, όλες οι Κυριακές οι επόμενες είναι βροχερές.
0: Σοβαρά, ε.
1: Ναι. Προγραμματίστε ότι κάνετε το κάνετε Σάββατο.
0: Εντάξει.
1: Εκτός αν αλλάξουν τα μοντέλα, όχι, που λέει και ο Τσατραφιλής.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Ή προσαρμοζόμαστε εμείς στα δεδομένα του καιρού. Μπορεί να πας μια βόλτα και να έχεις την Κυριακή το πρόγραμμα που θα είναι βροχερή, να το περάσεις, ξέρω εγώ, κάπου μέσα. Έτσι. Ή να πας σε ένα ωραίο εστιατόριο, σε μια ψησταριά, τέλος πάντων, αν είσαι σε κάποιο μέρος έξω. Εντάξει, να κάνουμε. Και με τη βροχή μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα.
1: Mm-hmm. Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στην καλή συνάδελφο την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Μας στέλνει περισσότερα στοιχεία για το θέμα που έλεγες νωρίτερα, για την πυρκαγιά που είχαμε σε κατάστημα στη Νέα Ιωνία. 4:30 τα ξημερώματα, λοιπόν, ξέσπασε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο, καφετέρια, Κασταμονής και Ρόδων, στη Νέα Ιωνία. Το κατάστημα βρισκόταν στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ευρισκομένων στους παρακείμενους ορόφους. Γύρω στις 7 και 4, 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα κατάφεραν να σβήσουν τελικά τη φωτιά. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες απομάκρυναν 6 άτομα συνολικά.
0: Έχει καεί ολόκληρη πολυκατοικία, έτσι. Δεν έχει επεκταθεί όλο. Σκεφτείτε ένα μαυρισμένο κτίριο από τη φωτιά. Νομίζω είναι και γωνιακή συγκεκριμένη πολυκατοικία και κεντρικό το σημείο η Κασταμονής στη Νέα Ιωνία.
1: Εγωνιακό.
0: Πολύ κεντρικός. Πολύ κεντρικός.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να παίρνει φωτιά ένα μαγαζί, να γίνεται μια έκρηξη, εν πάση περιπτώσει μια επίθεση σε ένα μαγαζί.
2: Το συγκεκριμένο
1: και
2: έχει και προϊστορία. Το συγκεκριμένο έχει προϊστορία. Έχει. Πριν από 3 χρόνια είχαμε μια δολοφονία εκεί, σε αυτό το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό το μαγαζί ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι λίγο περίεργο. Το ξέρω γιατί ακριβώς απέναντι είναι η μητέρα μου γι' αυτό.
1: Α, είναι η μαμά.
2: Ναι.
1: Είδα την κινητοποίηση χθες.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
1: Όλα καλά με τη μαμά. Δεν την πήρε τηλέφωνο. Την πάρει αργότερα μέσα στη μέρα, μην την ξυπνήσει. Καημένη. Θα ταράχτηκε λίγο το βράδυ, όσο να πει.
0: Εντάξει, με τη φωτιά απέναντι. Ναι, είναι λίγο. Πάντως, πραγματικά η εικόνα που σας περιγράφουμε είναι αυτή. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα. Όπως σαν κούτσουρο το κτίριο, έτσι. Έχει πάρει ένα τέτοιο χρώμα. Έχει καεί σχεδόν ολόκληρη. Λοιπόν, η δολοφονία στην οποία αναφέρεται ο Τάσος είχε θύμα έναν 37χρονο. Αλβανικής καταγωγής το Φεβρουάριο του 2023, έτσι, στην καφετέρια.
1: Πυροβολισμούς από ομοεθνή του, έτσι.
0: Αυτά για την προσεπίρωση.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι θα πάμε σε λίγο, σε 10 λεπτά από τώρα, θα πάμε στην περιοχή της Πλάκας, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο οι πυροσβέστες μας, οι άντρες της ΕΜΑΚ, έκαναν μια τιτάνια προσπάθεια να μπορέσουν να δουν μέσα από ένα τεράστιο σωρό από μπάζα. Αν δεις την εικόνα από ντρόν από πάνω, συγκλονίζεσαι. Πραγματικά δεν έμεινε τίποτα όρθιο από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία που έγινε η έκρηξη. Ήταν αυτή η ώρα της εκπομπής, λίγο πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Που μαθαίναμε ότι συνέβη μια τεράστια έκρηξη σε πολυκατοικία στην Πλάκα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχε αγωνία να δούμε αν οι άνθρωποι είχαν προλάβει να φύγουν ή όχι. Τις πληροφορίες τις παίρναμε τμηματικά και με το σταγονόμετρο. 4 Αμερικανοί, όταν βρήκαν στα μπάζα τα διαβατήριά τους, εκεί καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν προλάβει να φύγουν. Και η τραγική ηρωνία, αν θέλεις, είναι ότι εκείνη τη μέρα, λίγες ώρες αργότερα, θα έφευγαν από τη χώρα.
0: Και ήταν και δύο αδέλφια με τις συντρόφους τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χτύπημα από πάνω, έτσι από τον ουρανό είναι αυτό. Τώρα είναι απίστευτη
1: δεν
0: ατυχία.
1: Δεν το συζητάω. Και αν σκεφτεί κανείς ότι σε λίγες ώρες, δηλαδή πραγματικά ήταν τόσο άτυχοι που δεν πρόλαβαν να φύγουν από τη χώρα και χάθηκαν στα συντρίμια, όπως και το ζευγάρι βεβαίως των ηλικιωμένων, Ελληνίδα και Βρετανός, ο σύζυγός της. Όλοι από ό,τι μαθαίνουμε βρέθηκαν στα κρεβάτια. Εκτός από την σύζυγο του ηλικιωμένου, η οποία ήταν στο μπάνιο. Λένε ότι αν υπήρχε θέμα διαρροής, το ψάχνουν τώρα, γίνεται ειδική έρευνα για να δουν τι ξεκίνησε και τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Λένε πιθανότατα από φυσικό αέριο, παρότι δεν υπήρχε οσμή. Ακόμα λέει και ένας πινθήρας, ακόμη και ένας λαμπτήρας μπορεί να προκαλέσει αυτή την έκρηξη.
0: Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το συγκεκριμένο θέμα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Μια τραγική είδηση. Έτσι.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κάτοικοι της Πλάκας είχαν στείλει πέρυσι τέτοια εποχή μια επιστολή σε όλους τους αρμόδιους που εξέφραζαν την ανησυχία τους. Να κάνουμε κάποια άσκηση σε περίπτωση που συμβεί μια πυρκαγιά. Είμαστε πατής με πατός εδώ στην Πλάκα. Πραγματικά έχει γεμίσει η περιοχή. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι μόνιμοι, οι επαγγελματίες, οι επισκέπτες, είναι τα Airbnb που έχει γεμίσει ο τόπος. Και έλεγαν λοιπόν οι άνθρωποι, ας κάνουμε ελέγχους, ας κάνουμε κάποιες ασκήσεις, αν συμβεί κάτι. Πραγματικά θα θρηνήσουμε θύματα. Και να λοιπόν που ένα χρόνο μετά αυτό συνέβη.
0: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Αυτό το πρωινό Δευτέρας. Δημήτρης Γκόλιας, Δυναμόσχος, στην παρέα σας μέχρι τις 8 και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Αριθμός Viber θυμίζουμε 6947-989-989 και το email μας oner@alfaradio989.gr.
1: Και βέβαια περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, έτσι είναι αρκετά σημαντική για τα οικονομικά. Σας είπαμε, αρχίζουν και οι πληρωμές έτσι από σήμερα. Δίπα όλα οι συντάξεις μέχρι και την Τετάρτη ως επιτοπλίστων. Τελειώνει σήμερα το Θέσαλη Εύρος η προθεσμία για αυτά τα βάουτσερ και έχουμε και την Τετάρτη να εκπνέει η προθεσμία για το ανακαινίζω αυτό το πρόγραμμα. Θα δούμε πώς θα πάει και το συγκεκριμένο. Ενώ την Τετάρτη περιμένουμε, Ντίνα, και τις ανακοινώσεις τουλάχιστον για το πετρέλαιο Θέρμανς πιθανότατα.
0: Τις ανακοινώσεις θα τις έχουμε 30 Σεπτεμβρίου για το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν επιφυλαχθεί για τα μέσα του Οκτώβρη. Θα κάνουν μια δεύτερη φουρνιά ανακοινώσεων. Ακόμη δεν έχουν πει τίποτα για την αμόλυβδη, βέβαια, και υπάρχει μια τεράστια αντίδραση από τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί πάρα πολλοί κόσμος κυκλοφορεί με αμόλυβδη, παιδιά, στα αυτοκίνητά του.
1: Εντάξει, ο περισσότερος νομίζω κυκλοφορεί με αμόλυβδη. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Τώρα εκεί πέρα, προφανώς αυτό που λέει το ρεπορτάζ, το οικονομικό, είναι ότι περιμένουν να δουν αν θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να πάρουν και την, αυτό που λέμε το πράσινο φως για τη δημοσιονομική επίπτωση που θα έχει οποιαδήποτε απόφαση εκεί πέρα πάνω στην Αντλία. Έτσι, δηλαδή,
0: για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ότι χρειαζόμαστε ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μας λένε και όλα τα κυβερνητικά στελέχη που φιλοξενούμε και εμείς εδώ στις εκπομπές μας, ότι δεν μπορούμε από μόνοι μας να αυτονομηθούμε, να κάνουμε κάτι τέτοιο και θεωρούν ότι αυτό θα ήταν εποφελία και ανθρώπων που έχουν, εν πάση περιπτώσει, οικονομική δυνατότητα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε προς αυτή τη λύση τελικά, προκειμένου να ελαφρυνθούν όσο γίνεται περισσότεροι.
1: Ναι, το δεύτερο και εγώ νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ισχυρό, αλλά το θέμα με το ειδικό δεν είναι μόνο, ξέρεις, είναι την επίπτωση να σας αφήσουν. Επίσης, μιλάμε όλοι και όλοι μιλούν για το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δουλειά είναι ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Έχει
0: ΦΠΑ
1: διαφορά.
0: Κάτι στη φορολογία του καυσίμου. Έτσι. Διότι πας και βάζεις βενζίνη και βλέπεις ότι ελάχιστο ποσό πάει στη βενζίνη πραγματικά και όλα τα υπόλοιπα είναι φόροι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε να συμμαζέψουμε λίγο.
1: Κάτι στην Αντλία, τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό και αυτό που έχει περισσότερη ανάγκη ο καταναλωτής και αυτή τη στιγμή έτσι όπως διαμορφώνεται και όπως θα διαμορφωθεί. Γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι αν συνεχίζουν και ανεβαίνουν οι τιμές, νομίζω ότι μετράνε και πάρα πολύ λογιστικά αυτό στο δημόσιο ταμείο, το όποιο όφελος να ξανεμιστεί. Θα τα δούμε όμως. Σε κάθε περίπτωση κάποιες αποφάσεις θα ληφθούν, οπότε θα τις μάθουμε και θα τις δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια. Άλλο ένα στοιχείο που θα δώσουμε λίγο με τα οικονομικά είναι μια έρευνα της Ελστάτ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η μέση δαπάνη των οικοκυριών είναι για το 2025 στα 1.820 ευρώ το μήνα. Έτσι. Λοιπόν, το 1.724 ήταν το 2024, δηλαδή έχει αυξηθεί ένα κατοστάρικο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι πολύ υψηλό από κάθε άποψη και έχει και μια μεγάλη απόκληση από την πραγματικότητα των δηλωθέντων εισοδημάτων.
0: Άμα βάλεις το ενίκιο μέσα, άμα βάλεις τα έξοδα για το σούπερ μάρκετ, για τη διατροφή δηλαδή κυρίως, νομίζω αυτό φτάνει.
1: Ναι. Απλά έχει μια σημασία το ότι αποτυπώνεται και από την Ελστάτ αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ένα επίσημο στοιχείο που λέει ότι η μέση δαπάνη είναι αυτή.
0: Ναι, το λέμε επειδή η κυβέρνηση αγαπά τους αριθμούς.
1: Όλα αυτά.
0: Να είναι... τι αριθμοί.
1: Ναι, οι αριθμοί ακριβώς το λένε αυτό το πράγμα.
0: Δεν κοιτάμε μόνο τους αριθμούς που θέλετε, ας δούμε και αυτούς.
1: Και σε αντιδιαστολή με άλλα επίσημα στοιχεία οικονομικά που υπάρχουν. Έχει στείλει μήνυμα ο Ηλίας, νομίζω, τι να το διάβαζες.
0: Ναι, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Γύρισε από Καρδίτσα χθες, εκεί που ήταν το εργοστάσιο της Γιολάντα και εξακολουθεί να είναι. Απέναντι ακριβώς έχει χτιστεί ένα καινούριο και είχε και λιανική ύλη στο απέναντι εργοστάσιο, το παλιό δηλαδή. Ο καθένας πήγαινε και ψώνιζε. Αυτό σκέφτομαι, λέει ότι θα ανοίξει και πάλι Υπάρχουν οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Δεν ξεχνάμε την έκρηξη αυτή στη Βιολάντα. Και μάλιστα χθες άκουγα ειδικούς να λένε ότι αυτό που συνέβη στην Πλάκα χθες ήταν μια μικρή Βιολάντα. Αυτό που συνέβη. Περιμένουμε όμως.
1: Υπάρχει μια τεχνική διάσταση εκεί πέρα, πάρα πολύ σημαντική. Και καλό θα είναι να δούμε τι θα πούνε και οι εμπειρογνώμονες. Κάποια δείγματα έχουν πάει στο. Κάποια στοιχεία έχουν πάει στο Πολυτεχνείο. Γιατί εντάξει, εκεί θέλεις και κάποιες οδηγίες από τους τεχνικούς για το τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα και κάποιο λάθος.
0: Όσον αφορά στο φυσικό αέριο, πάντως οι πληροφορίες λένε ότι το ενδιάμεσο διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο, δηλαδή αυτό ήταν που είχε φυσικό αέριο, εκεί που έμεναν οι δύο ηλικιωμένοι.
1: Ναι.
0: Και το γεγονός ότι μόνο η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε να έχει σηκωθεί από το κρεβάτι, αυτό λένε. Μήπως κάποια δραστηριότητα της ίδιας. Πού να το ξέρει η γυναίκα, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Α, δεν συζητάμε.
0: Μπορεί να προκάλεσε ένα σπινθήρα που έκανε αυτό το τεράστιο μπαμ. Τώρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα και για τα γύρω-γύρω κτίρια. Εδώ έλεγε μια κυρία, ήμουν στο κρεβάτι μου, λέει, και ένιωσα να πέφτει το ταβάνι.
1: Δεν κατάλαβε.
0: Δεν έπεσε πάνω μου. Σε άλλο κτίριο, όχι στο ίδιο.
1: Έχει ακουστεί στο όλο το κέντρο της Αθήνας.
0: Μα φυσικά, αφού μα έστελναν μηνύματα την ώρα εκείνη που κάναμε.
1: Σε μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, τι μπαμ ήταν αυτό, τι έκρηξη ήταν αυτή. Και όλα τα παρακείμενα τώρα καταλαβαίνετε ότι ο κόσμο έχει φύγει. Μένουν αλλού, σε συγγενείς, σε ξενοδοχεία, μέχρι να γίνει έλεγχο στατικότητας να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Η δε Πλάκα έχει και παλιά κτίρια.
1: Πολλά.
0: Δεν θέλει και πολύ.
1: Πάρα πολλά. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά. Εμείς να σας θυμίσουμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν στην Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Το επίκεντρο του ελληνικού σινεμά και νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα για το οποίο σας είχαμε μιλήσει νωρίτερα ως αποτέλεσμα αυτής της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Επιτροπής των Κατοίκων της Πλάκας, τον κύριο Γιώργο Ζαφυρίου, αρχιτέκτον ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαφυρίου.
1: Καλημέρα, κύριε Ζαφυρίου. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε μάλλον από σήμερα. Τι ακριβώς περιμένετε, γιατί αυτό που διαβάζουμε είναι ότι θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι στο κτίριο αλλά και στα διπλανά κτίρια για να δούμε σε ποιο βαθμό είναι εκτεταμένες οι ζημιές που έχουν προκληθεί από την έκρηξη. Εσείς τι πληροφορίες έχετε?
1: Και να δούμε και ποια είναι η κατάσταση τώρα στην Πλάκα, έτσι.
2: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ακριβώς και οι ίδιες πληροφορίες που έχετε κι εσείς, ότι θα αρχίσουν οι στατικοί έλεγχοι στα όμορα κτίρια και στο απέναντι, που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Βεβαίως, το πιο σημαντικό είναι να περιμένουμε το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης που θα γίνει για τα αίτια αυτής της έκρηξης.
0: Τώρα,
2: αν δεν έρθει αυτή η πραγματογνωμοσύνη, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη και...
0: Ναι.
2: Τίποτα περισσότερο από αυτό.
0: Ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνουμε ότι θα ελεγχθεί είναι εάν και κατά πόσο η έκρηξη οφείλεται σε κάποια εγκατάσταση αερίου και αν ναι με ποιο τρόπο προκλήθηκε.
2: Αυτό ακριβώς έχουμε μάθει και εμείς, τίποτα περισσότερο.
1: Πόσα σπίτια περίπου αφορά, πόσα κτίρια στην περιοχή έχουμε κάποια εικόνα, κύριε Ζαφυρίου?
2: Σας έχουν ενημερώσει. Που έχουν υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές είναι τρία, τα δύο όμορα και το απέναντι. Από εκεί πέρα ζημιές υπάρχουν σε πάρα πολλά κτίρια, ζημιές από κουφώματα τα οποία έχουν χαλάσει, από τζάμια που έχουν σπάσει, από διάφορες άλλες μικροζημιές. Αλλά ουσιαστικά το πρόβλημα είναι σε αυτά τα τρία κτίρια.
1: Τώρα, αυτό που μας έκανε εντύπωση και θελήσαμε σήμερα το πρωί να μιλήσουμε μαζί σας, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην Πλάκα, είναι ότι στείλατε μια επιστολή που εκφράζεται κάποιες ανησυχίες για το γεγονός ότι έχει πραγματικά συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος στην Πλάκα. Είναι έτσι κι αλλιώς μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, πανέμορφη μεν, αλλά πολύ στενή, δηλαδή με στενά σοκάκια. Είναι δύσκολο, αν χτυπά ξύλο κάτι συμβεί, να μπορέσει ο κόσμος συντεταγμένα να φύγει.
2: Κοιτάξτε, πολύ σωστά το λέτε, είναι το κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Το τεράστιο πρόβλημα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια είναι ο υπερτουρισμός. Ο υπερτουρισμός έχει τρομακτικές συνέπειες στα δίκτυα. Τα δίκτυα στην Πλάκα, αποχέτευσης, ίδρυσης, φυτικού αερίου, είναι πολύ παλιά. Mm-hmm. Έχουν φτάσει, για να μην σας πω, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, έχουν φτάσει στα όρια τους. Αυτό λοιπόν που ζητήσαμε και με την επιστολή ήταν να γίνει έλεγχος των δικτύων. Η συγκέντρωση πια του πληθυσμού που διέρχεται και που μένει λόγω Airbnb, γιατί τα Airbnb έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλο πλήθος, είναι τεράστια. Αυτό που θέλουμε με αφορμή δυστυχώς αυτή τη φωνική έκρηξη είναι να ξεκινήσουν οι λύσεις των προβλημάτων που υπάρχουν, που τα ξέρουμε, τα έχουμε επισημάνει και προς το παρόν δεν έχουμε επίλυση. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο ξεκινήσει και βρίσκεται σχεδόν στη φάση της ολοκλήρωσής του με την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, φάση της ολοκλήρωσής του με την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, είναι η κυκλοφοριακή.

0: είχε μια φωτιά. Το πυροσβεστικό που έσβηνε τη φωτιά έπαιρνε νερό από ένα πυροσβεστικό κρουνό στη θείον σιροπαγή του, αρκετά μακριά. Γιατί δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα πυροσβεστικά μέσα στην πλάκα. Έχουμε λοιπόν ζητήσει προληπτικά να μπουν πολύ κρουνοί περιμετρικά, ώστε ό,τι και να συμβεί, με μικρό ευέλικτο πυροσβεστικό να μπορεί να μπει και να σβήσει τη φωτιά.
1: Εδώ χρειάζεται μικρότερο όχημα, είναι σαφές.
0: Υπάρχουν μικρότερα όχηματα.
1: Mm-hmm. Άρα αυτά πρέπει να έρχονται. Μην σας πονάνε και προληπτικά.
2: Το βασικό είναι
1: εκεί.
2: Η κρουνή να έχει πηγή.
1: Να υπάρχει κρουνή. Νερό.
0: Ναι, mm-hmm. Διότι και τώρα στην πυρκαγιά αυτή είχε έρθει μικρό πυροσβεστικό, το οποίο μπήκε εκεί μέσα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό. Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Περιμένουμε να μας την δείξουν για να έχουμε τις αποφάσεις πάνω σε αυτό. Ένα δεύτερο είναι η προστασία αυτών των κρουνών. Διότι κάποιοι κρουνοί που υπάρχουν έχουν. Σε αυτούς τους χρονούς έχουν κλέψει τα καπάκια και έχουν ρίξει σκουπίδια μέσα. Mm. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας αυτών. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ζητήσουμε, δεν το έχουμε κάνει ακόμα, είναι μήπως πρέπει να μπουν ανιχνευτές διαρροής αερίου παντού. Τέτοιοι ανιχνευτές υπάρχουν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μήπως πρέπει να μπουν και σε όποια εγκατάσταση φυσικού αερίου υπάρχει στα κτίρια. Διότι αν πραγματικά είναι από φυσικό αέριο, ουσιαστικά. Σε όλα μας τα κτίρια έχουμε μία βόμβα.
2: Γιατί το λέτε αυτό, θέλετε να μας το εξηγήσετε?
0: Όχι, διότι αν έγινε μία διαρροή από άγνωστη αιτία, μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Αν υπάρχει διαρροή λοιπόν και δεν υπάρχει ανιχνευτής διαρροής, τι να κάνεις? Ο ανιχνευτής σε προειδοποιεί ότι υπάρχει διαρροή, λάβει τα μέτρα σου.
1: Οπωσδήποτε. Είναι εκτεταμένη η σύνδεση με το φυσικό αέριο στην πλάκα?
0: Παντού. Η πλάκα έχει το πρώτο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Έχει πολλά χρόνια που έχει γίνει η σύνδεση.
0: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα το δίκτυο του φυσικού αερίου.
0: Δεν ξέρω ποιο τμήμα του δικτύου έχει ανανεωθεί. Αυτά πρέπει όλα να τα ψάξουμε. Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα είναι πάλι το Airbnb. Ποιος ελέγχει αν τα Airbnb πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος? Αν έχουν επιστοποίηση, αν αυτή η επιστοποίηση μπορεί να είναι εμφανής με ένα σημάδι, με μια ταμπέλα όπως είναι του ΕΟΤ. Είναι θέματα πολλά που ξαναβγήκαν στην επιφάνεια με αυτή την έκρηξη.
2: Ξέρετε ότι αυτά που μας λέτε ξεκινούν από το Δήμο και πιάνουν το μισό κράτος, έτσι?
0: Ακριβώς. Δεν ξεκινούν μόνο από το Δήμο, ξεκινούν μάλλον από το κράτος και πάνω στο Δήμο.
2: Ναι, ναι, ανάποδα.
0: Ο Δήμος δεν νομοθετεί.
2: Ναι.
0: Δεν νομοθετεί, ναι, ο Δήμος εφαρμόζει.
1: Ο Δήμος, αν θέλετε, θα μπορούσε να πιέσει, ο Δήμος Αθηναίων, γιατί το λέγαμε και χθες, πλάκα είναι η καρδιά, έτσι, της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το στολίδι της. Όταν λοιπόν υπάρχει μια κραυγή αγωνία των κατοίκων, θα πρέπει και ο Δήμος να μπει δίπλα σας και να πιέσει από τη δική του την πλευρά.
0: Όλα αυτά τα προσπαθούμε συνεχώς. Mm-hmm. Χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα. Χρόνια.
1: Πόσα χρόνια είστε στην πλάκα, κύριε Ζαφυρίου?
0: 40.
1: Δεν σκεφτήκατε ποτέ να φύγετε από την περιοχή?
0: Όχι, είναι τόσο όμορφη περιοχή.
1: Είναι υπέροχη.
0: Είναι τόσο όμορφη περιοχή. Αλλά πρέπει αυτό να το κρατήσουμε. Δηλαδή να μην το διαλύσουμε. Έχει αρχίσει και διαλύεται. Η πλάκα το 70 ήταν μια μπουζουκούπολη, έτσι. Μια ολοκουάτη και όλο το
2: τραπέζι. Ναι.
0: Με τεράν χέντρα. Σώθηκε. Σώθηκε χάρη στον Στέφανο Τωμάνο και τον Νόνο τον Τρίτζη. Μην το ξαναγυρίσουμε σε άλλο είδος Disneyland.
2: Πόσος είναι ο πληθυσμός?
0: Ο πληθυσμός διαλύει τον ιστό μιας πόλης. Η πόλη χωρίς κατοίκους δεν έχει νόημα. Δηλαδή όλοι οι τουρίστες τι έρχονται να δούνε? Να δούνε να φάνε και να φύγουν, να δουν καταστήματα που θα τους πουλάνε για τσολιαδάκια, όχι τσολιαδάκια, τα υπόλοιπα που πουλιώνται τώρα. Αρχίζει να χάνει το χαρακτήρα της στο κέντρο της πόλης.
2: Εντάξει, νομίζω ξέρετε κι εσείς ότι το να φύγουν τουρίστες από την πλάκα δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Δεν λέει κανείς να φύγουν.
1: Όχι, δεν λέει αυτό. Όπως να υπάρχει ένας εξορθολογισμός.
2: Πήγα να πω κι εγώ ένα, αλλά ναι, δεν θα έλεγα αυτό. Απλά.
0: Καλοκαίρι, συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Ναι.
0: Καλοκαίρι στους δρόμους δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Είναι μια μάζα από βανάκια, αυτοκίνητα, ταξί, ποδήλατα και πατίνια και πεζούς, ακίνητοι. Αυτό δεν είναι απόλαυση μιας πόλης.
2: Όχι.
1: Όχι, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο πάντα κάτι να συμβεί. Αυτό που λέμε, η κακιά η ώρα, όπως συνέβη τώρα. Και όλος αυτός ο όγκος δεν θα ξέρει από πού να φύγει. Είναι ανησυχητικό δηλαδή.
2: Κύριε Ζαφυρίου, έχετε εικόνα για τον πληθυσμό?

0: Δηλαδή πόσοι είστε οι μόνιμοι κάτοικοι περίπου στην περιοχή?
1: Οι μόνιμοι κάτοικοι στο κέντρο της πλάκας είναι περίπου 1500.
2: Είναι αρκετοί,
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, 1500 είναι αρκετή, γιατί πιάνει και το κομμάτι που κατεβαίνει από τη Μητροπόλεως, φαντάζομαι, και μέχρι από πίσω από τα Ναφιώτικα και από την άλλη πλευρά προς το Μοναστηράκι.
2: Εμείς είμαστε σε επαφή μαζί σας, κύριε Ζαφυρίου, και περιμένουμε να δούμε πραγματικά αν θα υπάρξει ανταπόκριση, όχι μόνο έρευνα για το συγκεκριμένο συμβάν. Όλα αυτά τα ζητήματα που είναι κέρια σημασίας, όλα αυτά τα ζητήματα που θέσατε, να πέσει το κράτος από πάνω ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα της πλάκας, να μην γίνει, όπως λέτε και εσείς, μια Disneyland ή μια επικίνδυνη περιοχή. Γιατί την πλάκα την αγαπάμε όλοι, είμαστε περήφανοι για την πλάκα, αλλά θα πρέπει να είναι ασφαλής πάνω απ' όλα. Γιατί και το συμβάν αυτό, είδατε, έκανε το γύρο του κόσμου, έτσι. Διεθνή μέσα ενημέρωσης το προέβαλαν.
0: Για τις πρώτες ζημιές, αυτά που μας είπατε, υπάρχει κάποια κινητικότητα? Γιατί και αυτά που αναφέρατε, για παράδειγμα, οι ζημιές στα διπλανά κτίρια ή και στα κουφώματα. Τώρα, τα σπίτια αυτά έχουν 15 κουφώματα το ένα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μικρές ζημιές.
1: Ναι, αποτίμηση ζημιών δεν μπορεί να υπάρξει τώρα, είναι πολύ νωρίς. Ας περιμένουμε το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης.
2: Χρηματοπόρισμα και να ακολουθήσουν έλεγχοι βεβαίως σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, θα πω εγώ. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο δρόμο, όχι μόνο εκεί που υπάρχουν ζημιές. Γιατί ξέρετε, έχουμε μια κακή παράδοση σε αυτό το κράτος. Όταν κάπου συμβαίνει κάτι, κοιτάζουμε τον ένα δρόμο, άντε και τον παραπάνω. Και όχι την ευρύτερη περιοχή.
1: Και το ξεχνάμε.
2: Ας μην το ξεχάσουμε όμως αυτή τη φορά. Χάθηκαν ήδη 6 άνθρωποι και ακούμε και την αγωνία σας για το μέλλον. Οπότε πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Και ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να είναι δίπλα σας, το ξαναλέω. Είμαστε εδώ, κύριε Ζαφυρίου, για όποια αγωνία, για όποιο προβληματισμό, για όποια εξέλιξη, να τα συζητήσουμε και πάλι.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαφυρίου.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην όμορφη πλάκα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ζαφυρίου, αρχιτέκτον, πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων της Πλάκας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Χάι, καλημέρα Δημήτρη Κεντίνα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης μας στέλνει το μήνυμά του. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
2: Σου,
0: καλή
2: Δημήτρη
0: δουλειά,
2: μας.
0: Καλό δρόμο. Έτσι να πάει καλά εβδομάδα, σου ευχόμαστε.
2: Λοιπόν, να περάσουμε στο διαγωνισμό που ξεκινάει από σήμερα. Το είχαμε κάνει και πριν από μερικές εβδομάδες. Επειδή σας άρεσε πάρα πολύ και έχει και μεγάλη συμμετοχή, αποφασίσαμε να ξανατρέξει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Αναφέρομαι βεβαίως στο φροντιστήριο Διακρότημα. Ο διαγωνισμός ξεκινάει σήμερα. Την Παρασκευή 2 Δεκάτου, αυτή την Παρασκευή λοιπόν, γίνεται η κλήρωση. Ένας τυχερός, μία τυχερή θα κερδίσει μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Παρακαλώ, το ξαναθυμίζω. 1.000 ευρώ υποτροφία.
0: Πολύ σημαντικό
2: για τα φροντιστήρια Διακρότημα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πούμε ότι το διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, κάποιο μπορεί να είναι κοντά σας. Σκοπός των φροντιστηρίων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Τρόπο συμμετοχής.
0: Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Με ποιο τρόπο? Γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη διακρότημα, ονοματεπώνυμο και αποστολή που στο 54301 με χρέος 34 cents. 989, αφήνετε κενό, διακρότημα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301. Όσοι ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία θα έχετε και μια συμβολική δωροεπιταγή από το winnow.gr.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν. Να πούμε ότι την Παρασκευή, το θυμίζουμε, γίνεται η κλήρωση και ο νικητής θα ενημερωθεί με ένα απαντητικό μήνυμα. Για λόγους διαφάνειας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή η κλήρωση.
0: Σημαντικό δώρο για αυτή την περίοδο του χρόνου, ειδικά τώρα που ξεκινούν τα παιδιά τις υποχρεώσεις τους.
2: Μα είναι ένα μεγάλο κόστος έτσι κι αλλιώς. Η φροντιστηριακή εκπαίδευση το ξέρουμε όλοι. Αν μπορείς να γλιτώσεις 1.000 ευρώ, δεν το συζητάμε καν. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν το διακρότημα. Λοιπόν, με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Ζαφυρίου, δεν είναι μόνο η πλάκα. Λέγαμε εδώ και με τον Τάσο και εκτός αέρα ότι υπάρχουν πολλές περιοχές που είναι τόσο πολύ πυκνοκατοικημένες και τουριστικές. Το Airbnb έχει συντελέσει πάρα πολύ σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το βλέπουμε δηλαδή πραγματικά. Υπάρχουν ακόμα και στην περιοχή του Χαλανδρίου, ας πούμε, πενταόροφη πολυκατοικία, η οποία είναι όλοι Airbnb. Κάθε όροφος έχει 3 διαμερίσματα. Σκέψου πόσα είναι μία μόνο πολυκατοικία. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Περιοχές όπως το Παγκράτη, ας πούμε.
0: Χαμός.
2: Η Κυψέλη.
0: Χαμός. Το Κουκάκι.
2: Το Κουκάκι.
0: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, να χτυπήσουμε ξύλο να μην συμβεί κάτι, αλλά πραγματικά το γεγονός ότι έχει συσσωρευτεί τόσος πολλής κόσμος σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το καθιστά ιδιαιτέρως επικίνδυνο, θα πω εγώ, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ. Βλέπουμε ωστόσο ότι έγινε στην περιοχή της Πλάκας.
0: Κοιτάξτε, η Πλάκα έχει μια ιδιαιτερότητα που είναι η αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία και η πολεοδομία της. Έτσι. Δηλαδή, είναι ένα κύληση κράτους, είναι ανοιχτός δρόμος σε σχέση με το
2: σχέση
0: υπόλοιπο.
2: Με τα άλλα, βέβαια.
0: Με τα άλλα. Έτσι, και είναι και κοντά στην Αμαλία, εκεί απέναντι από την Βασιλή Σόλγα.
2: Και μπόρεσε να μπει και το μικρό πυροσβεστικό, είπε ο άνθρωπος.
0: Όλα αυτά. Όπως μας είπε και ο κύριος Ζαφυρίου, αν ήταν στα ενδότερα, χτυπάμε ξύλο, έτσι, δηλαδή δεν θα μπορούσαν καν, όχι και εκεί έγινε με κακό μεγάλο, θέλω να σου πω, δεν θα μπορούσαν καν να μπουν τα σωστικά, τίποτα. Και είχε πάρα πολλά θυμάτα στα οποία δεν περνάει αυτοκίνητο η Πλάκα.
2: Επομένως, αν ανέβεις πάνω, ας πούμε, στα αναφιώτικα, εδώ περπατάς και ξαφνικά βρίσκεσαι στην αυλή ενός ανθρώπου, ας πούμε, που πίνει τον καφέ του.
0: Σωστά.
4: Ευτυχώς δεν έχει γκάζι.
2: Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της Πλάκας. Είναι μια υπέροχη περιοχή. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν κάποιος έχει ζήσει πολλά χρόνια, δεν την εγκαταλείπει, την αγαπάει.
0: Δεν το συζητάμε. Απλά το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή έχει χιλιάδες κόσμου καθημερινά να την επισκέπτονται, χρειάζεται ίσως έτσι ένα εξυγχρονισμένο πλάνο πολιτικής προστασίας. Αυτά μας είπε ουσιαστικά και ο κύριος Ζαφυρίου, ο οποίος είναι και αρχιτέκτονας άνθρωπος και έχει έτσι λίγο μια γνώση παραπάνω και ως κάτοικος, το τι χρειάζεται, ούτως ώστε λίγο να είναι πιο ασφαλές κάποιος να βρίσκεται εκεί.
2: Και κορυφαίο το αίτημα που μας μετέφερε μέσω και της δικής μας εκπομπής, το έλεγαν όμως και στην επιστολή του, θυμίζω ένα χρόνο πριν, περισσότερους κρουνούς σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Πλάκας, αλλά και αισθητήρες φυσικού αερίου. Γιατί η Πλάκα ήταν σχεδόν η πρώτη περιοχή που έβαλε αέριο. Από εκεί και πέρα είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι αισθητήρες που έχουν και τα καταστήματα υπεστίασης.
0: Ναι.
2: Οπωσδήποτε τεράστια προσοχή. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι μας στέλνει πληροφορίες περισσότερες για αυτή την έκρηξη στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία η Κατερίνα Μαστραντονάκη και μας λέει ότι μεταβαίνει στο σημείο αυτό, στην καφετέρια, και το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας. Να δει τι έχει συμβεί, καθώς το 2023, είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, συμμορία είχε σκοτώσει έναν Αλβανό υπηκό. Και το τμήμα εκβιαστών, λοιπόν, στο σημείο.
0: Μάλιστα.

0: Φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Βγήκε ήλιος στη Χαμολιά, φυσικός αέρας, πράσινο παράδεισος. Δημήτρης Γασπαράτος, κάτοικος Χαμολιάς από το 1960.
1: Υπέροχα.
0: Σύνδεση δεν έχει Χαμολιά?
1: Όχι, παραμένει παραδοσιακή.
0: Είναι κυκλοφορεί ο άνθρωπος. Πάει με τα πόδια μέχρι τη Λαϊκή. Είναι μια τεράστια απόσταση, μας λέει.
1: Ναι. Α, συγκοινωνιακή λες. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κοίτα τοπικά της περιοχής. Ναι. Όχι, ξέρω εγώ. Ναι, τι μπορεί να είναι. Γιατί στα Μεσόγεια έχουν πολλά προβλήματα με τις συνδέσεις κάθε είδους.
0: Ναι, μα το στέλνει ο άνθρωπος κάθε φορά ότι θέλουμε ένα λεωφορείο. Εν πάση περιπτώσει, να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε κι εμείς. Μην πηγαίνουμε να αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε με τα πόδια. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είναι τόσο ωραία περιοχή αυτή.
1: Ναι, χρειάζεται κάλυψη. Και εκεί και όλες αυτές τις περιοχές έχουν ένα θέμα με τη συγκοινωνία και τα τοπικά τους. Είναι δύσκολο να τις καλύψεις όλες και ο κόσμος ταλαιπωρείται σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα, στα άλλα θέματα που λέγαμε, ξέρεις, αυτό με την πλάκα για παράδειγμα, πρέπει να δούμε, γιατί αν βγάλει ο έλεγχος ότι και τα υπόλοιπα κτίρια και τα γειτονικά έχουν πρόβλημα, μετά πρέπει να ξεκινήσει μια επιχείρηση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, για να το μαζέψεις αυτό το πράγμα. Συν ότι πρέπει να, αν φανεί ότι υπάρχει θέμα με το αέριο, γιατί πρέπει να περιμένουμε τους ειδικούς να αποφανθούν, και εκεί θέλει έναν εκτεταμένο έλεγχο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάρκος λέει: καλημέρα σας. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων με κάρτα απεριορίστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε, δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές, μας λέει ο φίλος ο Μάρκος, και έχει δίκιο.
1: Ναι, γιατί είναι τα τοπικά.
0: Διπλάσια, έτσι, από ό,τι στην Αθήνα. Ναι, προφανώς τοπικό κτέλι το οποίο εκτελεί τα δρομολόγια, αλλά θα πρέπει να αναθεωρήσουν για εκείνη, γιατί 25 ευρώ το μήνα για ένα φοιτητή, ναι, είναι κόστος σε σχέση με την Αθήνα που δίνουν 13,5 τα παιδιά.
1: Ναι. Είχαν και κάποια θέματα με τα δρομολόγια. Εκεί τα είχαμε αναδείξει και από την εκπομπή με τα τοπικά κτέλ, από τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με κάποιες περιοχές του νησιού, το οποίο δεν ήταν έτσι επαρκές και είχαν πρόβλημα αρκετοί φοιτητές για να καλύψουν την απόσταση. Εντάξει, ειδικά και το βράδυ είναι λίγο θέμα αυτό. Έτσι, τα κορίτσια πώς θα πάνε στη σχολή τους, πώς θα γυρίσουν.
0: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, να σας πούμε και τις πληροφορίες για την Αμοργό και τις ταυτότητες. Πήγε όντως κλιμάκιο αστυνομικών εκεί την προηγούμενη Τρίτη. Έμειναν, λέω, στην Παρασκευή στο νησί. Γιατί εκεί αυτό που υπάρχει, το αστυνομικό τμήμα της Αμοργού, είναι αστυνομικό σταθμό στην ουσία. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Υπήρχε τεράστια συμμετοχή από τον κόσμο. Δεν πρόλαβαν όμως να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για όλους. Άρα θα πρέπει να ξαναβάνε, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι προλάβατε, προλάβατε που λένε.
1: Κατάλαβα. Α, πήγε για μια μέρα, δεν πήγανε?
0: Όχι, πήγανε από Τρίτη ως Παρασκευή.
1: Α, πήγανε.
0: Τρίτη,
1: εντάξει.
0: Τετάρτη, ναι. Πέμπτη, Παρασκευή. Έμειναν 4 μέρες, αλλά υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Πολύ μεγάλη συμμετοχή και δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν. Άρα θα πρέπει να ξαναπάνε οι άνθρωποι.
1: Δεν κάλυψε η υπηρεσία να μείνουν Σαββατοκύριακο στην Αμοργό οι άνθρωποι το κλιμάκιο. Γιατί?
0: Τους γύρισαν πίσω τους αστυνομικούς.
1: Δεν τα κάνεις αυτά, γιατί
0: δεν προλαβαίνουμε. Δεν προκάμαμε. Δες όμως πόση
1: δουλεύανε και Σάββατο.
0: Δηλαδή. Δες πόση δουλειά ήταν, το βλέπεις.
1: Μάλιστα.
0: 4 μέρες και δεν προλάβανε. Άρα δίκιο είχαμε που λέγαμε: δώστε στους ανθρώπους, στείλτε ένα κλιμάκιο εκεί πέρα να πάνε να βγάλουν ταυτότητα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ταξιδεύουμε μέχρι την Άξο 250 ευρώ κόστος για θα χρειαστείς και διανυκτέρευση στην Άξο?
1: Εντάξει, προσέλευση του κόσμου έδειξε ότι υπήρχε ανάγκη έτσι να πάει το κλιμάκιο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Λογικά θα ξαναπάνε προφανώς για να καλύψουν και τους υπόλοιπους πολίτες του νησιού, οι οποίοι έχουν αυτή την ανάγκη, και των γειτονικών νησιών, γιατί είναι και αυτό έτσι. Και αρχίζει και αγριεύει ο καιρός, δεν είναι εύκολο τα δρομολόγια.
0: Και τα μικρότερα ακόμη νησιά και τα πιο μικρά από την Αμοργό. Έτσι. Η Αμοργό είναι ένα παράδειγμα. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο και στην Τίνα. Το τελευταίο μήνυμα της σημερινής εκπομπής είναι αυτό, συνονόματι Ντίνα. Δυστυχώς, φίλοι μου, λέει, η κυβέρνηση περνάει το λαό για εφοπλιστές. Δεν ξέρω πώς μας περνάει, εγώ δεν νιώθω καθόλου έτσι, φίλη μου Ντίνα.
1: Εδώ συμφωνεί με τον φίλο που μας έστειλε από το μήνυμα με τυχείο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Δασκαλδρανιάν που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, κύριε Δασκαλδρανιάν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Γκόλια.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Η Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, δεν αντέχουν τόση αγάπη και βγαίνει
0: μεταξύ μας. Και σας ευχαριστούμε, Άννα Μαρία.
2: Καλημέρα.
0: Που είσαι πάλι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα και επισήμως.
1: Με το Δελτίο Ειδήσεων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις ειδήσεις. Και μείνετε εδώ όμως εσείς στον Α989, γιατί μετά το Δελτίο Ειδήσεων έρχονται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Τάκης Χατζής, Αθηναϊς Νέγκα, όλη η όμορφη παρέα του Α-Radio. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Δημοκρατίας έως Κύμης και στις εξόδους Γιαλαμία, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η φωτιά πήρε διαστάσεις με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στα υπερκείμενα διαμερίσματα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προχώρησαν στην εκένωση των διαμερισμάτων απομακρύνοντας 6 άτομα. Για την κατασβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται ενώ το τμήμα δίωξης εκβιαστών μεταβαίνει στο σημείο. Το 2023 στην καφετέρια έχει σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ανακοινώσει σειρά μέτρων. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Στα 99 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεση των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν, δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Axios, οι έμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα μετά τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, πηγή προσκύμενη στην αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε πως δεν προγραμματίζεται αυτή την εβδομάδα κάποια συνάντηση. Ο Αμπάς Αραγτζή τόνισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους 5 συλληφθέντες με το Ιράν ή συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τους ρόλους της σε ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο και τις χορευτικές της ικανότητες, αφήνοντας το στίγμα της μεταξύ άλλων στις ταινίες «Οι μικρές Αφροδίτες», «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης», «Ραντεβού στον αέρα» και «Οι κυρίες της αυλής». Στις 9:40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Είμαστε η συμμορία των κακομύριδων. Καλημέρα στη μιζέρια. Οι δρόμοι είναι πίχτρα. Και βέβαια αυτό είναι το παλιό, που όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα και αυτό είναι δείχτης ευημερίας. Τώρα ανακαλύψαμε, οι δρόμοι είναι πίχτρα, η συγκρού γεμάτη, το ποτάμι γεμάτο. Άρα παιδιά, δεν υπάρχει ζήτημα. Θα βάλω και άλλο ένα επιχείρημα στους κυβερνητικούς. 95.000 πήγανε στη Δύση. Πω, αυτό κι αν είναι ευημερία. Μιλάμε για μοναδική και πρωτοφανή ευημερία. Καλημέρα, κακομύριδες και συμμορία της μιζέριας. Πώς αισθάνεστε? Ποιος σας εκπροσωπεί? Γίνεται ένας κακός χαμός, παιδιά, από ό,τι έχετε καταλάβει. Ο καθένας βγαίνει και λέει το κουλό του, δεν ξέρω. Δηλαδή, όσο πάμε στις εκλογές, θα ακούμε από όλα τα κόμματα διάφορες διατυπώσεις που θα θέλουν να συσπυρώσουν το σκληρό κομματικό ακροατήριο. Γιατί προσέξτε να δείτε, αυτοί είναι που πάνε και σταυρώνουν τους υποψήφιους. Αν δείτε δηλαδή σε μια περιφέρεια εκλογική πόσα ψηφοδέλτια παίρνει το κάθε κόμμα και πόσοι σταυρώνονται, σταύρωσαν αυτούς, είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Οπότε σου λέει, κάτσε, εμείς τώρα δεν μας νοιάζει τώρα τι θα πάρει το κόμμα, δεν μας ενδιαφέρει το μεγάλο κομμάτι της δεξαμενής των ψηφοφόρων, μας ενδιαφέρουν τα πελατάκια. Τα πελατάκια λοιπόν γουστάρουν να απολώνονται, να τη λέμε στον αντίπαλο. Και βγαίνουν διάφοροι βουλευτές που ούτε που τους ξέραμε, όπως αυτός της Πιερίας που είπε για τα 10 ευρώ, αν δεν έχεις πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετά λέει, δεν καταλάβατε, δεν ξέρατε. Δεν. Βγαίνουν και άλλοι βουλευτές της Δημοκρατίας, τους αδειάζουν. Η νορμάλ δηλαδή σου λέει, παιδιά, είπατε μακακία τώρα. Εντάξει, okay, μαζεύτε το για να είμαστε σίγουροι. Όχι, σου λέει, δεν κατάλαβες. Γιατί αν πάρεις 5 λεπτά νωρίτερα το σκεπτικό μου, δηλαδή πρόσεξε, μεγάλε, άμα είναι να πάρω το σκεπτικό σου, τι έλεγες πριν 5 λεπτά, τι είπες μετά 5 λεπτά από τη μακακία, για να δικαιολογήσεις τη μακακία, τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Λες, παιδιά, okay, εγώ άλλο ήθελα να πω, αυτό μπερδεύτηκα και γεια σας. Δηλαδή τώρα, κάνατε διαστρέβλωση, κάνατε εκείνο, κάνατε τ' άλλο, δεν ξέρω. Έχουμε δηλαδή τώρα διάφορους βουλευτές της κυβερνήσεως, οι οποίοι λένε ωραία πράγματα. Βρήκαμε το δείχτη της ευημερίας στην κίνηση. Δηλαδή η κίνηση, εγώ σας το είπα, όλα θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σας. Γι' αυτό προσοχή τι λέτε και τι κάνετε. Το οτιδήποτε λέτε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας, όχι στο δικαστήριο, στην προεκλογική μάχη. Άρα λοιπόν πήγατε Βύση, δείχτης ευημερίας. Τώρα αν πήγαν 95-100.000 δεν έχει σημασία. Από την άλλη μποτιλιαρίζεστε στους δρόμους και πληρώνετε 2,20. Έχετε λεφτά, παιδιά, και εξοδεύετε. Καίτε το ευρουλάκι στα καύσιμα φυσικά και στην μετακίνηση. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα και νομίζω ότι θα πορευτούμε και θα ζήσουμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές πηγαίνοντας προς την κάλπη. Η θερμοκρασία πάντως ανεβαίνει, παιδιά. Φάγαμε έτσι μια κρυάδα τις προηγούμενες ημέρες, τις τελευταίες ημέρες. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα δεν είναι έτσι καλοκαιρινά, αλλά θα έχει καλή θερμοκρασία, θα επιμείνουν οι βροχές, 27 βαθμούς τα υπηρωτικά, θα έχουμε και κάτι βοριάδες με άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά και σταδιακή υποχώρηση των βροχών. Παιδιά, κάθε χρόνο τέτοια εποχή χιονίζει στον Όλυμπο, έτσι, μην το κάνουμε και θέμα. Δηλαδή, βόρεια κάνει κρύο και πολύ περισσότερο στους βουνοκορφές. Το ρίχνει το χιονάκι του, έτσι. Μην το κάνουμε δηλαδή θέμα τώρα, επειδή χιόνισε, γιατί το βλέπω γύρω-γύρω σε διάφορες εκπομπές, στα site κτλ. Χιόνισε στον Όλυμπο. Σιγά μην πούμε και καλά Χριστούγεννα. Ψυχραιμία. Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι βροχές θα εντοπίζονται αρχικά κυρίως στην Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει επίσης στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια. Είχε καταστροφές, Κιάθο, Κυκλάδες, έριξε βροχές το Σαββατοκύριακο. Απεγκλωβισμούς είχαμε και αυτά. Και βέβαια και οι τουρίστες που είναι ακόμα στα νησιά μας είδαν το φαινόμενο, ανέβηκαν στα τραπέζια για να μην πνιγούν οι άνθρωποι. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, παιδιά, και στην Αττική 17-24-25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού ελάχιστες τιμές θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες. Λέμε χρόνια πολλά στο Χαρίτον, στο Χαρίτο, στη Χαρίτο, στο Βαρούχ και στο Νεόφυτο. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Και έχουμε και μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, όπου επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Φούντωσε, παιδιά, φουντούρωσε από πάνω. Οι ένικοι, οι έντρομοι κατέβηκαν, φωνάζανε την πυροσβεστική κτλ. Ακούστηκε λέει, μια έκρηξη στο σώγιο της φωτιάς. Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, απλώς να υπενθυμίσω ότι το 2023 στην καφετέρια από κάτω είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς, από τους οποίους έπεσε νεκρός ένας 37χρονος που δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό. Και βέβαια,
αλλιώς θα έπρεπε να ξεκινήσω με τη μεγάλη ιστορική νίκη της Γερμανίας εκτός έδρας 0-1. Τζολάκης και Κουρμπέλης, παιδιά, υπέγραψαν μια ιστορική βραδιά. Κουρμπέλης ήταν ωραίος και βέβαια ο Τζολάκης καταπληκτικός. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος, από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ευρώπη. Και τώρα μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε, Δευτέρα πρωί, χωρίς να σου ανέβει η πίεση. Μπορείς να σου ανέβει η πίεση, δηλαδή να μην ακούς όλες αυτές τις δηλώσεις. Όπως του κυρίου Θεοχάρη, για παράδειγμα, που θα τον έχουμε σε λίγο να μας πει τι ακριβώς εννοούσε. Η Εθνική κέρδισε 1-0 και έχει 2-2 στο Nations League και έφυγε με ένα από τα σημαντικότερα εκτός έδρας αποτελέσματα των τελευταίων ετών, παιδιά. Ο Τζολάκης πίσω κράτησε όρθια την Εθνική στις δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές, και ο Κουρμπέλης πέτυχε τον γκολ της νίκης στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγαμε στη Γερμανία, δεν ζητήσαμε αποζημιώσεις, ζητήσαμε 3 βαθμούς και τους πήραμε. Έτσι, πολύ απλά. Μετά το 2-1 από τη Σερβία, η ομάδα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς έχει ξεκινήσει ιδανικά στον όμιλο, γιατί ακούω και γκρίνιες ο Γιωβάνοβιτς, αυτό και παιδιά, αφήστε τους ανθρώπους. Λοιπόν, πέρα από τα πολιτικά, υπάρχει και η υπόθεση αυτή με το Σύλλογο Γονέων και Γεδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι δέχθηκε χορηγία από τον Ηλία Κασιδιάρη και τον ευχαρίστησε δημόσια. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε πολιτική πρόθεση και ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για ανάγκες του σχολείου. Μπορεί ο Σύλλογος να μην είχε την πολιτική πρόθεση. Ο Κασιδιάρης είχε την πολιτική πρόθεση. Ένα σχολείο όμως δεν είναι απλώς τείχη, στέγες και αίθουσες, παιδιά. Είναι πρωτίστως αξίες. Και γι' αυτό η δημόσια ευχαριστία ενός Συλλόγου Γονέων προς τον Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν μια συνηθισμένη χορηγία. Το επιχείρημα «εμείς δεν πολιτικοποιούμαστε» δεν αρκεί. Γιατί όταν αποδέχεσαι χρήματα και προσφέρεις δημόσια αναγνώριση, η πράξη αποκτά αντικειμενικά δημόσιο συμβολισμό. Το σχολείο οφείλει να διδάσκει δημοκρατία όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στις επιλογές του. Και πόσο μάλλον οι γονείς. Οι ανάγκες είναι πραγματικές. Υπάρχουν όμως όρια που δεν πρέπει να αγοράζονται με καμία επιταγή. Τέλος, παιδιά, δεν υπάρχει καμία άλλη κουβέντα παρακάτω. Τώρα, στα υπόλοιπα έχουμε τα καύσιμα, αλαζονία, υπουργικές δηλώσεις και δεν ξέρω ποια φωτιά θα σβήσει πρώτη ο Μητσοτάκης που επέστρεψε από USA, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε εκεί πέρα έναν άλλο κόσμο, ωραία Silicon Valley, τεχνητή νοημοσύνη. Πήρε τη βαλίτσα του από τη Νέα Υόρκη, μπορεί να είχε επενδύσεις, δεν ξέρω, επαφές και όλα αυτά, αλλά η εσωτερική πολιτική πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτο τα καύσιμα. Οι τιμές έχουν γίνει πλέον κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Η κυβέρνηση μιλάει για δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Βέβαια, τι δύσκολες να έχει η κυβέρνηση, εμείς τις έχουμε τις δυσκολίες, αλλά τέλος πάντων μέχρι την Τετάρτη θα μας ανακοινώσουν, γιατί έχει γίνει και ένα σύριαλ αυτό. Ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός παρεμβάσει τη κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, εμείς πληρώνουμε, παιδιά, έτσι. Πληρώνουμε κανονικότατα. Λοιπόν, θα περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη για να δούμε στα καύσιμα, γιατί για το πετρέλαιο θέρμανσης θα δούμε κοντά στα μέσα Οκτωβρίου, όπου θα βγει και στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο καύσιμο, για να ξέρει η κυβέρνηση βέβαια και τις σχετικές ανατιμήσεις ή όχι ανάλογα με τα γεωπολιτικά, γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Ο Τραμπ ήταν έτοιμος να στείλει σε άλλη εποχή το Ιράν και μετά από 500 παλινδρομήσεις μας είπε χθες ότι θα ξανακάτσει στο γραφείο το δικό του και στο διπλωματικό τραπέζι για να ψάξει να βρει μια λύση. Πω, σωθήκαμε τώρα, σωθήκαμε. Τέλος πάντων, εδώ πήγε, παιδιά, να πουλήσει όπλα στους Κινέζους. Ο τύπος δεν υπάρχει. Ο τύπος τους βάζει δασμούς, τους λέει, τους βρίζει, τους κάνει, τους δάνει. Μετά βρίσκεται και λέει: πω, μεγάλος πολιτισμός αυτό, χιλιάδες χρόνια εκείνο, ιστορίες κτλ. Και, και κάθεται με το ΣΥ και του λέει: μήπως σας κάνω απλά. Εμείς πουλάμε παντού, του λέει. Μήπως σας σου δώσουμε τίποτα. Πακετάκι, λέει: του πακέταν ένα πακέτο εκεί πέρα 14 δις. Δηλαδή δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε, δηλαδή, μέσα σε τεντωμένο σχοινί, γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας. Βέβαια είναι αλληλοσυνδεδεμένες, παιδιά. Έχουμε πει κάτι από αυτή την εκπομπή. Επειδή η παγκόσμια κοινωνία της οικονομίας, φυσικά, είναι εποφελία των μεγάλων και βέβαια των κρατών που είναι κυρίαρχες, αλλά και των πολυεθνικών, δεν είναι εύκολο να βάλουν κούγκι, γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Δηλαδή, το να βάλεις κούγκι τώρα έτσι ξαφνικά, θα πρέπει να έχεις μεγάλο συμφέρον από την καταστροφή. Και αυτό παίζει κάποιες στιγμές στην ιστορία, έχει αποδειχτεί, αλλά σε αυτή τη φάση τώρα ούτε την Κίνα ούτε τις ΗΠΑ συμφέρει
να κάνουν ένα πόλεμο. Τέλος πάντων, πάντως εδώ στα δικά μας το πολιτικό ερώτημα είναι, όταν ο πολίτης βλέπει την τιμή στην Αγγλία, του λες περίμενε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, γιατί η βενζίνη έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν περιμένει την ανακοίνωση του Υπουργείου για να ανέβει. Όπως επίσης και η τσέπη έχει ένα συνήθειο, αδειάζει. Δεν είναι γεμάτη μέχρι πότε θα πει η κυβέρνηση ότι θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, έχουμε και τα περί αλαζονίας, βάρεσε δηλαδή καρδιά η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη και έσπευσαν μετά οι υπουργοί, βουλευτές και αυτά να την επιβεβαιώσουν, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Ο ένας λέει για 10 ευρώ βενζίνη, ο άλλος για κακομοίριδες και νοικοκύριδες. Ο Γεωργιάδης ανοίγει μέτωπα με δημοσιογράφους και αντιπολίτευση. Κάποια στιγμή στο Μαξίμου μπορεί να χρειάζονται όχι κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά τροχονόμο δηλώσεων. Δηλαδή να μπει ένας τροχονόμος εκεί στο Μεγάλο Μαξίμου, όπως υπήρχε παλιά στο Σύνταγμα, να τον βάλουν μέσα σε ένα βαρέλι και να κάνει να αρχίσει το τροχονόμο για τις δηλώσεις. Θα ζήσει μεγάλες στιγμές και θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός αλλαγή πολιτικής ή απλώς αλλαγή λεξιλογίου, δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα τα καύσιμα. Έχουμε και αυτή την ιστορία με την Μπλάκα. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου, τι ψάχνουν πραγματογνώμονες. Είχαμε δυστυχώς θάνατο 6 ανθρώπων και τώρα ανακαλύπτουμε ότι έχουμε κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, παιδιά. Γιατί άμα δεν κάνει συντήρηση, υπάρχει ζήτημα. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, ξανά στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Από την Καρνεάδου στη Μπλάκα, δηλαδή ανακαλύπτουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τραγικό, ότι κάτι δεν γίνεται σωστά στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Στις συντηρήσεις και το πώς τέλος πάντων ελέγχονται κάποια πράγματα. Γιατί προσέξτε τώρα, αν δεν είναι συντηρημένη αυτή η αγωγή φυσικού αερίου, μιλάμε για βόμβα. Είδατε τι έγινε τώρα. Και προσέξτε, δεν είχαν όλα τα διαμερίσματα φυσικού αερίου. Είχε μόνο ο τρίτος. Παιδιά, δεν είναι διόροφο, τριόροφο είναι. Υπάρχει σόβγη, ο πρώτος, δεύτερος. Το ότι υπάρχει πρώτος, δεύτερος, το κτίριο δεν σημαίνει ότι είναι διόροφο. Μου το είπε μηχανικός δηλαδή. Μου λέει, παιδιά, γιατί λέτε διόροφο κτίριο. Τριόροφο είναι το κτίριο. Το ισόγειο είναι αυτό. Η άδεια οικοδομική λέει τριόροφο κτίριο, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, πάνω στον τρίτο όροφο, λοιπόν, υπήρχε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Τα άλλα δεν είχαν. Και είδατε τι έγινε. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν το συντηρεί, δεν έχει ενεργοποιημένη βόμβα. Λοιπόν, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Και κατά τα άλλα, υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά, έχουν να κάνουν με τα εσωτερική πολιτική κοινή, Τσίπρας Ανδρουλάκης, πλακώνονται και όλα αυτά. Και έχουμε και τον μπασκετάκι, όπου ο ΠΑΟΚ έδειξε, παιδιά, ότι εντάξει, αρχίζουν και δυναμώνουν στο Super Cup. Το πήρε ο Ολυμπιακός μεν, αλλά με το ζόρι. Και ο ΠΑΟΚ πέταξε έξω τον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Άρα σημαίνει ότι θα έχουμε ενδιαφέρον στο μπάσκετ, στο εσωτερικό πρωτάθλημα. Εγώ τα θέλω αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, μίζεροι, κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι είναι, γιατί η κοινωνία είναι ταξική, μην το ξεχνάμε αυτό. Και όταν προσδιορίζεται και από τους πολιτικούς, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, την Αμόσκου στη ροή. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email onair@alfaradio989.gr. Και αν η οικονομική ευημερία μετριέται από την κίνηση συγκρού και τα αυτοκίνητα στην Εθνική, τότε μάλλον οι οικονομικοί δείχτες περισσεύουν. Τρεις κυβερνητικοί βουλευτές επιχειρούν να απαντήσουν στην ακρίβεια με εικόνες από μποτιλιαρίσματα, εκδρομές και υπερκατανάλωση. Να βάλω και τη συναυλία της Βύση, για να είμαστε κομπλέ. Μόνο που τα αυτοκίνητα στον δρόμο δεν δείχνουν ούτε τι μένει στο πορτοφόλι στο τέλος του μήνα, ούτε πόσο πιέζουν ενοίκια, τρόφιμα, ρεύμα και καύσιμα. Και όταν η κοινωνική δυσκολία βαφτίζεται περίπου γκρίνια των κακομύριδων, το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό, είναι ότι η πολιτική εξουσία κινδυνεύει να κοιτάζει την πραγματικότητα μέσα από το μπαμπρίζ ή από ένα γυάλινο κτίριο ή από γυαλιά τα οποία μάλλον δείχνουν αντίστροφη εικόνα από αυτή που πραγματικά υπάρχει εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παμουτσινάς.
3: Τι λέει, όλα καλά?
4: Όλα. Πρώτο γράμμα ταφ, 6 γράμματα.
2: Είναι εύκολο.
3: Τέλεια.
4: Σωστά. Για πες άλλα.
3: Έχω πολύ...
2: χρήμα.
3: Είπα γράμματα. Είπα γράμματα. Αλήθεια τώρα.
2: Ήδη θα παίξουμε άλλο.
3: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα. Ο χρόνος μετράει από τώρα.
4: Μισάκι.
3: Όχι.
4: Νεράκι.
3: Καθόλου.
4: Δίσκο.
3: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
5: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper, όπου στέλνετε μηνύματα, παρατηρήσεις και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στη Δημητρούλα που μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου social media για τις καλημέρες. Η Τζο μου λέει: καλημέρα Νίκο και καλή εβδομάδα. Σε παρακαλώ για άκρη, εγώ δεν βγάζω σε αυτή τη χώρα. Εδώ και μία εβδομάδα τρέχει ασταμάτητα καθαρό πόσιμο νερό στην οδό Κρήτης 7 στο Γαλάτσι. Μας είχαν σχεδόν 24 ώρες χωρίς νερό και αυτό δεν λέει να σταματήσει πλέον. Τι τρέχει με την ΕΙΔΑΠ, τι κάνει, πονάει η ψυχή μου να βλέπω τόσο καθαρό νερό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Τζο. Εκεί στην ΕΙΔΑΠ, ακούτε παιδιά, για στείλτε να δούμε τι γίνεται, για στείλτε μηνύματα, γιατί εδώ μου λένε κι άλλοι ότι και στην Κηφισιά το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ότι το δίκτυο είναι τρύπιο, γίνονται προσπάθειες για αποκατάσταση, αλλά έχουμε βλάβες πολλές και δεν πηγαίνουν τα συνεργεία για να αποκαταστήσουν αυτές τις βλάβες, με αποτέλεσμα να έχουμε όλη αυτή την απώλεια νερών. Έτσι, επειδή όχι, έχουμε κηρυχθεί και σε μια φάση συναγερμού για την λειψιδρία κτλ. Δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο, παιδιά. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: αυτό είναι σίγουρο, Νίκο, θα του σταυρώσουμε. Σταύρωσον, σταύρωσον αυτού, παιδιά. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά πλέον. Πάμε προς την τελική ευθεία για τις εκλογές και κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Η κυβέρνηση δεν βγάζει αυτοδυναμία, αλλά λέει: θα βγάλω αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας λέει: θα κερδίσω το Μητσοτάκι, αλλά είναι πίσω 15 μονάδες. Ο Ανδρουλάκης τον πλησιάζει και ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Όλοι θα κερδίσουν τις εκλογές και, παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Οι εκλογές πάντως θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα βλέπουμε το αποτέλεσμα, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν ξέρω. Επειδή όμως η πολιτική δεν είναι μια γραμμική διαδικασία, έχει διάφορες εκπλήξεις και αυτά κτλ. Δεν μπορείς να πεις ότι τώρα, ας πούμε, έχουμε 28 Σεπτεμβρίου, έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε περίπου τις τάσεις. Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω το απόλυτο αποτέλεσμα γιατί έχουν πέσει έξω. Αλλά οι τάσεις περίπου προσεγγίζονται. Ποιος είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος κτλ. Όταν υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές, προφανώς πας σε μια κατάσταση ντέρμπι. Αλλά μέχρι τότε που θα γίνουν εκλογές, ποτέ δεν ξέρεις. Τι θα αποφασίσει ο τρελός Τραμπ, μπορεί να βομβαρδίσει τίποτα. Παιδιά, εκεί στην κυβέρνηση έχετε δει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle. Kimberly Guilfoyle, παιδιά, είπε στον Παπασταύρου: κοιτάξτε να δείτε, λέει το δημοσίευμα, ότι όπως ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ. Υπάρχει αυτό το πράγμα? Λέω εγώ, ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω τα δημοσιεύματα, ούτε τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι είναι κακοί άνθρωποι. Αλλά μήπως πρέπει να έχουν βγει οι ανακοινώσεις από τα κόμματα κτλ. Λίγο για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, γιατί εμπλέκονται διάφορα πράγματα τα οποία τα περιγράφει η Wall Street Journal και δεν θέλω, παιδιά, να υιοθετήσω τέτοια δημοσιεύματα, ούτε να δω και γιατί τρομάζω με τέτοια ζητήματα. Αλλά η κυβέρνηση μπορεί να μας πει, ο κ. Παπασταύρου μπορεί να βγει και να μας πει να το ξεκαθαρίσει αυτό το οποίο έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω. Καλημέρα σας, μου λέει ο Νίκος, πρέπει να είναι. Δήμος Νίκαιας έχει γίνει πλέον γκέτο, ειδικά στην Πολεοδομία. Δίνουν άδεια να φτιάξουν εργοστάσιο μέσα σε κατοικημένη περιοχή με μηχανήματα που δουλεύουν και τρέμει όλη η γειτονιά. Ένας φτιάχνει εδώ και 5 χρόνια. Και ό,τι θέλει κάνουν και το δημαρχείο κοιμάται. Ή μήπως ξέρει και δεν κάνει τίποτα. Έλα βρε κι εσύ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η απογευματινή μας λέει: κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Παιδιά, τα σενάρια γύρω από την καταστροφή επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο. Η ανάγκη λήψη άμεσων μέτρων για χιλιάδες ερυπωμένα και κακοσυντηρημένα κίνητα. Τι λέτε, παιδιά, τώρα. Πάντα μετά τις αγωδίες πέφτουμε από το συννεφάκι και λέμε: αυτονόητα πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμό ελέγχου κτλ. Τα ανακαλύπτουμε αφού. Έχουμε τραγωδίες. Έτσι, όπως την Καρνεάδου που ανακαλύπτουμε τώρα ιατρία, ψεύτικα, βάλαμε και μια τεχνητή νοημοσύνη εκεί να ψάχνουμε να βρούμε τις fake διαφημίσεις. Και να ρωτήσω εγώ κάτι. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Αν δεν τις βάζουν τις διαφημίσεις και τις κάνουν στα μπουλοχτά, θα μπορούν να λειτουργούν, δηλαδή μόνο η διαφήμιση είναι. Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα μου λέει ο Θεοδόσης. Έχουμε μια ψυχολογική ανάταση χάρη στη χθεσινή νίκη της εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία. Καλή τύχη να έχουμε. Νομίζω ότι καλό ήταν αυτό. Από την Απογευματινή πάω στη Δημοκρατία. Οφείλουν να εξηγήσει Μητσοτάκης και Γκυλφόιλ. Άλλος με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, αυτό που σας έλεγα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ φέρεται να είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Τι κρέβει και γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας. Να μας τα πει ο Υπουργός, παιδί μου. Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες. Ρεσιτάλ αναλυσίας αναισθησίας. Από Άδωνη Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου. Α, θυμάστε το Τζάμπα Μάγκα. Τέλειωσε. Τζάμπα Μάγκα, τέλειωσε. Το είχε πει στον Τάκη Χατζή, έτσι. Κουλκουδίνα, τσιάρα τον Κουλκουδίνα, παιδιά τον ξέρατε. Είδατε πού είναι γνωστό ο Κουλκουδίνα. Σας λέω μια δήλωση σε φέρνει πρώτη γραμμή ενημέρωση επικαιρότητα κτλ. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Η εστία μας λέει: η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από το Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Δεν θα διέλθει, λέει, από την περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και εντάσσουν γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι, ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Πρόγραμμα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το σκόιλε λυκίκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχεται βέβαια και μια άλλη έρευνα και έκθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που λέει ότι δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Και ότι ξαναδίνουν και συνεχίζουν να δίνουν με αυτόν τον τρόπο και απειλούν με διακοπή της χρηματοδότησης. Για να δούμε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση σήμερα. Λοιπόν, πάμε και στην αυτεμπορική. Η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου και αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Τα νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Στην επιμέλεια των παιδιών, ένα μεγάλο αφιέρωμα από την εφημερίδα Τα Νέα, τι έχει γίνει, τι προκύπτει από αυτό. Βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος στα νέα και τραγωδία στην Πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο. Και η εφημερίδα Κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά θα έχουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη για να δούμε τι εννοούσε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 697-789-89-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε την εθνική μας ανάταση, αλλά ακούστε και κάτι που σας ενδιαφέρει. Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, και να καλημερίσω τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Θεοχάρη, βλέπετε τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η δήλωσή σας σχετικά με το κόμμα των κακομύριδων. Τελικά, ποιο είναι το κόμμα των κακομύριδων, και εσείς εκπροσωπείτε τους νοικοκυρέους? Ποια είναι η διαφορά?
1: Όχι. Απλώς να πω. Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις, περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις, καθότι και ο κατώτερος και ο μέσος μισός ανεβαίνει.
0: Πάντως να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Θεοχάρη. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Λέτε ότι ήταν λάθος η έκφραση, η τοποθέτηση αυτή, έτσι όπως το.
1: Εννοείται.
0: Για να το καθαρίσουμε.
1: Και νομίζω ότι.
0: Αναγνωρίζετε αυτό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον που το λέτε, κύριε Θεοχάρη, γιατί συνήθως λέμε παρερμηνεύσανε οι δημοσιογράφοι αυτά κτλ. Λέτε όμως ότι ήταν δικό μου λάθος ο τρόπος που το διατύπωσα.
1: Δεν έχω κανένα λόγο. Προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας πολύ περισσότερα.
0: Κύριε Θεοχάρη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι όμως κακομύριδες και μίζεροι αυτοί που διαμαρτύρονται? Ή είναι?
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που πραγματικά περνάει ακόμα δυσκολότερα από το μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και το θεωρούν ότι αυτό είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, την οποία, να σας πω και το εξής, εάν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς και το μέγεθό της και τα κριτήρια και τις ανάγκες που έχεις, δεν θα μπορείς ποτέ να τις στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα, τα οποία οριζόντια μέτρα πάντοτε έχουν μειωμένη ισχύ, διότι το να μοιράσεις τα ίδια χρήματα σε 10 εκατομμύρια δεν είναι το ίδιο.
0: Εδώ, κύριε Θεοχάρη, ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Η κυβέρνηση, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να πει κάτι, ότι κάνουμε μια προσπάθεια, και βγαίνουν στελέχοι και προσπαθούν να βρουν διάφορους δείκτες ευημερίας. Για παράδειγμα, είχαμε πριν από εσάς, όπου προκάλεσε αντιδράσεις, τη δήλωση του κυρίου Κουλκουδίνα σχετικά με ότι είναι πυγμένοι δρόμοι, ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, είναι δείκτης ευημερίας το ότι έχουμε κίνηση στη Συγκρού ή στο ποτάμι, ή ότι πήγανε χθες, ας πούμε, 95.000 στη Βύση και ότι εντάξει, okay, το λύσαμε και ζούμε σε μια πρωτοφανή ευημερία?
1: Όχι, δεν είναι δείκτης ευημερίας αυτά τα επιμέρους. Το κάθε ένα από αυτά έχει την αξία του. Τελικά όμως έχουμε Εθνική Στατιστική Αρχή, η οποία μας λέει τους ανθρώπους που είναι σε κίνδυνο. Εθνική Στατιστική Αρχή, η οποία μας λέει τους ανθρώπους που είναι σε κίνδυνο από φτώχεια, μας λέει τους δείκτες πώς

0: Τη πραγματικότητα που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μας.
1: Νομίζω το ξεκαθάρισε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν. Η κυρία Μπακογιάννη είπε για την αλαζονία των υπουργών. Και ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ότι υπάρχει και διαπιστωμένα προφανώς κρούσματα τέτοια. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει στον δημόσιο λόγο κάποιων υπουργών ή ακόμα και στις συμπεριφορές τους αλαζονία?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μέχρι ένα σημείο έχει μια αξία. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει αλαζονία. Προφανώς άνθρωποι που μπαίνουν στην πολιτική είτε δεν σηκώνουν το τηλέφωνο ή οτιδήποτε πρέπει να το αποφεύγουν.
1: Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα.
0: Καλά, δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα.
1: Όχι, αν έχετε εσείς διαπιστώσει, γιατί κυρία Μπακογιάννη το διαπίστωσε προφανώς.
0: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει, αλλά δεν είμαι εγώ ο μέσος πολίτης. Οι πολίτες του νοτιού τομέα στην περίπτωσή μου, του βορείου σε κάποιους άλλους, στη Θεσσαλονίκη ή του οποιοδήποτε νομού, είναι οι ίδιοι που διαπιστώνουν κατά πόσον έχουν πρόσβαση στο βουλευτή τους να του μιλήσουν και εν πάση περιπτώσει να εκφράσουν είτε τα παράπονά τους είτε τις απόψεις τους ή τις προτάσεις τους. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε ανοιχτοί στις επαφές με τον κόσμο και όταν αυτό δεν συμβαίνει, προφανώς ο κόσμος νιώθει ότι ας πούμε έχουμε απομακρυνθεί από αυτόν. Δεν θεωρώ ότι είναι γενικευμένο, δεν θεωρώ ότι είναι. Αλλά κυρίως όμως δεν θεωρώ ότι είναι και η ουσιαστική και η βασική κουβέντα που πρέπει να κάνουμε. Η κουβέντα είναι σε σχέση με τα προβλήματα του κόσμου, η κουβέντα είναι σε σχέση με το τι υποσχεθήκαμε το 23 και αν το έχουμε υλοποιήσει.
1: Ναι,
0: η κουβέντα
1: εδώ
0: είναι για το αν το εσύ είναι καλύτερο ή χειρότερο.
1: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε.
0: Αν η ακρίβεια είναι πολύ
1: να μείνουμε λίγο στην ακρίβεια. Βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες, τα ποιοτικά μιλάω, έτσι. Όπου ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι αναποτελεσματική. Ναι, κάνατε πολλά πράγματα σε μια λογική επιδοματική. Δεν κάνατε όμως την ουσιαστική μεταρρύθμιση, η οποία θα αντιμετώπιζε όσο μπορεί, γιατί σαφώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια των πρώτων υλών λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όμως, εμείς αρπάζουμε πιο γρήγορα από όλους και βλέπουμε σχροκέρδια στην αγορά. Βλέπουμε ανθρώπους που πάνω σε αυτό τοκίζουν το δικό τους κέρδος και πληρώνει ο πολίτης. Μήπως δεν έχετε κάνει αυτά που έπρεπε? Δηλαδή, δεν μπορεί ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται τις προσπάθειές σας και να σας λέει συνεχώς ότι δεν κάνετε όσα πρέπει για την ακρίβεια.
0: Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό προφανώς ο κάθε άνθρωπος και η κάθε κοινωνία βλέπει τη δικιά της ακρίβεια και δεν βλέπει την ακρίβεια του διπλανού. Δεν ζούμε ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε οπουδήποτε άλλο για να έχουμε έτσι και ένα μέτρο σύγκρισης για να μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούμε ή όχι. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Και δεν νομίζω ότι αν συγκρίνουμε και αν δούμε και τους δείκτες της Eurostat σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό, σε σχέση με τον πληθωρισμό του.
1: Εντάξει, μην βλέπουμε το μέσο πληθωρισμό αυτό που λέτε. Να δούμε τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα ενίκια. Δηλαδή, κύριε Θοχάρη, μένετε σε κάποια νούμερα. Καλά κάνετε. Αλλά όμως είναι τα νούμερα τα οποία συμφέρουν την κυβέρνηση. Και σου λέει, ναι, αλλά ο πολίτης δεν πληρώνει. Ναι, στο σούπερ μάρκετ δεν πληρώνει με το Excel ή το σωρευτικό πληθωρισμό. Πάει και παίρνει μοσχάρι. Το μοσχάρι τα τελευταία 5 χρόνια έχει ανέβει 75%. Τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί. Δηλαδή, το να μου λέτε. Καταλάβατε.
0: Γι' αυτό όμως, όταν ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 40%, δηλαδή πάνω από τον πληθωρισμό, πάει να πει ότι υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο περνούσε δύσκολα και περνάει ελάχιστα λιγότερο δύσκολα από ό,τι περνούσε πριν. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι, με τις ανατιμήσεις νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια χάνεται. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχετε κάνει προσπάθεια, δεν
0: είναι,
1: έχετε αυξήσει.
0: Είναι κατανοητό, αλλά
1: να σας πω κάτι. Αν μου δίνετε 100 και πρέπει να πληρώσω 300. Δεν το καταλαβαίνει ο πολίτης.
0: Μα δεν λέμε αυτό. Λέμε λοιπόν ότι ο πληθωρισμός, αν ήταν 30% σωρευτικά ή 35% και οι αυξήσεις 40-42% του κατώτατου μισθού, πάνε να πει ότι ένα μικρό κομματάκι παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα οι άνθρωποι που αμείβουν τον κατώτατο μισθό σε σχέση με την αύξηση των τιμών το έχουν. Αλλά εγώ θα σας πω και το εξής, ότι τα προβλήματα αυτά πρώτον είναι πάρα πολύ σύνθετα. Λογικό, δεν έρχονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Γι' αυτό, άμα ήταν πολύ απλά, θα υπήρχε η συνταγή και κάποιος άλλος θα την είχε εφεύρει να την αντιγράψουμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε και ημερομηνία λήξης. Μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πει έχω, ας πούμε, χι χρήματα για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την ακρίβεια, τα ρίχνω όλα τον πρώτο μήνα για να μπορέσω λίγο να κρατήσω τον κόσμο ήρεμα. Και τρεις μήνες μετά, τέσσερις μήνες μετά, έξι μήνες μετά, τώρα πια έχουμε πολέμους. Και θυμάστε, ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση το 22. Και λέγαμε όλοι προς σοβαρός μας, έλεγε την πολίτευση, ρίχτε όλα τα χρήματα.
2: Ναι, μα εν τω μεταξύ κερδίζετε. Έχετε τις ροές χρημάτων, υπεραπόδοση οικονομίας μέσω των έμεσων φόρων. Και να μείνουμε σε αυτό λιγάκι.

0: Λένε όλοι, γιατί δεν μειώνεται τους εμισφόρους? Δηλαδή, είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ να βάζω στο πρατήριο 10 ευρώ βενζίνη και τα 7 να τα παίρνει το κράτος και το καύσιμο να είναι 3 ευρώ?
1: Γιατί αυτό δηλαδή. Γιατί ξαναγυρίζουμε σε αυτή την συζήτηση, το κατά πόσον τα χρήματα που θα δώσουμε θα πρέπει να πάνε οριζόντια σε όλους τους καταναλωτές.
0: Οριζόντια δεν πάει άμα κάνετε, μια στοχευμένη παρέμβαση στους έμεσους φόρους, δεν θα κερδίσουν όλοι?
1: Δεν είναι στοχευμένη, δεν μπορεί.
0: Γιατί δεν είναι στοχευμένη?
1: Θα σας πω γιατί όταν λες ότι.
0: Είστε φιλελεύθερος, μειώσω... κύριε Θεοχάρη. Μιλάω με τον Χάρη Θεοχάρη που είναι φιλελεύθερος. Έτσι που είναι υπέρ τη μείωση των φόρων, έτσι. Δεν είσαστε σε μια άλλη οικονομία, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Έτσι, να πω
0: την πολιτική σας ταυτότητα.
1: Όταν κάνεις μια συγκεκριμένη παρέμβαση και λες ότι οι αγρότες μέχρι 20.000 δεν θα πληρώσουν φόρο, πάει κατευθείαν.
0: Ναι, όμως ξεχνάτε κάτι, κύριε Θεοχάρη. Εγώ θα συμφωνήσω. Ήταν πολύ καλό το μέτρο, αλλά ο αγρότης για να κάνει τη φοροαπαλλαγή που λέτε πρέπει να τα βγάλει τα 20.000. Στη Λέσβο δεν έχουν ζώα από τον αυτόδη πυρετό. Και λένε θα το κλείσουμε το νησί. Δηλαδή πρέπει να, πρώτα να αποκτήσουν το εισόδημα που λέτε και μετά να είναι αφορολόγητο και να πούνε ωραία. Άμα δεν βγάλουν εισόδημα όμως, τι να το κάνουν το αφορολόγητο?
1: Σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις, ξαναγυρίζω λίγο στο αρχικό ερώτημα, ναι, περί στόχευσης, όταν έχεις μόνιμες μειώσεις φόρων για τους νέους, όταν έχεις μειώσεις φόρων για τις οικογένειες που έχουν παιδιά 2-3.
0: Ναι, όμως δεν κάνετε μεταρρύθμιση έτσι ώστε τα έσοδα και τα έξοδα να υπολογίζονται, δηλαδή να υπολογίζονται περισσότερο και τα έξοδα μέσα σε αυτό το θέμα της φορολόγησης. Και οι φοροαπαλλαγές προϋποθέτουν να υπάρχει και το εισόδημα, έτσι, αυτό που σας είπα και για τους αγρότες ισχύει για όλους.
1: Εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που δείχνει και η αύξηση του ΑΕΠ είναι η αύξηση των εισοδημάτων είναι υπαρκτή. Όταν έχουμε άνω του μέσου όρου του ευρωπαϊκού αύξηση του ΑΕΠ, αυτό το ΑΕΠ είναι κάποια εισοδήματα. Είναι και μέσα και συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία αυξάνουν. Συνεπώς υπάρχει μια πρόοδος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο σκοπός είναι τα μέτρα που παίρνουμε, τα οποία δεν είναι απλώς επιδοματικά. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει κάνει μια στροφή σε μόνιμα μέτρα ανακούφισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μπορούμε να πάρουμε μόνιμα μέτρα και να στηρίξουμε και στηρίζει βέβαια όχι μόνο τα χαμηλότατα εισοδήματα αλλά και την λεγόμενη μεσαία τάξη.
0: Μάλιστα, κύριε Θεοχάρη, ένα σχόλιο αν θέλετε σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Θα το έχετε πληροφορηθεί, υπάρχουν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης της Αμερικανίδας πρέσβυρας εδώ, της κυρίας Γκυλφόιλ, λέγοντας τον κύριο Παπασταύρου ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που έγινε στη Ρουμανία, να πέσει μια κυβέρνηση, μπορούμε να το κάνουμε και στη χώρα μας.
1: Τι να σας πω, δεν έχω καμία γνώση τέτοιων θεμάτων, δεν έχω βρεθεί μπροστά, οπότε δεν είναι και κάτι που είχα ακούσει εν πάση περιπτώσει έτσι εμέσως ή κάπως μέχρι να το διαβάσουμε στο δημοσίευμα. Δεν ξέρω καν τι.
0: Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Την ουσία. Δεν θέλω υποθετικά τώρα, δεν είχα
0: νόημα
1: να υποθετικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υπουργός εξωτερικών. Είπε ότι έκανε λάθος η διατύπωση. Δεν θέλει να σχολιάσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν Πράσινο Λάδι app. Λατινικά, το γκουγκλάρετε και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας onair@alfarendio989.gr. Ο Πέτρος μου λέει να ζητήσει γνώμη δημόσια. Ο κύριος Θεοχάρης είπε ότι ήταν λάθος διατύπωση, περίπου αυτό ζήτησε. Θεοχάρης Κανότερος των Τροϊκανών, το ξεχνάμε. Ο Βαρκάρης τον Αχαιρόντα, καλημέρα, ομορφόπεδο. Από τα κόμματα των Κακομύριδων δεν πήρε μετάθεση για το κόμμα των Οικοκυρίων. Ο Θεοχάρης, θύμισε του το. Ο Αποστόλης μου λέει: καλές διαφωνικές εκπομπές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μιλάτε τακτικά για την κίνηση στον Κηφισό, αλλά και στο Χαϊδάρι. Έχουμε και στην Λευσίνα και στη Λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλη καθυστέρηση τώρα. Είμαι εγκλωβισμένος. Καλή συνέχεια. Αποστόλης, στείλε καμιά φωτογραφία και πληροφορίες. Ο Κουλκουδίνας μου λέει: ο PD δεν έχει μπει ποτέ σε λεωφορείο. Από το μεσημέρι και μετά οι βασικές λεωφοριακές γραμμές αναμονή 20 λεπτά. Το τόνισα την Παρασκευή. Η Συγκρού έχει, λέει, αυτοκίνητα. Τι να έχει δηλαδή. Σωστό και αυτό. Ντιμ μου λέει: 10 χρόνια δεν έχουμε λεωφορείο στη Χαμολιά. Ντιμ, τι να κάνουμε. Στη Χαμολιά δεν θα φτάσει ποτέ. Η Σοφία μου λέει: ρε, τι ακούμε πρωί-πρωί. Ο κόσμος γεμίζει τις εθνικές οδούς για να πάει στη μάνα του στο χωριό να φάει, να πάρει φαγητό για την εβδομάδα. Εκπροσωπούν την Αλαζονία. Αυτό είναι δείκτης. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Θεοχάρης και Πράσινα Άλογα μας ρωτάνε αν έχουμε ψωμί. Καλημέρα, ο Στέφανος. Καλημέρα, Νίκο. Καλά που υπάρχουν οι δημοσιογράφοι της Αμερικής που ψάχνουν και κάτι, γιατί για εσάς δεν βλέπετε καμία είδηση. Κανένα σκάνδαλο. Είπα Wall Street Journal. Εγώ το είπα, ρώτησα. Κοκό κύριος, καλημέρα Νίκο. Στέλιος μου λέει για τη Wall Street Journal. Λες, έτσι, καλημέρα. Τα χρήματα για το φοιτικό επίδομα στα πανεπιστήμια της Χίου πότε, δεν ξέρω, Στέλιο. Πάμε όμως στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΑΚΣ Οικονομίας. Για να δούμε όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα που είναι έτσι καυτή. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα για τους ακροατές σας.
7: Πώς, τι κάνετε, είναι δείχτης ευημερίας στη συναυλία της Βύση, δίνω ιδέες τώρα έτσι.
0: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι δεν με έχετε καλέσει ως εκπρόσωπο των κακομύριδων.
7: Εντάξει τώρα.
0: Δεν είναι, να το διευκρινίσω.
7: Να το διευκρινίσουμε,
0: αυτό,
7: γιατί... ναι. Γιατί έχουμε μπερδευτεί τώρα. Η νοικοκυρία είναι του κακομύριδε, δεν ξέρω ποιο είναι. Πάντως ο κύριος Στοχάρης νωρίτερα που τον είπε λάθος διατύπωση.
0: Μάλιστα.
7: Το είπε. Βέβαια κατηγόρησε τα κόμματα ότι αυτό απευθυνόταν σε εσάς, όπου βλέπετε μια χώρα που είναι μίζερη, αυτά και τα λοιπά, και δεν αναγνωρίζετε τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Αλήθεια κύριε Αποστολάκη, δεν έχει κάνει τίποτα αυτή η κυβέρνηση, δεν έχει κάνει κάτι καλό?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Ό,τι καλό γίνεται, αν γίνεται, θα το πιστωθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι? Έχει καταφέρει πράγματα κατά τον κύριο Θεοχάρη πάρα πολλά. Ό,τι κακό γίνεται είναι διαχρονική παθογένεια, υπάρχει ένας απρόσωπος κρατικός μηχανισμός, οι γνωστές ευθύνες του κράτους κτλ. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, σε αυτά τα κακά και τις παθογένειες έχουμε νεκρούς. Είτε αυτό αφορά την τραγωδία Μαζονάκη, είτε αυτό αφορά τη μη υλοποίηση της 717 και την τραγωδία των Τεμπών, είτε αυτές οι παθογένειες αφορούν για παράδειγμα την αθλειότητα με την κλοπή των αγροτικών επιδοτήσεων από έντιμους και παραγωγικούς αγρότες για να πάνε σε έναν εσμό αγροτοσυνδεκαλιστών της Νέας Δημοκρατίας με την βοήθεια των διοικήσεων που είχαν διοριστεί. Άρα, προσέξτε, εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι σε απόλυτη διάλυση. Το λέω αυτό με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι συμμετέχουν σε εγκαίνια ιδιωτικών κλινικών. Αδιανόητα πράγματα αυτά, δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν. Έχουμε ελεγκτές που είναι ελεγχόμενοι σε ό,τι αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και έχουμε ένα κράτος που μετά την τραγωδία Μαζονάκη παρουσιάζει ως δίθεν μεταρρύθμιση ένα app με το οποίο επί της ουσίας μεταφέρει στους πολίτες με την περιβόητη ατομική ευθύνη όλο το βάρος τελικά για τη διασφάλιση και της ανθρώπινης ζωής, όπως αποδείχτηκε με την υπόθεση Μαζονάκη.
7: Πάντως εδώ κυρία Ανδρουλάκη, κυρία Αποστολάκη, ο πρόεδρος θα είναι κάπου, θα μας ακούει μάλλον. Καλημέρα στον κύριο Ανδρουλάκη λοιπόν. Κυρία Αποστολάκη, εδώ το θέμα είναι όμως ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές υπάρχει ένα δημοσκοπικό περιβάλλον και το ρωτάνε πολύ. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει όλα αυτά σύμφωνα με την αντιπολίτευση, δεν τα έχει κάνει καλά, με ελεκτρικοί μηχανισμοί, ζητήματα. Γιατί όμως δεν κερδίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γιατί η Νέα Δημοκρατία κρατάει ένα ποσοστό το οποίο της δίνει την δυνατότητα και την ευκαιρία να λέει ότι εγώ μπορώ να διεκδικήσω την αυτοδυναμία?
0: Κοιτάξτε, η ευστότητα στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας είναι πρωτόγνωρη. Δεν θυμάται κανείς ποτέ με τα πολιτευτικά αυτή την κατάσταση, με πάνω από 40 ανεξαρτήτους βουλευτές, με κόμματα τα οποία ιδρύονται και μέσα σε 5 μήνες έχουν καταρρεύσει από την υποτιθέμενη δημοσκοπική τους έκρηξη. Για θυμίστε τι λέγαμε πριν από λίγο καιρό για το κόμμα Καριστιανού με βάση τις δημοσκοπήσεις. Πού βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου?
7: Σας είχε περάσει κιόλας. Ήσασταν τότε, θυμάμαι, τρίτο-τέταρτο κόμμα.
0: Άρα, θέλω να πω, προφανώς τις δημοσκοπήσεις κανείς τις διαβάζει και τις παρακολουθεί. Υπάρχει μια ραγδαία υποχώρηση της εκλογικής και κομματικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την κάνει να απέχει δραματικά από το στόχο της της αυτοδυναμίας. Παρόλα αυτά,
7: πάντως είναι πιο κοντά της, από όλους εσάς
0: ναι. Παρόλα αυτά, πήγα να πω, η πρωτιά της δεν αμφισβητείται για την ώρα. Mm-hmm. Αυτό έχει κατά την άποψή μου ερμηνεία. Η ερμηνεία ανατρέχει στο παρελθόν, στην κατάρρευση του δικοματισμού μέσα από τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας, στην προσπάθεια να φορτωθεί το ΠΑΣΟΚ όλες τις ευθύνες, κάτι που έπιασε ως στρατηγική, από αυτούς που σήμερα διαλύονται με τον τρόπο που διαλύονται μετά από την ενορχιστρωμένη απόπειρα του κύριου Τσίπρα, για τον οποίο πολιτική σημαίνει δρόμος προς την Πρωθυπουργία. Αυτό είναι το στρατηγικό.
7: Πεδίο συνεργασιών υπάρχει, κύριε Αποστολάκη, γιατί εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχετε δίκιο, η πολιτική δεν είναι γραμμή και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε με το σενάριο που έχουμε στο τραπέζι. Βλέπουμε ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Άρα θα πηγαίνουμε σε επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι κάποιος να πάρει την αυτοδυναμία.
0: Σας είπα, είναι άλλα τα δημοσκοπικά ευρήματα, άλλο αυτό το οποίο θα δείξει η κάλπη. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ένα στόχο ο οποίος είναι πραγματικά υψηπετής και όχι εύκολος. Δεν είναι όμως ανέφικτος. Διεκδικεί αυτό το στόχο όχι από κάποιο ναρκισισμό ή κάποιο γυνάτι, αλλά γιατί από τη δεύτερη θέση, κύριε Παναγιωτόπουλε, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τη μία ενός τόπου και τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να είσαι πλειοψηφικός και στην κυβέρνηση για να αλλάξεις αυτό που σήμερα έχει φέρει αυτή την αδιανόητη ακρίβεια με την αιμονή της κυβέρνησης να μην προχωρά σε μείωση των ειδικών φόρων, να μην προχωρά σε στοχευμένη και προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, να μην ελέγχει τα καρτέλ, να μην προχωράει σε εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών, των τραπεζών ή των άλλων ολιγοπολίων. Άρα πρέπει να κατακτήσει κανείς την πλειοψηφία με βάση τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο για να μπορέσει να σχηματίσει την κυβέρνηση. Εάν το ΠΑΣΟΚ πετύχει αυτή την ανατροπή, γιατί στην πολιτική οι ανατροπές είναι παρούσες, με βάση το πρόγραμμά του θα σχηματίσει η κυβέρνηση με στόχο την ανατροπή της σημερινής πολιτικής, που έχει δύο χαρακτηριστικά. Την ακραία αύξηση των ανισοτήτων μέσω του καλπασμού της ακρίβειας και την ακραία επίθεση στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς.
7: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ανάψει για τα καλά η ιστορία της αντιπαράθεσης. Και βέβαια, εδώ έχουμε και τις δηλώσεις, οι οποίες δημιουργούν διάφορα ζητήματα. Ήθελα να μείνω λίγο στους ειδικούς φόρους και στους έμεσους φόρους. Η απάντηση γιατί, ας πούμε, η κυβέρνηση δεν μειώνει τους έμεσους φόρους. Υπάρχουν οι αλήθειες και οι μισές αλήθειες. Η μία αλήθεια που όντως πρέπει να τη λέμε είναι ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό περιθώριο που μπορεί κάθε κυβέρνηση, το έχει συμφωνήσει με τις Βρυξέλλες, μπορεί να κάνει δαπάνες. Λοιπόν, αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο όμως η κυβέρνηση έχει επιλέξει με έναν τρόπο, αξιολόγηση προτεραιοποίηση. Να μην μειώνει τους έμεσους φόρους, αλλά να δίνει επιδόματα. Και η απάντηση βρίσκεται κυρίως στα έσοδα. Μόνο το οκτάμηνο του 2026 το κράτος εισέπραξε 20,54 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή από ΦΠΑ, και 4,6 δισεκατομμύρια από ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Η ίδια η κυβέρνηση υπολογίζει ότι οι έμεσοι φόροι αντιστοιχούν περίπου στο 62% του συνόλου των φόρων. Προσέξτε. Αφήστε τώρα τι λέει ότι είναι η ανάπτυξη. Ναι, είναι και η ανάπτυξη μέσα στην υπεραπόδοση. Όμως όταν έχεις υπολογίσει έναν προϋπολογισμό και βάζεις τα έσοδά σου από τους έμεσους φόρους στο 62% του συνόλου των φόρων, άρα μια οριζόντια μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης αμέσως δημιουργεί μια δημοσιονομική τρύπα στον δικό της προϋπολογισμό αυτής της κυβέρνησης δισεκατομμύριων. Επιπλέον, η κυβερνητική θέση είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν περνά ολόκληρη στην τελική τιμή και προτείνουν μειώσεις στην άμεση φορολογία και στοχευμένες ενισχύσεις. Με απλά λόγια, οι έμεσοι φόροι πονάνε τον καταναλωτή και την τσέπη του, αλλά γεμίζουν με μεγάλη προβλεψιμότητα το κρατικό ταμείο. Αυτή είναι η αλήθεια για αυτή την υπόθεση. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Όμως η αρχιτεκτονική της πολιτικής, οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Να εισπράττει από τους έμεσους φόρους. Άρα είναι επιλογή αυτό. Είναι κοντά μας η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τι γίνεται εκεί έξω?
8: Καλημέρα.
7: Ζούμε ζωή και κότα. Ζούμε.
8: Και πραγματικά.
7: Και με τα ευρουλάκια στα ρεζερβουάρ, έτσι.
8: Ακριβώς.
7: Δείκτης ευημερίας. Χαμός, Κηφισός.
8: Έτσι φαίνεται. Ναι, χαμός.
7: Να λες και τους άλλους δρόμους όμως, γιατί.
8: Μα ο Κηφισός είναι το αγαπημένο. Λοιπόν, σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Σε σχέση με άλλες μέρες τώρα, τονίζω. Είναι. Γιατί πάντα βλέπουμε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείο, βλέπουμε Αττική Οδό, αλλά σήμερα είναι πιο έντονο και στην παραλιακή. Το
7: λεωφόρος Αθηνών μου λέει, στο ύψος Χαϊδάρη, Ελευσίνα. Σκέτο κόλαση παντού. Μου λένε. Πάμε, κόλαση. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, σε δελτίο ειδήσεων. Τάξη κατά της Αθηνά, ήταν έγκα κοντά σας για 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη. Ακινητοποιημένο όχημα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της οδού Αχαρνών. Ήμιο ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, ενώ τα 20 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Προβλήματα επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η φωτιά πήρε διαστάσεις με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στα υπερκείμενα διαμερίσματα. Οι δύναμες της πυροσβεστικής προχώρησαν στην εκένωση των διαμερισμάτων, απομακρύνοντας 6 άτομα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ το τμήμα δίωξης εκβιαστών μεταβαίνει στο σημείο. Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα στον ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στην Ιδρωδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ανακοινώσει σειρά μέτρων. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Στα 99 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεση των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Αμπάς Αραγκτζή τόνισε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές σύλλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους 5 συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospace 2026 με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 200 ευρώ για τη Θεσσαλία και σε 250 ευρώ για τον Εύρο για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Έθινα Ισνέγκα.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Ρέντιο 9.9.
1: Είναι ο Τάκης Χατζής.
0: Η Αθήνα Ιδανέκα και ο Τάσος Καρδιρανιάν. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11.
1: Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε, αν γίνει να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, καλά θα είναι.
0: Έχουμε πολλά σήμερα, πάρα πολλά θέματα. Ακούσατε και τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Θα ασχοληθώ μαζί του εγώ προσωπικώς με αυτόν. Έχω θέματα από το παρελθόν. Ναι, αυτός είναι φιλελεύθερος, λέει. Ήθελα να ξέρω τι σχέση έχει αυτός με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό το καταλάβει. Δηλαδή με την Νέα Δημοκρατία.
1: Ιδεολογικά.
0: Του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, θα μου πεις δεν μπορεί να καταλάβεις εσύ, ας να καταλάβουν οι άλλοι που ξέρουν καλύτερα από σένα. Εντάξει, οκ, το δέχομαι, αλλά εγώ όμως θα ασχοληθώ. Έτσι. Ο Νίκος πει, στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, παιδί Ζάκη, το καλή εβδομάδα, λέει η κυρία Βλάχου. Απέκλεισαμε έναν κρατή και το κάναμε συνειδητά, διότι μας βάρεσε κόκκινο.
1: Και δεν το έχουμε ξανακάνει, νομίζω.
0: Όχι, μόνο σε ίδια δεν το έχουμε ξανακάνει.
1: Ναι, ναι. Ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις είναι κάτι που δεν κάνουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν είμαι λέει ευπρεπής. Εντάξει, αυτό δεν έχει νόημα. Δεν έχει να κάνει.
1: Αυτό είναι σχετικό πάντα.
0: Είναι πολύ σχετικό. Τώρα μου βγάζει εμένα τα τζίφια κάθε μέρα. Λοιπόν, Κατερίνα Μαστραντονάκη, ελάτε Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Αίδα, καλημέρα Τάκη, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να ξεκινήσω από μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην οδό Κατακουζινού στην πλατεία Κάνιγκος, σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Και αυτή τη στιγμή να πούμε στους φίλους μας, στους ακροατές που οδηγούν, λόγω της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας ως το ύψος της οδού Νικηταρά. Στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή λοιπόν, όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο, να αποφύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους, καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αφού ολοκληρώσουν φυσικά το έργο της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες, όπως μου ανέφεραν, θα δουν μήπως και μέσα σε αυτό το κτίριο υπήρχε κάποιο άνθρωπος, παιδιά, μέσα στο κτίριο και ξέσπασε η πυρκαγιά. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, καταβάλουν προς διάθεση πυροσβέστες προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά στην πλατεία Κάνιγκος, όπως αναφέραμε.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, το βράδυ είχαμε και άλλη μεγάλη πυρκαγιά. Στις 4.30 τα ξημερώματα, παιδιά, στη Νέα Ιωνία ήταν αυτή η φωτιά, όπου ξέσπασε σε μία καφετέρια, όπου από 4.30 τα ξημερώματα σε επαγγελματικό χώρο στην οδό Κασταμονής και Ρόδων στη Νέα Ιωνία. Το κατάστημα βρισκόταν στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας και πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονταν στους παρακείμενους ορόφους. 6 άτομα κατέβασαν οι πυροσβέστες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι πέρασαν μέσα από τους καπνούς και σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πριν από περίπου 2 χρόνια είχε γίνει και μία δολοφονία. Βέβαια από τότε έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης, όμως στελέχη του τμήματος εκβιαστών έχουν πάει στη συγκεκριμένη καφετέρια, παιδιά, και διενεργούν έρευνες, καθώς τους φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το περιστατικό, να δουν από τι ξέσπασε συγκεκριμένη φωτιά, αν πρόκειται για κάποια εγκληματική ενέργεια ή αν έγινε κάποιο ατύχημα μέσα στην καφετέρια. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω και για την άλλη μεγάλη τραγωδία που είχαμε στην Πλάκα, όπου εκεί ένα ολόκληρο διόροφο κτίριο κατέρευσε και τελικά είχαμε 6 νεκρούς.
0: Ναι, αυτό κατέρευσε, έχουν πει από την κατέρευση όμως.
2: Αυτό τώρα θα σας πω. Εδώ θέλω να σας πω ότι 11 η ώρα εξειδικευμένα κλιμάκια τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συλλέξουν τάκι και θα εξετάσουν όλες τις ολινώσεις της παροχής αερίου, ξεκινώντας από το κεντρικό δίκτυο του δρόμου μέχρι το εσωτερικό του διαμερίσματος, προκειμένου να εντοπιστεί το ακριβές σημείο διαρροής.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει κάποιο συμπέρασμα από τι έγινε η έκρηξη?
2: Οι πληροφορίες οι δικές μας αναφέρουν, Τάκη, ότι όλοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχαμε διαρροή φυσικού αερίου.
0: Θα το δούμε αυτό και στην πράξη. Περίμενα ένα λεπτό. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ξέρουμε?
2: Λοιπόν, ιδιοκτήτης του ακινήτου, φέρετε, στον πρώτο όροφο ήταν η Ελληνίδα με τον Βρετανό. Το είχαν αγοράσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Uh-huh. Στο δεύτερο, εκεί που λειτουργούσε το Airbnb, οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι είναι κάποιος από το εξωτερικό, έχει σχέση με τη Χιλή, μαζί με έναν συνιδιοκτήτη, φέρεται, με έναν Έλληνα. Αυτά τα διερευνούν, δηλαδή είναι δύο άτομα που φέρονται.
0: Τι να διερευνήσουν, φέρονται από το υποθηκοφυλάκιο. Λοιπόν, δεν έχει το υποθηκοφυλάκιο, συγγνώμη. Ποιος τα διερευνά δηλαδή και δεν μας έχει ενημερώσει μέχρι τώρα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες?
2: Θα σου εξηγήσω.
0: Να μου εξηγήσεις, τον υποθηκοφύλακα θέλω να μας πει σε ποιον ανήκει το σπίτι. Γιατί αυτό θέλουμε να δούμε. Με συγχωρείτε.
2: Το Airbnb. Αλλά όμως το...
0: Το κουμπί, ξέρω.
2: Το Airbnb, για το Airbnb αναφέρεις εσύ. Όμως όλες οι ενδείξεις δείχνουν, Τάκη, ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Καθώς η σωρός του άντρα ενεμένα εντοπίστηκε στο κρεβάτι, η γυναίκα βρέθηκε δίπλα στον νηπτήρα στο μπάνιο. Αυτό όμως που με ενημέρωσαν είναι ότι μπορεί να μην ήταν και ακριβώς στο μπάνιο. Μπορεί και να μην.
0: Παιδί μου, εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνω. Αυτά είναι αστυνομική. Ναι, όχι, περίμενε. Βεβαίως. Αυτό που έχει αξία είναι να ξέρουμε. Είπες, το ένα διαμέρισμα ανήκε σε μια Ελληνίδα και σε ένα Βρετανό κύριο, οι οποίοι είχαν αγοράσει αυτό το σπίτι. Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Το ισόγειο φέρεται ότι ήταν εγκαταλελειμμένο, δεν είχαμε κάποιον να μένει εκεί.
0: Ποιανού ανήκει, ναι. Σε κάποιον ανήκουν αυτά όμως.
2: Ναι, σίγουρα ερευνώνται.
1: Το ηλικιωμένο ζευγάρι δεν ήταν ιδιοκτήτης, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Όχι, ότι ήταν ιδιοκτήτες, το ηλικιωμένο ζευγάρι.
0: Αυτοί που έμεναν,
2: είναι οι άνθρωποι από όπου έγινε θεωρούν όλοι ότι η έκρηξη έγινε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Και αυτό προσπαθούσα να σας εξηγήσω, ότι η γυναίκα ήταν η μοναδική που ήταν ξύπνια, γιατί οι τέσσερις Αμερικανοί βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, δηλαδή είχαν καταπλακωθεί από την πλάκα στα κρεβάτια τους, ενώ κοιμόντουσαν οι άνθρωποι. Ο Βρετανός επίσης στο κρεβάτι του, και η μόνη όρθια εκείνη την τραγική ώρα που έγινε η έκρηξη ήταν η γυναίκα, η ηλικιωμένη, η οποία βρέθηκε δίπλα στον νηπτήρα του μπάνιου. Που σημαίνει, από ό,τι με ενημέρωσαν, ότι άναψε κάποιον διακόπτη. Είτε το θερμοσύφωνα, είτε άναψε το διακόπτη στο φως, δημιουργήθηκε σπιθήρας, και από αυτό το σπιθήρα πρέπει να έγινε η μεγάλη έκρηξη, καθώς πυροδοτήθηκε το αέριο, που θεωρούν ότι υπήρχε κάποια διαρροή, και το φυσικό αέριο πηγαίνει προς τα πάνω, δηλαδή ήταν στον όροφο του. Το ταβάνι του δευτέρου ολόφου, και έγινε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη. Και σήμερα στις 11 το πρωί, σας είπα, τα στελέχη της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού θα πάνε και θα πάρουν όλες τις ολινώσεις. Φανταστείτε ότι κάνανε στην Βιολάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Φανταστείτε πώς πήρανε στην Βιολάντα όλες τις ολινώσεις και τις εξετάσανε. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα θα κάνουν σήμερα στο συγκεκριμένο σημείο. Γι' αυτό τους καίει για το διαμέρισμα του δευτέρου ολόφου, και όχι τόσο πολύ το Airbnb. Θα ψάξουν και το Airbnb, γιατί σας είπα ότι πρέπει να φαίνονται δύο συνιδιοκτήτες. Μία γυναίκα από τη Χιλή, πρέπει να είναι πρέσβυρα, αυτή κάτι πρέπει να είναι στη Χιλή, και ο άλλος φέρεται να είναι ένας Έλληνας. Δεν ξέρω τώρα αυτοί είναι συνιδιοκτήτες για το Airbnb, ή ο ένας το διαχειρίζεται και ο άλλος το είχε. Στο ισόγειο ακόμα δεν. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει και τους καίει είναι εκεί που έγινε η μεγάλη έκρηξη. Στο δεύτερο όροφο που ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ήταν και το μοναδικό που είχε εγκαταστάσει φυσικού αερίου. Κανένας άλλος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να μας πούνε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Έχουν ονοματεπώνυμα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος ήταν αρμόδιος για όλη αυτή την ιστορία, να το συντηρεί, να κάνει, να ράνει. Αυτά πρέπει να τα πούνε. Τι περιμένουν δηλαδή. Κάποια κυρία λέει από τη Χιλή.
1: Δεν είναι και συχνές αυτές οι καταστάσεις. Δεν έχουμε ευτυχώς συχνά προβλήματα.
0: Κάτι
1: με διαρροές.
0: Συνέβη άλλο τώρα, δεν μπορεί. Ναι. Είναι, δεν πιάνει φωτιά αυτό. Αυτό κρίνεται. Εντάξει, και καταραίει το κτίριο, αλλά. Τέλος πάντων, περίεργα μου φαίνονται. Εγώ θέλω να μάθω ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Έχω αυτή την απορία. Τι θες τώρα. Διαφημίσεις θες. Διαφημίσεις. Τώρα για να περάσουμε και να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και τα πολιτικά που σίγουρα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτήν την περίοδο. Είμαστε σε μια προεκλογική φάση όπου χρειαζόμαστε πληροφορίες. Θα δούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του κ. Γεωργιάδης.
1: Για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά.
0: Ναι, για διαφορετικούς λόγους. Είναι ενδεχομένως το μαλλί, το ξέρω, που θέλει να εμφανίσει. Βέβαια βλέπω στην τηλεόραση που τον είδα κενά στο μαλλί, κενά. Καραφλοειδή κενά.
1: Όχι, αυτό είναι σχέδιο. Για να είναι και φυσικό το αποτέλεσμα.
0: Τι φυσικό αποτέλεσμα?
1: Φυσικό δεν είναι, μπορεί ο άλλος να είναι σαν να είναι.
0: Φού το βάφει με πίσα.
1: Φυσικό είναι.
0: Βάλε ρε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με ρόλους πάρα πολλούς κατά τη διάρκεια και της διακυβέρνησης αλλά και νωρίτερα και αργότερα, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Νέγκα, κύριε Χατζή, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέλλον. Οι δημοσκοπήσεις βέβαια σας δείχνουν πολύ χαμηλά, αλλά αυτό δεν είναι το μέτρο που μπορούμε να το δούμε μέχρι τις εκλογές. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη. Έχετε, ήσασταν με τον κύριο Τσίπρα ένα πράγμα, νύχι κρέας. Δουλέψατε μαζί. Κάνατε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πήρατε δύσκολες αποστολές επάνω σας.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα δηλαδή, κύριε Παπά?
2: Τώρα ξεκινήσω από το τελευταίο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια διαφορετική επιλογή. Έχει κάνει μια προγραμματική μετατόπιση όπου κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ευδιάκριτη και τα περιτέλους του ΣΥΡΙΖΑ και κλείσιμο του ιστορικού του κύκλου που αναφέρατε στην αρχή, κύριε Χατζή, είναι μια συζήτηση που αφορούσε τον Ιούλιο. Εμείς δείξαμε
0: δεν το λέω εγώ το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το
0: είπε ο Τσίπρας.
2: Το ξέρω.
0: Αυτό εννοώ.
2: Είναι μια πάρα πολύ επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες δηλώσεις. Εμείς επιδιώκουμε η δημόσια συζήτηση να είναι επί του προγραμματικού. Επί του προγραμματικού έχουμε διαπιστώσει, νομίζω ότι όλος ο κόσμος, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προγραμματική μετατόπιση από αυτά που υποστηρίζαμε και αυτά για τα οποία αγωνιζόμασταν όταν ήμασταν όλοι μαζί.
0: Προς τα ποια κατεύθυνση είναι αυτή η μετατόπιση, κύριε Παπά?
2: Θέλω σκοπίμως και ιδιωτελώς να αποφύγω την τοποθέτηση στο πολιτικό τόξο. Θα καλέσω όμως τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να σκεφτεί εάν αξίζει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη 13η σύνταξη, να αγωνιζόμαστε για το δημόσιο πανεπιστήμιο και να αγωνιζόμαστε για μια εναλλακτική οικονομική πολιτική έξω από τα περιθώρια που δίνει η κυβέρνηση. Διότι το είδαμε και αυτό, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
0: Βεβαίως το παρατηρήσατε.
2: Και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσδιορίσαν την οικονομική τους πολιτική μέσα σε αυτό που ψευδώς η κυβέρνηση είπε ότι είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι. Τι ζήσαμε από το Μάιο και μετά? Ναι. 2,2 δις. Ούτε ευρώ παραπάνω.
0: Ναι.
2: Και μια εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ λέει, α, έχουμε και κάτι λεφτουδάκια παραπάνω, ας επιδοτήσουμε την ακρίβεια. Ναι. Δυστυχώς, ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα προσδιορίσαν την οικονομική τους πολιτική μέσα σε αυτά τα πλαίσια και τους καλούμε να επανατοποθετηθούν. Δεν υπάρχει περιθώριο για 13η σύνταξη τώρα που ομολόγησε η κυβέρνηση.
0: Ναι, όμως θα έλεγα ότι περισσότερο προς τη γραμμή της κυβέρνησης, έτσι όπως το προσδιορίσατε, τίνει να εμφανίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα παρά το ΠΑΣΟΚ.
2: Κοιτάξτε, γιατί η αλήθεια
0: το
2: είναι
0: ΠΑΣΟΚ,
2: ότι στο θέμα
0: το ΠΑΣΟΚ είναι με τη 13η σύνταξη.
1: Το λέει
2: σταδιακά. Το λέει σταδιακά,
0: σταδιακά
2: βέβαια.
1: Δεν έχει σημασία, το
0: αναφέρει
1: πάντω.
2: Να σας πω ότι έχει σημασία όμως και είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να βγάζουν τα συμπεράσματά τους οι αριστεροί και προοδευτικοί ψηφοφόροι, τους οποίους δυστυχώς οι ηγεσίες τους έχουν ταλαιπωρήσει με μοναχικές πορείες, αυτοπεποίθηση η οποία δεν δικαιολογείται από τα φαινόμενα και μία έφεση προς τις διασπάσεις. Λοιπόν, οι αριστεροί και προοδευτικοί ψηφοφόροι λοιπόν πρέπει να κρίνουν και να δουν ότι το μόνο κόμμα το οποίο αμφισβήτησε και δικαιώθηκε στην πράξη ότι το απόλυτο ταβάνι για την οικονομική πολιτική είναι τα 2 δις είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι,
2: τώρα, για να είμαστε δίκαιοι,
0: ναι,
2: το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έβαλε μία προτεραιότητα για τη 13η σύνταξη, αλλά εγκλωβισμένο στο 2,2 δεν τόλμησε να την εκφωνήσει κανονικά και είπε ότι θα επανέλθει σταδιακά. Το ερώτημα που κάνω εγώ είναι το εξής. Όταν ήμασταν κυβέρνηση το 2019, δώσαμε την κλιμακωτή 13η σύνταξη που προτείνουμε και εμείς τώρα, ενώ τα πλεονάσματα ήταν πολύ χαμηλότερα και ήμασταν και μια ανάσα έξω από τα μνημόνια. Τώρα που έχουμε 9 δις πλεόνασμα τον Αύγουστο, είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν χωράει?
0: Εδώ έχετε ένα λάθος στο λογαριασμό, αν μου επιτρέπετε.
2: Παρακαλώ.
0: Όχι, σωστά το λέτε, αλλά είναι ένα λάθος στο πλεόνασμα. Εσείς και τα στελέχη σας υπερηφανεύονται ότι αφήσατε 37 δις στο ταμείο. Βέβαια τα 22 το περίφημο, ναι, το
1: μαξιλαράκι.
0: Μαξιλάκι, το οποίο τα 22 δις βέβαια ήταν δάνειο. Αλλά τα υπόλοιπα μπορούσατε, και εγώ είχα ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα και μου λέει θα μπορούσαμε από εκεί να κάνουμε κάποιες παροχές. Δεν τις κάναμε και ήταν λάθος. Μου είχε πει.
2: Τεράστιο λάθος. Θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος. Ήταν μια εκτίμηση η οποία προέκρινε μνημονιακά απόνερα, παρά μια έτσι πάρα πολύ εμφατική επιλογή πολιτική που θα έδινε και στον κόσμο την αίσθηση ότι πραγματικά περάσαμε τον κάβο και μπορεί να δει τους σκόπους του.
1: Να το πούμε αλλιώς. Φοβηθήκατε, κύριε Παπά.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτή η επιλογή. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας.
0: Ο κ. Τσακαλώτος ήταν αυτός ο οποίος έκανε την εισήγηση.
2: Όλοι, ναι, όλοι όσοι είμαστε στην κυβέρνηση είναι συλλογικοί.
0: Ναι, καλά, εννοείται, εντάξει.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά ήταν στρατηγικό λάθος.
0: Τώρα πάμε να κάνουμε.
2: Το ζήτημα είναι να μην αφήσει ιδεολογικά και πολιτικά απόνερα να μην μας ακολουθούν αυτές οι λογικές. Δεν μπορεί να λέμε με 9 δυσπλεώνασμα τώρα ότι δεν χωράει 13η σύνταξη. Γι' αυτό σας μίλησα ανοιχτά για προγραμματική μετατόπιση.
0: Έχετε δίκιο. Σε αυτό δεν μπορώ και να διαφωνήσω μαζί σας σε ό,τι αφορά δηλαδή την κριτική και τη σχέση με την ιδεολογική πλατφόρμα και την προγραμματική που μας παρουσιάζεται. Ωστόσο όμως, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται το κόμμα σας. Να μου επιτρέψετε λίγο περίεργα, δηλαδή είναι η κυρία Δούρου, η οποία είναι η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, σωστά το λέω?
2: Ναι, ναι.
0: Είστε εσείς, που είστε ένας πυλώνας αξιών από παλιά.
2: Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, ωραία. Γιατί και ο γραμματέας κάνει τα κουμάντα μεταξύ μας. Γι' αυτό και το επιλέξατε, φαντάζομαι. Και είναι και ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή εδώ υπάρχουν τρία πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύετε, στο να ανέβετε... τουλάχιστον και στις δημοσκοπήσεις, να δούμε μια άνοδο, ας πούμε.
2: Μπροστά μας. Είχαμε δύο επιλογές μπροστά μας. Η μία ήταν να πάμε να βάλουμε όλο τον κόσμο που επιμένει να σταθεί το κόμμα αυτό στα πόδια του και να επανακάμψει σε μια διαδικασία επιλογής προσώπων, ή να στείλουμε ένα σήμα ότι έχουμε συνείδηση της χρησιμότητας των στιγμών και να πάμε με συλλογική δουλειά μπροστά. Στην πρώτη φάση απέδωσε. Δηλαδή παραλάβαμε ένα κόμμα δίπλα στο μηδέν στην κυριολεξία τον Ιούλιο. Έχει σταθεί στα πόδια του. Δεν έχει ακόμα βεβαίως την
0: απόδοση
2: και την επίδοση που θέλουμε. Όμως είχε την παρουσία του στη ΔΕΔ. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει πυροδοτήσει την συζήτηση κυρίως στα οικονομικά ζητήματα και έχει βάλει στον πυρήνα, τον κεντρικό πυρήνα, ζητήματα για τα οποία οι άλλοι δεν τολμούν. Ανοίγω μια παρένθεση, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους για παράδειγμα. Και με αυτό το ρυθμό και αξιοποιώντας όλο μας το οπλοστάσιο, με επιμονή, συλλογική δουλειά, όπως έκανε ο Γιωβάνοβιτς και πήραμε και το διπλό στη Γερμανία, μπορούμε πραγματικά να φέρουμε το κόμμα να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη. Ναι. Ένα πολιτικό χάρτη ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κινούνται τα λιμνάζοντα ύδατα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ αυτό που είπατε έχει μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Μου επιτρέψετε να ακούσουμε δευτερόλεπτα ένα σήμα που είναι αναγκαίο και παρακολουθώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι, είπατε για να είστε μια δύναμη η οποία και θα δημιουργήσει, θα ταράξει τα λιμνάζοντα τα νερά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά το πολιτικό τοπίο. Δηλαδή δεν σκεφτείτε το ίδιο ο κύριος Πολάκης με εσάς ή με την κυρία Δούρου. Είναι πολύ διαφορετική, γιατί ο κύριος Πολάκης κατεβάζει ένα μανιφέστο.
2: Προσέξτε με λίγο. Δεν υπάρχει παράνομη άποψη, ούτε η θέση.
0: Δεν είπα παράνομη, είπα παράλληλη εγώ.
2: Ναι, όχι, δεν είναι εκτός πλαισίου συλλογικών αποφάσεων.
0: Δεν είπα εγώ πλαισίο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αλλιώς το διατυπώνει ο ένας, αλλιώς το διατυπώνει ο άλλος.
2: Αυτό δεν έχει. Αυτό είναι και ένας, ξέρετε, αναγκαίος πλουραλισμός.
0: Αυτό σας έφαγε στις προηγούμενες εκλογές όμως. Αυτό σας έφαγε, γιατί έβγαινε ο ένας έλεγε έτσι, έβγαινε ο άλλος έλεγε αλλιώς.
2: Μας έφαγε η αμφισβήτηση της δυναμικής αντιπολίτευσης, η οποία χρειάζονταν το 19-23. Αυτό μας έφαγε.
0: Εντάξει.
2: Η λευκή επιταγή στο Μητσοτάκη για τον κορονοϊό και τα ίξις αφήξεις για την οικονομία. Τώρα καθαρά πράγματα,
0: ναι,
2: αυτά μας φάγανε.
0: Ναι. Ναι, αλλά...
2: γιατί δεν τολμήσαμε να αλλάξουμε το κόμμα μας.
0: Αυτό είναι ένα που λέτε, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά. Ωστόσο όμως το ιδεολογικό πρόσημο που έχετε αυτή τη στιγμή, που είναι αριστερά, έτσι το αντιλαμβάνομαι βέβαια, αλλά όταν ήσασταν όλοι μαζί, δεν είχε φύγει ο κύριος Τσίπρας, κάποιοι είχαν διαφορετικές απόψεις, ερχόντουσαν στα πάνελ στην τηλεόραση, άλλος έλεγε κάτι, ένας άλλος έλεγε κάτι άλλο. Δηλαδή αυτή η διγλωσία αντιλαμβάνεστε ότι σας πλήγωσε, σας δημιούργησε προβλήματα.
2: Εξηγούμε, καταρχήν.
0: Όχι, υπήρξε αυτό. Εντάξει,
2: ναι. Να σας πω, με 10 δευτερόλεπτα.
0: Όσο θέλετε.
2: Δεν έχει υπάρξει μεγάλο κόμμα που να μην έχει πλουραλισμό εντός του. Όμως, εμείς είχαμε φαινόμενα τα οποία πραγματικά δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και κεντρικές επιλογές δεν αφήσανε να διατηρηθούμε στην κλίμακα και στο επίπεδο που μας έταξε ο λαός το 19.
1: Τι εννοείται.
2: Είναι απολύτως σαφές αυτό.
1: Εννοείται την περίοδο Κασελάκη.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Εννοώ ότι δεν είναι 19-23.
1: Η περίοδος Κασελάκη σας τύχησε τώρα που κάνετε τον απολογισμό.
2: Η περίοδος Κασελάκη, θα σας πω. Η περίοδος Κασελάκη ήταν μια περίοδος η οποία μας βρήκε με ένα εκλογικό αποτέλεσμα στο 15% στις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
2: Το οποίο δεν είναι και ευκαταφρόνητο, επιτρέψτε μου να πω.
0: Όχι, βέβαια, φυσικά δεν είναι. Καθόλου.
2: Δυστυχώς, αμέσως μετά ξεκίνησε μια περίοδος ακραίας εσωστρέφειας, η οποία θα μπορούσε να έχει με κάποιο τρόπο αποφευχθεί.
0: Ένα λεπτό. Ακραίας εσωστρέφειας, περιμένετε ένα λεπτό. Πιστεύετε ότι σε αυτό το. Στην ακραία εσωστρέφεια που μόλις είπατε. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο κύριος Τσίπρας και ένα παρασκήνιο ανθρώπων που είναι κοντά του?
2: Δεν μιλάω για παρασκήνιο ποτέ.
0: Γιατί δεν μιλάτε για παρασκήνιο ποτέ? Έτσι ζούμε στο παρασκήνιο. Τώρα μην μου λέτε εσείς δεν μιλάω για παρασκήνιο τώρα με πάθο κεφαλικό πρωί-πρωί.
2: Όχι, αλλιώς.
0: Λοιπόν, εντάξει. Μιλάτε για παρασκήνιο. Όμως το παρασκήνιο παίζει ρόλο να μάθουμε.
2: Αλλά νομίζω ότι όλοι μας και ο Αλέξης για όλες τις σωκοματικές εκρήξεις είχε άποψη και την εξέφρασε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει το κοινό που με ακούει να το λέω. Γνωρίζουν όλοι ότι και άποψη είχε και την εξέφραζε σε όλα τα επίπεδα για το τι συμβαίνει στο κόμμα. Δεν είναι ψέμα αυτό, αλίμονο. Και στην εκλογή Προέδρου το 23 και σε όλες τις φάσεις.
0: Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ακροατή, μια φίλη ακροάτρια, απευθυνόμενη σε εσάς, να πείτε, να απαντήσετε αν υπήρξαν στελέχη του κόμματός σας τα οποία ροκάνιζαν την καρέκλα του κυρίου Τσίπρα, σημειολογικά το λέει, και δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα και τον ανάγκασαν να φύγει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτή είναι μια συζήτηση παρελθόντος. Προφανώς υπήρχαν σοκοματικοί ανταγωνισμοί.
0: Ναι, αυτό εννοεί.
2: Έχω πει ξανά ότι ήταν λάθος η παραίτησή του. Έχει αποδεχθεί από τα πράγματα. Δεν θέλω. Τώρα έχει ένα άλλο κόμμα.
0: Αυτό μα.
2: Άλλες πολιτικές θέσεις.
0: Αυτό λέμε τώρα.
2: Άλλες πολιτικές θέσεις. Και θέλω να κάνω και μια παράκληση, έκκληση αυτή τη στιγμή σε όλο τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Να κοιτάξετε προγράμματα. Να μην παρελθοντολογούμε άλλο. Όλοι έχουμε τις ευθύνες. Πρώτοι εμείς θα τις αναλάβουμε. Καμία αντίρρηση. Θα πω ότι δεν μπορεί να μας καταλογίσει κανείς κάποια έτσι ενδογενή ροπή προς τις διαστάσεις. Διότι εμείς που μείναμε στο κόμμα, μείναμε με πίστη στις ιδέες και τον προγραμματικό και πολιτικό του εξοπλισμό, τον οποίο τον επικαιροποιούμε και τον βγάζουμε μπροστά. Δεν διασπάσαμε το κόμμα. Έτσι, άλλοι αποσκυρτήσαν, άλλοι αποχωρήσανε. Και τώρα είμαστε στην τελική φάση προς τις εκλογές. Λέμε ότι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επανάκαμψη των αριστερών προοδευτικών ιδεών και ότι αυτό το όπλο στάσεων είναι που απαντά στα κρίσιμα ζητήματα.
0: Ναι, αλλά ένα μεγάλο όπλο που είχατε ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτός ουσιαστικά βγήκε μπροστά και έπεισε την κοινωνία με τη ρητορική του δυνότητα, με αυτά που είπε, αλήθεια, ψέματα, δεν έχει σημασία, έτσι γίνεται στις εκλογές.
2: Με όλο το όπλο στάσιο της σύγχρονης αριστεράς.
0: Και τώρα έχετε το όπλο στάσιο της σύγχρονης αριστεράς, αλλά εσείς το 1,5. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εμείς κρινόμαστε, δεν λέει κανένας όχι.
0: Αυτός ήταν όμως, αυτός ήταν το πρόσωπο που.
1: Ρωτάμε, μήπως δικαιώνεται τώρα ο Τσίπρας, γιατί σας πήρε από ένα πολύ χαμηλό ποσοστό.
2: Να αφήσουμε να μιλήσει ο παπάς μας αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, δεν λέει. Ναι, συνδυασμός μετά.
2: Βεβαίως. Πήρε συλλογικά το κόμμα μας αυτά τα ποσοστά που πήρε. Δεν ήταν ενός ανδρός αρχή και καμία συλλογικότητα από κάτω. Εντάξει, άλλη μόνο. Υπήρχαν και στελέχη πρώτης γραμμής, υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος είχε οικοδομήσει ένα κόμμα με τις αδυναμίες του το οποίο είχε θέσει και κυρίως υπήρχε ένας προγραμματικός εξοπλισμός ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ας πούμε υποψήφιο τον Τσίπρα για την Κομισιόν το 2014, δεν ξέρω το θυμάστε. μας έδωσε τη δυνατότητα να χτίσουμε συμμαχίες. Δεν βγήκαμε μπροστά εμείς όταν κατέρεε το πολιτικό σκηνικό την περασμένη 15ετία να πούμε εμπρός για νέες διασπάσεις. Είπαμε παιδιά όλοι μαζί, ακόμα και εσείς που φύγατε. Και τώρα ακούω ότι ή εγώ ή κανένας. Ή ο Ανδρουλάκης να λέει ότι είναι μόνοι μας, εμείς θα είμαστε με μία ψήφο.
0: Ναι, έτσι το σκέφτονται.
2: Λοιπόν, εντάξει, αλλά ας κρίνει και ο αριστερός προοδευτικός κόσμος αν αυτά που σερβίρονται είναι εφικτά ή αν έχουν απόσταση από την πραγματικότητα, ναι, και ας κρίνει ποιο πρόγραμμα αριστεράς πρέπει να είναι δυνατό την επόμενη μέρα. Εάν χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα μίλαγε κανείς για τη 13η σύνταξη, τα
0: ενδιαφέροντα,
2: τον έρωλο του ΕΦΧΑ.
0: Εδώ κάνετε λάθος όμως.
2: Δεν κάνω.
0: Τρομακτικό. Ένας που μιλάει για αυτά λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Εντάξει,
0: και, και η απόλυτη γραμμή για τους εργαζόμενους και την εργατική τάξη είναι αυτή, δεν είστε εσείς.
2: Εντάξει, σύμφωνοι. Όχι, τώρα θα διαφωνήσω για το δεύτερο.
0: Τι, πώς θα διαφωνήσετε, αφού αυτοί δίνουν τις μάχες τώρα.
2: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπάρχει μια δομική διαφωνία ως προς το εάν πρέπει η αριστερά να επιδιώκει συμμαχίες και να σχηματίζει.
0: Ναι, σύμφωνοι, αυτό υπάρχει. Το έχετε μεταξύ σας.
2: Άρα το θέμα δεν είναι να λέω τα καλά. Το θέμα είναι τα καλά να βελτιώνουν και τη ζωή των ανθρώπων.
0: Εντάξει, το παλεύει.
2: Να γίνονται εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Και τη ζωή των ανθρώπων.
0: Εντάξει, το παλεύει.
2: Να γίνονται εφαρμοσμένοι πολιτικοί.
0: Ναι, αλλά σας κατηγορεί και το κομμουνισμό.

0: Ευχαριστήκαμε στο Μητσοτάκη στο θέμα της πανδημίας.
1: Ακριβώς, το κάνατε αυτό. Έτσι είναι.
0: Και αυτό εμείς θα βάζαμε τον Τζιόδρα. Άμα λες και εσύ θα βάζεις τον Τζιόδρα, δεν σε κάνει. Έχει η κυβέρνηση που βάζει τον Τζιόδρα.
1: Ναι, εντάξει, τι, ο Τζιόδρα, καλός γιατρός.
0: Ναι, εντάξει, δεν αμφιβάλλω.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω, άμα σας τύχει κάτι.
2: Πλέον ειδικός.
0: 13η παγκοσμίως σε θύματα ανά εκατομμύριο για τον κορονοϊό.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα δεν μετράμε
0: και
1: έτσι.
0: Θα πηγαίναμε στα προημιτελικά.
1: Εντάξει, να σας πω όμως κάτι. Όλα παίζουν ρόλο και από τις νοοτροπίες του κόσμου. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα μου λέτε είστε αριστερός, αυτό πρέπει να το ξέρετε καλύτερα από όλους μας. Έτσι, ναι. Η νοοτροπία του κόσμου, η οποία πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή και στη χώρα μας. Δηλαδή να διεκδικήσει, ναι, ο εργαζόμενος να βγει μπροστά, που δεν το κάνει. Να έχουμε ένα πολύ ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που δεν έχουμε.
0: Να διαφωνήσω λίγο.
1: Όχι, δεν πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα.
0: Αλλά εδώ υπάρχει ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων, κύριε Χατζή και κύριε Ανέγκα. Διότι, ας πούμε, για τα Τέμπη είχαμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις με αξίωση τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Από γενέσεως ελληνικού κράτους. Αυτές οι διαδηλώσεις δεν είχαν γίνει ούτε όταν έπεσε η Χούντα. Αυτό μου έχουν μεταφέρει άνθρωποι οι οποίοι.
1: Όχι, γίνανε στην κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Όταν η κυρία. Πώς τη λέει. Μαρία.
3: Καρισιανού.
1: Την πέρατε εσείς από το χέρι και την πηγαίνατε στο εξωτερικό. Και σήμερα γύρισε και σας έκανε ένα κόμμα και σας στοιχίζει αυτό. Αυτό δεν ήταν λάθος σας.
0: Ήταν υποχρέωσή μας να δείξουμε το θέμα των τεμπών.
1: Άλλο αυτό, για την Καρισιανού λόγο, δεν λέω.
3: Το θέμα είναι ένα.
1: Εγώ την πήγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να μια απάντηση.
1: Ε.
0: Γιατί το κάνετε αυτό?
1: Το κάνω επίτηδες.
0: Επίτηδες, αλλά και εγώ πρέπει να.
1: Ορίστε.
0: Έχω αρχή, μέση και τέλος.
1: Ορίστε, για πάμε. Είσαι στην αρχή τώρα, πάμε στη μέση και στο τέλος.
0: Είχαμε λοιπόν υποχρέωση να το φέρουμε στην Ευρώπη. Η κυρία Καρισιανού έκανε μια επιλογή. Με ένα σφάλμα στη βάση της, νόμιζε ότι τα πολιτικά κόμματα μπορεί να είναι μονοθεματικά. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει περπατήσει αυτή η επιλογή, είναι απολύτως λογικό.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι την τοποθετούν στο δεξιό μέρος, άκρο του πολιτικού φάσματος και έχει αυτές τις επιδόσεις που έχει.
1: Ναι, σύμφωνοι, αλλά εγώ σας λέω κάτι άλλο, αλλά ξεφύγατε. Σας λέω ότι την κυρία Καρισιανού την προβάλλατε ιδιαιτέρως και με έναν τρόπο του τύπου, ας πούμε, είναι το πρόσωπο και στελέχη σας, μάλιστα λέγανε γιατί δεν την κάνανε και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλω να πω, εντάξει, δηλαδή, ναι. Όχι, εντάξει, εγώ δεν φταίω, εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ είστε δεξί, εγώ δεν είμαι, αλλά εγώ λέω το εξής, ότι αφού την παρουσιάσατε, έγινε και έκανε αυτό που έκανε μετά, σας τύχησε και εσάς αυτό. Όχι, εννοώ, σας τύχησε σε κόσμο που έφυγε από εσάς και πήγε προς τα εκεί, αυτό εννοώ.
0: Τώρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, λες, είμαστε μήνες πριν. Η κυρία Καρισιανού έχει κάνει την πορεία της, έχει κάνει τις επιλογές της, έχει δείξει τις δυνατότητές της ως πολιτικός αρχηγός. Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά όμως οι αριστεροί και συνήθως οι κομμουνιστές κυρίως βέβαια, αλλά και εσείς οι αριστεροί, συνηθίζουν να κάνουν μια αυτοκριτική. Έχετε κάνει αυτοκριτική σας για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζετε
0: και αυτό το έγκλημα. Τι αυτοκριτική να κάνουμε για αυτό το έγκλημα?
1: Μεγάλη αυτοκριτική πρέπει να κάνετε.
0: Εντάξει,
1: μεγάλη.
0: Να κάνουμε μεγάλη, οποιαδήποτε όχι, αυτοκριτική να κάνουμε. Αλλά
1: μην το πιάσουμε τώρα και ξεκινήσουμε και συμβάσεις.
0: Θέλετε να πούμε για τις συμβάσεις τώρα, γιατί να ανεβάσουμε τις τροφές.
1: Όχι,
0: μην
1: ανεβάσετε
0: λοιπόν,
1: στροφές.
0: Να μ' ακούσετε λίγο.
1: Όχι, δεν θα πούμε για τα Τέμπη. Άμα θέλετε για τα Τέμπη, θα έρθετε εδώ ένα πρωινό.
0: Βεβαίως.
1: Θα φέρω τις συμβάσεις εδώ μαζί, να τις έχουμε εδώ ανοιχτές.
0: Όλα.
1: Έτσι, και τις υποχρεώσεις και των δύο κυβερνήσεων.
0: Και την προχωρήσαμε.
1: Πολύ, ναι.
0: Και την προχωρήσαμε.
1: Τελείωσε.
0: Αυτοί δεν φτιάξανε την τηλεδιοίκηση Λάρισας για 40. Δεν υπάρχει σύμφωνη.
3: Ήταν ασφαλή τα τρένα.
1: Όταν τα αφήσατε εσείς.
3: Όταν τα αφήσατε εσείς. Είναι απλό το ερώτημα, κύριε Παπά. Εσείς ήταν ασφαλή τα τρένα επί των ημερών σας?
0: Ασφαλέστερα, σαφέστερα από την εγκατάλειψη της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως.
1: Βεβαιότατα. Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά, θα κάνουμε μια ζήτηση γι' αυτό. Εγώ βλέπω ότι στη δίκη δυστυχώς δεν πάει πολλής κόσμος. Αυτό με ενοχλεί. Πάει μια συνάδελφος που ξέρω και φίλη μου, η οποία
3: τα παρακολουθεί
1: είναι από το μέσο που εργάζεται η κοπέλα και πηγαίνει συνέχεια και της λέω τι γίνεται. Μου λέει 20 αυτή και μία, εγώ 21.

0: έρχεται κόσμος. Δυστυχώς δεν την παρακολουθούν τη δίκη. Και αυτό με ενόχλησε, να πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: αν ήταν στην Αθήνα, μπορεί να είχε λίγο μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Αλλά καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Ναι, δηλαδή,
1: αλλά νομίζω κάνει λάθος όποιος νομίζει ότι το ενδιαφέρον του κοινού είναι μειωμένο και ότι η οργή κοινωνική έχει καταλαγιάσει σε σχέση με τη συγκάλυψη. Δεν ισχύει. Το πρόβλημα, σας είπα και πριν, είναι πολιτικό. Δεν με διακόψατε πάλι. Πήγαινα να πω ότι έγιναν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις και έλειπε η πολιτική δύναμη που να έχει την αξιοπιστία ισχύως που να πει: εγώ θα φέρω διαφάνεια στο θέμα αυτό. Αυτό έλειπε. Δεν φταίει λοιπόν ο κόσμος.
0: Δεν το κάνατε εσείς, μα το κάνατε εσείς αυτό τότε.
1: Μα μισό λεπτό. Εδώ πρέπει να έχει και την ευχή για να πιστέψει ο άλλος ότι εσύ και θα κάνει την ανακριτική που πρέπει. Όταν την κυρίω αλλού, δεν αφήνει μάρτυρες κτλ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι ισχυρός. Αν οι πρόνοιες και οι προτεραιότητες είναι προτεραιότητες διάσπασης και μοναχικής πορείας, να τα επίδικα.
0: Το καταλαβαίνω. Τώρα να ολοκληρώσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει μια αξία υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα ισχυρό κόμμα, έγινε κυβέρνηση και όταν έχασε τις εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ ισχυρό. Είχατε 32%, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά αυτό έγινε τροφοδότηση 6 κόμματα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Η έλευση του κυρίου Κασελάκη εν πωλής χρεώνεται και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Επειδή τον στηρίξατε, μου γράφουν εδώ. Αυτό μου λένε, ότι και ο κύριος Παπάς τον στήριξε τον Κασελάκη, μου γράφουν εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν έφυγα από το κόμμα μου. Εγώ θα κάνω την αυτοκριτική μου. Αλλά θέλω να θυμίσω την ατμόσφαιρα ότι πάρα πολύ. Κάνανε αυτή την επιλογή. Από την άλλη μεριά ήταν η υποψηφιότητα της κυρίας Αξιόγλου, η οποία και αυτή έχει κάνει τις επιλογές της.
0: Ναι, καλά. Ναι,
1: και εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μην την σκάψουμε πολύ αυτή τη συζήτηση.
2: Γιατί?
1: Διότι ήμουν υποψήφιος το 23, πρόεδρος, και ξέρω πάρα πολύ καλά τι έκανε ο καθένας. Και αν στήριξε και ποιον στήριξε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήμουνα στον πρώτο γύρο με τον Κασελάκη. Εγώ, άλλοι ήταν.
0: Εσείς όχι, δεν ήσασταν. Όντως αυτό είναι γεγονός. Τώρα τι προτίθεστε να κάνετε εσείς, ο Νίκος ο Παπάς? Θα διεκδικήσετε την προεδρία του κόμματός σας? Θα στηρίξετε κάποιο άλλο πρόσωπο?
1: Τώρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε δυνατοί μας στη Βουλή.
0: Κατάλαβα αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχουμε αποφασίσει ότι πάμε με τη συλλογική μας ηγεσία για την κάλπη.
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Συγγνώμη. Να κάνουμε και το επόμενο βήμα.
0: Κατά συνέπεια, μένω στη δήλωση ότι μέχρι τις εκλογές θα. Όπως είμαστε.
1: Είμαι και γραμματέας του κόμματος και οφείλω να λέω ποια είναι η συλλογική απόφαση, την οποία και πιστεύω κιόλας. Έχουμε πάρει μια απόφαση για συλλογική ηγεσία αυτή τη στιγμή και με αυτή πορευόμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά, που είχατε την καλοσύνη. Και κάτι τελευταίο, μισό λεπτό. Δεν ξεφεύγετε έτσι, γιατί εδώ σας
1: έχω. Εδώ είμαι, εδώ.
0: Εδώ, ναι, γιατί έχετε ένα, όχι προσωπικά εσείς, γενικά στο κόμμα της αριστεράς από τα παλιά, έχετε ένα σύνδρομο. Πάω να κάνουμε μια ερώτηση, με διακόπτε να μιλήσω. Δεν σας διακόπτει κανένας, απλώς κάνουμε μια συζήτηση. Μην νομίζετε, αν πάρετε την κασέτα, γιατί κασέτα έχω μείνει εγώ. Που παλιά με το στυλό τη γυρίζαμε γύρω-γύρω. Αν πάρετε λοιπόν το ηχητικό που κάναμε τώρα, θα δείτε ότι έχετε μιλήσει, εμείς ελάχιστα μιλήσαμε.
1: Ναι.
0: Να μην παραπονιέστε.
1: Εντάξει, ωραία,
0: γι' αυτό
1: το λέω. Στην επόμενη να μιλάτε περισσότερο.
0: Όχι, δεν θέλω να μιλάω. Εγώ ήθελα να σας ακούσω. Ήθελα να σας ακούσω γιατί ξέρω ότι έχει σπανίως δεν μιλάτε γενικά και ορίστως. Και αυτό ήταν η ειδική συνέντευξη σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη.
1: Καλημέρα
0: την προσκλήσή μας. Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Με... αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο, 989 είναι η Αφινά, ήταν έγκα. Είναι ο Τάσος Τασκαλιρανιάν και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Ακούσαμε με προσοχή αυτά που μας είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν μιλάω, λέει, για το παρασκήνιο. Νίκο, δεν μιλάω για το παρασκήνιο, λέει. Βέβαια, τα ξέρουμε βέβαια τα περισσότερα, okay, αλλά είδες τι είπε, ήμουνα και εγώ υποψήφιος και ξέρω τι κάνανε και ποιοι κάνανε.
10: Ναι.
0: Αυτά θέλουμε να μας πεις, που ξέρεις ποιοι τελικά κάνανε και ποιοι κάνανε.
10: Η πολιτική είναι παρασκήνιο ή προσκήνιο?
0: Είναι 50-50.
10: 50-50 λες.
0: Ναι, είναι πράγματα που γίνονται πίσω από τις κάμερες, πίσω από τις κουρτίνες, τα οποία καθορίζουν αυτά που βλέπει ο κόσμος μπροστά. Διότι αυτά που βλέπει ο κόσμος μπροστά δεν είναι, πώς το λέμε εμείς στην Πάτρα, clear, κατάλαβες.
10: Ναι, μιλάμε ξεκάθαρα, και λίγο, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Δεν είναι clear, you know.
10: Πάντως δεν είναι και πάντα εντελώς παρασκήνιο όπως πιστεύει ο κόσμος.
0: Όχι, εντελώς όχι.
10: Είναι και αυτό που βλέπεις. Αυτό που βλέπεις αυτό είναι.
0: Ναι, είναι αυτό που βλέπεις. Δηλαδή ο Σαμαράς είναι αυτό που βλέπεις, ας πούμε.
10: Δεν υπάρχει.
0: Θέλει να κάνει ένα κόμμα. Όχι, δεν είναι κανένα παρασκήνιο. Θέλει να κάνει ένα κόμμα για να φάει το Μητσοτάκι. Αυτό είναι ο στόχο του. Δεν είναι ο στόχο να κυβερνήσει. Γιατί δεν γίνεται ούτω ή άλλω.
10: Ναι.
0: Αλλά ο στόχο του είναι, σου λέει, να χάσει ο Μητσοτάκη. Χωρί να υπολογίζει ότι αν χάσει ο Μητσοτάκη θα χάσει η Νέα Δημοκρατία.
10: Το θέμα είναι.
0: Γιατί τη σφραγίδα τη Νέα Δημοκρατία δεν την έχει ο Σαμαρά. Ούτε θα την αποκτήσει
10: όλα
0: ποτέ.
10: Όλα αυτά.
0: Πάλι.
10: Το τι θέλει. Αλλά... ο καθένα είναι πολύ σχετικό. Τι με τη χώρα τη θέλει. Ο κόσμο τη θέλει. Πώς θέλει να ζεις καλύτερα είναι το θέμα.
0: Ο κόσμος κρίνει ανάλογα τα συμφέροντά του. Εγώ αυτό που βλέπω.
10: Είναι η λύση τα κόμματα διαμαρτυρίας? Αυτό καλείται να αποφασίσει ο ψηφοφόρος.
0: Κοίταξε, εγώ θα ψηφίσω κόμμα διαμαρτυρίας.
10: Καλά, εσύ είσαι διαμαρτυρόμενος.
0: Ναι, είμαι, ναι, είμαι προτεστάντης. Λοιπόν, η προτεσταντική λογική έχει περάσει και στην Εκκλησία και στην πολιτική στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό το ψευτο ευγενικό.
10: Ναι, ναι.
0: Όλο αυτό είναι προτεσταντικής προέλευσης.
10: Ναι, δεν είναι επί της ουσίας καθόλου.
0: Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει. Εγώ θα έλεγα να μιλάμε με τη γλώσσα που ξέρουμε, που μάθαμε, που μεγαλώσαμε. Είναι ακόμα καλύτερα, γιατί έτσι θα μπορούμε να συνοηθούμε κιόλας. Γιατί μερικές φορές, άμα του λες του και τα λουνού του, τα λες λίγο περίεργα, σου λέει με βρίζει τώρα, τι κάνει, ρε.
10: Ναι. Ναι. Κάπου θες να καταλήξεις εσύ τώρα.
0: Όχι, λέει ο Σαββόπουλος. Mm-hmm. Με λένε Σταύρο και Κρυσταύρο και Αφέντη του Τσουλομίτη, έλεγε. Mm-hmm. Και μετά λέει δεν με λένε Σταύρο και Κρυσταύρο και Αφέντη του Τσουλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε. Είναι η πτώση, η άνοδος και η πτώση ενός πολιτικού ανδρός. Αυτό, δηλαδή είμαι εγώ,
10: ναι.
0: Θα κάνω όλα, είμαι και άμα θέλω σου μιλάω.
10: Δεν με αγγίζει κανείς τίποτα,
0: ναι,
10: καμία επίπτωση δεν έχω.
0: Ναι, και δεν με ενδιαφέρει να πούμε τι λέτε, είναι αυτό η αλαζονία που λέμε. Είναι όλο αυτό το έργο που παίζεται, το οποίο δυστυχώς εγώ όχι δεν το επικροτώ, ούτε το θέλω, ούτε, αλλά δυστυχώς υπάρχει. Γιατί αυτή η πολιτική η περισσότερη είναι πολιτική της πλάκας, δηλαδή είναι πολιτική αυτή.
10: Ναι.
0: Δεν έχουν ιδέα από πολιτική. Και ειδικά αυτούς τους οποίους έχουν κουβαλήσει τώρα και τους έχουν βάλει κάτι ξεμποχιασμένα λιμοτάγαρα, τα οποία τα έχουν εκεί πέρα και είναι... δεν έχουν τεχνοκράτες τίθεν,
10: ναι.
0: Και τα που χρειάζονται και αυτοί.
10: Χρειάζονται,
0: αλλά αυτοί πρέπει να είναι στην υπηρεσία του πολιτικού. Όχι,
10: ναι.
0: Ο πολιτικός στην υπηρεσία του τεχνοκράτη.
10: Τι είναι η πολιτική, η πρόθεση να κάνεις τη ζωή του κόσμου καλύτερη? Υπάρχει υπάρχει πρόθεση να δοξαστείς εσύ?
0: Η πρόθεση για μερικούς είναι εγώ.
10: Να δοξαστούν. Εγώ, ναι. Τεράστιο εγώ.
0: Υπάρχουν πολιτικοί, θα σε εκπλήξω τώρα,
10: ναι.
0: Οι οποίοι έχουν πάει στα δυσκολότερα και τρώνε το ξύλο της αρκούδας.
10: Ναι.
0: Πάρε για παράδειγμα το Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδης μπορούσε να είναι άνετος σε ένα υπουργείο ή σε κανένα και να παριστάνει τον αδιάφορο. Και όμως.
10: Ναι. Του αρέσει αυτό το υπουργείο.
0: Δεν ξέρω αν του αρέσει.
10: Του αρέσει.
0: Ξέρω ότι ο Χρυσοχοίδης αυτή τη στιγμή είναι
10: αυτός. Με το ζόρι δεν το κάνει.
0: Με το ζόρι δεν κάνει κανένα τίποτα.
10: Θέλω να πω ότι είναι καλός, ξέρει ότι αυτός είναι ο τομέας του και επιμένει να βρίσκεται εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί έχει σημασία αυτό.
10: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, πάει ο άνθρωπος εκεί να βοηθήσει, να στηρίξει, να κάνει να ράνει χωρίς αλαζονία. Δεν είναι αλαζόνας ο Χρυσοχοίδης. Είναι από αυτούς που λες, όχι, αυτός δεν είναι.
10: Ναι.
0: Γιατί τρώει ξύλο εκεί.
10: Πολύ, τι δεν
0: είναι ο άλλος ο οποίος πάει και φωτογραφίζεται με κάτι σε ήχηδες, με κάτι αυτούς που φοράνε αυτά τα αφέσα. Πώς τα λένε αυτά που φοράνε, που κρεμώνται κάτι.
10: Κελεμπίες.
0: Αυτό στο κεφάλι πώς λέγεται.
11: Τουρμπάνι,
0: δεν λέγεται τουρμπάνι. Τουρμπάνι είναι άλλο. Ναι. Πού φοράνε αυτοί και πάει εκεί πέρα και φωτογραφίζεται και κάνει τον Υπουργό Πετρελαίου, ας πούμε, για παράδειγμα. Κατάλαβα. Κάποιος, λέω, τυχαία.
10: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
0: Μου ήρθε, εντάξει.
10: Είστε ο πρώτος σου γράφουν εδώ, που λέει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Σαμαρά σίγουρα θα κάνει κόμμα. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό?
0: Δύο χρόνια το λέω. Τώρα
10: βλέπω,
0: το είπα.
10: Τον βλέπω πολύ σίγουρο.
0: Ναι.
10: Καλημέρα, λέει ο Μέρο. Ο φίλος μας, αφού ανησυχεί ότι δεν πάει κόσμο στη δίκη των Τεμπών, κάνε μια εκπομπή και ζητά από τον κόσμο να πάει για υποστήριξη.
0: Εγώ
10: αλλά να
0: κάνω.
10: Υποστηρίξουν τις οικογένειες, όχι την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι εννοεί κόσμο ο Τάκης να πάει κόσμο περαστικούς. Αυτούς εννοείς ότι δεν πάνε?
0: Όχι.
10: Εννοείς συγκεκριμένους ανθρώπους, ομάδες που μπορούν να δείξουν ότι είναι εκεί και ότι στηρίζουν αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Μετά έχουμε ένα φαινόμενο, το φαινόμενο Άδωνης, το οποίο είναι
10: πώς
0: μια ξεχωριστή περίπτωση.
10: Ναι.
0: Αυτός έχει βαλθεί να δικήσει τον εαυτό του.
10: Να δικήσει τον εαυτό του.
0: Ναι, γιατί εγώ είδα, ας πούμε, έργα που έχουν γίνει στην υγεία, τα οποία είναι σοβαρά.
10: Έχει γίνει δουλειά, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, τι παρατηρώ, ας πούμε. Ότι βγαίνει και ασχολείται με άλλα θέματα.
10: Και τι το κάνει αυτό? Πώς είναι ειδικών αποστολών?
0: Όχι.
10: Είναι η φύση του τέτοια? Δεν έχει πει ο ίδιος ότι δύσκολα μπορεί να συγκρατηθεί.
0: Όχι. Η φύση του είναι σαν το Σκορπιό. Πάει ο Σκορπιός, είναι στην όχθη ενός ποταμού και συναντάει ένα βάτραχο. Του λέει, ρε βάτραχε, κάνε μου μια χαρή. Του λέει, ο βάτραχος, τι θες, αγόρι μου? Με πέρασε απέναντι, του λέει. Καλά, μαλάκα, σε τι άσε πέρασε απέναντι? Εσύ, άμα βέβαια, με τσιμπήσει, θα πηγούμε και δύο. Όχι, ρε, του λέει, κοροϊδεύω να πηγώ κι εγώ μες στο ποτάμι. Πέρασε με. Απλώς αυτή τη χάρη θέλω. Εντάξει, του λέει, ρε, μας τώρα, του λέει, λέγανε ο Μάγκικα αυτή.
10: Ναι,
0: μεταξύ,
10: είναι λίγο
0: Μάγκες. Εντάξει, του λέει, να σε περάσω.
10: Ναι.
0: Ανέβα στην πλάτη μου. ανεβαίνει στην πλάτη, πήγαιναν κανονικά, στη μέση του ποταμού του τραβάει μια τσιμπιά ο σκορπιός, του διαλύει το σύστημα όλο. Mm. Λέει, καλά τρελώσεις, αγόρι μου, τρελώσεις, τα πνιγούμε και οι δύο. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, είναι η φύση μου αυτή, του λέει.
10: Mm.
0: Δεν πάει, τελείωσε.
10: Αν η φύση σου στη μέση του ποταμιού εμφανιστεί,
0: δεν είναι τώρα,
10: τι να κάνεις τώρα.
0: Ο Νίκος από το Ράφλιο στέλνει την καλημέρα του. Τώρα καταλάβαμε το ήθος του Σαμάρα. Δεν είναι θέμα ήθους αυτό.
10: Πολιτικής
0: επιλογής είναι.
10: Υφής, αλλά, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι, και επιλογής. Ναι, ναι, ναι. Να πω κάτι, ας πούμε, μου λένε καμιά φορά. Αυτό είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Και έχω πει 100.000 φορές, μου το λένε, γιατί με εκνευρίζει αυτό. Γιατί με εκνευρίζει, θα σας πω γιατί. Γιατί το κράτος δεν διοικείται με ηθικούς κανόνες. Αυτά είναι στην Εκκλησία. Το κράτος διοικείται με το Σύνταγμα, το αστικό, το ποινικό δίκαιο και τους νόμους που έχουν ψηφιστεί. Δεν δικαιούται, δεν υπάρχει νόμος ηθικός. Δηλαδή τι, ηθική η δική μου είναι ίδια με το Τάσου. Δεν η δική του Τάσου είναι ίδια με της Αθηναίδας ή γενικότερα. Ναι. Ή με την νεαρά η οποία θα πει τις ειδήσεις και πήγε και ξεροστάλιαζε στη συναυλία της Άννας Βύση.
10: Πήγες, ωραία ήταν.
11: Με δώσατε τώρα, τα είπατε όλα. Και πολύ ωραία ήταν. Μ' άρεσε.
10: Γιατί για πες ρεπορτάζ.
11: Λοιπόν, γινόταν χαμός. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν σύμμαχος ο καιρός, διότι ναι, μεν έβρεξε, ναι, αλλά με το που βγήκε η Βύση σταμάτησε. Και όταν τελείωσε η Βύση, ξαναξεκίνησε να βρέχει.
10: Μέχει ο καιρός, λοιπόν.
11: Βέβαια.
10: Έτσι συμπορεύτηκε με αυτή τη.
11: Σωστά, σωστά.
10: Ήταν απολαυστική πάντως.
11: Ναι, συνάδεια. Πολύ ωραία.
10: Πάρα πολύ ωραία. Είναι φαινόμενο αυτό.
11: Ναι, όλο. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
10: Οπότε νομίζω ότι θα μπορείς να λες τώρα ήμουν και εγώ εκεί. Ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Δυραχείου. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ στο ύψος της οδού Φιλελλήνων. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλήσεως, κόμβου Ηρακλείου και στις εξόδους Γιαλαμία. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατά Κουζινού, κοντά στην πλατεία Κάνιγκο, στο κέντρο της Αθήνας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Λόγω της φωτιάς διεκόπη προσωρινά η λειτουργία του προαστιακού, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλαισίων των σειρμών. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας και επεκτάθηκε στα υπερκείμενα διαμερίσματα επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ το τμήμα δίωξης εκβιαστών μεταβαίνει στο σημείο. Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Στα 99 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν, δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα μετά τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, πηγή προσκύμενη στην αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε πως δεν προγραμματίζεται αυτή την εβδομάδα κάποια συνάντηση. Ο Αμπάς Αραγτζή τόνισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου. Συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ μετά από αναφορά ότι 3 ύποπτα φορτηγάκια κατευθύνονταν προς τη βάση. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφενός γιατί η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν και αφετέρου γιατί οι φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, ακούτε Α989, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber με SMS στο 6947-989-989, τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800 και mail onair@α989.gr.
1: Πρέπει να πω εδώ, και το αφήσαμε γιατί μπλέξαμε με τα αστυνομικά και με τα πολιτικά στο πρώτο μέρος, για τη μεγάλη νίκη που πέτυχε η Εθνική Ελλάδος εχθές. Είναι η πρώτη φορά που τους κερδίζουμε. 10 φορές έχουμε παίξει, νομίζω, 11 με τη χθεσινή, 3 φορές έχουμε έρθει στο παλία, τις υπόλοιπες έχουμε χάσει, εκτός από τη χθεσινή που κερδίσαμε. Και έτσι φάγανε το χαστούκι της χρονιάς τους και έχουν προπονητή τον Κλοπ, ένα μεγάλο προπονητή που ήταν στη Λίβερπουλ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Πολύ μεγάλος προπονητής, μεγάλη αξία. Αλλά εμείς έχουμε Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό και τον διώξαμε τον Παναθηναϊκό, για να πάρουμε το χάφιστον κάποιον Αχριστόπουλο, κάτι τέτοιο. Δεν βρίσκει άκρη. Τέλος πάντων, δηλαδή ανήκει. Ο Γιωβάνος τώρα είχε πάρει το πρωτάθλημα τώρα. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς για την εθνική μας, τέλος πάντων, που κάποιοι είχαν μυαλό, τον πήρανε και κερδίσαμε και τους Σλάβους, νομίζω έτσι, τη Σερβία έξω και τη Γερμανία έξω. Κερδίσαμε, δηλαδή που πάμε έξω μη σαρώνουμε εμείς, είμαστε γάτοι.
2: Και την Αγγλία και τη
1: Σκωτία, ναι, είμαστε πάρα πολύ καλοί, ωραιότατα, πάμε πολύ δυνατά, γιατί έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, το Χάρη Θεοχάρη, γι' αυτό πάμε έξω καλά. Καλά ο άνθρωπος, δηλαδή. Βάλε αυτό που είπε, ρε.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες, δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Εκπροσωπούν τον κακομοίρη που να κακομοιριάσεις. Βγήκε και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο το πρωί και λέει ήταν λάθος έκφραση.
0: Πρέπει να προσέχω, τι σου ξεφεύγει, πρέπει να προσέχεις.
1: Δεν μπορεί να λέει, δεν υπάρχει λάθος έκφραση. Ο πολιτικός πρέπει να βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό του πριν μιλήσει. Δημήτρης Καλογερόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καλογερόπουλο, να σας προσφωνήσω. Γεια σου, Δήμαρχε.
4: Καλημέρα, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα. Καλή σας μέρα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι τιμητική. Τιμητικό τίτλος.
1: Χρόνια ολόκληρα, λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό του κυρίου. Δεν ξέρω αν είστε κακομοίρης και σας εκπροσωπεί κάποιο κόμμα.
4: Καταρχήν, θέλω να δηλώσω. Κάτι συγχαρητήρια για την τεχνική ομάδα. Δεύτερον, για τον κύριο Θεοχάρη, ότι τον αδίκησα εχθές με δηλώσεις μου σε ένα θέμα.
1: Ναι.
4: Γιατί είπα ότι είναι υφυπουργός εξωτερικών μεν και είχαν ψηφίσει τότε και το θέμα των Πρεσπών. Που εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Όμως ο κύριος Θεοχάρης, η αλήθεια είναι ότι τον Οκτώβριο είχε πει τότε ότι αν αλλάξει το Σύνταγμα θα το ψηφίσω. Μετά είναι τάχτη στη Νέα Δημοκρατία το Δεκέμβριο, οπότε δεν το ψήφισε κι εγώ. Παρασυρμένος βέβαια από το ποτάμι που είχε ψηφίσει,
1: ναι.
4: Έκανα αναφορά σε αυτό. Και είναι κρίμα γιατί.
1: Εντάξει, όχι, είναι... αυτό να μην τον αδικούμε σε αυτό που δεν έχει κάνει.
4: Να μην τον αδικούμε και σαν υπουργός τουρισμού είχε κάνει δουλειά.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα ήταν και γενικός γραμματέας του Διεθνής Τουρισμού. Άρα λοιπόν εκεί να ζητήσουμε να πω ότι τον αδίκησα και το δηλώνει ευθαρσός. Τώρα όσο για τα άλλα. Κύριε
1: Χατζή,
4: ναι, κύριε Χατζή, ξέρετε ότι οι αρχές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι διατυπωμένες σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο από αυτές που περιγράφονται στην ευρετική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Το είπα νωρίτερα, πριν βγείτε, είπα ότι. Ναι, είπα αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι πάνω στο θέμα αυτό με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τι είναι αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
4: Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ έχει ένα λαϊκό χαρακτήρα η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υπεράσπιση του μέσου πολίτη. Και βεβαίως θεωρώ ότι είναι λαϊκό κόμμα, όχι λέω στα λόγια, γιατί έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα. Αυτό το αποδεικνύει. Στη δικιά μου γειτονιά λοιπόν, στις δικές μας γειτονιές, εκεί που ζούμε, είναι λαϊκές γειτονιές. Η έκφραση, εφόσον μου λέτε ότι βγήκε ο υφυπουργός και είπε ότι έκανε λάθος, εντάξει, εγώ να το δεχτώ, αλλά ξέρετε, είμαστε λαϊκό κόμμα και αυτά τα λένε βουλευτές. Οπότε εδώ κρίνεται από το λαό. Θέλω να πω λοιπόν όμως ότι ρε φίλε, ένα λεπτό. Εγώ δεν πάω να κρίνω τον πολίτη στη δημοκρατία τι θέλει να πήγε. Εγώ πάω να του δώσω λύση στα προβλήματά του. Αντί λοιπόν να καθόμαστε να κριτικάρουμε τους πολίτες που διαμαρτύρονται, γιατί ακρίβεια υπάρχει. και η κυβέρνηση, από ό,τι αναφέραν και στις ειδήσεις τις δικές σας, προλίγου μπήκα στις ειδήσεις που άκουγα εκείνη τη στιγμή, ότι θα υπάρξουν μέτρα για το καύσιμα, για το, σε μια παγκόσμια κρίση, για την ενέργεια και το καταξής. Εδώ κάνεις μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να απαλύνεις τον πόνο ενός ανθρώπου που σου λέει: παλεύω μια ζωή, στο τέλος του μήνα δεν έχω να αποθηκεύσω ούτε ένα ευρώ, έχω τα παιδιά μου και προσπαθώ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Εγώ θεωρούμε, εάν πάρουμε τη φράση την οποία έκανε λάθος, εγώ είμαι από τους κακομοίριδες. Εάν εννοείς αυτό, όχι κακομοίριδες στη νόηση, γιατί όλοι αυτοί έχουν υψηλό IQ. Τα παιδιά τους είναι το 90% πετυχαίνει στα πανεπιστήμια. Και πανεπιστήμια όχι με μαϊμού χαρτιά στην πορεία. Θέλω να πω λοιπόν,
1: ναι,
4: ότι δεν γίνεται να βάλω χέρι εγώ στον πολίτη, γιατί πρέπει να κάνω πολιτική τέτοια προκειμένου να του διορθώσω την οικονομική κατάσταση και το μέλλον του. Αυτή είναι η δουλειά μου. Γι' αυτό με αξιοδότησαν και γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά. Πρώτα εκλέγεσαι βουλευτής και μετά γίνεσαι υπουργός. Βέβαια, το έχουμε και τα ανάποδα εδώ, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ένα κόμμα που εξελίσσεται.
1: Πάντως, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εάν ο κύριος.
2: Θεοχάρης.
1: Ο κύριος Θεοχάρης είπε αυτή τη φράση. Την ακούσαμε. Βάλτε πάλι.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
1: Να πάει αυτός να γίνει κακομοίρης και κανονικά πρέπει ο Μητσοτάκης αυτός δεν έχει καμία σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς δεν ήταν Νέα Δημοκρατία, ήταν με το Χήμαρο, όχι ποτάμι. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας και με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτοί πρέπει να την κάνουν φίδι.
4: Ο κύριος Θεοχάρης, στην τριχωματική κυβέρνηση, ήταν γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Το θυμάμαι.
4: Και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τότε εγώ ήμουν γραμματέας αποκεντρωμένης.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα είχαμε κάνει και μια κουβέντα κάποια στιγμή, γιατί είχαμε γνωριστεί. Και όταν ήταν στο ποτάμι.
1: Ωραίες γνωριμίες έκανες.
4: Δεν θα τους γνωρίζω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Τι να σε κάνω.
4: Εμείς δεν έχουμε. Καλημέρα, λέμε σε όλο τον κόσμο και βεβαίως αν είναι και ικανός, του λέμε και μπράβο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
4: Το θέμα είναι ότι ο πολίτης, εγώ ευθύνομαι στον πολίτη, εκείνος που με έδωσε την εντολή, που με βοήθησε, και μέσω του κόμματός μου, του θεσμικού φορέα, να του λύσω προβλήματα.
1: Ναι.
4: Εγώ δεν είμαι για να το ψέξω, γιατί διαμαρτύρεται.
1: Ναι.
4: Αν οι λύσεις που θα δώσω θα σταματήσουν διαμαρτυρίες, είναι επιτυχία. Όχι να το τραβήξω και το αυτή. Γίνανε λάθη. Θα πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε, διότι εδώ δεν μπορεί να. Και ποιος είναι ο ρόλος μας. Είναι αυτό που λέτε. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από άλλους. Θα πρέπει να δει στο κομμάτι που μας αναλογεί, γιατί δεν είμαστε και παντογνώστες σε όλα.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται. Εντάξει, αλίμονο. Λέει ένας φίλος από το Γάλλιο,
4: ναι.
1: Ο οποίος είναι ταξιτζής, λέει: καλημέρα. Την καλημέρα μας στον καλύτερο δήμαρχο που έχει περάσει από την πόλη μας. Φόρτσα Σίτι.
4: Αυτό είναι οπαδικό.
1: Ναι.
4: Αλλά είμαστε τρίτη εθνική,
1: ναι,
4: όπως η Παναχαϊκή.
1: Ας την Παναχαϊκή, μην μπερδεύεσαι, Δημήτρη μου, την Παναχαϊκή. Την πήρε ένας Τούρκος τώρα, το ξέρεις.
4: Αλήθεια. Δεν με εκπλήσει. Εγώ θυμάμαι το συγχωρεμένο τον πρόεδρο,
1: ναι,
4: που ήταν από την Πάτρα, ο οποίος ήταν Παναχαϊκή Φόρτσα.
1: Ναι, Φόρτσα.
4: Θυμάμαι,
1: ναι,
4: τον είχαμε επισκεφτεί τότε,
1: ναι,
4: και ήξερε όλα τα ντεσού, τα πάντα.
1: Γάτα. Πάντως ναι, τώρα την αγόρασε την Παναχαϊκή ένας Τούρκος.
4: Να πάμε καλά λοιπόν.
1: Εντάξει, ναι. Ευτυχώς έχουμε κόκκινο χρώμα και δεν τα αλλάξουμε. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, δήμαρχε. Καλημέρα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, βέβαια, εννοείται. Και μακάρι να ξανά είναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο Χάρης Θεοχάρης, εκπροσωπεί τους κακομοίριδες. Εάν ήμουν Μητσοτάκης, πως έλεγε και ο Σταυρίδης, κάναμε πρωθυπουργό, θα τον είχα σουτάρει εκείνη την ώρα που έκανε τη δήλωση.
0: Εντάξει. Ζούμε μια πολύ
2: πολιτική
0: εποχή μεγαλύτερη
1: μετριοπάθεια. Δεν υπάρχει κόπα και ήταν
2: ούτε
1: λάθος.
2: Σαν σκέψη δεν λέγεται.
0: Ο, δηλαδή, ο Αντώνης Αντωνόπουλος τα λέει αυτά.
1: Όχι, πάλι, γιατί. Περιμένετε μισό λεπτό. Γιατί αυτός το είπε, το εννοεί. Άλλο ότι μετά λέει, εντάξει, είναι λάθος.
0: Δεν σου έρχεται, δεν είναι και κάτι.
1: Γιατί
0: το
1: δεν σου έρχεται. Στο εμένα δεν μου έρχεται μυαλό να το πω.
0: Να πω κακομοίριδες τώρα.
1: Από τη στιγμή που το είπε, το έχει στη σκέψη του. Το έχει μέσα του. Αυτό πιστεύει ο κύριος Χάρης. Θεοχάρης.
2: Δυστυχώς.
1: Έχω ξανασυγκρουστεί με αυτόν εγώ.
2: Εντάξει.
1: Πολύ στο παρελθόν. Τα θυμάσαι, δεν Τάσο. Είναι δυνατόν να λέει ότι εκπροσωπούν τους κακομοίρηδες. Ποιοι ψηφίζουν την Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι νομίζω.
1: Οι 10 οικογένειες στην Ελλάδα που έχουν τα λεφτά.
2: Μα δεν είναι θέμα.
1: Δεν ξέρω και να την ψηφίζουν αυτή.
2: Είναι θέμα, δεν ναι. είναι θέμα. Είναι υπερκομματικό πια. Όταν υπάρχει βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που θεωρεί κόσμο, τον κόσμο κακομύριδες, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ο στόχος του βουλευτή ποιος είναι? Να μην υπάρχει κακομύρης. Όχι να υπάρχει σαν σκέψη και να το λέει κιόλα.
1: Τώρα εσύ το πας φιλολογικά.
2: Όχι, δεν το πάω φιλολογικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ σου λέω ότι αυτός, αυτό έχει στο μυαλό του.
2: Ναι, το έχει.
1: Γιατί αυτό για είναι νεοφιλελεύθερη τσόντα είναι στην Νέα Δημοκρατία.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα τρελάνετε τώρα. Είναι καμία σχέση αυτό με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μωρέ.
2: Μα έχει ετικέτα αυτή, αυτή η ατάκα.
1: Τη λαϊκή δεξιά.
0: Από ό,τι φαίνεται όμως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τέτοιου είδους.
2: Τι θα κάνει τώρα,
1: και αυτή. Καλά, λες και είμαι εγώ Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι,
1: είμαι
0: αυτό
1: στο
0: λέω.
1: Κόμμα τους για να πάω
0: το
1: να μιλήσω.
0: Το παρατηρούμε τώρα.
1: Εγώ σαν δημοσιογράφο το λέω.
0: Το παρατηρούμε ότι δεν.
2: Πάντως έχουν μία τάση προς τον αυτοκτονικό ιδεασμό, έτσι όλοι.
1: Και θα κάνουν τον κόσμο να έχει τάση προς τον έμετο. Γιατί αυτό έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Υπάρχει ο καναπές.
1: Λέω χάρη στο λαδρωμένο παιδί. Τη Τρόικα, μην τα ξεχνάμε, ούτε εγώ να τα ξεχάσω. Εγώ. Λοιπόν, να μα περάσετε. Κύριε Τάκη, δυστυχώ φάγατε 4 από τον Πανεγέλιο του Σαββατοκύριακου που μα πέρασε. Καλά, εντάξει τώρα. Άστο τώρα τι φάγαμε. Λοιπόν, το, τι λέει, οι δημόσιοι κοινωνίε δεν έχουμε λεφτά για το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο έχει φτάσει 2-2. Μάλιστα. Εντάξει παιδιά, η μόνη λύση που έχει κυβέρνηση για αυτό είναι να μειώσει το φόρο, τον ενδιάμεσο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Γιατί είναι η παγκόσμια κρίση τέτοια που δεν είναι. Αλλά μπορεί να κάνει αυτό.
2: Έχω την εντύπωση ότι για να το μειώσει, ναι. χωρίς να το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Καλημέρα, ότι λέει, κάποιον από τον Βελόπουλο και την Καριστιανού, τη Λατινοπούλου, του Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν τους βγάζω, εμείς δεν τους βγάζουμε, μου φαίνεται κάτι λάθος έχει κάνει. Την Κωνσταντοπούλου την είχα προχθές, την έχω και την Πέμπτη. Την Καριστιανού, η Λατινοπούλου είναι σήμερα, δεν είναι, εδώ στο ραδιόφωνο. Το ΚΚΕ βγάζω τον Νίκο τον Σοφιανό. Προχθές είχαμε άλλο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ποιον να τον λες? Ποιον? Τον Φωτόπουλο τον βγάζουμε συνέχεια. Στέλνει και μηνύματα ο άνθρωπος. Τι πλάκα μας κάνεις τώρα. Την Καριστιανού, ποιον να βγάλω από την Καριστιανού? Ξέρω κανέναν, ναι. Την έχω πάρει.
0: Ποιοι έχουν μείνει πρώτα απ' όλα?
1: Είναι, ξέρω.
0: Συγγνώμη και την κυρία Καριστιανού την είχαμε πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν με απάντησε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί δεν τα ξέρετε όλα και ποιου προσπαθούν να
2: βγει. Δεν είχε βγει εδώ. Είχε βγει και εδώ.
0: Τους είχαμε, την είχαμε πάρει τηλέφωνο και περιμέναμε και μας είχε πει σε δεν, λίγο ναι. καιρό και δεν. Εντάξει. Αν τώρα μας ακούει κάποιο από το κόμμα ναι. και θέλει να μας βάλει ψεύτης, μακάρι και να βγάλουμε την κυρία Καριστιανού να τη φιλοξενήσουμε.
1: Σώπα μου. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, είναι της ίδιας λογικής του, οι φτωχοί δεν ξέρουν να ψηφίσουν. Αυτό είχε πει η κυρία Λιμπεράκη, Αντιγόνη Λιμπεράκη, βουλευτής του Ποταμιού, στο οποίο ήταν βουλευτής και ο Χάρης Θεοχάρης.
0: Υπάρχει και τραγούδι, πανκ τραγούδι.
1: Για το Χάρη.
0: Όχι, υπάρχει πανκ τραγούδι. Τι είναι, Σεξ Πιστός είναι. Kill the poor που λέει. Σκοτώστε τους φτωχούς, να μην έχεις άμα είσαι τόσο σνομπαρία.
1: Στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εδώ πάντως η Καριστιανού έχει βγει.
2: Έχει βγει, ναι, γι' αυτό.
1: Ναι, στον Νίκο. Στον Νίκο
2: το και όχι είχε βγει μόνο, είχε βγάλει και ειδήσεις και γίνει ψιλοχαμούλης με όσα είχε πει.
1: Λοιπόν, ναι. Στη δική σου εκπομπή, ναι, στη δική
0: όχι,
1: μου.
0: Όχι, τέτοια είναι τη ζήνα.
1: Ε?
0: Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα δικά είναι. Μας. Τα μουσικά. Το ποιο έχει βγάλει το τραγούδι, το σκότωσε τους φτωχούς.
1: Ναι.
0: Χιουμοριστικό τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι θα βάλουμε οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Βάλε τις διαφημίσεις, αλλά λύσαξες.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καλώς τη.
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος.
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
10: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
11: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και δεν είναι μόνο ο κύριος Χάρη, Dirty Harry.
0: Ναι.
1: Η ταινία αυτή.
2: Dirty
1: Harry.
2: Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood, ναι. Πολύ δυνατός. Τον πήγαινα με χίλια. Τώρα, είναι και αυτός ο Κουκλουβίνας.
2: Κουλκουδίνας.
1: Σπύρος.
2: Βουλευτής Πιερίας,
1: ο οποίος είπε μια παπάρα ότι με τα 10 ευρώ αν δεν έχεις να πας με το τρένο και τα λοιπά.
0: Να πας με την κοινωνία, ναι.
1: Και είδα και ασχολούνται με αυτό. Τι να ασχοληθείς με αυτό, ναι. Αυτός το είπε για να γίνει γνωστός.
2: Όχι, του βγήκε. Το είδα όλο. Α. Το έβλεπα κιόλας. Λοιπόν, πού να σου πω, το έβλεπα, ήταν στη ροή του, προσπαθούσε να δικαιολογήσει, να βρει μια επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει όλο αυτό το συλλογισμό του. Και κατέληξε εκεί, γιατί πώς λέει, υπάρχουν λέει δείκτες που δείχνουν την κίνηση και τη μείωση της αγοράς στα καύσιμα. Και το δικαιολόγησε ότι δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Καταλάβες, από εκεί ξεκίνησε. Και εφόσον η κίνηση λέει είναι αυξημένη, δεν υπάρχει μείωση.
0: Να πω πώς το σκέφτομαι. Ήταν όλο βλακή από την αρχή.
1: Από την
0: δηλαδή.
1: Αρχή ήταν,
0: εντάξει, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Και κατέληξε επίσης το προεκλογικό άγχος. Είναι κακό σύμβουλο. Γιατί νομίζω ότι θέλουν με μεγάλο πάθος να στηρίξουν και να φανούν δραστήριοι ξαφνικά.
2: Ειδικά άνθρωποι
0: οι οποίοι είναι και ντεφορμέ λιγάκι. Ναι. Έτσι, γιατί ο δημόσιος λόγος θέλει τριβή, θέλει συνέχεια να τα λες δημόσια να ξέρεις που πρέπει να κλείνεις το στοματέξου σου. Και αυτό γίνεται.
1: Κάνουμε τι είπε όμως.
12: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα.
13: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα. Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
1: Δεν μιλήσω λοιπόν, γιατί θα πάω με μήνυση. Ναι. μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Σπυριδών. Λοιπόν, άκουσε, λέει για το ποσοστό κέρδους των δηληστηρίων που μιλάνε οι Βενιζοπόλες, δεν λες τίποτα. Το αφεντικό γκάρ. Εγώ για τον Βαρδινογέννη έχω μιλήσει 17 φορές.
0: Τα έχουμε πει τόσο πολύ.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εγώ δεν κολλώ να πω κανένα όνομα κανενός. Έχω εξηγήσει ότι τα δηληστήρια πουλάνε με διεθνείς τιμές και πουλάνε την ίδια τιμή. Το συγκεκριμένο δηληστήριο πουλάει στην Κύπρο, πουλάει και στην Ελλάδα. Οι διαφορές βρίσκονται στο κομμάτι που λέγεται φόρος.
2: Φόρος.
1: και δεν θέλει να το διευθετήσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν το καταλαβαίνει αυτό. Μετά λένε τα δηληστήρια έχουν, λέει, τεράματα. Βέβαια, άμα κλείσανε 6-7 δηληστήρια μεγάλα και μείνα αυτό και 2-3 ακόμα, προφανώς θα έρθουν να δηληστούν το πετρέλαιο εδώ. Κερδίζουν αυτοί. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά τα κέρδη τους περισσότερο είναι από εξαγωγές, δεν είναι το 80% τόσο.
0: Ναι. Λοιπόν. Από το μακρινό άλυμο μας λέει ο κύριος Νίκος Ιβαντίδης.
1: Νομίζω άλαμο ότι έλεγε.
2: Φορτάλα.
0: Για να πάω Αθήνα, ο Κακομοίρης θέλω 2 λεωφορεία. Το ένα δρομολόγιο κάθε μισή ώρα και το μετρό. Στάσεις χωρίς στέγαστρο όταν βρέχει. Αυτά χρειάζεται.
1: Αφού είσαι Κακομοίρης, καλά να πάρεις.
0: Κατάλαβες τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ποιος αντέχει να πέσει 10 ευρώ λέει, για να πάει για να έρθει.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια γενικότερη εικόνα που λέει το εξής. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, ο κόσμος πάει εκδρομές, κάνει ράνι. Καλά, υπάρχει και η παροιμία ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, βέβαια. Και ο άλλος δεν μπορεί να πεθάνει κιόλας έτσι όρθιος.
0: Επίσης,
1: θα κάνει
0: φαινόμενο...
1: κάτι με την οικογένειά του, έχει παιδιά, θα κάνει το σκατό του παξιμάδι να πάει κάπου τα παιδιά του. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πάει και στο παλιό χωριό και χάμ, θα πάρει ένα κουτί κουραμπιέδες, θα πάει εκεί. Θα πάει στην Κεραλούρα, θα φάνε ένα μεσημεριδό και σιγά τώρα τους εκατομμυριούχους που πάνε εκδρομές. Έλα μωρέ τώρα.
2: Καλά τώρα, όταν δουλεύει ο άλλος σας κύλος 12-13 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, δεν έχει δικαίωμα να βγει
1: έτσι. Τώρα, μωρέ.
0: Παιδιά πάνε οι άνθρωποι, φεύγουν λέει, για πολλούς λόγους.
1: Θα θυμηθώ μια κουβέντα που μου είχε πει η συγχωρημένη εκδότριά μου στην εφημερίδα που ήμουνα στην Πάτρα. Έγραφα εγώ, ας πούμε, ότι υπάρχει ακρίβεια και τα εκείνα τα χρόνια. Πάντα υπάρχει, δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Πάντα ο κόσμος θέλει κάτι περισσότερο. Και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Και στην Πάτρα υπήρχαν και συνοικίες με πάρα πολλούς όμως ανθρώπους που υπέφεραν, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εκείνα τα χρόνια, έτσι. Και του Σιμίτη και του Κώστα Καραμαλή. Υπήρχε δηλαδή μια περίοδος δύσκολη. Λοιπόν, και τότε με φωνάζει, μου λέει, Πτάκι μου, γιατί τα γράφεις αυτά. Της λέω, κύριε Ανανά, της λέω, τα γράφω αυτά γιατί είναι γεγονός, δηλαδή ο κόσμος έχει πρόβλημα. Τι λες, Τάκη μου, εγώ περνώ από τα Σουλατζίδικα και είναι γεμάτα. Μεταξύ περνάγετε με το Mercedes 300 το πίσω γράφισμα και βλέπει τα Σουλατζίδικα γεμάτα.
0: Ναι, δηλαδή, πίσω Σουλατζίδικο είναι αυτός που μπορεί να πάει. Και όλοι οι άλλοι που δεν μπορούν να πάνε.
1: Και της εξήγησα τι συμβαίνει με τα Σουλατζίδικα και
0: ναι,
1: κατάλαβε,
0: από αυτούς που μπορούν να πάνε. Οι άλλοι που δεν, που είναι στο σπίτι και δεν έχουν να φάνε. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Καλημέρα.
14: Καλημέρα σας. Πού είναι το πρόβλημα? Εδώ πρωί πήγα στη Συγκρού, ήταν ένας χαμός.
0: Τελείωσε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
14: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Ναι, είπε κοτσάν αυτός τώρα, μην πω καμιά άλλη λέξη τώρα, εντάξει, δεν είναι.
14: Ποιος είναι ο Κουλκουδίνας, δηλαδή...
1: Με ρωτάς εμένα να σου πω ποιος είναι ο Κουλκουδίνας, τον ήξερα.
14: Μιλάμε για ταλέντα.
1: Ταλέντο, αυτός έτσι και πάει στο survival, την έκανε.
14: Εννοείται.
1: Με 5 ευρώ θα καθαρίζει, θα αγοράζει παστές σαρδέλες, άσε μου.
2: Θα δούμε πολλά ακόμα, γιατί είναι αρκετοί, εντάξει, οι οποίοι δεν έχουν φάμη. Παίζαν άμυνα όλα αυτά τα χρόνια κοινοβουλευτικά. Οπότε, άντε να έχουν μιλήσει μια φορά, δύο ο καθένας, μέχρι εκεί. Άμα δεν ασχολείσαι με βουλή, δεν τους ξέρεις. Είναι μόνο στην περιφέρεια.
0: Και λες τώρα στην τελική ευθεία θα μιλήσω να ξυπνήσω λίγα.
2: Άμα βρούνε βήμα τηλεόραση, καταρχάς οι περισσότεροι να ξέρεις από τους λιγότερο άγνωστους. Ναι, φοβούνται να βγουν στην τηλεόραση. Ξέρουν τις αδυναμίες τους. Και δεν πάνε.
1: Δεν πάνε.
0: Ναι. Ωραία, σου λέει έτσι.
14: Δώσε μας μια λίστα, εσύ που τους ξέρεις.
2: Καλά είσαι.
14: Ξεχώρισε 4-5.
1: Όχι, δηλαδή δεν χρειάζεται να σου δώσει. Άμα μπεις μέσα και πεις Νέα Δημοκρατία, ποιοι βουλευτές εκλέγονται σε όλη την Ελλάδα, θα δεις πρόσωπα που δεν τα ξέρεις. Το ίδιο συμβαίνει και στο Πασόκ. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα κόμματα. Δεν είναι πλην του Κουκουέ. Οι υπόλοιποι είναι περίεργη περίπτωση. Του Κουκουέ βγαίνει για να βγάλει στο σπίτι το ίδιο. Δεν έχει διαφορετικό εκεί. Είναι η μόνη πειθαρχημένη στο κόμμα του, κανονική.
2: Και αυτό είναι θέμα. Δηλαδή τώρα βλέπεις ορισμένες φορές ποιοι εισηγούνται νομοσχέδια.
1: Ναι, καλά, κάτσε να ακούσουμε το σήμα.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ο Βαρκάρης λέει και έτσι και μπει στην Κατεχάκη ο Κουρκουδίνας θα βάλει επιπλέον φόρους ο Μητσοτάκης.
1: Θα πει χαμός γίνεται.
0: Έχουμε και άλλους τέτοιους λέει από τον Ναύπλιο. Καλημέρα στην παρέα. Επίσης οι τρεις στους δέκα που θέλουν Νέα Δημοκρατία πλούτησαν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, αυτά δεν μπορώ εγώ να τους καταχαιριάσουμε για αυτά που λένε που κάνουν σύμφωνοι. Αλλά αυτά τους τρεις στους δέκα που θέλουν Νέα Δημοκρατία πλούτησαν. Εντάξει τώρα, σιγά. Στο νίκη μένουμε.
2: Τώρα καλά.
0: Όχι, επειδή τα λένε αυτά. Έτσι απαβασάνει τα ορισμένα.
3: Αυτός είναι ο εύκολος λαϊκισμός.
0: Ναι, όχι, δεν είναι λαϊκισμός. Είναι βάρεμα. Αυτό είναι ειδική ίωση.
1: Είναι τρόπος να βλέπεις τα
0: είναι
1: πράγματα.
0: Είναι ίωση αυτό, ίωση. Είναι ίωση. Παθαίνεις ίωση. Η οποία σου χαλάει τον ηρμό. Σου διαφοροποιεί το μυαλό. Στο θολώνει. Σου κάνει αυτά. Δεν είναι όλοι κλέφτες. Δεν είναι όλοι απατεώνες. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Έτσι, ούτε όλα τα μίδια είναι το ίδιο. Δεν είναι έτσι. Μου λέει ο άλλος δεν το λες γιατί είναι το αφεντικό μου. Το έχω πει 400 φορές αυτά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Είδες εικόνες. Εγώ φωτογραφίες. Προχθές ή εχθές, πότε ήταν. Ή προχθές ή εχθές. Που έκαναν διαμαρτυρία κατά του προσωπικού αριθμού.
1: Άστο.
2: Τι είδες αυτές.
1: Φοβούνται ότι τι θα γίνει το προσωπικό.
2: Θα τρομάξετε, παιδιά. Ζουν ανάμεσά μας.
0: Και τι λέγανε.
2: Κατά ότι είναι το φακέλωμα, ότι είναι ο αριθμός του θηρίου.
0: Ποιο θηρίου?
2: Του Αντίχριστου.
0: Α.
2: Εκεί, δηλαδή, ο προσωπικός αριθμός.
1: Εγώ το μόνο που έχω πει για το προσωπικό αριθμό, έχω να πω για το προσωπικό αριθμό είναι ότι δεν έχει. Ναι, ακόμη υποτίθεται θα ερχόταν, θα μας λύτρωνε από το να θυμόμαστε πάρα πολλούς αριθμούς. Χρησιμεύει. Πάντα πρέπει να έχουμε τη ταυτότητα, να έχουμε το ΆΜΚΑ, να έχουμε το ΑΦΗΜΗ και. Πουθενά, ναι. Γιατί δεν έχει έρθει αυτή.
0: Ποιο?
1: Ο προσωπικός αριθμός που
0: βρίσκεται. Έχουμε τώρα προσωπικό αριθμό.
1: Ναι, έχουμε.
0: Έχω κι εγώ.
1: Ναι, το σκοτώσανε με το ζόρι.
0: Πού το έχω εγώ αυτό?
2: Είναι.
1: Κάπου υπάρχει.
2: Είναι ηλεκτρονικά. Άμα στο gov.gr,
0: αν
2: φτιάξει το πορτοφόλι, το wallet αυτό.
0: Κάτι που έχουν φτιάξει τα παιδιά.
2: Οκ, μέσα εκεί υπάρχει προσωπικός αριθμός. Σε τικετούλα, βινιέτα.
0: Τι το κάνω αυτό?
1: Υποτίθεται ότι θα φτάσει η μέρα, ότι θα έρθει αυτή η μέρα που δεν θα χρειάζεται να δίνεις το ΆΜΚΑ σου, που δεν θα χρειάζεται να δίνεις το ΑΦΗΜΗ σου, που δεν θα σου ζητάνε αριθμό ταυτότητας. Θα έχεις παντού αυτό.
0: Το προσωπικό αριθμό.
1: Το προσωπικό αριθμό που θα είναι για
0: έχω
1: όλα.
0: Και εγώ λες,
2: ναι.
1: Σου λέμε έχει σίγουρα.
2: Έχουν τα παιδιά.
1: Από τι προκύπτει δεν ξέρω. Νομίζω λίγο μοιάζει με τον ΆΜΚΑ.
4: Είναι ο ίδιος ο ΆΜΚΑ.
1: Και κάτι άλλο.
4: Όχι, είναι ίδιο το ΑΦΗΜΗ. Συν κάποια ακόμα.
1: Μερικοί πήρανε και το κάνανε μόνοι τους. Και άλλοι άφησαν. Κι εγώ άφησα την κατάσταση να γίνει.
2: Το έκανα μόνος μου.
5: Είναι ο αριθμός του ΑΦΗΜΗ. Πλάς κάποια ακόμα στοιχεία. Δηλαδή τρία γράμματα μπροστά τέλος πάντων.
0: Μπροστά ή πίσω.
5: Μπροστά. Είναι αλφα ξέρω εγώ τι. Αλφα ταφ όμικρον και το αφημί. Το αφημί σου είναι
1: το 3.
0: Το έχω το αφημί.
5: Αυτά τα νούμερα δεν ξέρει.
2: Εσένα που δεν έκανε τίποτα
1: στο δεύτερο
2: αυτόματα η μηχανή.
0: Μπορούσε να το κάνει.
2: Το θηρίο.
5: Το θηρίο.
0: Δεν μου το είπαν όμω.
5: Στο πάνε.
1: Το λέγαμε και εδώ.
0: Όχι, δεν μου το
5: είπαν. Θα μπορούσε να διαλέξει τα πρώτα στοιχεία.
0: Δεν έδωσα σημασία.
1: Καμία, εννοείται.
5: Ναι. Ούτε αυτή.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι ο 666 τώρα αυτό, ή
2: είναι το θηρίο ολόκληρο. Δηλαδή, σου λέω τώρα.
0: Και τι διαμαρτυρηθήκανε, γιατί.
2: Όλοι αυτοί. Γιατί να καταργηθεί, να μην ναι, ισχύσει.
5: Βασικά πρόβλημα έχουν με την ταυτότητα αυτή. Δεν έχουν πρόβλημα.
2: Ποιο, όχι, αυτή ήταν συγκεκριμένη. Ήταν focus. Ήταν για τον προσωπικό αριθμό. Η ταυτότητα πάει τέλο.
0: Ταυτότητα τελειώσαμε.
2: Ναι, ναι. Εκεί όλοι αυτοί που φωνάζουν τι ταυτότητε τώρα κάνουν ουρέ απ' έξω από τα τμήματα. Άσε με τώρα.
0: Λέει εδώ πέρα έναν άλλο. Ο Γιώργη λέει τρία γράμματα που διαλέγει εσύ συν το αφημί. Άμα σε κομμουνιστή θα βάζαν όλοι οι άμπροστα.
1: Κουκουέ μπορεί να βάλει κάποιο. Έχουμε και εμεί εδώ έναν αγαπημένο ακροατή που υπογράφει Κουκουέ 666 και γελάμε κάθε φορά.
2: Αυτό δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι.
2: Ξέφυγε.
0: Κουκουέ έπρεπε να βάλει.
6: Τι βάζει.
0: Ο Ανδρέας.
6: Μουλού τι βάζει. Εκεί είναι.
2: Βά μουλού σχέτο, θα το καταλάβουνε.
0: Κάπα, κάπα, μουλού. Κάπα μουλού.
2: Η λουμού.
0: Άστο ρε τώρα.
2: Γιατί αφού υπάρχει.
1: Αφού υπάρχει είναι τσακωμένη.
0: Έχει χαλάσει.
2: Τι ωραία.
1: Έχει χαλάσει. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ανδρέα, εσύ τι έχεις βάλει τα τρία γράμματα. Τρία γράμματα μου.
6: Το έχω βάλει όλο το τραγούδι.
0: Όλο.
6: Όλο.
0: Τι έχεις βάλει,
6: έχω κάνει.
0: Αποκαλύψου, έχεις βάλει αμ μπροστά, λέγε.
6: Αν έχω βάλει αμ.
0: Ναι.
6: Δεν έχω πάει να το κάνω, αλλά τώρα μου βάζει ιδέα να πάω.
5: Στο έχουν κάνει από μόνοι
0: του. Όχι, τώρα στο έχουν κάνει τώρα. Τώρα θα και στο γαλακρύο τώρα.
5: Όπως πρόλαβε.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
5: Εγώ ήθελα να βάλω άλλη.
1: Έχεις προσωπικό αριθμό, ενημερώνομαι εδώ. Τάκη. Ο Τάκης. Ενημερώνομαι και φαίνω στη συζήτηση ότι έχεις προσωπικό αριθμό. Κάποιος έχει φροντίσει για σένα. Όπως συνήθως.
0: Γύρε με τι έχουν κάνει στην πίσω την πλάτη μου. Πίσω την πλάτη μου. Μου στέλνουν και εμένα ένα μήνυμα. Εδώ μου λένε έχεις. Εσύ μαντάμ πού το ξέρεις ότι έχω που στέλνεις το μήνυμα. Διοίκηση.
2: Κάτι ξέρει.
0: Γύρε με τι έχουν κάνει.
2: Το θηρίο.
5: Για να έχεις που έχουν και τους κωδικούς για να μπορούν να στα κάνουν αυτά όλα.
1: Κατάλαβες.
0: Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, είναι το αφημί, λες εσύ και δύο γράμματα και αυτόματα σου δίνει άλλο ένα.
5: Ναι, ναι.
0: Α, λες, τα δύο λες εσύ.
5: Τα δύο πρώτα λες εσύ και άρα, το
1: τρίτο σου βγάζει αυτόματα.
5: Εγώ έβαλα αλφα και ταφ που ήθελα να ήμουν εύκολο.
0: Αλφα, ταφ τι είναι.
1: Αστυνομικό τμήμα.
5: Αναστάσου, δασκαλωμένο. Θα μπορούσα να βάλω ταφ ταφ.
0: Ναι.
5: Και το άλλο, το τελευταίο γράμμα μου το έβγαλε η υπηρεσία.
0: Ήψιλον. Ήψιλον, ναι. Ατί δηλαδή.
5: Ατί.
0: Με ύψιλον.
5: Γελάτε μωρέ. Άκη θέλω να πάω.
1: Όλοι αυτό θα θέλανε. Είδες όμως που χαλάνε το κέφι των ανθρώπων. Γιατί να μην βάλει ο άλλος ΑΕΚ, να βάλει ο άλλος κουκουέ. Να βάλει διάφορα τέτοια. Γι' αυτό σου λέει ένα δεν θα το διαλέγεις εσύ.
2: Το αφημί το δικό μου να ξέρεις. Το αφημί το δικό μου. Έχει 666 μέσα.
1: Αλήθεια.
2: Σοβαρά. Όταν είχα πάει να το βγάλω, λοιπόν, είχα κάνει έναρξη. Βλέπω το 666 επάνω. Μου λέει αυτό είναι ο αριθμό σα. Του λέω, δεν γίνεται, του λέω, σε παρακαλώ να το αλλάξει, είμαι λίγο προληπτικός. Όχι κύριε, μου λέει, δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, του λέω, δεν το θέλω ρε παιδί μου, του λέω, δεν γίνεται. Έκτοτε γι' αυτό δεν έχω σταυρώσει φράγκο, κατάλαβες, αυτό είναι.
0: Ο Ανδρέας,
5: ίσα, έπρεπε να έχεις τρελαθείς τα λεφτά.
2: Άσε με.
0: Ανδρέα, εσύ.
2: Μέχρι και αυτός κόντρα με πάει.
0: Ο Ανδρέας είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος.
1: Δεν χρειάζεται σύμβολο.
0: Ναι.
6: Δεν χρειάζομαι τίποτα, 666. Δεν χρειάζομαι τίποτα, 666. Το πήρα άνετα.

0: Έτσι. Κυρίως αυτό που είπε Παπαδιαμάντολε, το νύπιαμε, το αισθάνομαι. Ναι. Το αισθάνεσαι και εσύ, λέω Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το αισθάνομαι. Εγώ προσωπικά, πρόεδρε μου, δεν το αισθάνομαι. Αυτό που εννοεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά λέω με γενικότερα τώρα, έτσι.
1: Και παλίδευση ηλικία μου βγάζει εδώ. Γιατί άραγε.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: 52 είμαι, το λέω.
0: 52, πέρσι ήσουν.
1: Όχι, και φέτος.
0: Και φέτος
1: βάζω συνήθως. Τώρα πρέπει να αρχίσω όλα 53, ναι, σωστά. Ναι, βάζω πιο πολύ πάντα.
0: Ναι.
1: Προσθέτω. Και μετά νιώθω μια χαρά. Είμαι προετοιμασμένη δηλαδή για αυτό που έρχεται.
0: Ναι, εγώ τι να πω.
1: Δεν το προετοίμαζες νωρίς.
2: Η επόμενη εφαρμογή θα είναι και πόσο νιώθεις ηλικιακά. Θα πάει, θα εξελιχθεί.
0: Θα είναι τρίχες. Τι γράφει το χαρτί.
1: Ακριβώς, τελείωσε. Τι πάει, πόσο νιώθεις.
0: Πόσο νιώθεις.
1: Να πας στη... Είμαι όσο νιώθω.
0: Να πας στη Γάκα να σε κάνει να νιώθεις νέος. Στην Καρνάρα. Πας εκεί να σε νιώθει νέος και να πας στον Παράδεισο.
3: Έχει το κατάστημα στον Κορυδελό.
0: Αυτό ναι, σωστό.
2: Φρεσκαδούρα θα βγουν.
0: Ανδρέα, είχα και τον κύριο Παπά νωρίτερα.
4: Τι κύριο Παπά.
0: Τον Νίκο, ρε.
4: Α, τον Νίκο.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Α.
0: Ναι. Υπάρχουν πολλοί παπάδες, το ξέρεις.
2: Το στόμα μου.
0: Πολλοί παπάδες στα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία. Παντού. Και σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση μόνο με αυτούς.
2: Παπάδες.
0: Παπάδες, ναι.
1: Α, καλό. Α, ωραία, ναι.
0: Να φέρω και ένα διάκο.
1: Μπορείς να
0: διαβάσει.
1: Να κάνεις συνδυασμούς, να βγάζεις μόνο παπάδες, να βγάζεις μόνο ανθρώπους που έχουν αλλάξει πάνω από 3 κόμματα.
0: Ναι.
3: Βεδουίνους.
1: Ναι. Και να βάλεις και μουσική ανάλογα.
0: Παπατζίδες είναι πολύ
3: δεχόρα.
0: Παπατζίδες δεν χωράει.
4: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
0: Μας εξήγησε τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τι έγινε.
0: Ότι χάσανε το παιχνίδι στη όταν ήταν αντιπολίτευση. Αυτό μας είπε.
4: Α, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
4: Εντάξει.
0: Δεν σ' αρέσει. Ούτε αυτό σ' αρέσει.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εγώ ξέρω τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που είπε ο κύριος Παπάς.
4: Ναι, παιδί μου, ναι, εντάξει. Okay. Έτσι το είδε ο άνθρωπος. Τι να πούμε τώρα.
0: Ναι. Είπε για την κυρία Αχτσιόγλου.
4: Τι έκανε.
0: Δεν σου λέω.
4: Θα το διαβάσω.
0: Ναι, δεν σου λέω τι είπε. Ήταν συνυποψήφοι, είπε, και μετά κυρία Αχτσιόγλου έκανε τις δικές της επιλογές, αυτό είπε.
4: Α, ωραία.
0: Ναι, και μάλιστα είπε, εγώ λέει, στον πρώτο καιρό δεν ήμουνα με τον Κασελάκη.
4: Αφού ήταν ο ίδιος υποψήφιος, πώς θα ήταν με τον Κασελάκη.
0: Ναι, μετά ήταν.
4: Α, μετά ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
4: Καλά πήγε αυτό.
0: Καλά δεν πήγε.
4: Ναι. Μιλάμε για επιτυχία απίστευτη.
0: Grand succès.
4: Ναι.
2: Πρέπει να διδάσκεται αυτό. Πρέπει να διδάσκεται όμως, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό, πώς μπορείς να αυτοκτονήσεις πολιτικά. Ένα case study, έτσι. Αυτοκτονικός ιδεασμός στην πολιτική.
4: Αντώνη,
2: έλα μου.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλη η ηγεσία, όλη η δομή είναι αυτή που κάνει την επιλογή Κασελάκη. Αλλά δεν υπάρχει ο Κασελάκης. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ τώρα. Πρόσεχε να δεις. Δηλαδή, όταν νίκησε ο Κασελάκης, έφυγε η Νέα Αριστερά, αλλά υπήρχε και ένα κομμάτι που δεν ήθελε τον Κασελάκη από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη.
0: Ναι.
4: Από αυτά δεν έχει μείνει κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
2: Σωστό αυτό.
0: Ωραία. Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι λίγο να ηρεμήσουμε, γιατί δεν βάλαμε τίποτα σήμερα. Mm-hmm. Και παρερχόμαστε.

0: σοκολάτα τραλεδίτα.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό το με το 666 είναι μια περίεργη ιστορία και κάποιοι το έχουν καταλάβει σωστά ή λάθος, πάντως στην Αποκάλυψη.
2: Ναι.
1: 616 γράφουν τα αρχαία, δεν γράφουν 666.
2: Και πώς είχε επικρατήσει
1: από τον Έρωνα, από τον Έρωνα. Δηλαδή το κάθε εβραϊκό γράμμα που γράφεται ο Νέρωνας Κέσαρας έχει μια αξία 50, 80, 100, 200. Αυτά τα προσθέτεις και βγαίνει 666. Αλλά εάν αφανε Νέρο Σίζαρ, όχι Νέρον Σίζαρ, άμα βάλεις Νέρο Σίζαρ είναι 616. Άμα βάλεις Νέρο Σίζαρ είναι 666. Και από εκεί, επειδή οι πρώτοι χριστιανοί είχαν μεγάλο φόβο από αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το τέρας, αυτό το θηρίο, έτσι
3: το
1: συσχέτισε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και
3: είχε δημιουργηθεί
1: από Αποκάλυψη, γραφή.
2: Αυτά
1: λοιπόν είναι
3: τον αριθμό του κτίνους.
1: Ναι, δηλαδή συνδυάζεται και με τέτοια πράγματα, δηλαδή και με εκείνα που συνέβησαν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Δεν είναι άγρα. Θέλει πολύ προσεκτική ανάγνωση αυτό και ερμηνεία. Αν και όπως σου είπα, το κάθε γράμμα ευρωπαϊκό, το γράψει με ευρωπαϊκά γράμματα, το Νέρον Σίζαρ, έχει μια αξία δίπλα προσθέτης. Αυτό το γράμμα είναι 50, το άλλο είναι 200. Εάν αφαιρέσει από τον Νέρον το τελευταίο νι, είναι 66. Και αυτό υπάρχει στην Αποκάλυψη.
3: Στην Αποκάλυψη.
1: Έτσι, τα λέμε αυτά για να είμαστε συνεπείς με τον κόσμο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Ότο Παύλα καταλύτες.gr.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber στο 6947-989-989. Συγκινητική ο Νέλα Βανώνη, μας λέει εδώ ο φίλος μας, την είδα το 85 στη Ρώμη υποβροχή ενώ τραγουδούσε παρουσιάζοντας τη Λάντσια θέμα στην πιάτσα Ναβόνα. Τζόνι, ο αγρότης από την Ίδρα, μας λέει.
1: Επειδή μου γράφεις εδώ πέρα, Κωνσταντίνε, πότε κυβερνήσει, είπα ο Νέρον είχε πεθάνει, αλλά ήταν ο μεγάλος φόβος των χριστιανών, έτσι. Και ο Διοκλητιανός ήταν, αλλά ο Νέρον ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά είχε τρομοκρατήσει, είχε κατασφάξει, δεν υπήρχε. Αυτό ήταν, εντάξει, για να το ξέρεις.
2: Οπότε είναι μια παρεξήγηση το 666.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να πούνε μερικοί και τι έχουν καταλάβει. Τώρα εντάξει, σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και πάρα πολλοί φανατικοί.
2: Δεν είναι, ας πούμε, μετριοπαθείς άνθρωποι που θα κάτσουν να το συζητήσουν.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το βγάλει συμπέρασμα, αλλά το θέμα είναι. Δεν ξέρω πότε προφητικό θα είχε το κείμενο του Αγίου τόσο μετά. Ναι, αφού είχε κυβερνήσει ο Νέρονα, τι προφητικό μου λες τώρα. Λοιπόν, εντάξει.
3: Υπάρχει μια δυσυνδαιμονία η οποία έχει υιοθετηθεί από άλλους, από κύκλους μη θρησκευτικούς παρά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα υπάρχουν διάφορα περίεργα. Τώρα σε αυτά δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
2: Εντάξει, οι θρησκευτικοί σου λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι.
2: Σου λένε σου αυτό ισχύει. Τώρα. Όταν υπάρχει, αρχίζουν και τα ψάχνουν και τα μπερδεύουν.
3: Μα ναι, τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο φανατισμός σε ορισμένους θρησκευτικούς κύκλους, ξέρεις, που είναι. Όχι απλώς δεν έχει να κάνει με τη χριστιανοσύνη ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή τώρα να σου θυμίσω τον τελευταίο πειρασμό. Θυμάσαι όταν είχε παιχτεί στους κινηματογράφους, ήταν ο παπάς μέσα στο έμπαση, στο κολονάκι
2: που
3: το
2: έπαιζε
3: με το σταυρό
2: τότε,
3: και το ξηράφι και έκοψε την οθόνη.
2: Νομίζω ότι έχουμε διανύσει έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από τότε, είναι και πάρα πολλά τα χρόνια. Και θέλω να πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει κάνει τα βήματα της.
3: Η Εκκλησία έχει κάνει μεγάλα βήματα, ναι. Θα πρέπει να κάνει περισσότερα. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν αυτοί οι φανατικοί. Οι οποίοι τους...
2: Δεν έχουν σχέση αυτοί, έχουν σχέση μόνο με τους εαυτούς τους. Δεν μπορείς να το... Ας πω, εντάξει.
1: Επειδή λοιπόν υπάρχουν όμως και ορισμένες περιπτώσεις όπου ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε το 68 έως το 70 μετά Χριστόν, όχι το 95. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές τώρα σε αυτά. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να ξέρεις γιατί ο Άγιος Ιωάννης που έγραψε την Αποκάλυψη, ο Αγγελιστής, δεν μαρτύρησε.
2: Γιατί?
1: Γιατί όλοι έχουν μαρτυρήσει. Mm-hmm. Τους κάψαν, τους κρεμάσαν, τους σταυρώσαν.
2: Έτσι είναι η βία Αγίων, όλοι έτσι είναι.
1: Ναι, γιατί, ξέρεις.
3: Όχι.
1: Γιατί ήταν ο άνθρωπος, ο μόνος μαθητής του Χριστού, που ήταν κάτω από το σταυρό, ήταν όπως το σταυρώσανε.
2: Ναι.
1: Και δίνεται θεολογική ερμηνεία ότι γι' αυτό το λόγο δεν μαρτύρησε. Επειδή έζησε το δράμα αυτό.
2: Πω.
1: Ναι.
3: Πάντως, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει μπει μέσα και να μην έχει νιώσει το δέος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι εργαλείο για να τρομοκρατήσει τον κόσμο.
3: Ναι, μα δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι εργαλείο για να τρομοκρατήσει τον κόσμο.
3: Η Αποκάλυψη είναι ένα εξαιρετικό κείμενο.
1: Δύσκολο κείμενο.
3: Δύσκολο κείμενο.
1: Δεν μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Ξέρουμε τι συζητάμε τώρα.
3: Ναι, μπορεί να προσπαθήσει.
1: Ο αριθμός 7. Στην Αποκάλυψη και γενικά ο αριθμός 7 στην Ορθοδοξία, στην πίστη μας, ας πούμε, είναι ο πιο ιερός αριθμός γιατί είναι θεωρείται ο πληρέστερος αριθμός. Ενώ το 6 υπολείπεται το 7. Είναι πολλά, δεν είναι απλό να δει πήρα και το διάβασα και ερμήνευσα τι έγινε. Δεν γίνεται. Ναι. Αυτά για την ιστορία, κυρία Ανδρέα.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Με αυτά τα θέματα είναι εντελώς άσχετος. Δεν ξέρω.
1: Καλύτερα, Ανδρέα.
2: Αυτό λέμε ότι δεν είναι εύκολο κανείς να τα καταλάβει.
1: Δεν είναι εύκολο
2: αυτά
1: και ναι. Κακώς με κάποιοι μπαίνουν να διαβάζουν.
2: Α, και λένε 666 έρχεται και όπου να είναι. Όλο έρχεται το μεταξύ. Αυτοί. Όλο λένε ότι έρχεται. Όλο κάτι βλέπουν. Α,
3: μην
2: σημάδι.
3: Το μελετάμε τώρα. Ας.
1: Όχι, όχι. Επειδή έχω μια μικρή γνώση γύρω από αυτά τα θέματα.
2: Αν νόμιζα, θα λέγα επειδή ξέρω ότι έρχεται. Και λέω, κάτσε, τι θα πει τώρα.
1: Ναι.
2: Είμαστε κοντά.
1: Κάτσε γιατί μου στέλνουν μήνυμα εδώ μετανόηση, αμαρτωλέ και τέτοια.
2: Πω.
0: Α, κατάλαβες. Αυτά είναι.
3: Δεν μου έχουν στείλει
2: ακόμα. Ναι, το βιβλίο της Αποκάλυψης λέει είναι χριστιανικό βιβλίο. Δεν πρόκειται για δυσυνδαιμονία. Θέματα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό είπαμε. Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε τώρα εμείς να αρχίσουμε.
1: Προφανώς είναι σχετικό βιβλίο. Προφανώς συμπεριλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάω για
2: αυτό. Τι σχέση έχει το βιβλίο αυτό τώρα με ανθρώπους που βγαίνουν και σου λέει ότι ο προσωπικός αριθμός 666. Τι σχέση έχει αυτό?
1: Ο Χριστός δίδαξε άλλα πράγματα. Μην μπερδευόμαστε.
3: Μα αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή θυμάσαι τώρα...
1: και το Αποστόλου Παύλου οι επιστολές συμπεριλαμβάνονται, αλλά εντάξει. Εκεί
3: εδώ ήταν
1: υπάρχει πολλή συζήτηση.
3: Το όταν συζητήσει.
1: Σε ποια κοινωνία αναφερόντουσαν αυτά, πώς ήταν οι άνθρωποι και η ανθρωπότητα τότε, τι ακριβώς ζήταγε ο άνθρωπος τότε. Δεν λέω για τον ίδιο τον Χριστό, λέω για τους μετέπειτα και πώς κατάντησαν την Εκκλησία σήμερα. Αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση που δεν γίνεται έτσι.
3: Ναι,
1: γιατί η Εκκλησία σήμερα είναι απλά διοικούσα Εκκλησία, αυτή η Εκκλησία, δηλαδή οι Πατριάρχες, παπάδες κτλ. Λοιπόν, Αντρέα, εσύ επειδή με τους παπάδες τα πας καλά στα κομματικά.
0: Εννοείται.
1: Πώς τον βλέπεις τον Νίκο Παπά?
0: Α, νόμιζα τους παπάδες γενικώς έλεγες τους ιεράρχες.
1: Όχι, όχι, άστα αυτό, δεν σε αφορά. Για τον Νίκο Παπά, πώς τον βλέπεις, που είναι στην Τριαδρία γραμματέας του κόμματος?
0: Εντάξει, κάνουν προσπάθεια οι άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο.
0: Ενθουσιασμένο, παιδί μου, κάτσε ένα λεπτάκι τώρα.
1: Ο καθιστός είμαι, αλλά λέω πώς.
0: Δεν είμαι και απογοητευμένος. Νομίζω ότι κάνε μια φιλότιμη προσπάθεια.
1: Για να ξαναμπούν στα πράγματα, ναι. Να, τουλάχιστον να μπουν στη Βουλή στην παρούσα φάση, έτσι.
0: Ναι,
1: εννοείται. Έχουν τύχει, πιστεύεις, να μπουν στη Βουλή?
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που το διάβαζα στις κυριακάτικες εφημερίδες και στα ρεπορτάζ. Και το είπε και ο κύριος Παναγόπουλος, τον είχα εγώ την Παρασκευή.
1: Τον άκουσα, ναι.
0: Υπάρχει ένα 2,5% που είναι αριστεροί ψηφοφόροι, τους οποίους αν πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στο 3,5%, αν τους πάρει ο Τσίπρας μπορεί να πάει σε πρόθεση στο 17-17,5%. Αυτό είναι, νομίζω, εκεί θα παιχτεί αφενός η επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου θα παιχτεί αν ο Τσίπρας μπορεί να κάνει ένα άλμα 2-2,5 μονάδων να πάει πιο ψηλά. Με βάση τα τώρα, μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι. Mm. Αλλά αυτό το 2-2,5 πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τις εκλογές να αποφασίσει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπροστά μας πολύ χρόνο, τουλάχιστον θεωρητικά. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα.
2: Ευχαριστούμε,
1: καλημέρα.
2: Αντρέα.
1: Θα σε ακούσουμε το απόγευμα στη Λαϊκή Απογευματινή, 6 με 8. Λοιπόν, θες κάτι να πεις τελευταίο, γιατί συνηθίζεις να μας πας τα νεύρα στο τέλος? Ναι.
3: Όχι,
1: δεν θες. Εσείς, μαντάμ?
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια συνέχεια με την κυρία Καριστιανού και με τον Άδων Γεωργία. Θα το δούμε αύριο αυτό όμως.
1: Έχει μηχάνημα βιοανάδρασης.
2: Τι είναι η βιοανάδραση?
3: Την έβγαλε ο μετρητής αυτό, το MedWatch.
2: Το MedWatch αυτό. Ναι. Τι είναι αυτή, τι
1: ναι,
2: κάνει η βιοανάδραση?
1: Ναι. Ανάδραση. Ξέρω από ανάδραση εγώ.
2: Ξέρω την ανάδραση που είναι.
3: Βιοανάδραση.
1: Βιο, ξέρω.
3: Βιοανάδραση, δηλαδή τι σου κάνει, σε σηκώνει, σε τονώνει. Βιοανάδραση.
1: Τι σηκώνει?
3: Ανάδραση.
2: Ανάδραση είναι η αναμόχλευση, δεν είναι?
3: Ναι, ένα.
1: Πάω να με αναμόχλευσουν.
3: Ναι, ένα.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
3: Μια.
2: Δεν θέλω τέτοια.
3: Εσωτερική αναμόχλευση.
1: Α, εσωτερική. Πολύ εσωτερική.
3: Εξαρτάται, δηλαδή μέχρι πόσο θα κάνει θεραπεία, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, τώρα το διαβάζω, το βλέπω,
2: πολύ
3: το νιώθω.
2: Τι γίνεται και τι κάνετε γενικότερα, κλείνοντας να το πούμε
1: για
2: και αυτό. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9.
1: Η οποία, όπως είπα, αποκάλυψα και νωρίτερα, ήταν η συναυλία της Άννας Βύση.
2: Ναι.
1: Ήταν εκεί η Λισάρα και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Γιατί η Λισάρα, δεν μου ξέρεις.
3: Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, θέλω να πάω για αναμόχλευση.
1: Εσύ τι να αναμόχλευσε.
3: Θέλω μια βιο αναμόχλευση, ναι.
1: Καλά, 40.
2: Γεια σας.
3: Και 60, βάλε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε ύφες είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού, κοντά στην πλατεία Κάνικο, στο κέντρο της Αθήνας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα στον ασπρόπυργο Αττικής. Διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φάρναλη από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη στο Χαλάνδρι λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Ολοσχερός κάει και το κτίριο που τυλίχθηκε στις Φλόκες τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα υπερκείμενα διαμερίσματα. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το Τμήμα Εκβιαστών της Ελλάς. Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Αν η έκρηξη οφείλεται στο αέριο, είμαστε όλοι πάνω σε μια βόμβα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων της Πλάκας, Γιώργος Ζαφυρίου, τονίζοντας ότι το δίκτυο του αερίου στην περιοχή είναι πολύ παλιό. Όπως είπε, οι κάτοικοι ζητούν την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρούνων και ανιχνευτών αερίου. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των έξι θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα 99 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι αναμένει την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου. Επίθεση με μπογιές πραγματοποίησαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλιβδώνουν περισσότερο, τονίζει σε ανάρτησή του ο κύριος Λοβέρδος. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Ξεκινά σήμερα η ζωντανή διδασκαλία στο Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο. Το πρόγραμμα προσφέρει ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς και ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Στον διεθνή χώρο και πάλι συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford μετά από αναφορά ότι 3 ύποπτα φορτηγάκια κατευθύνονταν προς τη βάση. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν και έχει απειληθεί από τους φρουρούς της Επανάστασης. Εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με δημοσίευμα Ισραηλινού μέσου, η προσφυγή θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις επιθέσεις του Ερντογάν κατά των κουρδικών μειονοτήτων στην Τουρκία, ενώ θα αφορά επίσης τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την κυβέρνησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 28 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα του Εθνός Σωτηρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Πάμε παρέα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12 όπως κάθε μέρα και αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα που είναι ταυτόχρονα η τελευταία του Σεπτεμβρίου και η πρώτη του Οκτωβρίου. Μπαίνουμε στην καρδιά του φθινοπόρου. Επέστρεψε ο Πρωθυπουργός μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτικά χαλαρά είμαστε μέχρι στιγμής. Ασχολούμαστε περισσότερο με τα απόνερα της υπόθεσης Μαζονάκη, με την φωνική έκρηξη στο σπίτι αυτό εκεί στη Λύση Κράτους, στην Πλάκα, και ως προς το γιατί προέκυψε αυτό που προέκυψε. Βεβαίως ασχολούμαστε με τον θρίαμβο της Εθνικής εχθές στο Augsburg της Γερμανίας, όπου η Εθνική μας με πάρα πολύ καλό πρόσωπο κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία και έδειξε ότι έχει πάρα πολύ μέλλον. Αυτή η ομάδα είναι και compact, στιβαρή ομάδα, και μια ομάδα με πάρα πολλές επιθετικές αρετές, και άλλο γκολ θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει άμα δεν έχανε αυτό το τρομερό τετατέτ ο Φώτης Ιωαννίδης. Όμως η πόρνη μπάλα που έλεγε ο Όσιμο, παλιός προπονητής του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, μας έκανε τη χάρη, χτύπησε σε εκείνο το πόδι του Γερμανού στο σούτ του Κουρμπέλη, μπήκε μέσα και βυθίσαμε τους Γερμανούς σε περαιτέρω εσωστρέφεια, για να λένε μετά κάτι πικρόχολα ή της Bild ότι οι Νάνοι λέει βύθισαν τα Πάντσερ. Ποιοι Νάνοι βρε κακόμοιρε, ποιοι Νάνοι, ποιοι Νάνοι που έχει να κάνει καλή πορεία στο Μουντιάλ η Γερμανία 10 χρόνια και ψάχνονται ακόμα στη Γερμανία τι θα κάνουν. Ανέλαβε ο Κλόπ, αλλά μαγικά δεν μπορείς να κάνεις. Εδώ τώρα, στην εδώ καθημερινότητα, ο κύριος Μητσοτάκης γύρισε από την Αμερική. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό. Πας μια εβδομάδα στην Αμερική, ανοίγει το μάτι σου, λένε μπράβο, τι καλά τα κάνεις, τι ωραία η πορεία της οικονομίας και turn around story. Η Ελλάδα από εκεί που ήταν για τα σκουπίδια σε επίπεδο μακροοικονομικό, τώρα είναι ένα θετικό παράδειγμα. Συζητάς για μεγάλα θέματα, τεχνητή νοημοσύνη, μακροοικονομία, γεωπολιτική κίνδυνη, το ένα το άλλο, παγκόσμια ασφάλεια, και έρχεσαι εδώ και ακούς αυτό.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες, δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
0: Έχουμε τον κακομύρι, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Μια εβδομάδα έλειψε ο Μητσοτάκης και η συζήτηση εδώ ήταν η εξής. Τα καλάμια της Ντόρας, ο Θεοχάρης, μεγάλο ταλέντο. Κάθε φορά, ο κύριος Θεοχάρης κάθε φορά που μιλάει δίνει μια μονάδα στον κύριο Σαμάρα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. 1-0. Ένα το κρατούμενο. Και το λέω προς γνώση και συμμόρφωση κυρίως του κυρίου Θεοχάρη. Γιατί δεν μιλάει καλύτερα για την εξωτερική πολιτική, τη δημόσια, την οικονομική διπλωματία, το ένα το άλλο. Άστος τους Εμμύριδες και τους Κακομύριδες, ρε αδερφέ, τους Νικοκύριδες και τους Κακομύριδες. Άστο! Άστο να πάει στο διάολο! Είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Νικοκύρη και είναι η άλλη το κόμμα του Κακομύρη. Μα πώς του ήρθε του ανθρώπου. Εν τω μεταξύ, τι έχει το άξιο 24. Μόλις μπαίνουν εκεί πέρα, παθαίνουν κρεσέντο. Πώς το λένε, τους ψεκάζουν κάτι στην είσοδο. Πήγε ο Άδωνης, είπε στον Ελευθερόγλου για τον Μπάφο. Πήγε ο Θεοχάρης στην ίδια εκπομπή εν τω μεταξύ. Στην ίδια εκπομπή δεν είναι, στη Δούκα δεν είναι, στην Κατέρινα. Πήγε και είπε για τους Νικοκύριδες και τους Κακομύριδες. Πρέπει να αποφεύγουν οι νεοδημοκράτες αυτή την εκπομπή, διότι είναι ναρκοπαίδιο. Ναρκοπαίδιο. Εν τω μεταξύ, είναι και αβίαστα αυτά. Δεν του είπε κανένας, δεν τον πίεσε κανένας τον κύριο Θεοχάρη. Ελπίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης τον πήρε, θα τον πάρει ένα τηλέφωνο, να του πει ότι κοίταξε να δεις αγόρι μου, κοίταξε να δεις χάρη μου, καλά να είμαστε, αλλά δεν μπορείς να τα λες αυτά τα πράγματα. Ιδίως δε, δεν μπορείς να τα λες, κύριε Χάρη μου, όταν δεν είσαι και veritable νεοδημοκράτης. Όταν παραδίδεις μαθήματα κομματικής νομιμοφροσύνης και λες η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του Νικοκύρη και οι άλλοι είναι του Κακομύρη και το ένα και το άλλο, υπάρχουν οι Νικοκύριδες και υπάρχουν οι Κακομύριδες, υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν μίζερη λογική. Μάλιστα, αυτό μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να λες για τους Νικοκύριδες και τους Κακομύριδες. Αλλά άμα δεν το καταλαβαίνουν, αν δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο ταλέντο. Το τρίτο ταλέντο βέβαια είναι ο βουλευτής Κουλκουδίνας, σε παρακαλώ. Είναι επιτυχία της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά καλό είναι να τον ξαναθυμηθούμε. Συγχαρητήρια στους πιερείς. Ελπίζω να είναι καλύτερος φαρμακοποιός από βουλευτής ο κύριος Κουλκουδίνας. Πάμε.
2: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα.
3: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα. Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Αυτός τώρα είναι νοικοκύρης ή κακομοίρης? Δεν ξέρω. Λίγο. Τώρα δεν θέλω να προβώ σε χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ καλά πήγε η εβδομάδα της Νέας Υόρκης. Όσο ο κύριος είναι το παράδειγμα αυτό της κυβέρνησης αυτής, χωρίς ιδιαίτερη πίεση από την αντιπολίτευση, είναι ο ορισμός του: λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Έλειπε ο γάτος, γινόταν εδώ πέρα της κακομοίρας. Χαμός. Ο Κουλκουδίνας τώρα, τον έμαθε το Πανελλήνιο τον Κουλκουδίνα. Ο οποίος με καθιέρωσε, είναι η Κουλκουδίνιος λογική αυτή, είναι ο δείκτης Κουλκουδίνα, κάπως πρέπει να το δηλώσουμε έτσι, που είναι ένας δείκτης ευημερίας με βάση την κίνηση. Έχει κίνηση Συγκρού, πάει τρένο η χώρα. Δεν έχει κίνηση Συγκρού και Κηφισίας, αρχίζει η στενοπός. Αρχίζει, ας πούμε, η λογική της υποτίμησης με τη λογική του κύριου Κουλκουδίνα. Τέλος πάντων, να τους μαζέψουν λίγο όλους αυτούς, γιατί να πάρουμε μια ανάσα κι εμείς. Να πάρουμε μια ανάσα, γιατί στο τέλος δεν θα δικαιωθεί μόνο η κυρία Μπακογιάννη για τα καλάμια. Θα δικαιωθεί και κανένας άλλος που θα λέει για... Είναι αυτό που τους λένε, τους μαρτυράν χωρίς ξύλο αυτοί. Λοιπόν, ας συνεννοηθούμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχισύνταξη της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η εορτάζουσα Έλσα Ψαρίδη εχθές εόρταζε, σήμερα κερνάει. Η εορτάζουσα Έλσα Ψαρίδη στη Διεύθυνση Σύνταξης. Χρόνια πολλά και καλά. 2-12-2-12-4-800 το τηλέφωνό μας. Ο nerpapakialfaradio989.gr το mail μας. 6947-989-989. Το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι, επικοινωνείτε μαζί μας σε αυτό. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Να πω ότι στην παρέα μας είναι και η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα βρείτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Τώρα, υπάρχει μία συζήτηση που αφορά την υπόθεση της Βιολάντα. Από το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει ένας κύκλος δημοσιευμάτων αναφορικά με απολύσεις που φέρονται να έχουν γίνει εργαζομένων οι οποίοι είχαν καταθέσει ότι υπήρχαν καταγγελίες για οσμή στο εργοστάσιο όπου έγινε η φωνική έκρηξη πριν από μήνες όπου κόστησε την ζωή σε εργαζομένους. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω στην ουσία, διότι είναι προφανές ότι αν έχει γίνει κάτι τέτοιο μιλάμε για συγκλονιστική εργατική αναλυγισία. Η Βιολάντα, οφείλω να πω ότι διαψεύδει επισήμως τα δημοσιεύματα και της Εφημερίδας των Συντακτών και της Real News για απολύσεις. Εγώ έχω να κάνω μία παρατήρηση. Επί της αρχής θα την κάνω την παρατήρηση. Το αν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει απολύσεις σε μία εταιρεία μπορεί να το βρει εύκολα κανείς πλέον από τα στοιχεία της Εργάνης, διότι όλα αυτά αναρτώνται υποχρεωτικά. Λοιπόν, μία εταιρεία έχει, αν μεταβάλει αριθμού εργαζομένων γιατί το έχει ψιωμέγα λόγο, οφείλει να το δηλώσει. Πρέπει να πω ότι η δικηγόρος μίας εκ των οικογενειών που έχασε άνθρωπο είναι η δικηγόρος της οικογένειας της Βάσος Καμπαρδόνη, η κυρία Βάσο Πανταζή, σήμερα στα δικαστήρια επιβεβαίωσε την είδηση απολύσεων εργαζομένων. Από την άλλη η Βιολάντα διαψεύδει. Εγώ οφείλω να πω κάτι άλλο. Αν έχει γίνει αυτό, οι άνθρωποι είναι για τα σκουπίδια σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο, όχι σε επίπεδο ουσιαστικό, τήρησης της νομιμότητας, τύπων κλπ. Ανθρώπινα. Άμα πολλοί εργαζομένους γι' αυτό το λόγο, είσαι για τα σκουπίδια. Αν όμως δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν έχουν απολυθεί εργαζόμενοι, δεν υπάρχει μεταβολή των εργαζομένων, το οποίο εύκολα μπορούν να το βρουν και τα εργατικά κέντρα, τα κατατόπους εργατικά κέντρα. Οι παρεμβάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ ήταν δείγμα της προχειρότητας για ακόμη μια φορά. Ξαναλέω, εγώ αυτή την ώρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει απολύσεις. Και κανένας δεν ξέρει να το πει με βεβαιότητα. Επειδή βλέπω και διάφορα μηνύματα τα οποία έρχονται, μην μου στέλνετε τι διαβάζετε. Δεν με νοιάζει. Στο ίντερνετ πλέον ο καθένας γράφει τη βλακεία του άκοπα. Δεν με νοιάζει τι γράφει ένα μέσο, προφανώς ένα μέσο που έχει κάνει δημοσιογραφική δουλειά και είναι γνωσμένης αξίας, φέρει και το βάρος της απόδειξης. Αλλά δεν με νοιάζει τι γράφει ο καθένας στο ίντερνετ. Είναι κρίσιμο λοιπόν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα και είναι κρίσιμο να το απαντήσει η πολιτεία αυτό. Να το απαντήσει επισήμως το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ, όχι γιατί μπορούν να κάνουν κάτι για να αναιρέσουν αποφάσεις μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Δεν ξέρω αν υπάρχει ζήτημα παραβίαση για τις εργατικές νομοθεσίες. Αλλά πρέπει να δοθεί μια επίσημη απάντηση για να ξέρουμε όλοι πού πορευόμαστε. Επειδή με ρωτάει ο Βίρονας αν μια επιχείρηση έχει δικαίωμα να κάνει απολύσεις, όταν δεν πάει καλά, βεβαίως έχει δικαίωμα να κάνει απολύσεις. Εκδικητική απόλυση δεν μπορεί να κάνει. Πρέπει να κάνει αιτιολογημένη απόλυση. Αυτό είναι η εργατική νομοθεσία. Λοιπόν, με αυτές τις παρατηρήσεις πάω σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω με το θέμα της πλάκας και της Κυψέλης. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα, ένα γαμήλιο ταξίδι ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel, ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίτης είναι στη συντροφιά σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
8: Καλημέρα κύριε Ευγενίτη, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω από την τραγωδία στην Πλάκα, κύριε Ταχιάρχη. Γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα τώρα για το τι προκάλεσε την έκρηξη αυτή στο σπίτι. Αυτό θα τα βρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θέλω να ρωτήσω αν υπήρχε κάποια καταγγελία σε αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί επίσης γίνεται μια συζήτηση για οσμία αερίου, για κάποιες καταγγελίες από μια κίνηση πολιτών της περιοχής. Αν έχετε υπόψη σας κάτι πιο συγκεκριμένο.
8: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το δικό μας Υπουργείο και φαντάζομαι δεν περνάει καν από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή από, από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Ναι. Φαντάζομαι ότι ή στην περιφέρεια δεν υπήρξε σχετική καταγγελία, αν υπήρξε, ή στο Δήμο, ή στην εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση του αερίου. Αλλά εγώ επειδή διάβασα την ανακοίνωση των κατοίκων της πλάκας, αναφέρονται κυρίως στα θέματα της κυκλοφορίας μέσα στην πλάκα, ναι. Σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος, παρά σε κάτι συγκεκριμένο. Χωρίς να αποκλείουν βεβαίως ένα τραγικό γεγονός όπως αυτό το οποίο συνέβη, κυρίως με τον κίνδυνο ενός τραγικού γεγονότος.
0: Εδώ μπορεί να είναι και κάτι απολύτως μεμονωμένο. Τώρα δεν ξέρω την κατάσταση σε εγκατάσταση του αερίου, αν γίνονταν οι τυπικοί έλεγχοι. Αυτό δεν είναι και η δική σας αρμοδιότητα τώρα, ούτε μπορεί ένας υπουργός να κάνει τον συντηρητή αερίου.
8: Να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει για τα πάντα ένας ελεγκτής. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πίσω από οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το τόπο ένας αστυνομικός ή κάποιος ο οποίος θα ασκεί έναν έλεγχο. Βεβαίως υπάρχουν εποπτικές αρχές, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν πιστοποιημένοι τεχνίτες, ο λόγος για τον οποίο γίνεται πιστοποίηση εγκαταστάσεων, ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν διαδικασίες είναι ακριβώς για να αποφεύγονται αυτά τα γεγονότα. Ναι. Τώρα, αν κάπου εκεί υπάρχει ένα κενό. Για παράδειγμα, διαβάζω ότι πιθανότατα να μιλάμε για πολύ παλιά εγκατάσταση του 1995, η οποία έχει άλλες προδιαγραφές. Φαντάζομαι ότι αυτά όλα.
0: Υπάρχουν και εκεί υπάρχουν κάποιες τυπικές προϋποθέσεις για το πώς.
8: Είναι κάποια πράγματα που θα ψαχθούν, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και τα οποία στο πέρασμα του χρόνου πρέπει και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δεν πρέπει όλες να έχουν ρελέ ηλεκτροπληξίας. Ναι. Πρέπει να έχουν, αφού υποτίθεται ότι κάθε 5 χρόνια γίνεται και 5-10, δεν θυμάμαι, νομίζω 10, γίνεται και σχετική πιστοποίηση. Λοιπόν, αντίστοιχο υπάρχει και για το αέριο. Παντού υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Πρέπει να ακολουθούνται. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε για οτιδήποτε κινείται από πίσω έναν αστυνομικό να τρέχει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα όμως, το οποίο είναι της καθήλυνα αρμοδιότητάς σας, που αφορά την πορεία της γραμμής 4 του μετρό και την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα έχει προαναγγείλει κάποιες ανακοινώσεις και πάλι ο Δήμος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, ο οποίος ζητά από την κυβέρνηση να κινηθεί για τους κατοίκους της Κυψέλης με μοντέλο αμπελοκήπων. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, εννοεί τη μέρημνα που υπήρξε μετά την έκρηξη στην πολυκατοικία ως αμπελοκήπους, όπου είχε το ορμητήριό της μια ομάδα νεοτρομοκρατών. Υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο το οποίο εσείς σχεδιάζετε ως κρατική μέρημνα για τους κατοίκους, οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν ξεσπιτωθεί?
8: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν ξέρω αν έχουν ξεσπιτωθεί κάτοικοι. Δηλαδή, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι γίνονται αυτοψίες και από την πρώτη στιγμή υπήρξαν τέτοιες, οι οποίες δεν έχουν δείξει την ανάγκη να εγκαινωθούν οικοδομές. Έχουν δείξει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σε κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν και κάποια δομικά στοιχεία, αλλά το ότι αφορούν δομικά στοιχεία δεν σημαίνει ότι η οικοδομή είναι προς την κατάληψη. Ναι. Δεν είναι μια οικοδομή η οποία πρέπει να εκκαινωθεί ίσον και καλά. Αν υπήρχε τέτοιος φόβος, θα είχε ήδη ζητηθεί η εκκαίνωση των οικοδομών από τους μηχανικούς οι οποίοι έκαναν τις αυτοψίες. Και άλλωστε, εντός των ημερών, θα πάρουμε και τις πραγματογνωμοσύνες του τεχνικού επιμελητηρίου, οι οποίες για αυτόν τον λόγο έγιναν. Ακριβώς για να διαγνώσουν τις βλάβες που υπάρχουν και για να προτείνουν το μέτρο των παρεμβάσεων, των επεμβάσεων που πρέπει να κάνει η ανάλογος κοινοπραξία του μετρό, η οποία θα πληρώσει και τις σχετικές δαπάνες για την αποκατάσταση.
0: Άρα δηλαδή το επόμενο διάστημα, καταλαβαίνω ότι το ΤΕΕ θα παραδώσει αυτή την εβδομάδα αυτή την έκθεση. Εάν υπάρχουν κάποια άμεσα μέτρα τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν, αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι όσο γίνονται εργασίες θα πρέπει οι κάτοικοι να φύγουν για κάποιες μέρες από τα σπίτια τους?
8: Αυτό εξαρτάται από τις εργασίες. Αν χρειαστεί να γίνει αυτό, θα περιληφθεί και αυτό μέσα στις εργασίες. Δηλαδή και η απομάκρυνσή τους θα είναι ένα κόστος το οποίο θα βαρύνει αυτόν ο οποίος θα κάνει τις εργασίες. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Και σας ξαναλέω, το ένα γεγονός των αμπελοκήπων δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο. Εκεί είχαμε μια ολική καταστροφή μιας οικοδομής, ενός κτίσματος. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε προφανώς βλάβες, ζημίες. Η μέγιστη αφορά μία καθίζηση η οποία είναι περίπου 5,5 εκατοστά, μία διαφορετική καθίζηση, αλλά αυτού του είδους οι βλάβες δεν σημαίνει ότι οδηγούν σε αχρηστία τις κατασκευές.
0: Ναι, ωραία. Άρα εσείς λέτε ότι εδώ δεν υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, για αυτά τα σπίτια στην Κυψέλη, ότι θα πέσουν το επόμενο διάστημα?
8: Βεβαίως, αυτό ακριβώς λέω.
0: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει όμως και μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά την πρόοδο της γραμμής 4. Στην πραγματικότητα τα έργα έχουν παγώσει εδώ και αρκετό διάστημα, από τότε που βρέθηκαν όπου προκλήθηκαν οι ρογμές στα σπίτια της Κυψέλης, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία του έργου. Μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για το πότε θα επανεκκινήσουν τα έργα?
8: Κοίταξε, αυτός ο γενικός αφορισμός ότι έχουν σταματήσει τα έργα είναι λάθος. Διότι τα έργα του Κυψέλης δεν είναι μόνο τα έργα του μετρό δεν είναι μόνο ναι. η διάνοιξη της σύραγγας, είναι και η σταθμή. Και φυσικά και έχει άλλα δύο πράγματα που έχει την προμήθεια των συστημάτων, την προμήθεια των τρένων κτλ. Όλα τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σταματήσει η διάνοιξη της σύραγγας μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα της Κυψέλης και προς την οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου, προς το πάρκο δηλαδή της Ριζάρη.
0: Ναι.
8: Αυτό έχει σταματήσει, το οποίο αφορά σε μια καθυστέρηση που είναι πιθανό να μπορεί να απορροφηθεί. Τα υπόλοιπα έργα κινούνται και παραμένουν στο χρονοδιάγραμμα του 2032. Πρέπει να σου πω ότι ο ένας μετροπόδικας, το 1 TBM, έχει αρχίσει και βγαίνει ήδη στην επιφάνεια από στην περιοχή του Ευαγγελισμού, στην περιοχή δηλαδή του Πάρκου Ριζάρη, στο ύψος του Βασιλείου Κωνσταντίνου. Εκεί θα κατέληξε.
0: Το 32 πάντως είναι ήδη παράταση εν σχέση με την αρχική εκτίμηση για περαίωση τέλος του 29, αρχές 30.
8: Όλοι, η αρχική εκτίμηση το ξέραμε όλοι και αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν μια εκτίμηση η οποία μάλλον έγινε με κάποιες πολιτικές, αν θέλετε, παραδοχές και πολύ λιγότερο τεχνικές. Το έχω πει αυτό ήδη από το 2019, όταν είχα αναλάβει θέση του Προέδρου του Ελληνικού, τότε Αττικό Μετρό, διότι δεν έβγαιναν τα χρονοδιαγράμματα εύκολα, ήταν πολύ δύσκολο να βγουν.
0: Το 32 θα βγει, γιατί εγώ ακούω την Άβαξ και λέει για το 34.
8: Και δεν υπάρχει κανένα μετρό να τελειώσει αυτό,
0: ναι, ναι.
8: το οποίο να ολοκληρώνεται στον χρόνο του γενικώς στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για υπόγεια έργα τα οποία έχουν πολλές παραμέτρους που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πορεία του έργου. Τώρα, εμείς επιμένουμε ότι το 2032 είναι η συμβατική προθεσμία σε ένα έργο το οποίο θα διαρκέσει τόσο χρόνο. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση με την ανάδοχο κοινοπραξία δεν έχει τελειώσει. Είναι μια συζήτηση η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβει υπόψη της και νέα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή παραμένουμε στο 2032 εμείς.
0: Αν όμως η εταιρεία επιμείνει, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω σε αυτό, αν η εταιρεία επιμείνει, το λέω γιατί διαβάζω δημοσιεύματα, βλέπω διαρροές και από τη μεριά της Άβαξ, ότι το 32 και αυτό είναι μη ρεαλιστικό, γιατί πρέπει να πάμε στο 34 και ζητάει ένα πλαίσιο παράταση μέχρι το 34. Αυτό είναι κάτι που εσείς θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό ή θα πρέπει να το δείτε πιο μετά?
8: Αυτό θα το δει η προϊσταμένη αρχή όταν έρθει η ώρα. Το ότι όλοι οι ισχυρισμοί μιας ανδόκινων πραξίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται αποδεκτές ή ότι γίνονται αποδεκτές. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Προφανώς.
8: Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι συμβατικά και τα οποία αντιμετωπίζονται στο στάδιο που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
0: Ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω και για 2-3 ακόμα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην επικράτεια. Ισχύει, κύριε Υπουργέ, ότι θα δοθούν τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ τις επόμενες ημέρες? Κάτι προγραμματίζεται στην Κρήτη?
8: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή τελειώνουν στο Άγιο Νικόλαος Νεάπολη τα έργα τα οποία περιλαμβανόταν στο ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης για το συγκεκριμένο τμήμα. Μιλάμε για ένα τμήμα 10 χιλιόμετρων, το οποίο θα είναι λειτουργικό. Γίνονται τα τελευταία μελέτια, αν θέλετε, αυτή την περίοδο. Είναι ένα τμήμα το οποίο θα είναι λειτουργικό, ναι. Τα 10 χιλιόμετρα του Νεάπολη Αγίος Νικόλαος.
0: Το υπόλοιπο έργο όμως είναι σε τροχιά, μπορούμε να έχουμε έναν ρεαλιστικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, μια εκτίμηση τουλάχιστον πότε?
8: Κοιτάξτε, το ΒΟΑΚ είναι 3 διαφορετικά έργα. Είναι με ένα δημόσιο έργο, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, ναι, στον Νεάπολη Αγίος Νικόλαος, το οποίο χρειάζεται να γίνει και η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου, η οποία ήταν εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα επόμενο στάδιο και δεν είναι εύκολο, γιατί έχει πολύ δύσκολες απαρατηρώσεις εκεί, καθώς επεμβαίνει σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο προχωράμε. Ήταν όμως απολύτως δύσκολο να ολοκληρωθεί αυτό μέσα στα όρια του Ταμείου Ανάκαμψης και γι' αυτό εξαιρέθηκε. Είναι η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, η οποία αφορά το Χερσόνησος Νεάπολη και η οποία τρέχει. Τρέχει πραγματικά. Εκεί τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούσαν σε σύραγγα και γέφυρα έχουν ολοκληρωθεί, έχουν περατωθεί. Και μετά έχουμε το μεγάλο έργο της παραχώρησης, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο μήκος, στο Χανιά Ηράκλειο,
0: ναι,
8: όπου έχουν εγκατασταθεί τα 3 εργοτάσεις της παρακάμψης και έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται οι εργασίες οδικής ασφάλειας, οι οποίες ήταν απολύτως απαραίτητες για να μπορέσει ο δρόμος να, ο υφιστάμενος και ο δρόμος στον οποίο γίνονται παρεμβάσεις, να λειτουργεί χωρίς κίνδυνο, μάλιστα, μέχρι ότου να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο. Και εκεί τρέχουν τα πράγματα, αλλά καταλαβαίνετε είναι ένα έργο που είναι ακόμα στο ξεκίνημά του.
0: Ναι.
8: Και σε αυτό προχωράμε τις απαλωτριώσεις με το κατά το δυνατόν σύντομο ρυθμό. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω ότι έχουμε ξεφύγει και δεν έχουμε ξεφύγει από την προς το παρόν από το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει για την παραχώρηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Έχουμε έναν μήνα για την παράδοση του flyover. Δηλαδή, να μας πείτε ότι θα είναι τον, στη Θεσσαλονίκη, λέω τώρα, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Μάρτιο.
8: Κοιτάξτε, παραμένουμε κάπου στις 14 Μαΐου του 27.
0: Πριν τις εκλογές.
8: Και που ξέρω εγώ πότε είναι οι εκλογές.
0: 23 Μαΐου.
8: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Κάτι ξέρετε εσείς.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν, λέω μια, λέω μια ημερομηνία που μου έρχεται στο μυαλό. Και για το δικό σας τον προγραμματισμό για την Αλφα Θεσσαλονίκη το λέω.
8: Ναι. Δεν έχω εικόνα ούτε για την Αλφα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αλλά εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι δεν έχει να κάνει με το χρόνο των εκλογών. Ναι. Το flyover είναι ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο. Κάναμε μια προσπάθεια να το επιταχύνουμε, να έρθει δηλαδή νωρίτερα από την αρχικά συμπεφωνημένη ημερομηνία. Παράδοση είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε, στο συγκεκριμένο έργο δεν είναι μόνο το κατασκευαστικό αντικείμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και το βλέπουν οι Θεσσαλονικείς και οι χρήστες του δρόμου, είναι και το γεγονός ότι γίνεται πάνω σε έναν δρόμο λειτουργία, όπως είναι η Περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Άρα αυτό θέλει διαρκείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φέρνει μια αναστάτωση στην πόλη. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να κανένας να τα λαμβάνει υπόψη του όταν τρέχει το έργο. Και τα ίδια προβλήματα βέβαια αντιμετωπίζουμε και στο ΒΟΑΚ.
0: Σωστό, βέβαια. Και εκεί είναι δρόμος εν λειτουργία.
8: Δεν είναι ένας δρόμος εν κενό. Είναι ένας δρόμος που κάνεις απαλωτριώσεις και αρχίζεις πια τα χωματουργικά. Είναι δρόμοι οι οποίοι είναι λειτουργία και αναγκαστικά κάποιοι άνθρωποι θα αναστατωθούν. Στο flyover πιστεύουμε ότι τον Μάιο του 2027 θα είμαστε έτοιμοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δεχέο. Να είστε καλά. Και καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα και από μένα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε μικρή ανάπαυλα και επιστρέφω σε 2 λεπτά από τώρα.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα.

κυρίες και κύριοι. Λέει ο Πέτρος, λέει αμάν αυτή η παπάντζα με τους ελέγχους και δεν μπορούμε να έχουμε από έναν ελεγκτή ή αστυνομικό πίσω από κάθε παράβαση. Τώρα, εδώ δεν μιλάμε για αυτό τώρα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί να ελέγχεται ο αγωγός αερίου σε κάθε σπίτι στη χώρα ανά έναν μήνα. Είναι εντελώς παράλογο αυτό. Γι' αυτό και όλες οι εταιρείες έχουν διαδικασίες, ανεξαρτήτως του πότε έγινε μια εγκατάσταση. Μια εγκατάσταση επικαιροποιείται. Μπορεί να χρειαστεί κάποιο εξάρτημα αντικατάσταση, εξυγχρονισμό. Μπορεί κάτι να χρειάζεται. Αλλά δεν είναι ότι μετά από μια πενταετία ή μια δεκαετία μια εγκατάσταση αερίου ή ένας λέβητας είναι εντελώς άχρηστος. Χρειάζεται μια επικαιροποίηση, μια αξιολόγηση κλπ. Φαίνεται ότι αυτό σε αυτό το σπίτι στην Πλάκα γινόταν μέχρι ένα σημείο. Πρέπει να δούμε αν έχει γίνει και τον τελευταίο χρόνο. Είναι απολύτως προφανές ότι όλα αυτά δεν γίνονται σε τηλεοπτικό χρόνο. Δεν γίνεται, α, έγινε η έκρηξη, βρέθηκαν οι άνθρωποι και ταυτόχρονα έχω και όλα τα πιστοποιητικά για το πώς λειτουργούσαν οι τεχνικές προδιαγραφές ενός οικίματος. Όλα αυτά θα βρεθούν. Και αν κάτι δεν έχει γίνει σωστά, αυτό θα αναδειχθεί. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, τώρα μην την κάνω αυτή τη συζήτηση πολύ λεπτομερειακή, αλλά υπήρχε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων οι οποίοι ζούσαν εκεί πέρα. Από κάτω ήταν το Airbnb που ήταν τα δύο τα ζευγάρια, οι τουρίστες από το εξωτερικό. Το ζευγάρι των ηλικιωμένων πάνω, από ό,τι κατάλαβα, ήταν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, του διαμερίσματός τους. Ωραία. Και οι άνθρωποι μπορεί να μην κάνανε κάτι απόλυτα by the book, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει υπάρξει μια διαρροή αερίου. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, τι θα μπορούσε να έχει κάνει το κράτος για να το αποτρέψει? Όχι πάρα πολλά, κατά τη γνώμη μου, στην προκειμένη περίπτωση. Στην περίπτωση του Μαζονάκη, ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο συστηματικοί οι έλεγχοι στα ιατρία. Να, για παράδειγμα, σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι φτιάξαμε αυτό το MedWatch, το ωραίο εργαλείο, το οποίο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης ενημερώνει το σύστημα και άρα την αρχή διαφάνειας που είναι αυτή που κάνει τώρα τους ελέγχους στη θέση του παλιού ΣΕΙΠ, του σώματος ελεγκτών υπηρεσιών υγείας. Ότι ξέρεις, υπάρχουν ιατρία που διαφημίζουν υπηρεσίες τις οποίες είτε δεν έχουν δηλώσει είτε είναι αναντίστοιχες στην ειδικότητα του γιατρού, δηλαδή εγώ είμαι δηλωμένος κτηνίατρος και κάνω μπότοξ ή φίλερ. Ναι, το πιθανότερο είναι ότι μάλλον αυτό δεν είναι πολύ λειτουργικό. Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι βρήκαν την κυρία Καριστιανού στο MedWatch, ότι δηλώνει, λέει, ένα μηχάνημα, διαφημίζει μάλλον υπηρεσία από ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Οφείλω να πω, δεν έχω ιδέα αν η κυρία Καριστιανού το δήλωσε ή δεν το δήλωσε το μηχάνημα της βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι έχει κάνει στο Νικαίο Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, να το ψάξει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, να βγάλει άκρη, να δει τι μέλη γενέστε με το μηχάνημα βιοανάδρασης της κυρίας Καριστιανού. Εγώ έχω να πω πάντως και κάτι άλλο. Όταν ο άλλος σου λέει εγώ είμαι κβαντικός παιδίατρος, είμαι ολιστικός ιατρός, πρέπει και λίγο να σε παραξενεύσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλει και λίγο μία σκέψη. Μία παραπάνω σκέψη. Όταν σου λέει ο άλλος είμαι κβαντικός παιδίατρος, μπορεί να είναι μια παπάντζα. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι λίγο απατεωνίστικο. Μπορεί και να μην είναι. Αλλά πρέπει να πηγαίνεις με μια περίσκεψη και έναν προβληματισμό ότι είναι πολύ πιθανό να αντικρίσεις μια ανοησία. Τώρα σου λέει ο άλλος, τώρα κάνω βιοανάδραση. Τρία πουλά και κάθονται. Ή βιοσυντονισμό, που κάνανε ο Θεοδωρόπουλος με τη γάτα. Τη γάκα, γάτα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Βιοσυντονισμό. Και τι λέει για ένα ιατρείο να είναι συμβεβλημένο με έναν υπνοθεραπευτή? Δηλαδή, τι λέει από επιστημονικής άποψης? Σου λέει ο άλλος, έχω πακέτο και έναν υπνοθεραπευτή. Ναι, έχω πακέτο και ένα medium. Έχω πακέτο και μια χαρτού, ξέρω εγώ. Ρίχνει τα ταρό. Μα έτσι απορρευτεί η επιστήμη. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είμαστε λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για τα μηνύματα. Να πω καλημέρες μία γρήγορη στον Γιάννη, στον Σπύρο, στον άλλο τον Πέτρο, στον Γιώργο, στον Σάκη τον Θεοδωρόπουλο, στον Γιάννη, στον Γιώργο τον Θεοδόρου, στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και για τις καλημέρες και για τις παρατηρήσεις. Τώρα, το Σαββατοκύριακο, παρότι δεν συζητήθηκε πολύ, ένα από τα πρόσωπα που περιμένουμε να κινηθεί το επόμενο διάστημα, ο κύριος Σαμαράς, έκανε μια περιοδία, θα το πω εγώ έτσι, στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία μάλλον στην Καλαμάτα, με αρκετούς σταθμούς και μίλησε έτσι με πολιτικούς του φίλους και σε τραπέζια και το ένα και το άλλο. Αυτό το οποίο μου έμεινε ήταν ότι οικειοποιήθηκε μία φράση που είπε ο πρώην υπουργός, ο κ. Κώστας Τζαβάρας, ότι η κοινωνία ζητά να γίνει κόμμα, χωρίς βεβαίως να προσδιορίσει τον χρόνο εκδήλωση των πρωτοβουλίων του. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
6: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
5: Η κοινωνία πράγματι ζητά να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς?
6: Προφανώς, για να εκδηλωθεί μια συλλογική προσπάθεια στο επίπεδο της πολιτικής, απαιτείται να έχουν συντρέξει κάποιες κοινωνικές προϋποθέσεις. Και οι κοινωνικές προϋποθέσεις είναι να έχει διαμορφωθεί ένα συλλογικό υποκείμενο. Αυτό λοιπόν εν της πράγμαση και πριν ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά έχει ήδη αρχίσει να σχηματοποιείται. Δηλαδή σε κάθε εκλογική περιφέρεια ένας όμιλος ανθρώπων που εκδηλώνουν εμπιστοσύνη στη σκέψη, στις πεπιθήσεις και γενικά στη στάση την πολιτική που έχει εκδηλώσει μέχρι σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός, βγαίνει μπροστά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
5: Αυτό δεν το κάνει ο Σαμαράς? Δεν παίρνει τηλέφωνο ο Σαμαράς και λέει να φτιάξουμε εδώ ένα πυρήνα?
6: Είναι αμφίδρομο, προφανώς είναι αμφίδρομο. Και ο Σαμαράς παίρνει και το Σαμαρά τον παίρνουν.
5: Ναι, και του λένε είμαστε έτοιμοι πρόεδρε, όταν μας πεις.
6: Όχι, δεν του λένε είμαστε έτοιμοι μόνο, του λένε πρόεδρε προχώρα.
5: Πρόεδρε, είναι προχώρα να κάνουμε
6: απλό.
5: Τι.
6: Μην κουράζεστε. Είναι πολύ απλό. Δεν έχει πρώτα απ' όλα να σας προλάβω, δηλαδή να προχωρήσουμε και τη συζήτηση. Mm-hmm. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάτι προσωπικό εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, mm-hmm. αλλά έχει πάρει την απόφαση να συνεχίσει να αγωνίζεται για τις αλήθειες και τις αξίες χάριν των οποίων έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ναι. πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ναι. Τόσο απλά.
5: Ναι, πολύ. Έβλεπα βέβαια ένα ρεπορτάζ στα παραπολιτικά το Σάββατο το πρωί που είχε ένα, το μισό πρωτοσέλιδο ήταν, που λέει να κάνω ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά το κλείνω. Ότι είναι στην πραγματικότητα ένα κόμμα αυτό το οποίο ετοιμάζεται ειδικού σκοπού στην πραγματικότητα, λένε κάποιοι.
6: Αυτή θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας να πω ότι πρόκειται για μια σπερμολογία. Η οποία εντάξει, νομίζω.
5: Οφείλω να το πω γιατί το ακούτε και εσείς στη δημόσια συζήτηση.
6: Ναι, βεβαίως.
5: Εγώ δεν το ενστερνίζομαι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Σαμαράς, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει πολιτική διαδρομή 50 ετών,
6: ακριβώς.
5: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο εκδικητικός, να το πω έτσι.
6: Δεν είναι, όχι. Και να σας πω κάτι. Γιατί να είναι εκδικητικός απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη? Μήπως ο Σαμαράς δεν είναι εκείνος που τον έφερε στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής ορίζοντάς τον μέλος της κυβέρνησής του?
5: Σωστό είναι αυτό.
6: Ο Σαμαράς δεν είναι εκείνος που τον εστήριξε στην προσπάθειά του να γίνει πρόεδρος του κόμματος και που η βοήθειά του αυτή όλοι γνωρίζουμε
5: ότι
6: ήταν καθοριστική σημασίας?
5: Το αναγνώρισε και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης.
6: Γιατί να έχει προσωπικά? Δεν νομίζω. Και στην πολιτική, να σας πω και κάτι. Στην πολιτική δεν υπάρχει περιθώριο για γυνάτια. Mm-hmm.
5: Εντάξει, το ακούω
6: αυτό.
5: Είναι
6: η άποψή μου η προσωπική και αυτήν υπηρετώ κι εγώ.
5: Πολύ ωραία.
6: Προσωπικά.
5: Πάμε τώρα στο πολιτικό προκείμενο. Τι κόμμα θα είναι αυτό, τι χαρακτηριστικά θα έχει?
6: Αυτό θα έχει ένα κόμμα που θα επιμείνει να υπηρετεί τις αξίες, τις ιδέες και τις αλήθειες, το υπογραμμίζω, για τις οποίες εμφανίστηκε στο ιστορικό προσκήνιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτή ακριβώς και καμία άλλη δεν είναι η φιλοδοξία του Καραμαλή. Το έχει πει
5: του Καραμαλή, του Σαμαρά, ο Καραμαλής δεν έχει πει τίποτα.
6: Αυτή είναι η φιλοδοξία του Σαμαρά.
5: Ναι.
6: Ναι. Και οι ιδέες είναι εκείνες τις οποίες έχει σχηματοποιήσει στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, ναι. και τις έχει διαμορφώσει
5: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
6: Κωνσταντίνος, ναι. Καραμαλής.
5: Άρα εσείς τι λέτε, ότι αυτό που θα γίνει τώρα είναι η veritable Νέα Δημοκρατία, η original Νέα Δημοκρατία?
6: Δεν θα το έλεγα έτσι. Θα έλεγα ακριβώς όπως σας το διατυπώνω. Mm. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για εκείνες τις αλήθειες, τις αξίες και τις ιδέες για τις οποίες δημιουργήθηκε η Νέα Δημοκρατία και χάριν των οποίων ο Αντώνης ο Σαμαράς έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ναι. πρωθυπουργός της Ελλάδος.
5: Αν αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή, δεν λέω εγώ τώρα, σε 1-2 χρόνια αυτό το κόμμα θα έχει λόγο ύπαρξης?
6: Αν αλλάξει πρόεδρο μόνο, όχι. Εάν αλλάξει όμως ιδεολογικό στίγμα,
5: ναι.
6: αυτό δηλαδή το τρέχον, αυτό ας πούμε το λίγο ποταμίσο, το λίγο σημητικό, το λίγο που όλο
5: με αυτό
6: λίγο,
5: το λίγο πήρε δύο φορές 40% η Νέα Δημοκρατία πάντως.
6: Να το πω, όλο λίγο και λίγο γίνεται καθόλου.
5: Με αυτό το λίγο πήρε δύο φορές 40% η Νέα Δημοκρατία.
6: Καμία αντίρρηση. Και με αυτό το λίγο από ό,τι φαίνεται τώρα δεν θα πάει και τόσο καλά.
5: Καλά, δεν υπάρχει στην πολιτική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Τζαβάρα. Είστε πάρα πολύ έμπειρος. Δεν θυμάμαι ποτέ η Νέα Δημοκρατία να σάρωνε επί 12ετία. Το θυμάστε εσείς κάποτε?
6: Μα ποιος λέει τα αντίθετα? Δεν τα αντιδικούμε σε αυτό.
5: Όχι, δεν αντιδικώ. Το λέω επειδή λέτε ότι.
6: Για το όνομα του Θεού,
5: δηλαδή. Προς Θεού τώρα.
6: Θα είμαι μνησίκακος απέναντι στις προόδους και στους άθλους που έχει καταγράψει το κόμμα μου? Όχι, βέβαια.
5: Όχι, απλά επειδή εσείς από την αρχή της συζήτησης μας είπατε ότι αυτό δεν είναι ένα κόμμα που γίνεται από γυνάτη, προσπαθώ να καταλάβω αυτό το κόμμα είναι κόμμα μακροπρόθεσμο ή κόμμα περιορισμένης αποστολής και διάρκειας, έτσι ώστε αν κάποτε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας να πάψει να υπάρχει, ή το βασικό πολύ του αιτούμενο να είναι έτσι, το να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε στα καταστατικά στοιχεία.
5: Σωστό.
6: Όταν μιλάμε για πολιτική, δεν μιλάμε προφανώς για επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ο θρίαμβος του φαινομένου, ο θρίαμβος του προσωρινού. Άρα ένα κόμμα που γίνεται για λόγους επικοινωνίας είναι αυτό που εννοείτε εσείς όταν λέτε ότι θα γίνει ένα κόμμα ειδικού σκοπού,
5: το
6: οποίο θα εμφανιστεί.
5: Συμφωνήσαμε.
6: Ως μια πηγολαμπίδα και θα... Το κόμμα λοιπόν το οποίο θα γίνει με την πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά θα είναι ένα συλλογικό υποκείμενο το οποίο έχει εγκολπωθεί τη βασική αρχή της πολιτικής, η οποία θέλει την πολιτική ως άθλημα ιδεών. Δηλαδή αυτοί που βγαίνουν μπροστά ένα βήμα στην κοινωνία και λένε ότι εμείς θέλουμε να μας εμπιστευτείτε για να ασχοληθούμε με την πολιτική διαδικασία ως κοινωνική λειτουργία, αυτοί είναι ιδεωμάκοι. Δεν πουλάνε ούτε εξυπνάδες, ούτε φτιάχνουν συστήματα παραπλάνησης, ούτε γοητεύουν με μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, προσωρινά φευγαλαία και σαμανικό το τρόπο, εν πάση περιπτώσει, μέσα.
5: Είναι και της μόδας.
6: Μια τέτοιες ιστορίες.
5: Λοιπόν,
6: η οποία
5: αυτό
6: με ενοχλεί
5: είναι
6: και εμένα προσωπικά, να σας το πω, γιατί μου θέσατε και ένα προσωπικό θέμα. Με ενοχλεί αυτό, αν σας σέβομαι πράγματι και σας εκτιμάω ως δημοσιογράφο, αλλά θα ήθελα όμως από το 22 ως βουλευτής είχα πει ότι θα πάψω να πολιτεύουμε, γιατί βλέπω ότι την πολιτική την έχει αντικαταστήσει η επικοινωνία.
5: Μα εγώ δεν λέω ότι είναι μια κριτική. Δεν λέω ότι δεν είστε συνεπείς στην κριτική σας.
6: Αυτό προσωπικά με ενοχλεί και γι' αυτό εγώ παίρνω θέση δίπλα στον Αντώνη του Σαμαρά.
5: Μα με συγχωρείτε κύριε Τζαβάρα, εσείς να σας πω κάτι. Κάνετε μια πολιτικά αξιοπρεπή επιλογή το 2023. Είπατε στην πραγματικότητα ότι η πολιτική έτσι όπως γίνεται τώρα δεν με εκφράζει.
6: Ακριβώς.
5: Δεν είναι αυτό το οποίο εγώ θέλω και αυτό
6: το
5: οποίο.
6: Το εκδηλώνω πηγαίνοντας με τον Σαμαρά.
5: Και αφενός φεύγω από την εικόνα, δεν κάνω το μάγκα, παρετούμε, κρατάω την έδρα κάνω το νοματέο και περιμένω. Και, αποσύρωμαι.
6: Και θα θυμάστε ότι σε ένα κρίσιμο θέμα είχα ζητήσει από το κόμμα μου στην Επιτροπή Θεσμών και
5: Διαμαρίας, να σας εξαιρέσει.
6: Όταν είχα διαφορετική άποψη να με αντικαταστήσει και κάποιοι είπαν ότι το έκανα γιατί είμαι άρρωστος. Αυτό είναι, παραδείγματος χάρη, η διαφορά μου ως πολιτικού απέναντι σε εκείνους οι οποίοι κάνουν επικοινωνία.
5: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο που για μένα είναι ουσιαστικό. Το νεοπαγές κόμμα που θα εκδηλωθεί κάποια στιγμή είναι κόμμα διακυβέρνησης ως μέρος μιας νέας αρχιτεκτονικής, μιας κυβέρνησης συνεργασίας ή είναι κόμμα αντιπολίτευσης?
6: Πολύ ωραία. Θέλω πρώτα να συμφωνήσουμε επίσης στα καταστατικά. Εσείς πιστεύετε ότι όλα τα υπάρχει διάκριση των πολιτικών κομμάτων με βάση το Σύνταγμα και την πρακτική, εν πάση περιπτώσει, την ιστορική? Υπάρχει διάκριση των κομμάτων μεταξύ κομμάτων κυβέρνησης και κομμάτων μη κυβέρνησης? Γιατί εάν το κάνουμε έτσι το θέμα, μάλλον δεν κουβεντιάζουμε πολιτικά.
5: Το κουκουέ δεν το λες κόμμα κυβέρνησης.
6: Ένα λεπτό να το πω και αυτό. Κουβεντιάζουμε ως διαχειριστές της εξουσίας. Η πολιτική λοιπόν και η διαχείριση της εξουσίας είναι δύο διαφορετικά μεγέθη. Και πρέπει μέσα μας να τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Η πολιτική είναι άθλημα ψυχής, είναι άθλημα ιδεών, που έχει ένα όραμα και λες ότι εγώ την Ελλάδα τη θέλω να έχει αυτή και αυτή και αυτή την προοπτική. Δεν κάνω μια σειρά μηχανισμούς ώστε να διαχειρίζουμε πληροφορίες με ένα συγκεκριμένο και μεθοδικά επιλεγμένο τρόπο ώστε να κρατάω μονίμως την εξουσία χωρίς αυτή η εξουσία να ανταποκρίνεται σε ένα όραμα. Είναι σαφές αυτό
5: είστε
6: που
5: σαφείς,
6: λέω, νομίζω.
5: Είστε σαφείς. Κύριε Τζαβάρα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα.
6: Είμαι
5: και πάλι.
6: Είμαι στη διάθεσή σας.
5: Με πολύ χαρά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά. Κύριος Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος συστρατεύεται με τον κύριο Σαμαρά. Να σας πω ότι στην καθημερινότητά μας πλέον έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα βρείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το ματζέντα TV και στο wallet σας, το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, κυρίες και κύριοι, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Κάπου εδώ κλείσαμε, είναι 12 η ώρα. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχει πρώτη είδη σήμερα?
7: Σήμερα έχουμε κάποια κυκλοφοριακά ζητήματα λόγω θράψης αγωγού στο Χαλάνδρι.
5: Καινούριο είναι αυτό?
7: Πριν μια ώρα έγινε.
5: Στην Ακαδημία τελείωσε το ζήτημα με την πυρκαγιά.
7: Απελευθερώθηκε ο δρόμος.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής. Γεια σας, τα λέμε αύριο σε 11.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βάρναλη από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη στο Χαλάνδρη λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Στο μεταξύ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέου στο κέντρο της Αθήνας όπου νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά σε καταλελειμμένο κτίριο. Ολοσχερός κάηκε το κτίριο που τυλίχθηκε στις Φλόχες τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα υπερκείμενα διαμερίσματα. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το Τμήμα Εκβιαστών της Ελλάς. Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσε ως πηγή ανάφλεξης. Δεν είναι δυνατόν σε οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο να υπάρχει πάντα ένας ελεγκτής ή ένας αστυνομικός, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφόρων Νίκος Ταχιάου, σημειώνοντας ότι γι' αυτό υπάρχουν πιστοποιημένοι τεχνίτες για να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά. Αν η έκρηξη οφείλεται στο αέριο, είμαστε όλοι πάνω σε μία βόμβα, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων της Πλάκας, Γιώργος Ζαφυρίου, τονίζοντας ότι το δίκτυο του αερίου στην περιοχή είναι πολύ παλιό. Όπως είπε, οι κάτοικοι ζητούν την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και ανιχνευτών αερίου. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι αναμένει την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Στα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Αναφορές σε υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, αποκάλυψε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιακάλας, πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετέχει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επίθεση με εμποχές πραγματοποίησαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κύριος Λοβέρδος. Την επίθεση καταδικάζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι θρασίδηλοι τραμπούκοι δεν πτωούν και δεν εκφοβίζουν κανέναν. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον διεθνή χώρο και πάλι συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ μετά από αναφορά ότι 3 ύποπτα φορτηγάκια κατευθύνονταν προς τη βάση. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν και έχει απειληθεί από τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
3: Και ξαφνικά, εκεί που το έθνος αγωνιούσε για το αν η Άννα Βύση είναι πολύ καλύτερη και κυρίως πιο καλοντημένη από τη Μαντόνα, κάτι αγόρια με μπλε φανέλες μας έκαναν να σηκωθούμε όρθιοι και μακάρι να μείνουμε έτσι. Στο μεταξύ, ο Σταμάτης Καλούτσος είναι καθιστός, αλλά αυτό του επιτρέπει να χειρίζεται την κονσόλα του ήχου με ακρίβεια και να του δίνουμε την εμπιστοσύνη, όπως εμπιστοσύνη. Φύνουμε και στη Χριστίνα Μούγιου, η οποία επιμελείται ταχυτικά. Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Με κασκόλ. Όχι λόγω κρύου, αλλά για πανηγυρισμούς. Και έχουμε πολλούς λόγους να πανηγυρίσουμε, γιατί θυμάστε το κεντρικό σύνθημα του Γαλλικού Μάη. Ποιο ήταν? Η φαντασία στην εξουσία. Η υλοποίηση του συνθήματος άργησε κάμποσα χρονάκια, αλλά επιτέλους πέρασε φέτος στη φάση της υλοποίησης. Οι κραυγές, οι αφίσες, οι απαντήσεις των φοιτητών του 68 δικαιώθηκαν από έναν Έλληνα βουλευτή. Βρήκε τη λύση αυτός ο Έλληνας βουλευτής, ο δικός μας ο άνθρωπος, για το πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα.
4: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα.
5: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα. Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
3: Τι μυαλό είναι αυτό, ρε παιδιά. Κουλκουδίνα, θα το ψηφίσετε εκεί πέρα να βγει. Γιατί θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτοκίνητα στη Συγκρού. Και αν υπάρχει πρόβλημα και δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, περιμένεις το λεωφορείο. Αν δεν υπάρχει λεωφορείο, περιμένεις να γίνει γραμμή για το λεωφορείο. Ας το καλό. Όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Μας έχει πιάσει μια βιασύνη.

Έτσι ξεκινάει μια ωραία περιπέτεια, αλλά δημιουργείται ένα προβληματάκι. Το γνωστό το έχουν κι άλλοι. Θα το λύσει ο Κουλουκουδίνας.

0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Το λέμε στον κύριο Κουλκουδίνα να το πει στην επόμενη πανέμβασή του που θα κάνει. Μπορούμε να σπρώχνουμε τα αυτοκίνητα, να έχουμε την άνεση δηλαδή του αυτοκινήτου, την πολυτέλεια, αλλά αντί να βάλουμε βενζίνη, κάποιος να τα σπρώχνει και θα γυμναστούμε ταυτόχρονα. Θα σταματήσει και η παχυσαρκία, που πλέον κινδυνεύει ο Έλληνας εξαιτίας της. Μα από τι άλλο κινδυνεύει ο Έλληνας, κινδυνεύει να μείνει χωρίς πνευματική και πολιτική ηγεσία. Τα δύο αυτά ποιος θα συνδυάζει, η Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν πάνε πολύ καλά τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα υπάρχει άμεση αντίδραση του κινήματος.
1: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα?
2: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
0: Θα φύγει λοιπόν η Μαρία. Αλλά βγήκε η Γρατσία και είπε ότι το είπε για πλάκα. Ήταν φανερό από το ύφος της ότι ας πούμε και κανένα αστείο. Μπορεί και όχι όμως. Το θέμα είναι ότι πού θα πάει. Γερμανία είναι μια καλή λύση, θα δει και την εθνική.

0: Μητσιάς είναι μόνος του στην Πειραρία. Κάποιοι δημοσιογράφοι τη βρίσκουν με άλλες ουσίες. Συγκεκριμένα μπάφους, να μιλάμε ειλικρινά, και έξω από τα δόντια. Όπως ξέρετε, τους είπε ο κύριος ο Γεωργιάδης ότι για να τα λέτε αυτά μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο. Όλοι βγήκαν και είπαν εντάξει, του ξέφυγε, και ο ίδιος νομίζω ότι το είπε. Το είπε και η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο μόνος άνθρωπος που υπερασπίστηκε τον Γεωργιάδη είναι ο Άρης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, στυλιτεύει στο μαγαζί μέσα εκείνους τους συναδέλφους μας, στο μαγαζί τους,
2: ωραία,
1: οι οποίοι ήταν συμμέτοχοι σε αυτή την ιστορία του Ξυλολίου.
2: Μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό. Και ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει. Λέει ότι είναι υποκριτικό, ότι είναι υποκριτικό να είσαι με το Ξυλόλιο και ξαφνικά να είσαι μέσα την Καριστιανού για την κβαντική ιατρική.
2: Ωραία.
1: Πάμε στον πάφο τώρα. Στον πάφο γίνεται.
3: Εσύ πιστεύεις καλά έκανε και το είπε αυτό.
1: Στον πάφο.
3: Έκανε καλά και το είπε.
1: Παιδί μου, είναι μια συζήτηση στην οποία. Ναι, ο
3: Άδωνης
1: Γεωργιάδης δεν μιλάει κοστούμαρισμένα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μιλάει, δεν σα αρέσει.
3: Τι κάνει ο Άδωνης. Λέω καλά έκανε και το είπε. Πιστεύει.
1: Σιγά το. Τι είπε.
3: Σιγά το.
1: Σιγά το και μάλιστα γελάει και όλοι μαζί συμμετέχουν. Συμμετέχουν σε μια σιγά τραξαπτικά.
2: Πάμε στο να μιλήσει ο κρίματας
1: και διαλάβει. Ο αδημαϊσμός και ξαφνικά πέσαμε όλοι από το έσχος του Άδωνη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι ο φίλος. Και αν κάποτε ο Άδωνης, λέμε αν κάποτε χρειαστεί να τους μετρήσει, σίγουρα θα βρει κάποιον. Τον Άρη Πρωτοσάλτε.

0: Υπάρχουν δύο σχολές να αντιμετωπιστεί αυτό που είπε ο Άδωνης για τον Πάφο. Η μία είναι αυτή που μόλις ακούσαμε, την εκπροσωπεί ο κύριος Πορτοσάλτε. Υπάρχει άλλη που δεν προέρχεται ακριβώς από έναν φίλο. Μία φιλενάδα του Άδωνιδος είναι η κυρία Έλενα Κρήτα. Η κυρία Έλενα Κρήτα εκπροσωπεί την αριστερά. Η αριστερά πάντοτε ήταν υπέρ του διαλόγου, κατά της λογοκρισίας. Θέλει να ακουστούν όλες οι γνώμες, ακόμα και όταν είναι αντίθετοι. Αυτά μέχρι προχτές, μέχρι να μιλήσει η Έλενα.
1: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βρεσί Έλληνα, τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Η δική μας η γενιά κυρίως. Ξέρεις καμιά λογοκρισία να λέω ότι είναι λογοκρισία? Αυτοπροστασία συστήνεται. Γιατί χρειάζεται ανά πάσα στιγμή να βγεις και να πεις κάτι που αλλάζει τη θεματολογία που μας απασχολεί και σε εκθέτει, ρε εσύ Έλενα, ρε Έλενα. Να σου έχει γράψει τραγούδι ο Δάντης, μπορεί και όχι, να μείνει για εκείνη.

0: Μας έχει ψηλοαπογοητεύσει τώρα η Έλληνα Κρήτη που την ψηφίσαμε. Μάλλον δεν την ψηφίσαμε, βγήκε βουλευτήνα Αριστίδη. Δεν ξέρουμε τι να στηρίξουμε τώρα. Δεν ξέραμε γιατί άλλαξαν τα κόζα. Θα ψηφίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διακριθεί για την αλήθεια του, για τους αγώνες του. Όταν λέμε αγώνες, σημαδεύανε κάτι στόχους με πουγκιά και όποιος κέρδιζε μετά έτρωγε το βράδυ, ενώ οι άλλοι τρώγανε ότι έπεφτε από το φοινικό δέντρο. Ο οποίος ήταν και πολύ φεμινιστής, πρέπει να πούμε. Μιλάμε για τον Αλέξη Παπά. Ο Αλέξης Παπάς, με υπερηφάνεια τον ανακοινώνω, θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ο Αλέξης Παπάς. Με ποιο κόμμα εσείς λέτε?
1: Πολιτικής, με την πολιτική.
2: Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κύριο Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με βλέπεις να κατεβαίνω από το κτίριο των γραφείων του είναι γιατί ακριβώς είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα. Ταυτιστήκαμε σε πάρα πολλά σημεία. Αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του.
1: Ήθελες από πάντα να ασχοληθείς με την πολιτική ή έτυχες?
2: Πάντα γρατζουνούσε το μυαλό μου τα θέματα τα κοινωνικά, τα θέματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει καμία άξια μέχρι στιγμής εκπροσώπηση των βορειοϋπηρετών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκόβω και ξεχωρίζω τους βορειοϋπηρετές από τους υπόλοιπους Έλληνες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ασχολιόταν με τα κοινωνικά προβλήματα, θυμάστε? Ήταν κάτι κορίτσια που δεν βρίσκανε γαμπρό και ήταν αυτός υποψήφιος. Και φιλιόντουσαν και χαϊδευόντουσαν. Τώρα θα τα κάνουν αυτά στη Βουλή. Ο οποίος, ο Αντώνης Σαμαράς, σοβαρός άνθρωπος είναι, κόμμα πάει να κάνει. Πιστεύει στα αλήθεια ότι με τον Αλέξη Παπά θα αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες? Μπορεί. Αλλά μπορεί και να έχει μπλέξει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
3: Star System με την Νάση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βρε καλώς την Όλγα. Η Όλγα είναι εδώ, στην παρέα μας. Και παλιά μας άκουγε από άλλο νησάκι, από τη Λευκάδα, αλλά τώρα είναι στο Τζάντε, στο Φιώρο του Λεβάντε. Να χαιρετήσουμε λοιπόν το Τζάντε, να χαιρετήσουμε και τον Γιώργη, ο οποίος μας λέει: Χαιρετώ σας και φιλώ σας, κύριε Βαγγέλη. Επειδή η διαβολή και η διαστροφή είναι ξαδερφάδες, ελά ρε φίλε, τι ωραία που τα λες. Όσο και να είναι μια επιρροή την έχω, θέλω να καταθέσω την απορία μου. Πόσο έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις του νόμιμου μπάφου μετά τις δηλώσεις του Αδόνιδος και των συμπαρομαρτούντων τους. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα γίνει μια έρευνα σχετική, φαντάζομαι, και θα ανακοινωθεί την παραμονή των εκλογών. Γιατί την παραμονή των εκλογών έχουμε πολλές έρευνες που όλες είναι υπέρ ή κάποιου κόμματος. Αλλά εμείς εξακολουθούμε να έχουμε μια αντικειμενική θεώρηση της πολιτικής, γι' αυτό φιλοξενούμε και τον αγνό λαό. Ο αγνός λαός έχει μια πρόσβαση στα social media και μπορεί να βγει και να πει ό,τι του κατέβει. Βεβαίως, για παράδειγμα για το θέμα του Μαζονάκη. Δεν θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αποκαλύψουμε αυτά που δεν μας λένε οι άλλοι. Έχουμε λοιπόν ένα κύριο, μεσόαστας φρένας, από ό,τι καταλαβαίνω, θα σας ανοίξει τα δικά στα μάτια.
5: Καλησπέρα. Η Google έχει βγάλει ήδη το αποτέλεσμα από ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Γράφει ότι πέθανε από ανακοπή και ότι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, μεταφερόμενος από κλινική. Άρα λοιπόν το πόρισμα έχει βγει, γαλάζιες ακρίδες, έτσι δεν είναι? Πάτε να κάνετε συγκάλυψη, ε. Αυτός ο εισαγγελέας που περιμένουμε να κάνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου, πότε θα κάνει? Δεν γουστάρει να κάνει και αυτός? Έχει πεθάνει ο άνθρωπος από τις 9 του μήνα. Δεν θα κάνει ποτέ? Έχετε κάνει την άρση και βλέπετε ποιοι είστε μέσα και ποιοι είναι και απλά το κρατάτε? Και αυτές οι τοξικολογικές εξετάσεις πότε θα βγούνε που βγαίνουν σε 20 μέρες? Τώρα λέτε πάνω από μήνα. Τι θέλετε να βγάλετε δηλαδή? Ότι είχε πάρει ναρκωτικά και πέθανε? Εκεί πάλι να το κουκουλώσετε για να τους βγάλετε έξω? Αυτό θέλετε να κάνετε? Αυτά που βγαίνουν στην τηλεόραση για τη βαλίτσα των ορχείων είναι από την πλευρά του γιατρού. Γιατί με αυτό το πράγμα εκβιάζει την κυβέρνηση. Όλοι το ξέρουν στην πιάτσα ότι ο γιατρός είναι ο. Το γνωρίζουνε. Απλά αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ποιοι πηγαίναν στη Σουήτα, ποιοι κάνανε τα όρια, ποιοι υπουργοί, ποιοι βουλευτές, ποιοι παπάδες, ποιοι δικαστικοί. Σας κρατάει όλους ο γιατρός. Ο γιατρός, για να σωθείτε από τον γιατρό, μόνο να τον καθαρίσετε, όπως έγινε με τον Επστέιν. Αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Θα τον βγάλετε έξω. Γιατί? Γιατί θα σας βγάλει στα μανταλάκια. Γιατί θα δείξει στον κόσμο ποιοι πραγματικά είστε.
4: Μόνο αλήθειες. Αυτό είναι τα social media, δίνουν την ευκαιρία να ακουστούν αλήθειες. Πόσο θα μείνει αυτό, νομίζετε? Σε λίγο θα το κατεβάσουν. Ευτυχώς το ακούσαμε πριν το κατεβάσουν. Αυτό που ακούσαμε δεν είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Αντιθέτως, είναι σύνηθες.

0: Θα πεις ο προηγούμενος ποιος είναι, ποιος το ξέρει. Βεβαίως δημιουργεί κλίμα. Αλλά κλίμα δημιουργούν και αυτοί που ξέρουμε ποιοι είναι. Τους έχουμε ψηφίσει μερικούς. Έχουν υπηρετήσει το λαό, θέλουν να τον ξαναυπηρετήσουν. Και ο μόνος τρόπος για να κρατηθούν στην επιφάνεια είναι να βγαίνουν και να λένε όχι αερολογίες, λεβεντιές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό διακρίνεται ιδιαίτερο στις παρεμβάσεις του, γιατί σε λίγο θα φτιαχτούν και τα ψηφοδέλτια του Τσίπρα, δεν θυμάμαι το κόμμα του πώς το λένε, και θα ήθελε με μεγάλη του φαντάζομαι χαρά και τιμή να συμμετέχει. Και ο μόνος τρόπος για να φιλοξενηθεί και στα πάνελ να τον καλούν και να τον βλέπουμε στις ειδήσεις είναι να λέει πράγματα τα οποία κάποιοι θα χαρακτήριζαν μπούρδες, κάποιοι λένε απλώς τα λέει ο Καραμέρος.
1: Με μια κυβέρνηση που θα το πω γιατί έβλεπα τα θέματα που πέσατε προηγουμένως, συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, με την ακρίβεια, όχι μόνο στα καύσιμα, στο σούπερ μάρκετ βλέπε συμφωνία Έολη Θεοδωρικάκου και σε μια σειρά άλλων υπηρεσιών και προϊόντων στην καθημερινότητά μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς το λέγανε, το γάρ πολύ του έρωτος για να παραφροσύνει. Ή όπως λέει η Σέλη Καμπέλου, στούπιδο κούπιδο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είναι η ώρα για το απουσιολόγιο, για να δούμε τι γίνεται. Σταμάτης Καλούτσος, παρόν, στον ήχο, μπράβο. Χριστίνα Μουγιού, παρούσα, στα ηχητικά. Ο κύριος Νατσιός είναι εδώ. Ο κύριος Νατσιός είναι καθηγητής. Πού είναι, λείπει. Παίρνουμε απουσιολόγιο και λείπει ο καθηγητής. Λείπει ο κύριος Νατσιός γιατί δίνει μια συνέντευξη. Και δίνει μια συνέντευξη που αναφέρεται στον Άδωνη Γεωργιάδη, βέβαια. Και θέλει να τον καταγγείλει. Θέλει να τον καταγγείλει γιατί δεν του αρέσει η κατάσταση της υγείας, δεν του αρέσουν τα φάρμακα, δεν του αρέσει ο τρόπος που ηγείται στο Υπουργείο Υγείας. Όχι! Έχει πιο σημαντικό λόγο ο κύριος Νατσιός.
3: Εγώ, Κατζέντα, δεν αναφέρω μόνο σε αυτό που εννοώ και τα λοιπά. Είναι αυτή, όπως είπα πριν, το μπάζωμα της ταυτότητας του λαού μας. Είναι αυτό το, είδαμε τα μπότοξ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να καμαρώνει και να λέει ότι θα αγοράσουμε κρέμες που δεν είναι ανανέωση, είναι πάλι εμπεδισμός. Όταν το διαφημίζεις, ο δικαίωμα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, είναι παλιμπεδισμός που είναι αρνητική.
4: Παλιμπεδίζει, θεωρεί το κύριο Γεωργιάδης.
3: Όταν διαφημίζεις, συγγνώμη κυρία Γκάτσου, ένας άνθρωπος που είναι σε αυτές τις ηλικίες δεν βγαίνει να πει ότι έχω βάλει τρίχες ή έχω βάλει κρέμες και δεν τα ξέρω κιόλας και να το διαφημίζει και να αισθάνεται. Αυτό λέγεται ναρκισισμός. Ξέρετε τι ήταν ο Νάρκισσος. Μεταμορφώθηκε σε φυτό γιατί έβλεπε τον εαυτό του στο νερό και έλεγε είμαι ο πιο όμορφος του κόσμου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εγώ ήθελα να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, αφού τον αναφέρατε πριν, πόσα λεφτά ξόδεψε.
2: Πόσα λεφτά ξόδεψε για τον μπότοξ. Και να σου πω κάτι κύριε Νατσιέ. Όλοι δεν θέλουμε να ξαναγίνουμε πιτσιρίκι.
5: Να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκι.
2: Και αν αυτό γίνεται με ένα μπότοξ, να πάρουμε όλοι μπότοξ. Να ξαναθυμηθούμε τότε που παίζαμε στα καμάν με όλη την παρέα.

0: Γεωργιάδης γενικότερα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το κόμμα του, δεν μπορούμε να πούμε ότι ενθουσιάστηκε ακούγοντας αυτές τις ιστορίες με τους Μπάφους. Έχουμε μαζί μας την κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι. Της τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τον Μπάφο του Άδωνη. Προσπαθεί η κοπέλα να πει και το μεν, αλλά κυρίως λέει το δε.
1: Θέλετε λοιπόν να σχολιάσουμε τον Μπάφο αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, γιατί?
1: Το είπε.
2: Ναι. Και γιατί τι σας κάνει εντύπωση?
1: Όχι, συμφωνώ. Ωραία, συμφωνώ. Συμφωνώ. Mm-hmm. Ακούγεται κάπως.
3: Δεν ακούγεται κάπως.
1: Ναι, ακούγεται κάπως, συμφωνώ.
3: Άμα σας πω εγώ τώρα δηλαδή, κυρία Ζούκου, που δεν έχετε, που δεν θέλετε να σχολιάσετε, έχετε πιει κανένα Μπάφο, τι θα πείτε?
1: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, όλοι μας κύριε Κούντρα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε και πώς διατυπώνουμε τις απόψεις μας.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν την ίδια στιγμή που το λες, την ίδια στιγμή λες, προφανώς και δεν το εννοώ και κάνω πλάκα.
0: Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Με τη βοήθεια της μουσικής και της λαϊκής μουσας. Θα συνδυάσουμε το θέμα πιτσιρίκι, που θέλουμε να ξαναγίνουμε, όπως είπε και ο Κινούσης, με τον Μπάφο. Τα πιτσιρίκια είχαν σχέση με τέτοια πράγματα.

0: Ήταν πιο διαδεδομένη χρήση τέτοιων πραγμάτων, τέτοιων ουσιών, γιατί πολλοί λέγανε ότι έχει θεραπευτικό σκοπό και καταφέρει να σου περάσει, ας πούμε, πονοκέφαλος. Τώρα υπάρχουν εναλλακτικές πρακτικές, υπάρχει κβαντική ιατρική και γνωστή κβαντική ιατρός είναι... Είναι η αγαπημένη μας, μέχρι προλίγου πάρα πολύ αγαπημένη.
1: Κάνει το κοροϊδό.
0: Η αγαπημένη μας η Μαρία Καριστιανού, η οποία λέει κάποια πράγματα σχετικά με την κβαντική, τα οποία η Μαρία, αφού δεν ισχύουν, γιατί τα λες? Και δεν ισχύουν γιατί αυτά που είπες ερευνήθηκαν σχετικώς από τα ελληνικά ΟΑΞΙΣ και να τα αποτελέσματα.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων.
3: Είναι κβαντική ιατρική τα λέιζερ και ο τομογράφος? Η επιστήμη λέει όχι. Τότε τι είναι η κβαντική ιατρική, στην οποία μάλιστα έχει εξειδικευτεί η κυρία Καριστιανού?
4: Υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
5: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
6: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο να το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
3: Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού επιμένει ότι υπάρχει. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το Harvard και το MIT προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα κβαντικής ιατρικής.
2: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard.
3: Ανατρέξαμε στις σχετικές σελίδες των δύο πανεπιστημίων και πραγματοποιήσαμε στοχευμένη έρευνα στα μαθήματα που προσφέρουν. Δεν εντοπίσαμε κανένα μάθημα διαδικτυακό ή μη για την κβαντική ιατρική.
0: Καταλάβατε? Τίποτα. Ψέματα που... Γιατί τώρα, γιατί, ρε Μαρία.
7: Ο Μαρία των φτωχών, το χιτώνα του γερό Ιωσήφ ψηλά στη Ναζαρέτ. Όταν πήγαινε στη Βίθλεμ,
0: ο Μαρία... Παιδιά, είναι η Αναβίση, η Αναβίση, μικρή, σε τραγούδια που δεν τα είπε προχθές. Τι είναι, Μαρία?
7: Ο Μαρία,
0: αναρωτιέται και εμείς, αναρωτιόμαστε και εμείς.

0: Και λέω να μείνουμε σε θέματα πίστης. Υπάρχει στο Instagram ένα παλικαράκι το οποίο, μπράβο του, είναι υπέρ της θρησκείας, πιστεύει, είναι φανερό ότι πιστεύει και θεωρεί ότι αν πας να βρεις ένα ζευγάρι, ο Θεός θα σου το στείλει. Μερικές φορές μπορεί να κάνεις λάθος, γιατί ο Θεός έχει επιλέξει για άλλα πράγματα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι, σύμφωνα με τη θρησκεία μας, ο Θεός σου αφήνει το αυτόβουλο. Αλλά εκείνος πιστεύει ότι όλα τα κανονίζει ο Θεός, ακόμα και ποιον θα βρεις να είναι δίπλα σε όλη τη ζωή. Και ποιες είναι οι παγίδες που μπορούν να σου στηθούν, τις εξηγεί και λες γιατί τα κάνει όλα αυτά. Ένα παλικαράκι, έτσι. Στο δεύτερο μέρος αυτού που θα ακολουθήσει, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει.
1: Τρία σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σου μάλλον δεν είναι από το Θεό. Το τρίτο είναι και το πιο σημαντικό. Πρώτον, λέει ότι πιστεύει, λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν ακολουθεί πραγματικά τη διδασκαλία που έχει αφήσει πίσω ο Χριστός και κάνει το κεφαλιού του. Δεύτερον, δεν σε σέβεται και στα social media ανεβάζει ή προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο ή απαντάει σε όλα τα μηνύματα, απαντάει σε όλα τα σχόλια με περίεργο τρόπο για να παίρνει προσοχή από άλλους. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, σε απομακρύνει από το Θεό, σε απομακρύνει από την αγκαλιά του Χριστού, αντί να σε φέρνει πιο κοντά σε αυτόν.
2: Όπως πολλοί ξέρετε, μέσα στα φουτεράκια που στέλνω ή στις μπλούζες ή οτιδήποτε παραγγείλετε, βάζω και από μια εικόνα, είτε της Παναγίας, είτε του Χριστού, αλλά αποφασίσαμε να βάλουμε και τις εικόνες αυτές που έχουμε και στο site μας, μάλλον και στη φθηνότερη τιμή που έχω δει γενικότερα σε μαγαζιά να υπάρχουν. Και ο λόγος είναι επειδή μερικοί μπορεί απλά να θέλουν να πάρουν μια εικόνα. Μπορεί να μην θέλουν να αγοράσουν κάποιο ρούχο για να τους έρθει μαζί η εικόνα δώρο, μπορεί να θέλουν να πάρουν μια σκέτη εικόνα. Και επειδή σε πολλά μαγαζιά δυστυχώς οι εικόνες είναι πανάκριβες και όντως πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάνε να αγοράσουν, τις βάλαμε και εμείς στο site μας αυτές τις δύο. Πραγματικά παίζει και στην καλύτερη τιμή σε περίπτωση που κάποιος απλά θέλει να πάρει μια εικόνα και δεν θέλει να πάρει κάτι άλλο για να του έρθει εικόνα μαζί.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, πουλάει, εμπορεύεται φουτεράκια που έχουν πάνω σηματοδότη σχετική και εικόνες φτηνές που πλέον διατίθενται και αυτόνομα. Ας κάνουμε την προσευχή μας μαζί με τον Αντρέα Μητσελεντάνη. Για να φύγουν οι νύχτες από την καρδιά μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: 2-12-2-12-4-800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio989.gr είναι email. 6-9-47-989-989 είναι ο αριθμός του Viber. Είσαι περιβόλη μας, λέει η Όλγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε κάθε περιβόλι τι υπάρχουνε? Υπάρχουν και τσουκνίδες. Βέβαια. Λέγοντας τσουκνίδα, το μυαλό μας πηγαίνει στην κυρία Καούρη. Η κυρία Καούρη είναι στο πάνελ του Γιώργου, του Γιάγκα. Θα πρέπει να σέβεται, θα πρέπει να σέβεται. Παρόλα αυτά το τζιγκλάει. Είναι σαν την τσουκνίδα που σου έλεγα. Και ο Γιάγκας, πάντα με ψυχραιμία, αντιδρά όπως έχουμε μάθει.
6: Μισό λεπτό, αυτό είναι λάθος.
7: Δεν είμαι καθόλου λάθος.
6: Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό.
7: Αυτό
6: μισό
7: είπε.
6: Λεπτό.
7: Αυτό είπε ότι
6: αναφέρθηκε στην αρχή όσον αφορά τον ίδιο, το ότι τον χαρακτήρισε ηλίθιο. Σε αυτό έχει κάθε δικαίωμα.
7: Συγγνώμη.
6: Ναι, και αλλά σε αυτό το
7: πρωτοβουλίο. Άκουσε με.
6: Και μετέπειτα, επειδή είπε κάτι πριν μισό λεπτάκι, αναδιατύπωσε ο Στάθη Κίζα και είπε ότι δεν αναφερόταν στο Σταύρο
7: Φλόρο.
6: Αναφερόταν στου άλλου παίκτε.
7: Δεν είσαι απέναντι να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Τώρα που ήρθε εδώ, θα λες την άποψή σου όπως θέλεις, αλλά με βάση την αλήθεια.
6: Χαρακτήρισα λοιπόν όπως είπες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Α, τι είπε? Θέλω να μιλήσω, λέει, και λέει και εγώ. Α, ξέρεις που βρέθηκες, κυρία μου, τι στο είπε? Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Εδώ υπάρχουν άλλοι κανόνες. Σεβασμός πάνω απ' όλα.
8: Εχθές επροσβάλλες το φίλο μου.
5: Το λέω στην κυρία Καούρη, αυτό είναι γραμμένο με το αίμα της καρδιάς μου.

0: άρχισε το απόσπασμα το προηγούμενο 14 δευτερόλεπτα. Το πήραν από την απέναντι εκπομπή. Από το χαμογέλα και πάλι. Το κρατήσα και κάνετε ταρτάκι. Λέγοντας ότι μας προκαλεί ο Λιάγκας και εμείς δεν θέλουμε να απαντήσουμε. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά.
1: Εγώ έχω να πω κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ξεκάθαρο. Όταν ξεκίνησαμε να ήρθουμε στο καθημερινό, μου είπατε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τους απέναντι, γιατί είναι θέμα διοντολογίας. Το σεβάστηκα. Ακούω βέβαια από τους απέναντι να ασχολούνται μαζί μας.
2: Επειδή όντως εγώ θα συμφωνήσω με τον Παύλο, δεν έχει πλάκα, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που υπόθηκε. Θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις που αφορούν αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχουμε κάνει. Και μάλιστα θα παραδεχτώ ότι δεν είμαστε και τόσο καλοί πολιτές. Δεν είμαστε. Εδώ δηλαδή, αν έχουμε ένα θέμα που είναι όντως αποκλειστικό, θα το πούμε. Αν έχουμε ένα θέμα που όντως είναι κάτι σημαντικό που έχουμε, θα το πούμε. Δεν θα πάρουμε όμως το τίποτα να το κάνουμε κάτι. Δηλαδή, δεν είμαστε καθόλου καλοί σε αυτό. Είμαστε αυτό που βλέπετε, αυτό είναι. Εγώ δεν θέλω να σταθώ άλλο στον Γιώργο καθόλου, γιατί αυτό που σου είπα το πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αν και αισθάνομαι ότι του λείπει. Γι' αυτό το έκανε, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά το κάνουμε. Γιατί το κάνει ο άλλος, παρόλο που έχω αποφασίσει ότι δεν θα κάνουμε ότι ο άλλος. Γεια σου ρε Σύση. Όταν θέλει μια γυναίκα έτσι, τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί, βγαίνει από πάνω.

0: Βάλε και μόστρες σ' άλλους να πουλά.
1: Ωραία φωνή. Και μας υποχρεώνει να μείνουμε στα θέματα τέχνης και πολιτισμού. Να φύγουμε λίγο από το στρατευμένο τραγούδι και να πάμε στη στρατευμένη θεατρική κίνηση, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Εμίλιος Χιλάκης, όπως όλοι ξέρουμε. Πολύ καλός ηθοποιός, πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Κάτσε εδώ. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Και εντάξει, και έχει μείνει στην ιστορία τουλάχιστον για φέτος αυτό που είπε, γιατί του θυμίζει ο Τσίπρας, που ηγείται ενός κόμματος, πάντα ξεχνώ το όνομά του, ο Τσίπρας του θυμίζει την Τζοκόντα. Και εξηγεί ο άνθρωπος τη σχέση του Τσίπρα και άλλων πολιτικών με την τέχνη και κυρίως τη ζωγραφική.
2: Έγινε ένα θέμα γιατί ανέφερα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια διεισδυτικότητα στους ανθρώπους που τον ακούνε, που είναι σαν την Τζοκόντα, λέω. Όπου και να κοιτάξει την Τζοκόντα, σε κοιτάει. Χρησιμοποιήθηκε αυτό λοιπόν, καταλαβαίνεις, ως κάτι αρνητικό για αυτό που είπα εγώ για τον Αλέξη. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Αν έλεγα ότι ο Μητσοτάκης είναι η Γκουέρνικα, θα είχαμε δύο θέματα. Θα ψάχαμε να βρούμε ποια είναι η Γκουέρνικα, δεν την ξέρουν. Ψάχαμε να βρούμε για ποιο λόγο η Γκουέρνικα και όλο αυτό το πλήθος του κακού που φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα, ενώ φτιάχτηκε για καλό σκόπο από τον Πικάσο, ξαφνικά το λέω εγώ για τον Μητσοτάκη. Και θα γινόταν λοιπόν ένα θέμα που θα κρυβόταν, γιατί δεν θα πρέπει να ακουστεί για τον Μητσοτάκη τον λέω Γκουέρνικα. Είναι όμως πιο εύκολο να πεις για έναν άντρα κάποιος χρησιμοποίησε θηλυκό τίτλο. Ωραίο. Να το χτυπήσουμε περισσότερο. Δεν αντιλαμβάνονται καν όμως ότι βαθιά μέσα αυτή η ατάκα είχε να κάνει με μια συναισθηματική σεφυΐας εκδήλωση θαυμασμού.
1: Να πω τώρα στον Εμίλιο, ο οποίος είπαμε ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός και έχει πολύ ωραία φωνή, ότι εσύ που ξέρεις την Γκουέρνικα ονομάζεται Γκερνίκα.
0: Τα γόρι μου.
1: Αλλά έχω και εγώ συναισθηματική ευαισθησία και την εκφράζω.
0: Και πόζες όταν παίρνει άντρα.
1: Έψαξα να βρω ένα τραγουδάκι για το Χιλάκι, το μόνο που βρήκα είναι αυτό.

0: Ποιοι άνθρωποι δεν είναι καλύτερο να σφυρίζουν παρά να μιλάνε ή να τραγουδάνε? Γενικό είναι αυτό, έτσι. Το βλέμμα του, το γέλιο του Ρωσόλη, μπροστά του δεν αξίζουν ούτε δίλεπτο. Δεν πιάνουν χαρτοσιά οι άντρες όλοι. Ποιος να πιάσει χαρτοσιά μπροστά στο Βελόπουλο? Είναι πολιτικός ηγέτης. Ο επόμενος κυβερνήτης, το λέει και ο ίδιος και κάτι ξέρει. Ο οποίος βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει πολύ σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις που σίγουρα περνάνε στην ιστορία. Δεν θα αναφερθώ, μη φοβάστε. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό με το Χριστό και τις επιστολές, όχι. Ούτε για το φάρμακο της φαλάκρας. Ο άνθρωπος έχει κι άλλο ρεπερτόριο. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμο το κοινό να το εκτιμήσει και να το χρησιμοποιήσει όπως πρέπει όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Μαζί μας είναι. Υπάρχει μια σχετική συγκίνηση, έτσι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Και παραλαμβάνεται 5 βιβλία, ένα DVD και 3 κεραλιφές από το Άγιον Όρος. Και παραλαμβάνω ειδικά με τις αιμορροϊδές, γιατί ξέρω ότι μερικοί έχουν αιμορροϊδές εδώ. Λέω εγώ. Δυσκολεύονται. Δεν θα το πω τώρα, στο πάμε παρακαλώ, γιατί θα παρεξηγήσουν ορισμένοι. Αιμορροϊδές δεν συναντώνται σε όσα εισέρχονται. Σε όσους εισέρχεται. Σε όσους εισέρχεται. Λοιπόν, λέω. Δεν το λέω, επιστήμη το λέει, παιδιά, μην τα μπερδεύετε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν πρέπει να το ψηφίσουμε. Τόσο κομψό άνθρωπο, τόσο πολιτικό, έναν ηγέτη δεν τον έχουμε ανάγκη. Και βγαίνουν διάφοροι και τον κράζουν και εμείς τους απαντάμε. Κράζεις Βελόπουλο, ρε! Δεν έχει μοριστικό τραγούδι, είναι κανονικά το Βελόπουλο.

0: κράζεις Βελόπουλο.
1: Όχι ρε παιδιά, να κράζεις και το Βελόπουλο. Άγνωστε πείτε, ποιητή, σε κράζω.
0: Δεν έχεις απαντήσει.
1: Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η μόνη απάντηση είναι που είναι το καλύτερο δελτίο. Θα σου πω εγώ. Το ξέρω. Εδώ στον Αλφα Radio 989. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Έρχεται. Ανοίγει την πόρτα. Μπαίνει. Γεμάτη χαρτιά. Στα χέρια της κρατάει όλη την επικαιρότητα. Και τι έρχεται μετά. Έρχεται η ανάλυση της επικαιρότητας, ειδήσεις που δεν έχετε ξανακούσει, με ένα τρόπο ερμηνείας που επίσης δεν υπάρχει περίπτωση να το βρείτε πουθενά αλλού. Είναι ο Δημήτρης Τάκης εδώ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει κλειστή για τα οχήματα η οδός Βάρναλη στο Χαλάνδρη από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα υπερκείμενα διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερό στο κτίριο. Την έρευνα είχε αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Ελλάς. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμό το 2023 με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσε ως πηγή ανάφλεξης. Δεν είναι δυνατόν αν οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο να υπάρχει πάντα ένας ελεγκτής ή ένας αστυνομικός, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάου, σημειώνοντας ότι για να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά υπάρχουν πιστοποιημένοι τεχνίτες. Αν η έκρηξη οφείλεται στο αέριο, είμαστε όλοι πάνω σε μια βόμβα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων της Πλάκας, Γιώργος Ζαφυρίου, τονίζοντας ότι το δίκτυο του αερίου στην περιοχή είναι πολύ παλιό. Όπως είπε, οι κάτοικοι ζητούν την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και ανιχνευτών αερίου. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των έξι θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι αναμένει την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μπασαραγκτζή, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Στα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολοφονίας στην Ευρώπη, αποκάλυψε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδη, αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επίθεση με μπογιές πραγματοποίησε ανάγνωστη στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτώουν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κύριος Λοβέρδος. Την επίθεση καταδικάζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι θρασίδηλοι τραμπούκοι δεν πτώουν και δεν εκφοβίζουν κανέναν. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν δημοσιεύματα για απολύσεις εργαζομένων της Βιολάντα, οι οποίοι φέρονται να κατέθεσαν στις αρχές ότι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο πριν τη φωνική έκρηξη. Απολύτως αναλυθή χαρακτηρίζει με ανακοίνωση της η Βιολάντα τα σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών ζητούν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Στον διεθνή χώρο και πάλι συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Πηγή που γνωρίζει την έρευνα δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι εξετάζεται ως πιθανότερο ενδεχόμενο ένα κίνητρο που συνδέεται με το Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης.

0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. 18 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες έμεινα να τελειώσει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και είπα να ξεκινήσουμε μουσικά έτσι με ένα απόϊχο του Σαββατοκύριακου που πέρασε, με ένα απόϊχο από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο, που αυτό που λέει το τραγούδι το έκανε και το κάνει πράξη, το όλο πιο πάνω. Και όσοι βρέθηκαν το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρουσία, είδαν ένα καταπληκτικό θέαμα. Είδαν μια γυναίκα, μια τραγουδίστρια, μια καλλιτέχνηδα που εννοεί αυτό που είπε, ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός σε ένα χαρτί και που προχωράει ακάθεκτη. Και το βασικό είναι ότι παρά τις όποιες αναποδιές που πάντα έρχονται στη ζωή και παρά τα όποια σκαμπανεβάσματα και τα πεσήματα, ξανασηκώθηκε, ξανασηκώνεται, προχωράει, παλεύει και κερδίζει. Γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή ή προχθεσινή βύση που είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο να αποθεώνεται από 100.000 σχεδόν, από σχεδόν 100.000 θεατές. Υπάρχει και η προηγούμενη βύση των προηγούμενων χρόνων της κρίσης, η βύση του Έψιλον, η βύση του Φουρτιώτη, αλλά όλα αυτά τα άφησε στο παρελθόν και κατάφερε να ξανασηκωθεί, να γίνει ξανά αυτό που λέμε η απόλυτη Ελληνίδα στάρ και ίσως από τους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες που μπόρεσε να γεμίσει ένα Ολυμπιακό Στάδιο. Και από τις πιο ωραίες στιγμές της συναυλίας του Σαββάτου ήταν αυτή η επικοινωνία που είχε μέσω τεχνητής νοημοσύνης με τον νέο της εαυτό, με την μικρή Άννα Βύση, τότε που ξεκινούσε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι. Είδατε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει και τις καλές πλευρές της και βοηθά, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να δούμε αυτό που είδαμε το Σάββατο το βράδυ, την σημερινή Άννα Βύση να μιλάει με την νεαρά Άννα Βύση και να αυτοτρολάρεται μέσα από αυτή τη συνομιλία, ρωτώντας η μικρή Άννα Βύση, ακόμα τραγουδάς μετά από τόσα χρόνια? Ναι, ακόμα τραγουδάει. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Alpha Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμό στη Μία. Η ώρα είναι 1:10. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των καλεσμένων είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Στη διεύθυνση σύνταξη η Έλσα Ψαρίδη, που είχε και γενέθλια χρόνια πολλά και μας έχει φέρει και ωραία καλούδια γλυκά και αλμυρά και δοκιμάσαμε και ήταν εξαιρετικά. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Επέλεξα να μην ξεκινήσουμε με ένα θέμα από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, που υπάρχουν και πολλά και θα τα δούμε στη συνέχεια. Επέλεξα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που μας έρχεται από την Ισπανία. Μπορεί να μας έρθει και εδώ το επόμενο διάστημα, όπως μας είχαν έρθει οι αγανακτισμένοι τα χρόνια της κρίσης. Και ακούει τη φράση «Είμαστε όλοι Μαρί Κάρμεν». Ποια είναι η κυρία Μαρί Κάρμεν, θα σας πω τώρα. Είναι μια 87χρονη γυναίκα, λέγεται Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ και βίωσε την έξωση από το σπίτι στο οποίο ζούσε για 70 χρόνια στην Ισπανία. Αυτή η βίαιη έξωση λοιπόν έχει προκαλέσει τις μαζικότερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Ισπανία κατά της στεγαστικής κρίσης εδώ και χρόνια. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν ελληνικά κόμματα που επικαλούνται το παράδειγμα της Ισπανίας ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης της στεγαστικής. Φαίνεται όμως ότι η στεγαστική κρίση είναι εδώ, στην Ισπανία δηλαδή, και καλά κρατεί. Οι διαδηλωτές λοιπόν, μετά τα πλάνα, τα πολύ άγρια που είδαν στην ισπανική τηλεόραση, να μπαίνει η αστυνομία μέσα και να βγάζει την 87χρονη, συγκεντρώθηκαν και έκαναν μαζικές διαδηλώσεις. Λοιπόν, μπήκε λοιπόν η αστυνομία μέσα στο σπίτι της 87χρονης, την απομάκρυνε πάνω σε φορείο. Αυτά τα πλάνα έκαναν το γύρο όλης της Ισπανίας και εξόργησαν την ισπανική κοινή γνώμη. Και Επίσης, πρέπει να σας πω, υπό την πίεση όλης αυτής της κοινωνικής αντίδρασης, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο κύριος Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι αύριο θα καταθέσει ένα νομοσχέδιο, αύριο θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, μετά τις διαδηλώσεις και όλα αυτά που γίνονται στην Ισπανία, που θα περιλαμβάνει μέτρα για την ανανέωση των συμβολέων και τους περιορισμούς των εξώσεων που γίνονται στην Ισπανία, που υποτίθεται ότι έχει αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση. Τώρα, γιατί εκδιώχθηκε από το σπίτι της η κυρία Μπασκάλ? Επειδή μια εταιρεία αγόρασε το ακίνητο στο οποίο έμεινε με ενίκιο και αύξησε το ενίκιο της, παρακαλώ, κατά 275%, με αποτέλεσμα το ενίκιο της να φτάσει τα 2.650 ευρώ. Αυτό τουλάχιστον λέει η Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών, η οποία λέει ότι θα πρέπει η κατοικία να πάψει να είναι εμπορικό προϊόν και να γίνει είδος πρώτης ανάγκης. Στο πλευρό των διαδηλωτών έχει βρεθεί και ο πολύ γνωστός Ισπανός σκηνοθέτης, ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο οποίος δήλωσε πως η Ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί αυτό το πρόβλημα ούτε για μια μέρα και οι πολιτικοί είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη να το λύσουν επειδή αυτοί μας κυβερνούν. Η κυρία Μπασκάλ, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της Ισπανικής κρίσης και είναι τέτοια η δυναμική της ώστε της απάντησε απευθείας ο Ισπανός Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ο ίδιος έδειξε διάθεση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών και της είπε: «Μαρί Κάρμεν, έχω ένα μήνυμα για σένα. Η κυβέρνηση εργάζεται άοκνα για να παρουσιάσει την επόμενη Τρίτη αυτό το νομοσχέδιο και ζητεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μια τελευταία ευκαιρία για να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο και να ισχύσει». Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στην Ισπανία. Το θέμα της στεγαστικής κρίσης χτυπά την πόρτα όλων των μεγάλων πρωτεύουσών της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι στο Βερολίνο πρόσφατα το Die Linke κέρδισε τις εκλογές επειδή υποσχέθηκε μέτρα ουσιαστικά και άμεσα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Το στεγαστικό πρόβλημα φυσικά δεν υπάρχει μόνο στην Ισπανία και στο Βερολίνο, υπάρχει και στη Μαδρίτη, όπου και στο Παρίσι και στο Λονδίνο και στη Λισαβόνα. Διαδηλώσεις έχουν γίνει από τον περασμένο Μάρτιο σε όλη την χώρα. Επίσης διαβάζω ότι στο Παρίσι υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για το τι θα γίνει με το τέλος του πλαφών, διότι στο Παρίσι, το Παρίσι βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Θεσμοθετήθηκε το 2019 ένας νόμος με βάση τον οποίο υπάρχει πλαφόν στα διαμερίσματα και ισχύει τόσο σε νέες μισθώσεις όσο και σε ανανεώσεις και εφαρμόζεται σε περίπου 70 δήμους της Γαλλίας, με το Παρίσι, τη Λίλ, τη Λιόν, το Μονπελέ και λοιπά να είναι από τα πιο γνωστά παραδείγματα. Αυτός ο νόμος τελειώνει τον Νοέμβριο και υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει αν θα ανανεωθεί και τι θα γίνει με τις τιμές των ενοικίων που λόγω αυτού του νόμου είναι ελεγχόμενες μέχρι στιγμής. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι τεράστιο το στεγαστικό ζήτημα και στην Ισπανία δημιουργεί ένα νέο κύμα αγανακτισμένων, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, αυτή τη φορά με επίκεντρο και βασικό αίτημα την μείωση των ενοικίων και το ενίκιο να είναι ως αγαθό πρώτης ανάγκης και όχι ως εμπορικό προϊόν. Θα μας έρθει και εδώ, δεν το ξέρω. Το βασικό είναι πάντως ότι και στην Ελλάδα είναι τεράστιο το στεγαστικό πρόβλημα, ιδίως με τα υψηλά ενίκια, και όσοι από ό,τι δείχνει και η πραγματικότητα λένε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όπως το αντιμετώπισαν επαρκώς και αποτελεσματικά άλλες χώρες προβάλλοντας και το μοντέλο της Ισπανίας, τώρα έρχεται η ίδια η πραγματικότητα να τους διαψεύσει. Λοιπόν, αυτά ως προς την στεγαστική κρίση. Είναι ένα θέμα που έχει μεγάλη δημοσιότητα στα ευρωπαϊκά πρωτοσέλιδα. Εμείς εδώ συνήθως με τέτοια ασχολούμαστε μόνο όταν χτυπήσουν την πόρτα μας ή όταν το πράγμα φτάσει στα όρια του και έχουμε εκρήξεις κοινωνικές ή οτιδήποτε άλλο πολύ έντονο, και τότε ξυπνάμε και παίρνουμε χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει. Ασχολούμαστε εδώ περισσότερο με τα δικά μας πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη με όλα αυτά τα φάλτσα που έχουν πει τις τελευταίες μέρες, τελευταία εβδομάδα, οι γαλάζιοι βουλευτές, αρχής γενομένες από τον Υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη, μετά πήρε σειρά ο κύριος Θεοχάρης, μετά ένας άλλος νεοδημοκράτης βουλευτής που δεν τον ήξερε ουδής μέχρι να μιλήσει και να πει αυτό το περίφημο «αν δεν έχετε ψωμί φάτε από πάντα σπάνι», στη λογική του «αν δεν έχετε 10 ευρώ να πάρετε το αυτοκίνητό σας να πάτε στη δουλειά, πάτε με τα μέσα μεταφοράς». Λες και αν βάλει κανείς 10 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητό του θα προλάβει να πάει στη δουλειά και να γυρίσει, και αν το κάνει θα είναι μόνο για μια μέρα. Προφανώς κάποιοι βουλευτές ή ζουν εκτός πραγματικότητας ή τους αρέσει πάρα πολύ να κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία και να την συμβουλεύουν, ή το κάνουν αυτό για να γίνουν γνωστοί, γιατί θεωρούν ότι η δήλωση θα παίξει, θα γίνουν γνωστοί, θα πάρουν κανένα like και θα μαζέψουν και κανένα σταυρό στην εκλογική τους περιφέρεια, ξεχνώντας προφανώς ότι ο βουλευτής εκλέγεται κυρίως όχι για να κάνει το σχολιαστή, ούτε για να κουνάει το δάχτυλο στην κοινωνία και στους πολίτες, αλλά για να λύνει τα προβλήματα. Γι' αυτό τον ψηφίζουν οι πολίτες. Αυτά τους υπόσχεται στην αρχή της τετραετίας και αυτά θα πρέπει να κάνει και να δίνει και ένα λογαριασμό, να το πω έτσι, στο τέλος της τετραετίας, και όχι να μας κάνει το σχολιαστή και να κουνάει το δάχτυλο. Για τον κύριο Θεοχάρη, που μας θύμισε την ταινία με τον Κώστα Βουτσά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, ο ίδιος κατάλαβε τη βλακεία που είπε, ζήτησε συγγνώμη, βγήκε σήμερα το πρωί εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, είπε ότι ήταν λάθος αυτό που είπα, και βεβαίως τον κύριο Θεοχάρη άδειασε με το δικό του τρόπο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Δεν ξέρω αν έχουμε το ηχητικό πριν από λίγο στο press room, να το ακούσουμε τι είπε για την δήλωση αυτή του κύριου Θεοχάρη. Πάμε να δούμε.
1: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε, άρα νομίζω πως πρέπει να μείνουμε σε αυτό και στη μεγάλη εικόνα που είναι η πολιτική, η λογική και η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, άστοχη η δήλωση του κύριου Θεοχάρη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να θυμίσω ότι ο κύριος Θεοχάρης είναι μέλος της κυβέρνησης. Πολλές άστοχες δηλώσεις έχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα και λες και όλοι έχουν βαλθεί να δικαιώσουν την κυρία Μπακογιάννη, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε για τα καλάμια και για όλη αυτή την ιστορία. Και βεβαίως και άλλοι βουλευτές που δεν κάνουν άστοχες δηλώσεις και βλέπουν όλη αυτή την εικόνα, αναρωτιούνται. Πρώτον, μήπως πρέπει ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη που έχει Υπουργικό Συμβούλιο να μαζέψει λίγο τα γκέμια και να στείλει τα μηνύματα που πρέπει να στείλει, και μήπως ήρθε η ώρα να κάνει και κανένα ανασχηματισμό και κάποιους που κάνουν καθημερινώς άστοχες δηλώσεις ή έχουν μια εικόνα ίησης ή αλαζονίας, μήπως τους στείλει για κάνα διάστημα στο σπίτι τους. Άλλωστε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πρώτος διδάξας που έκανε τους λεγόμενους σύντομους ανασχηματισμούς και τις αναδομήσεις, γιατί είχε δώσει πολλά ονόματα στον ανασχηματισμό, ώστε κάθε φορά να το παρουσιάζει και με ένα άλλο τρόπο, και έστελνε κατά καιρούς πολλά κορυφαία στελέχη είτε στο σπίτι τους είτε στο κόμμα για να συνέλθουν όταν είχαν καβαλήσει αρκετά το καλάμι, και μετά από λίγο διάστημα τους επανέφερε στην κυβέρνηση. Είναι καλό να παίρνουμε διδάγματα του παρελθόντος όταν αυτά είναι καλά και ιδίως όταν είναι και αποτελεσματικά. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα γυρίσουμε να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, διότι υπάρχουν αρκετά πολλά θέματα που αφορούν και την Ελλάς. Έχουμε ήδη τον κύριο Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ετοιμάζεται να παραιτηθεί για να προσχωρήσει και αυτό στην Ελληνική Αριστερά. Υπάρχουν γκρίνιες για το αν το κόμμα έχει κολλήσει στο 16-17% και άλλα θεματάκια. Θα τα πούμε σε λίγο με την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Την ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κουφονικολάκου.
6: Καλή εβδομάδα, εύχομαι και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε μετά τις κυβέρνησεις και μετά θα σας πάω στο δικό σας κόμμα. Είχαμε το τελευταίο διάστημα άστοχες δηλώσεις από και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές κλπ. Σήμερα ο κύριος Μαρινάκης πήρε αποστάσεις από τον κύριο Θεοχάρη, λέγοντας ότι ήταν άστοχη και λάθος η δήλωσή του περί κακομοίριδων. Θεωρείτε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με ένα άγχος που μπορεί να έχουν διάφοροι βουλευτές να προβάλλονται, να μαζέψουν σταυρούς, να μαζέψουν like στα social media? Είναι κάτι άλλο, είναι η ίση, η αλαζονία που λέει η κυρία Μπακογιάννη? Γιατί έχουμε τόσα πολλά απανωτά φαινόμενα τις τελευταίες μέρες άσκοπων και άστοχων δηλώσεων?
6: Είναι επειδή το πιστεύουν. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία σε αυτό. Είναι επειδή αυτό πιστεύουν πράγματι. Δεν πρόκειται για κάποιο λάθος, δεν πρόκειται για κάποιο παραδρομή σφάλμα, θέλω να πω. Αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σε συνέντευξη είπε ότι θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Βορύδης, μετά υπερθεματίζοντας, είπε όχι, και η επιδότηση ενοικίου και το επίδομα ανεργίας και η απαλλαγή στα φάρμακα και η επιδότηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ίδιο έκανε ο κύριος Πανάκης, το ίδιο έκανε ο κύριος Οικονόμου, σαν να μην αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια πραγματική κατάσταση εκεί έξω. Και αυτό...
0: Δηλαδή, λέτε ότι θέλουν να χάσουν τις εκλογές, ότι κάνουν δηλώσεις που είναι απέναντι στο λαϊκό αίσθημα και προκαλούν.
6: Έχει να κάνει με αυτό που έχω περιγράψει εγώ ως μία πρακτική ψυχολογικής χειραγώγησης των πολιτών. Δηλαδή, το 67% μας είπε για πέρσι ότι αισθάνονταν φτωχοί. Ότι μεγαλύτερο ποσοστό, το 85-87%, μας είπε ότι δύσκολα τα έβγαλε πέρα. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει δεν είναι έτσι. Τους δίνεις τα στοιχεία της Eurostat που λένε ότι η χώρα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη σταγαστική επιβάρυνση και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στις ντροπιαστικές τελευταίες ή στην τελευταία θέση είναι σε όλα αυτά που σας αναφέρω, και σου λένε δεν είναι έτσι. Τους λες ότι στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας η Ελλάδα έχει απόσταση από το δεύτερο τεράστιο, σου λένε δεν είναι έτσι. Τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά το ΕΣΥ. Τους λες ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς και αυτό υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, σου λένε μωρέ διαφθορά πάντοτε υπήρχε, ο ΠΚΠ πάντοτε υπήρχε. Δεν είναι κάτι τρομερό.
0: Μήπως γιατί και εσείς, όχι εννοώ μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τους λέτε μόνο αρνητικά και δεν αναγνωρίζετε και κάποια θετικά που φαντάζομαι κάθε κυβέρνηση κάνει κάποια θετικά στην πορεία της, έτσι δεν είναι?
6: Κύριε,
0: μήπως θέλω να πω αυτό που λένε η ακύρωση των πάντων και μια περιγραφή μόνο με μελανά χρώματα της πραγματικότητας οδηγεί
6: έλεγα...
0: και την άλλη πλευρά να λέει δεν είναι έτσι?
6: Εγώ θα έλεγα ότι είναι το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Είναι η μεγάλη ένδυα σε σχέση με πραγματικά επιτεύγματα που σπρώχνει τη Νέα Δημοκρατία να καταφεύγει σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Δηλαδή, λάβετε υπόψη ότι ακόμα και τις επενδύσεις τις οποίες προσπαθεί να διαφημίσει με κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να το κάνει γιατί σε ποσοστό του 40-45% είναι μη παραγωγικές, σε real estate. Τα δεδομένα για την ελληνική οικονομία δεν είναι τόσο καλά όσο ενδεχομένως νομίζουν κάποιες και κάποιοι.
0: Mm-hmm.
6: Μας δίνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόβλεψη σε ό,τι αφορά το ρυθμό μεγέθυνσης 1,3 μέχρι το 29. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα, για να το κάνω εντελώς απλό για εκείνους που μας ακούν, θα έπρεπε ήδη να έχει βρει έναν τρόπο να παράγει πλούτο βιώσιμα, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα λεφτά αυτά ξοδεύτηκαν ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία σε 30 εταιρείες, σε 30 συμφέροντα για συγκεκριμένους λόγους, χωρίς να ενισχύσουν όμως την ανθεκτικότητα της οικονομίας.
0: Και αυτό, ας πούμε, τώρα που λέτε.
6: Που σε οδηγεί,
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Η ένδυα που σε οδηγεί. Ή θα λες στον κόσμο αυτό που αισθάνεσαι. Τα καύσιμα δεν είναι τόσο ακριβά. Η Ελλάδα δεν είναι η 10η ακριβότερη στον κόσμο σε βενζίνη, όπως σου λένε οι διεθνείς αναφορές. Ή θα λες αυτό, δηλαδή θα αρνείσαι την πραγματικότητα στα μάτια των πολιτών, μπροστά στα μάτια τους, ή θα καταφεύγει στην κινδυνολογία. Δηλαδή, ποια είναι η κινδυνολογία? Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης, θα εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα, εάν δεν εκλεγεί με αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Τι έχουμε ακούσει, θα έχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας. Αστεία πράγματα.
0: Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, σε αυτή την, πώς να το πω, την αντιπαράθεση, ποιος θα κάνει την πιο ηχηρή δήλωση που θα παίξει και περισσότερο? Έχουν υποπέσει και κάποια δικά σας στελέχη? Άκουσα παραδείγματος χάρη τη δήλωση ότι η κυβέρνηση κάνει πλασμαφαίρεση και ρουφάει το αίμα με το καλαμάκι της κοινωνίας. Φαντάζομαι δεν είναι στη δική σας αισθητική τέτοιες δηλώσεις, έτσι δεν είναι? Και του κόμματός σας.
6: Το κάθε στέλεχος προσεγγίζει με τη δική του αισθητική το δημόσιο διάλογο και έτσι η δική μου αισθητική δεν έχει καμία δουλειά σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ όμως θα
0: πω.
6: Μα
0: το ξέρω ότι... και γι' αυτό σας ρώτησα. Δηλαδή δεν σας φαντάζομαι ποτέ να κάνατε μια τέτοια δήλωση.
6: Εγώ θα πω ότι η εστίαση σε αυτού του είδους τα ζητήματα, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν κυριολεκτικά, η κυβέρνηση δεν ανακοινώνει μέτρα και η χώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο χειμώνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι και αυτή η συμφωνία, η αναποτελεσματική ανεπαρκή συμφωνία που έγινε για τις τιμές στο βασικό καλάθι, έχει ορίζοντα τον Οκτώβριο, τα τέλη Οκτωβρίου καθώς φαίνεται.
0: Και ήδη υπάρχουν και ανακοινώσεις από εταιρείες για αύξηση των αγαθών το επόμενο διάστημα, διότι είχαν κάνει ένα προϋπολογισμό συγκεκριμένου κόστους, ο οποίος λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων έχει ανατραπεί εντελώς. Οπότε δυστυχώς θα πρέπει να αναμένουμε το επόμενο διάστημα αυξήσεις και στα ράφια. Εκτός από τα καύσιμα που τις βιώνουμε.
6: Μα αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό είναι ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί από τη μεγάλη της ευθύνη να εποπτεύει, να παρεμβαίνει και να οριοθετεί.
0: Και πάμε τώρα στο δικό σας ρόλο.
6: Δεν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, βεβαίως.
0: Mm-hmm. Εσείς έχετε πει και το είπε και ο κύριος Τσίπρας πρώτου καλοκαιριού, ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη, έχει ένα ποσοστό 16-17%. Πάμε να ακουμπήσουμε το 20% και από εκεί και πέρα να γίνουμε ο πόλος που μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση και να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι επέστρεψα γιατί η υπόλοιπη αντιπολίτευση δεν μπορούσε να νικήσει το Μητσοτάκη.
6: Δεν είναι αλήθεια αυτό?
0: Θα σας πω. Και υπάρχει μια μουρμούρα τις τελευταίες μέρες, το διαβάζω και σε ρεπορτάζ, ότι αυτό το 16-17 στο οποίο φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις σας έχουν ως ταβάνι, αυτή τη στιγμή το λέω, προκαλούν προβληματισμό και οδηγούν και τον κύριο Τσίπρα να ξαναβγεί μπροστά, διότι φαίνεται ότι είναι το δυνατό σας χαρτί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. ότι ίσως να μην, πώς να το πω, απέδωσε όλη η συζήτηση και όλη η τοποθέτηση, όλες οι τοποθετήσεις που είχαν κάνει τα καινούργια στελέχη, και διαβάζω και για μια ανάγκη να αιματοδοτηθεί όλη η προσπάθεια και από παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που φεύγουν από το κόμμα, παρετούνται και θα έρθουν σε εσάς. Καλή ώρα, όπως ο κύριος Καλαματιανός που διαβάζω ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί. Σας προβληματίζει αυτό το ταβάνι που μέχρι στιγμής δείχνουν οι δημοσκοπήσεις του 16-17%?
6: Κοιτάξτε να δείτε, για εμάς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, εμείς, παρότι ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστός στον κόσμο, έτσι, και είναι το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ωστόσο, ο πολιτικός φορέας είναι νέος, είναι 4 μηνών, έχει νέα στελέχη, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να πάρει τη θέση του αντίπαλου δέος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα.
0: Το αντίπαλο δέος με ένα 15-16% όταν η Νέα Δημοκρατία έχει 30%
6: τώρα,
0: δεν είναι και τόσο αντίπαλο.
6: Εάν σταματάμε εδώ, η απάντηση είναι προφανώς. Για εμάς αυτό είναι ένα μήνυμα, είναι ένα μικρό θαύμα, αλλά είναι ένα μήνυμα ότι χρειάζεται ακόμα πιο εντατική και πιο σκληρή και πιο ουσιαστική δουλειά σε όλη την Ελλάδα, συνομιλώντας με τους πολίτες, έτσι, επιδιώκοντας τη σύγκληση των κοινωνικών δυνάμεων στο πεδίο, προκειμένου να ενισχύσουμε αυτά τα αποτελέσματα και να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Αλλά είναι ένα κόμμα 4 μηνών η Ελλάδα, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το δει διαφορετικά. Αν το δει διαφορετικά, αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα.
0: Μάλιστα. Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να σας οδηγήσω για κάτι ακόμη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ρωτούσα πριν για τον στόχο του κόμματος, που όπως μας είπατε παραμένει να είστε αυτός που θα απειλήσει την κυβέρνηση.
6: Εδώ υπάρχει... ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας και να στηρίξουμε την κοινωνία. Προϋπόθεση είναι να κερδίσουμε εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα να πλησιάσετε πολύ τη Νέα Δημοκρατία εκλογικά. Και για να την ξεπεράσετε ενδεχομένως κιόλας.
6: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ταυτοχρόνως έχει ένα στόχο, ένα κόμμα που βρίσκεται ας πούμε στον όμορο πολιτικά χώρο με εσάς, το ΠΑΣΟΚ, που έχει βάλει επίσης ένα στόχο να περάσει εκείνο στη δεύτερη θέση μέχρι τα Χριστούγεννα. Εκ των πραγμάτων δεν θα υπάρξει μία... άκουσα και τον κύριο Τεμπονέρα να λέει με το ΠΑΣΟΚ έχουμε προγραμματική αντιπαράθεση. Δεν θα υπάρξει και μια πολιτική αντιπαράθεση τους επόμενους μήνες, αν ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να σας αφήσει εσάς την τρίτη θέση.
6: Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση του κύριου Τεμπονέρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πράγματι με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένας προγραμματικός ανταγωνισμός, ο οποίος εμπλουτίζει εν τέλει τον πολιτικό διάλογο. Είναι σημαντικό να υπάρχει σε κόμματα που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Από την άλλη, όμως, θα σας πω το προφανές, αυτό που όλοι γνωρίζουν, όλοι γνωρίζουμε και για κάποιο λόγο δεν το επισημαίνουμε. Αν ήταν να καλύψει αυτό το χώρο, το ΠΑΣΟΚ θα το είχε κάνει, όταν δεν υπήρχε η Ελλάς. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να το κάνει, πάει να πει ότι δεν μπορεί να το κάνει.
0: Το λέτε με μία απόλυτη βεβαιότητα αυτό ότι δεν μπορεί. Και η μικρή, έστω και μικρή άνοδος που δείχνει και η μικρή άνοδος που έδειξε στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου πάλι σας οδηγούν στο να λέτε ότι δεν μπορεί.
6: Τη σχολίασε τη μικρή άνοδο και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Sky.
0: Εσκοπτικά
6: τη σχολίασε και σε άλλο χρόνο. Σας ξαναλέω λοιπόν, αν ήταν το ΠΑΣΟΚ, αυτό δείχνουν τα μέχρι στιγμής γεγονότα. Έτσι, αυτή η ερμηνεία μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα. Αν ήταν να ανακαλύψει το χαμένο έδαφος, αν ήταν να δημιουργηθεί, να πάρει τη θέση του μεγάλου προοδευτικού πόλου απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, αυτό θα το είχε κάνει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποδυναμωθεί τελείως και υπήρχε όλος ο χρόνος, όλος ο χώρος, όλο το περιθώριο, όλη η πολυτέλεια να το πράξει με τα εργαλεία που είχε. Τώρα, αυτό που μου αναφέρετε, εμένα δεν μου φαίνεται πάρα πολύ πιστικό. Το ακούω, δεν μου φαίνεται πιστικό.
0: Και τελευταίο ερώτημα. Τι απαντάτε σε αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης σε εσάς ως προς την κριτική που κάνετε εσείς στο ΠΑΣΟΚ, ότι μιλάει ο Τσίπρας που έχασε τόσες φορές από το Μητσοτάκη και τον νίκησε ο Πρωθυπουργός σε εκλογές και έφτασε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση με 18-20%. Σε αυτό τι απαντάτε?
6: Κοιτάξτε, γενικά δεν απαντάω τίποτα σε αυτού του είδους την κριτική. Ξαναλέω, είναι προγραμματική αντιπαράθεση και γενικά.
0: Εντάξει, είναι μια, είναι μια πραγματικότητα όμως. Εδράζεται σε μια πραγματικότητα.
6: Θα απαντήσω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλα αυτά που έχουμε ακούσει από το ΠΑΣΟΚ αποτελούν την έκφραση ενός πολύ μεγάλου άγχους επιβίωσης από την ίδρυση της Ελλάς. Σας θυμίζω ότι στην αρχή υπήρχε αμφιδημία. Δεν θα σχολιάσουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μετά θα σχολιάζουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έτσι, υπάρχει δηλαδή μια περίεργη τάση. Αλλά από τη δική μου πλευρά θα πω ότι αυτή είναι μια στιγμή μεγάλης ευθύνης για όλους μας. Επειδή τα πράγματα είναι πιο κρίσιμα από ό,τι νομίζουμε για τη χώρα ενδεχομένως. Επειδή έχουν οξυνθεί κοινωνικές ανισότητες. Επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η ακροδεξιά καλπάζει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτή η ώρα της μεγάλης ευθύνης τι σηματοδοτεί για τον καθένα και την καθεμία από εμάς. Σηματοδοτεί την στιγμή στην οποία θα πάρουμε μια μεγάλη απόφαση. Θα κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Θα κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση ή θα κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για να πετύχουμε αυτά που πρέπει να πετύχουμε. Αν επιλέγουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, αυτή η στάση μας κάπως πρέπει να ερμηνεύεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
6: Και να θυμίσω, ναι, και να θυμίσω τέλος ότι υπάρχει μια ενηγματική δήλωση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με μια λαϊκή ετοιμιγορία που θα γίνει σεβαστή, που δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αν οι εκλογές φέρουν ως πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεν μας έχει εξηγήσει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είπε πολλές φορές ότι δεν θα συνεργαστεί. Το αδικείται τώρα.
6: Αλλά στελέχη λένε το αντίθετο, κύριε Τάκη. Καταλάβατε.
0: Άρα εσείς δεν είστε βέβαιοι.
6: Η αμφισημία δεν συγχωρείται σε αυτές τις συνθήκες.
0: Άρα δεν είστε βέβαιοι αν θα ισχύσει η συνεδριακή απόφαση, αυτό μου λέτε.
6: Θα πρέπει να εξηγηθεί ρητά και θα πρέπει αυτή η γραμμή να τηρείται με πάρα πολύ σαφή τρόπο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, κυρία Κουφονικολάκου.
6: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
6: Καλή δύναμη, καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.

Να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα ακροατών, γιατί γι' αυτό τα στέλνουν, για να τα διαβάζουμε και πρέπει να τα διαβάζουμε. Ένας ακροατής μας λέει ότι με αφορμή τα όσα είπα στην αρχή για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, λέει δεν υπάρχει στεγαστική κρίση, υπάρχει κρίση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Η Δήμητρα, πάλι όσον αφορά το θέμα των δηλώσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, λέει θα τους κάνει ντά, δυστυχώς συμφωνεί και επαυξάνει σε όλα αυτά που λένε και κάνουν, αλλιώς θα τους έδιωχνε και θα παρετιόταν και ο ίδιος, μάλλον μας δουλεύουν. Προφανώς αναφέρεται στον Πρωθυπουργό. Ο Γιάννης λέει πραγματικά νέο κόμμα η Ελλάς και ο Τσίπρας, νέο στην πολιτική και το 70% των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Δεν είναι κάτι νέο ή φρέσκο. Και ο Ανδριανός, η φράση «εμείς ή κανείς» δεν είναι αλαζονικό. Ήταν μια ερώτηση προς την κυρία Κουφονικολάκου, δεν προλάβαμε να την κάνουμε. Αλλά θα σου πω, Ανδριανέ, ότι αυτή η φράση, τουλάχιστον με βάση το ρεπορτάζ, φαίνεται να προβληματίζει αρκετά στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που δεν την είδαν με καλό μάτι και που θεωρούν ότι βγάζει, ας πούμε, μία ίση και αυτή όπως το αντίστοιχο του Φλωρίδη ή κάποιον άλλον παλαιότερα που ευτυχώς ο Μητσοτάκης τους το τράβηξε το αυτή και το μάζεψαν, το Μητσοτάκης ή Χάος.

0: οι υπουργοί, ήταν υπό την αιγίδα της περιφέρειας και ήταν καλεσμένη και η περίφημη κυρία Γάκα που μίλησε τότε. Με αφορμή αυτό το συνέδριο της παρουσίας των υπουργών και της κυρίας Γάκα υπήρξε πολύ λόγος από την αντιπολίτευση για το ποιος έφτιαξε το συνέδριο, για το αν οι υπουργοί πρόβαλαν την κυρία Γάκα, για το πώς επελέγει η συγκεκριμένη γιατρός, αν την ήξεραν από τότε. Ο κύριος Τούντας λοιπόν, που είχε την οργάνωση του συνεδρίου, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει δημοσίως, θα μας πει για αυτό το περίφημο συνέδριο, να λύσουμε και αυτή την απορία και αυτό το θέμα που έρχεται και επανέρχεται και ιδίως στα social media έχει δημιουργήσει πολύ έτσι σκοτεινή και ομιχλώδη ατμόσφαιρα για το τι ακριβώς συνέβη. Τώρα, μέχρι να πάμε στον κύριο Τούντα, νωρίτερα εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε ο κύριος Τζαβάρας, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν στο πλευρό του κυρίου Σαμαρά το Σαββατοκύριακο στην Κυπαρισία. Ο πρώην Πρωθυπουργός είχε πάει στην Πύλο για να κάνει το μνημόσυνο για την απώλεια της κόρης του Λένας. Και με αφορμή αυτό βρέθηκε σε μια ταβέρνα εκεί πέρα της Κυπαρισίας με αρκετά στελέχη και πολιτικά και αυτοδιοικητικά και πρώην ομάρχες κλπ. Σε μια λογική πολιτική συγκέντρωση, να το πω έτσι, όπου του έλεγαν οι καλεσμένοι εκεί πέρα, πρόεδρε, άντε πότε θα το κάνεις. Ο ίδιος απαντούσε, θα πάμε μαζί, δεν πάει άλλο. Έκανε μια ανάλυση της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και στην οικονομία και στα εξωτερικά και στην καθημερινότητα και στις τιμές. Έβαλε μέσα και, και την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, γιατί ήταν τεράστιο, λέει, πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πραγματικά δεν ξέρω πόσα ομόφυλα ζευγάρια εμφανίστηκαν μετά το γάμο, το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, και πώς υιοθέτησαν και παιδί για να δίδεται τόση μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Προφανώς ο κ. Σαμάρας ξέρει γιατί το κάνει, γιατί επενδύει στα αντανακλαστικά ενός κομματιού συντηρητικών ψηφοφόρων που μόνο και μόνο που ακούνε αυτή την ιστορία ενοχλούνται, ενώ δεν ξέρουν ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία με την κυρία Λατινοπούλου που θα την έχουμε τις επόμενες μέρες, που βγήκε και χαιρέτησε τη νίκη του ΑΕΦΔΕ και είπε ότι είναι νίκη επί της woke agenda και όλα αυτά τα πράγματα που τα λέμε έτσι ελαφρά την καρδία. Κλεισμόνης όμως να μας πει ότι η συμπρόεδρος του ΑΕΦΔΕ είναι παντρεμένη εδώ και μια 20ετία με γυναίκα και έχουν και δύο παιδιά μαζί. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην woke agenda την ελληνική είναι το πρόβλημα. Αυτά τα λέμε τώρα για τις διάφορες πολιτικές υποκρισίες που υπάρχουν πάντα στην πολιτική. Επιστρέφω στον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Τζαβάρας λοιπόν μίλησε σήμερα εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη και στο σταθμό μας και είπε ότι επιλέγει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά διότι, λέει, δεν του αρέσει οι επικοινωνίες του στην πολιτική, του αρέσουν οι ιδέες, η μάχη των ιδεών. Και ο κύριος Σαμαράς έρχεται στην πολιτική πίσω, όχι, λέει, γιατί έχει κάποιο προσωπικό θέμα με το Μητσοτάκη, όχι γιατί υπάρχει ένα γυνάτι, αλλά γιατί θέλει να καθιερώσει μια άλλη αντίληψη στην πολιτική και να δώσει τη μάχη των ιδεών. Και ο κύριος Τζαβάρας πάει στο κόμμα Σαμαρά γιατί δεν θα ασχοληθεί με την επικοινωνία, αλλά θα ασχοληθεί με την πολιτική και την μάχη ιδεών. Βέβαια, ίσως και να του διέφυγε, ίσως και να του λησμόνησε ο κύριος Τζαβάρας, ότι πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, εμφανίστηκε ο κύριος Αλέξης Παπάς, ο οποίος είναι παίκτης του reality show, του Bachelor που έκανε το γαμπρό και του Survivor, και είπε ότι τον γνωρίζει τον κύριο Σαμαρά και θέλει να κατέβει με το κόμμα του υποψήφιος βουλευτής. Αυτό τώρα εμπίπτει στη λογική της των ιδεών ή στη λογική της επικοινωνίας και των υποψηφίων που έχουν έτσι την έξωθεν καλή μαρτυρία στα social media και σε ένα κομμάτι της νεολαίας και που θα πιάσουν ψήφους επειδή μπορούν να επικοινωνήσουν αυτό το κομμάτι ως influencers και ως πρόσωπα των social media. Αυτό είναι επικοινωνία ή μάχη ιδεών? Θα το μάθουμε το επόμενο διάστημα. Μουσική διαφημίση και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το ΜΕΚ

0: Voice Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Δημήτρης Τάκης είναι μαζί σας μέχρι τις 2 και επειδή πριν λέγαμε για τον Αντώνη Σαμαρά, κρατήστε και μια ενδιαφέρουσα πολιτική δήλωση που έκανε σήμερα ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης. Ξέρετε ότι έρχεται και επανέρχεται αυτή η συζήτηση για το αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά στις πρώτες εκλογές και αν πάρει ένα ποσοστό που κινείται εκεί στο 25, 24, 26%, αν θα πάρει ή δεν θα πάρει τον πόνους και τι θα γίνει σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή αν θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα αναλάβει κάποιος άλλος την ηγεσία. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Σαμαράς, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει, δεν συζητιέται στη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται, κακώς το επαναφέρετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Δημιουργείται μια ψευδή εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει συγκυβέρνηση χωρίς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, αν βγει πρώτο κόμμα. Ο Μητσοτάκης λέει, αν κερδίσει τις εκλογές, θα είναι πρωθυπουργός, εφόσον η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην κυβέρνηση. Και εδώ είναι τώρα το ζουμί. Ακούστε τι λέει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Σαμαράς, όπου επί Σαμαρά ο Άδωνης πήγε στη Νέα Δημοκρατία, πήρε το 2012 18%. Άκουσες κανέναν να λέει να φύγει ο Σαμαράς τότε? Ο Σαμαράς έλεγε τότε ότι είναι αδιανόητο να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Βλέπετε που βάζει τον πύχη ο Άδωνης. Σου λέει όχι 25 αν πάρουμε και 18 αν πάρουμε, πάλι ο Μητσοτάκης δεν θα φύγει. Ο Σαμαράς έφυγε που πήρε 18%. Όχι. Ξαναέκανε δεύτερες εκλογές και πήρε 10 μονάδες παραπάνω στις δεύτερες εκλογές. Έφτασε στο 28. Οπότε σου λέει, αφού δεν έφυγε ο Σαμαράς με 18, γιατί θα φύγει ο Μητσοτάκης με 25. Έχει ενδιαφέρον. Κρατήστε το, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Αλλάζουμε κλίμα. Παραμένουμε πάντα στην πολιτική, διότι τα πάντα τελικά είναι πολιτική. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τούντα, ομότιμο καθηγητή ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τον είχαμε συναντήσει πάρα πολλές φορές την εποχή του κορονοϊού και μας είχε βοηθήσει πολύ με τις γνώσεις του. Είναι ένας ήπιος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
4: Να είστε καλά. Σας κάλεσα γιατί θέλω να λύσουμε μια ιστορία που έρχεται και επανέρχεται κυρίως στο διαδίκτυο και απειλεί έτσι να θολώσει πάρα πολύ την εικόνα με αυτό το περίφημο συνέδριο που είχε γίνει, το διαδικτυακό, στο οποίο είχε πάρει μέρος και η κυρία Γάκα, ήταν υπό την αιγίδα τότε της νομαρχίας, διαφόρων υπουργείων, είχαν μιλήσει και υπουργοί. Είχε εμφανιστεί η κυρία Γάκα σε αυτό και υπάρχει μια κριτική και από την αντιπολίτευση αλλά κυρίως από το διαδίκτυο ότι οι υπουργοί που εμφανίστηκαν σε αυτό το συνέδριο επέβαλαν την κυρία Γάκα, αυτή την κάλεσαν, φίλοι τους ήταν, αυτή την προέβαλαν, ορίστε πώς τολμάνε και μιλάνε τώρα. Και θέλω, επειδή εσείς ήσασταν ο διοργανωτής αυτού του συνεδρίου αλλά όχι και ο υπεύθυνος για την κυρία Γάκα, θα μας τα πείτε τώρα, θέλω να μου πείτε αναλυτικά τι έγινε με αυτό το συνέδριο. Δεν έχετε μιλήσει μέχρι τώρα, από ό,τι ξέρω έχετε βγάλει μια ανακοίνωση μόνο, για να κλείσει αυτό το θέμα, διότι έρχεται και επανέρχεται και έχω βαρεθεί ο καθένας να το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν.
5: Κυριατάκη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν ήταν ένα ιατρικό επιστημονικό συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο τουρισμού υγείας. Και αυτά τα συνέδρια δεν έχουν επιστημονικές ανακοινώσεις, ούτε έχουν επιστημονική επιτροπή για να κρίνουν ποιες από αυτές τις ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, θα γίνουν δεκτές για το συνέδριο.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά τα συνέδρια είναι περισσότερο ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ανάμεσα σε αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται στον τομέα του τουρισμού υγείας. Mm-hmm. Ο τομέας του τουρισμού υγείας έχει δύο μεγάλα σκέλη. Έχει το σκέλος των καθαρών ιατρικών υπηρεσιών και έχει και το σκέλος της λεγόμενης ευεξίας, που είναι μάλιστα και ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας του τουρισμού υγείας. Σε αυτόν τον τομέα της ευεξίας, λοιπόν, δεν είναι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται. Παρέχονται διάφορες υπηρεσίες. Μπορεί να είναι από τον θερμαλισμό, δηλαδή από τις ιαματικές πηγές, μπορεί να έχει σχέση με τη διατροφή. Υπάρχει ο βελονισμός. Υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με την λειτουργία, ας πούμε, του πεπτικού συστήματος, που είναι αρμοδιότητα της λεγόμενης ολιστικής ιατρικής. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, τα μέλη της πρότειναν για τις διάφορες επιμέρους θεματολογίες του Συνεδρίου διάφορους ομιλητές.
4: Μάλιστα. Η Οργανωτική Επιτροπή από ποιους αποτελείται?
5: Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από 7 άτομα, τα οποία κάλυπταν επιμέρους τομείς του τουρισμού υγείας.
4: Οι οποίοι ήταν γιατροί?
5: Όχι, γιατροί δεν ήταν. Γιατρός ήμουνα εγώ. Εσύ. Οι υπόλοιποι καλύπταν τους άλλους τομείς που σας ανέφερα, κυρίως άλλοι που ασχολούνται με την οργάνωση του τουρισμού υγείας.
4: Μάλιστα.
5: Άλλοι που ασχολούνται με το ξενοδοχειακό κομμάτι του τουρισμού υγείας. Mm-hmm. Άλλοι που ασχολούνται με τα θέματα της ευεξίας.
4: Άρα δεν ήταν κάποιος υπουργός ή κάτι άλλο?
5: Όχι, βέβαια.
4: Όχι,
5: κανένας υπουργός δεν είχε καμία σχέση με την επιλογή των ομιλητών.
4: Μάλιστα.
5: Μία λοιπόν συνάδελφος από την Οργανωτική Επιτροπή πρότεινε στο κομμάτι της ολιστικής ιατρικής, στην ενότητα της ολιστικής ιατρικής, να φωνάξουμε την κυρία Γάκα, η οποία έχει ιατρείο ολιστικής ιατρικής, έτσι γράφει το ιατρείο της απ' έξω, mm-hmm. και να μιλήσει, επειδή την ήξερε και θεωρούσε ότι...
4: Η συνάδελφός σας την ήξερε?
5: Ναι.
4: Η οποία συνάδελφός σας είναι γιατρός?
5: Όχι, δεν είναι γιατρός, είναι στο κομμάτι της ευεξίας.
4: Της ευεξίας, μάλιστα.
5: Της ευεξίας. Και
4: άρα εκείνη έχει και την ευθύνη της προσκλήσεως της κυρίας Γάκα.
5: Ναι, την ευθύνη όπως έχει ο καθένας,
4: ναι, ναι, ναι.
5: των προσκλήσεων όλων των ομιλητών.
4: Mm-hmm.
5: Και σε αυτό δεν βλέπω τίποτα μεμπτό, διότι κανείς τότε δεν γνώριζε, ούτε η ίδια που μας το πρότεινε, ούτε κανείς άλλος, ότι υπήρχαν προβλήματα γύρω από την οργάνωση ή τη λειτουργία του ιατρείου της.
4: Mm-hmm.
5: Επίσης δεν είχαμε καμία ευθύνη για το αν το βιογραφικό της κυρίας Γάκα ήταν ακριβές ή ανακριβές, διότι τα συνέδρια δεν ελέγχουν τα βιογραφικά των συμμετεχόντων, ελέγχουν την εγκυρότητα της Επιστημονικής Επιτροπής όταν είναι για επιστημονικά συνέδρια ή την άποψη που έχουν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.
4: Ερώτημα τώρα, γιατί κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει ότι εγώ, ας πούμε, ως ακροατής ή τηλεθεατής αυτού του υβριδικού συνεδρίου, του διαδικτυακού, μπορεί να το παρακολούθησα, να άκουσα την συγκεκριμένη γιατρό,
5: ναι.
4: να πίστηκα από αυτά που λέει και να την επισκέφθηκα. Υπάρχει μια ευθύνη, θα έπρεπε να υπάρχει μια ευθύνη των οργανωτικών επιτροπών να τσεκάρουν ποιος μιλάει σε τέτοια συνέδρια, ούτως ώστε κάποιος που τα ακούει να μην παρασύρεται ή, εν πάση περιπτώσει, να μην πάει κάπου που δεν θα έπρεπε να πάει?
5: Κοιτάξτε, σε όλα τα συνέδρια όποιος μιλάει απευθύνεται σε ένα κοινό.
4: Ναι.
5: Και αν πει κάτι το οποίο ενδιαφέρει κάποιον από αυτό το κοινό, προφανώς θα έχει τη δυνατότητα να τον επισκεφθεί.
4: Από
5: τη στιγμή λοιπόν που αυτή τη στιγμή λειτουργούν ιατρία ολιστικής ιατρικής στη χώρα μας, όπως λειτουργούν και ιατρία ομοιοπαθητικής ιατρικής στη χώρα μας.
4: Και βελονισμού και πολλά.
5: Και βελονισμού και πολλά. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που την ώρα του συνεδρίου, λέει πριν από 3 χρόνια, δεν υπήρχε καμία καταγγελία, δεν υπήρχε κανένα ζήτημα που να αφορά την ομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου της κυρίας Γάκα, δεν ήμασταν σε θέση εμείς να κρίνουμε και ούτε είναι δικιά μας αρμοδιότητα να κρίνουμε εάν είναι νόμιμες αυτές οι παροχές που έχει η κυρία Γάκα ή αν είναι αξιόπιστο το βιογραφικό της. Αυτά είναι ευθύνη της πολιτείας.
4: Σωστά, του ιατρικού συλλόγου εν προκειμένου.
5: Τα συνέδρια, όχι μόνο του ιατρικού συλλόγου. Σας θυμίζω ότι το 2001, όταν είχα μάλιστα και την ευθύνη του συντονισμού της ομάδας σχεδιασμού της μεταρρύθμισης του Αλέξη του Παπαδόπουλου,
4: ναι,
5: είχαμε τότε καθιερώσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
4: Σωστά.
5: Που ήταν υπεύθυνο για να επιθεωρεί ακριβώς και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα υγείας.
4: Mm-hmm.
5: Άρα δεν είναι μόνο ευθύνη του ιατρικού συλλόγου ή των εκάστοτε ιατρικών συλλόγων, είναι ευθύνη και της πολιτείας να μπορεί να έχει ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο
4: να τσεκάρει,
5: να, να αποφεύγονται αυτές οι παρεκτροπές.
4: Ναι, βέβαια.
5: Και θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή ότι με όλα αυτά τα ιατρεία που υπάρχουν, της ομοιοπαθητικής ιατρικής, της ολιστικής ιατρικής και πολλές άλλες τέτοιες εναλλακτικές θεραπείες, δεν έχει η Ελλάδα ρυθμιστικό πλαίσιο για να κινούνται μέσα στα όρια της νομιμότητας και όχι σε μια γκρίζα περιοχή.
4: Σωστό είναι.
5: Που κινούνται σήμερα.
4: Τώρα με αυτό το MedWatch που δημιουργήθηκε και που ακούσαμε σήμερα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι έπιασε και την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική ιατρός και έχει και μηχάνημα βιοσυντονισμού που δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θεωρείτε ότι θα δουλέψει αυτό?
5: Ναι, πιστεύω ότι κάθε τέτοια προσπάθεια εποπτείας και ελέγχου βοηθάει στο να καλυφθεί αυτό το κενό που ανέφερα πριν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και αυτό, αλλά περισσότερο θεωρώ απαραίτητο, η πολιτεία να θεσμοθετήσει εκείνο το ρυθμιστικό πλαίσιο και το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει όλες αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες να κινούνται.
4: Μάλιστα.
5: Μέσα στα όρια της νομιμότητας. Αυτό θεωρώ είναι το πιο σημαντικό από όλα.
4: Τώρα, και να ξεκαθαρίσουμε και το άλλο θέμα, το οποίο είναι σημαντικό, το είπατε πριν. Άρα, τα υπόλοιπα πρόσωπα που πήραν μέρος στο συνέδριο, είτε ήταν πολιτικά, είτε ήταν γιατροί, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είχαν γνώση ούτε για την κυρία Γάκα, ούτε πολύ περισσότερο, πώς να το πω, την προώθησαν. Γιατί αυτό ακούγεται, ότι
5: όχι,
4: οι υπουργοί
5: βεβαίως,
4: την προώθησαν στο συνέδριο,
5: και
4: την ήξεραν και αυτοί, συγγνώμη να ολοκληρώσω, αυτοί την επέβαλαν, αυτοί την πρότειναν και την προέβαλαν στο συνέδριο αυτό.
5: Όχι, κατηγορηματικά κύριε Τάκη, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Ούτε οι υπουργοί συμμετείχαν ενεργά στο συνέδριο, απλώς χαιρετήσανε το συνέδριο. Και όταν ένας υπουργός χαιρετάει το συνέδριο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι από τους συνέδρους που παρακολουθούν στη συνέχεια όλες τις ομιλίες για να ξέρουν τι είπε ο καθένας. Άρα ούτε συμμετείχανε στην επιλογή των ομιλητών, αυτό είπα ήταν ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, ούτε ήταν αναγκασμένοι να είναι σε γνώση το τι λέει ο καθένας από τους ομιλητές.
4: Μάλιστα. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε και γι' αυτό σας το ζήτησα, διότι έχει γραφτεί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ιδίως στο διαδίκτυο, με αφορμή αυτό το συνέδριο, και νομίζω ο καταλληλότερος για να το διευκρινίσετε είστε εσείς που ήσασταν ο διοργανωτής του συνεδρίου.
5: Χαίρομαι που δίνεται αυτή η ευκαιρία, κύριε Τάκη, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να κυκλοφορούν ανυπόστασες τέτοιες πληροφορίες.
4: Μάλιστα. Τώρα, με την κυρία που ήταν στην Επιστημονική Επιτροπή και προσκάλεσε την κυρία Γάκα.
5: Όχι, Επιστημονική Επιτροπή, Οργανωτική.
4: Στην Οργανωτική Επιτροπή, συγγνώμη. Εκ του αποτελέσματος και όταν προέκυψε όλη αυτή η ιστορία το προηγούμενο διάστημα, συζητήσατε καθόλου μαζί της πώς την καλέσαμε, μήπως ήταν λάθος, αν ήξερες, αν δεν ήξερες, τι κάνει και όλα αυτά?
5: Ασφαλώς και συζήτησα μαζί της.
4: Τι σας είπε?
5: Ότι δεν είχε τίποτα υπόψη της που να είναι μεμπτό, ότι η ίδια τη γνώριζε προσωπικά, ότι είχε επισκεφτεί το ιατρείο της και ότι η ίδια έμεινε ικανοποιημένη από την επαφή που είχε μαζί της.
4: Μάλιστα. Οπότε φανταστείτε μία ας πούμε αντίστοιχη ιατρός που τη γνώριζε και προσωπικά και δεν είχε γνώση και επαφή και την κάλεσε σε ένα συνέδριο, φανταστείτε τι γίνεται στο πιο έξω και σε ανθρώπους απλούς που πήγαιναν υποτίθεται για να τους θεραπεύσει.
5: Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, θέλουμε ρυθμιστικό πλαίσιο και θέλουμε ισχυρούς εποπτικούς μηχανισμούς.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τούντα και για την καλή διάθεση που είχατε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας και για το γεγονός ότι ξεκαθαρίσετε πια αυτή την ιστορία για να μην μπορεί ο καθένας να την εκμεταλλευτεί όπως θέλει από εδώ και από εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Να είστε καλά επίσης. Λοιπόν, και με τον κύριο Τούντα που νομίζω ξεκαθάρισε απόλυτα την ιστορία αυτή με το διαδικτυακό συνέδριο, ποιος προσκάλεσε την κυρία Γάκα, ποιος την ήξερε, αν ήξεραν οι υπόλοιποι και τι ακριβώς έγινε. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αρχή καινούργιας εβδομάδας, 28 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες έχει ακόμα για να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, έτσι. Λοιπόν, και πριν σας αφήσω όμως, θα σας πω ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν έως και τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Ο χρυσός χορηγός του φεστιβάλ και οδηγός για αυτά που θα δείτε, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Παρακαλώ, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας για 32η φορά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Λίνα, θα πας να δεις καμιά νύχτα πρεμιέρας? Γιατί στη Βύση δεν πήγες. Δεν ήρθες μάλλον. Δεν ήρθες. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της Λίνας Κλήτου. Ευχαριστώ πολύ τον Σταμάτη Καρλούτσο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο για να κάνουμε ξανά λογαριασμό στη μία, λίγα λεπτά μετά τη μία. Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτος Καρλούτσο, στην αρχή συνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξη η Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Το τμήμα εκβιαστών της Ελλάς έχει αναλάβει την έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφετέρια τα ξημερώματα και επεκτάθηκε στα υπερκείμενα διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτίριο στη Νέα Ιωνία. Στην ίδια καφετέρια έχει σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού το 2023, με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου με αποτέλεσμα μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των εξιθυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους εξετάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν εντωμεταξύ τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι αναμένει την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Από την πλευρά του και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Τα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, αποκάλυψε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδη αναμένεται να συζητηθεί πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Επίθεση με μπογιές πραγματοποίησαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλιβδώνουν, τονίζει σε ανάρτησή του ο κύριος Λοβέρδος. Την επίθεση καταδικάζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι θρασίδηλοι τραμπούκοι δεν πτωούν και δεν εκφοβίζουν κανέναν. Την αντίδραση του συνόλου της αντιπολίτευσης προκάλεσαν δημοσιεύματα για απολύσεις εργαζομένων της Βιολάντα, οι οποίοι φέρονται να κατέθεσαν στις αρχές ότι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο πριν τη φωνική έκρηξη. Απολύτως αναλυθή χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η εταιρεία τα σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία και την αποκατάσταση της αλήθειας. Συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Οι αρχές ερευνούν επίσης το ενδεχόμενο ρωσικής επιχείρησης δολιοφθοράς καθώς και την πιθανότητα ισλαμιστικής τρομοκρατικής ενέργειας. Σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. ολοσχερό σκάει και κτίριο που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο Ισόγειο και επεκτάθηκε στα υπερκείμενα διαμερίσματα. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το Τμήμα Εκβιαστών της Ελλάς. Σημειώνεται ότι το 2023 στην καφετέρια είχε υπάρξει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κύριε Ευτυχή. Πρόκειται λοιπόν για ένα κατάστημα που μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο των εχθρών, καθώς το παρελθόν, όπως είπες και εσύ, είχε αποτελέσει ένα σκηνικό στιγερή δολοφονία. Η φωτιά ξέσπασε στις 4.30 τα ξημερώματα, Λίνα, στο ισόγειο κατάστημα, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κασταμονής και Ρόδων. Τώρα, επειδή το καφέ στεγάζεται στο ισόγειο μιας τριώροφης πολυκατοικίας, οι κλόγες και ο πυκνός καπνός, Λίνα, σήμαναν άμεσο κίνδυνο και για τις ενίκες. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες προχώρησαν στην απομάκρυνση 6 ατόμων από τους διπλανούς υπερκείμενους ορόφους. Η πυρκαγιά έζησε λίγο μετά τις 7 το πρωί από τους 18 πυροσβέστες με τα 6 οχήματα που είχαν φτάσει στο σημείο. Από την πρώτη κιόλας αυτοψία, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν είναι ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει στο συγκεκριμένο κατάστημα και θεωρούν ότι υπάρχει υπόνοια ότι έχουμε εδώ εμπρισμό. Έτσι άμεσα το φάκελο της υπόθεσης θα αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της ασφάλειας, καθώς όπως αναφέραμε το κατάστημα αυτό κουβαλά ένα βαρύ παρελθόν. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2023 στον ίδιο ακριβώς χώρο μέλη της συμμορίας Lions είχαν δολοφονήσει εν ψυχρό έναν υδραυλικό από την Αλβανία. Το κατάστημα ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, Μαδελίνα, εδώ και ένα χρόνο έχει αλλάξει ιδιοκτήτη. Ο σημερινός ιδιοκτήτης είναι ένα παιδί 22 μόλις ετών με καταγωγή από τη Συρία. Σε μια πρώτη επαφή τώρα που είχε με τους αστυνομικούς, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι λέει ότι κανείς δεν τον είχε απειλήσει, κανείς δεν τον έχει ανοπλήσει το τελευταίο διάστημα. Όμως τα έμπειρα στελέχη της διεύθυνσης του οργανωμένου εγκλήματος του εκβιαστών συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν αν το χτύπημα αυτό που έβαλε σε κίνδυνο τους ενίκους μιας τριώροφης πολυκατοικίας συνδέεται με το παρελθόν του μαγαζιού ή με νέους λογαριασμούς της νύχτας.
0: Μάλιστα. Μένει να δούμε τώρα τα αποτελέσματα των ερευνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αρχές κινούνται γρήγορα και με συστηματικό τρόπο και ξιχνιάζουν αυτού του είδους τα εγκλήματα, διότι έγκλημα ήταν, θα μπορούσαμε να έχουμε θρηνήσει νεκρούς. Πάμε να ακούσουμε, σε ευχαριστώ Κατερίνα, πάμε να ακούσουμε, μάλλον όχι, μένεις μαζί μας, πάμε να ακούσουμε 5 αυτόπτες μάρτυρες, γιατί έχουμε και άλλη έκρηξη για την οποία πρέπει να συζητήσουμε. Υπήρξαν μπροστά στο περιστατικό και θα μας το περιγράψουν.
2: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούστηκε πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
3: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
4: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
5: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η προσβεστική.
2: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί. Από τα ράτσα δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
0: Τώρα, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ορόφου, με αποτέλεσμα μία σπίθα ή ακόμα και ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στατικότητας στα όμορα κτίρια και μέσα στην εβδομάδα περιμένουν το πόρισμα των αρχών. Οι κάτοικοι ζητούν την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και ανιχνευτών αερίου, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των εξιθυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Επιστρέφουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα για τις έρευνες των αρχών. Κατερίνα.
1: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασαν εξειδικευμένα κλιμάκια τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπλησμού. Στόχος της να ελέγξει πιθανή όλες τις ολυνώσεις λίμνας της παροχής από το κεντρικό ίδρυμα, δίκτυο του δρόμου μέχρι και το εσωτερικό του διαμερίσματος. Θέλουν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο που έγινε η διαρροή. Σύμφωνα λοιπόν με τα νεότερα στοιχεία της προανάκρισης, ο χρόνος σταμάτησε στις 7.30 το πρωί. Το εστικό κύμα ήταν σφοδρότατο και το επίκεντρο εντοπίζεται στο δεύτερο όροφο. Όπως μας ενημέρωσαν οι πηγές μας, η διαρροή προήλθε από... όλα δείχνουν δηλαδή ότι προέρχεται από συσκευή φυσικού αερίου. Γιατί το φυσικό αέριο είναι ελαφρότερο από τον αέρα σε αντίθεση με το υγραέριο, συσσωρεύτηκε όπως αναφέρουν οι πρώτες έρευνες στην οροφή του δεύτερου ορόφου, μετατρέποντας το διαμέρισμα σε ορολογιακή βόμβα. Ποια ήταν η στίχα που μπορεί να προκάλεσε την τραγωδία? Όλα δείχνουν, λέγαμε, ότι προήλθε από ένα ηλικιωμένο ενικό, γυναίκα συγκεκριμένα, του δεύτερου ορόφου. Καθώς από την ανάλυση της σκηνής προκύπτει πως ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν σε όρθια θέση εκείνη την ώρα. Εκτιμάται ότι στην προσπάθειά της να ανάψει ή το φως ή το θερμοσύμφωνο, πάτησε το διακόπτη, προκαλώντας άθελά της το μοιραίο στην θύρα. Η γυναίκα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μας δίπλα στο νηστήρα του μπάνιου. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλίνουν το οστικό κύμα να την εκτείνεται ίσως από άλλο χώρο. Η σωρός του συζύγου της ήταν στο κρεβάτι. Την ίδια ώρα τραγική ήταν και η κατάληξη για τους 4 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο. Και οι 4 Λίνα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους καταπλακωμένοι από την πλάκα του ορόφου που κατέρευσε, όπως είδαμε όλοι, σαν θάρτινος πύργος. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, από τα 6 άτομα που αναξίστηκαν νεκρά στο συγκεκριμένο σημείο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι 5 κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, οπότε η μόνη που ήταν όρθια ήταν η άτυχη γυναίκα.
0: Η οποία άθελά της προκάλεσε όλο αυτό το κακό χωρίς να το ξέρει. Είχε και ψύχρα εκείνη τη νύχτα. Μπορεί να ήταν κλειστά τα παράθυρα, δεν υπήρχε εκτόνωση του αερίου. Οπότε ενδεχομένως αυτό να προκάλεσε την μοιραία έκρηξη και την τραγωδία.
1: Θέλω να σου πω ότι το σημείο 0, η διαδικασία θυμίζει και η χειρουργική επέμβαση. Οι αρχές, τα στελέχη της δεύτερης εγκλημάτων εμπρισμού, ακολουθούν ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο καταγραφής. Κάθε αντικείμενο που βγήκε από τα συντρίμια, θέλω να σου πω, από κινητά, ρολόγια μέχρι διαβατήρια, έχει εγκληματολογική αξία. Όλα τα ευρήματα αυτά έχουν φωτογραφηθεί, έχουν καταγραφεί για την ακριβή θέση που έχει βρεθεί ο καθένας και το κάθε αντικείμενο στην προσπάθειά τους να χαρτογραφηθεί πλήρως η σκηνή και να δοθούν επιτέλους οριστικές απαντήσεις για τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Και όλα αυτά θα οδηγηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, όπου και από εκεί θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το διαμέρισμα και προκάλεσε το θάνατο 6 ατόμων και ένας αγέννητου μωρού.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Ζαφυρίου. Είναι αρχιτέκτονας και πρόεδρος των κατοίκων της Πλάκας εδώ στον Αλφα Radio 989 και στους Ντίνα Μόσχου και Δημήτρη Γκόλια.
6: Το πιο σημαντικό είναι να περιμένουμε το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης που θα γίνει για τα αίτια αυτής της έκρηξης. Είναι το κέντρο της Αθήνας. Το τεράστιο πρόβλημα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια είναι ο υπερτουρισμός. Ο υπερτουρισμός έχει τρομακτικές συνέπειες στα δίκτυα. Τα δίκτυα στην Πλάκα, αποχέτησης, ίδρυσης, φυτικού αερίου, είναι πολύ παλιά. Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σχεδόν στη φάση της ολοκλήρωσής του με την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, είναι η κυκλοφοριακή μελέτη. Μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα αποσυμφορήσει τους δρόμους της Πλάκας. Ένα δεύτερο θέμα που έχουμε ζητήσει είναι να μπουν πολύ πυροσβεστικοί κρονοί περιμετρικά στην Πλάκα, αν είναι δυνατόν και στο κέντρο, διότι αυτή η έκρηξη είχε σαν συνέπεια και μια φωτιά. Το πυροσβεστικό που έσβηνε τη φωτιά έπαιρνε νερό από ένα πυροσβεστικό κρουνό στη Θεοπαγή του, αρκετά μακριά. Γιατί δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα πυροσβεστικά μέσα στην Πλάκα. Έχουμε λοιπόν ζητήσει προληπτικά να μπουν πολύ κρονοί περιμετρικά, ώστε ό,τι και να συμβεί, με μικρό ευέλικτο πυροσβεστικό να μπορεί να μπει και να σβήσει τη φωτιά. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ζητήσουμε, δεν το έχουμε κάνει ακόμα, είναι μήπως πρέπει να μπουν ανιχνευτές διαρροής αερίου παντού. Τέτοιοι ανιχνευτές υπάρχουν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μήπως πρέπει να μπουν και σε όποια εγκατάσταση φυσικού αερίου υπάρχει στα κτίρια. Διότι αν πραγματικά είναι από φυσικό αέριο, ουσιαστικά σε όλα μας τα κτίρια έχουμε μια βόμβα. Αν έγινε μια διαρροή από άγνωστη αιτία, μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Αν υπάρχει διαρροή λοιπόν και δεν υπάρχει ανιχνευτής διαρροής, τι να κάνεις? Ο ανιχνευτής σε προειδοποιεί ότι υπάρχει διαρροή, λάβει τα μέτρα σου.
7: Ίσως
6: η Πλάκα έχει το πρώτο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
0: Για το θέμα μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος.
7: Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το δικό μας Υπουργείο και φαντάζομαι δεν περνάει καν από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Φαντάζομαι ότι ή στην περιφέρεια δεν υπήρξε σχετική καταγγελία, αν υπήρξε, ή στο Δήμο, ή στην εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση του αερίου. Αλλά εγώ, επειδή διάβασα την ανακοίνωση των κατοίκων της Πλάκας, αναφέρονται κυρίως στα θέματα της κυκλοφορίας μέσα στην Πλάκα, σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος, παρά σε κάτι συγκεκριμένο. Χωρίς να αποκλείουν βεβαίως ένα τραγικό γεγονός όπως αυτό το οποίο συνέβη. Αν κάπου εκεί υπάρχει ένα κενό. Για παράδειγμα, διαβάζω ότι πιθανότατα να μιλάμε για πολύ παλιά εγκατάσταση του 95, η οποία έχει άλλες προδιαγραφές. Είναι κάποια πράγματα που θα ψαχθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα οποία στο πέρασμα του χρόνου πρέπει και εμείς οι ίδιοι πολίτες να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δεν πρέπει όλες να έχουν ρελέ ηλεκτροπληξίας. Δεν πρέπει να έχουν, αφού υποτίθεται ότι κάθε 5 χρόνια γίνεται και σχετική πιστοποίηση. Λοιπόν, αντίστοιχο υπάρχει και για το αέριο. Παντού υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Πρέπει να ακολουθούνται. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε για οτιδήποτε. Οπότε κινείται από πίσω έναν αστυνομικό να τρέχει.
0: Στην ίδια συνέντευξη ο κύριος Ταχιάος όμως μίλησε και για το άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί, αυτό της Κυψέλης και των ζημιών που έχουν υποστεί τα διαμερίσματα σε πολλές οικοδομές λόγω των έργων του μετρό.
7: Δεν ξέρω αν έχουν ξεσπιτωθεί κάτοικοι. Δηλαδή, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι γίνονται αυτοψίες οι οποίες δεν έχουν δείξει την ανάγκη να εκενωθούν οικοδομές. Έχουν δείξει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σε κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν και κάποια δομικά στοιχεία, άρα το εάν υπήρχε τέτοιος φόβος, θα είχε ήδη ζητηθεί η εκένωση των οικοδομών από τους μηχανικούς οι οποίοι έκαναν τις αυτοψίες. Και άλλωστε, εντός των ημερών, θα πάρουμε και τις πραγματογνωμοσύνες του τεχνικού επιμελητηρίου, οι οποίες γι' αυτόν τον λόγο έγιναν. Ακριβώς για να διαγνώσουν τις βλάβες που υπάρχουν και για να προτείνουν το μέτρο των επεμβάσεων που πρέπει να κάνει η ανάλογος συνοπραξία του μετρό, η οποία θα πληρώσει και τις σχετικές δαπάνες και την αποκατάσταση. Αυτό εξαρτάται από τις εργασίες. Αν χρειαστεί να γίνει αυτό, θα περιληφθεί και αυτό μέσα στις εργασίες. Δηλαδή και η απομάκρυνσή του θα είναι ένα κόστος το οποίο θα βαρύνει αυτόν ο οποίος θα κάνει τις εργασίες. Και είχαμε μια ολική καταστροφή μιας οικοδομής, ενός κτίσματος. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε προφανώς βλάβες, ζημίες. Η μέγιστη αφορά μια καθίση, η οποία είναι περίπου 5,5 εκατοστά, μια διαφορετική καθίση, αλλά αυτού του είδους οι βλάβες δεν σημαίνει ότι οδηγούν σε τις κατασκευές. Αυτός ο γενικός αφορισμός ότι έχουν σταματήσει τα έργα είναι λάθος. Δεν είναι μόνο η διάνοιξη της σύραγγας, είναι και η σταθμή. Και φυσικά και έχει άλλα δύο πράγματα που έχει την προμήθεια των συστημάτων, την προμήθεια των τρένων κτλ. Όλα τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σταματήσει η διάνοιξη της σύραγγας μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα της Κυψέλης και προς την οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου, προς το πάρκο δηλαδή της Ριζάρη. Αυτό έχει σταματήσει, το οποίο αφορά σε μια καθυστέρηση που είναι πιθανό να μπορεί να απορροφηθεί. Τα υπόλοιπα έργα κινούνται και παραμένουν στο χρονοδιάγραμμα του 2032. Πρέπει να σας πω ότι ο ένας μετροπόντικας, το ένα TBM, έχει αρχίσει και βγαίνει ήδη στην επιφάνεια στην περιοχή του Ευαγγελισμού. Στην περιοχή δηλαδή του Πάρκου Ριζάρη, στο ύψος του Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και δεν υπάρχει κανένα μετρό το οποίο να ολοκληρώνεται στον χρόνο του. Εμείς επιμένουμε ότι το 2032 είναι η συμβατική προθεσμία.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maneskin Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε έναν ευέλικτο μηχανισμό στήριξης που θα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία των τιμών των καυσίμων, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, μιλάμε για έναν ευέλικτο μηχανισμό, ένα νέο μηχανισμό στήριξης, ο οποίος είναι στα σκαριά. Ένας μηχανισμός, ο οποίος τι θα προβλέπει? Θα προβλέπει επανεξέταση των μέτρων κάθε 15 μέρες. Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή τιμή πετρελαίου, λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, τις τιμές στην ελληνική αγορά και ανάλογα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, θα γίνεται και η προσαρμογή των μέτρων. Ποιον μέτρων όμως είναι το ερώτημα, δηλαδή πώς θα ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνησης? Εδώ οι πληροφορίες λένε ότι εκεί που πάει να πέσει η μπύλια είναι μια συνολική ελάφρυνση 15 με 20 λεπτά στο λίτρο. Η κρατική στήριξη θα είναι περίπου 10 με 15 λεπτά. Πότε έχουμε τις ανακοινώσεις? 30 Σεπτεμβρίου. Πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ οι πληροφορίες λένε ότι η συνολική παρέμβαση, και όταν λέω συνολική παρέμβαση εννοώ και το κράτος και τα δηληστήρια, θα είναι γύρω στα 25 με 40 λεπτά το λίτρο. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά ο στόχος εκκίνησης της αγοράς, όπως το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πότε αρχίζει η διάθεσή του? Στις 15 Οκτωβρίου. Πότε περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις και ανακοινώσεις? Στις 14 Οκτωβρίου, και αυτό είναι λογικό για να μπορεί να παρακολουθεί και το οικονομικό επιτελείο αλλά και η αγορά συνολικά το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ουκρανίας-Ρωσίας και στο μέτωπο των αγορών στην διεθνή αγορά πετρελαίου, στο φυσικό αέριο και στη χονδρεμπορική και ούτω καθεξής. Τώρα, επίδομα θέρμανσης. Τι λέει το σενάριό μας εδώ? Το σενάριο που είναι στο τραπέζι κάνει λόγο για μια αύξηση οριζόντια, η οποία θα είναι μια αύξηση που θα κυμαίνεται από 15 έως 20%. Άρα μιλάμε για μια σημαντική βελτίωση του ποσού που εισπράττουν οι δικαιούχοι. Οι δικαιούχοι οι οποίοι ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύρια, έτσι. Θα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Θα αφορά διαφορετικές μορφές θέρμανσης. Σας θυμίζω ότι το επίδομα θέρμανσης δεν δίνεται μόνο για όσους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης, δίνεται και για εκείνους που ζεσταίνουν το σπίτι τους με φυσικό αέριο, για εκείνους που ζεσταίνουν το σπίτι τους με ξύλα και ούτω καθεξής. Και εδώ Πότε περιμένουμε τις αποφάσεις? Τις περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι από αυτή την εβδομάδα μπαίνουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον δεκαπενθήμερο με ανακοινώσεις που αγγίζουν σημαντικά την τσέπη μας και ξεκινάμε, μπορεί να ακούγεται το πιο απλό το ντίζελ κίνησης, αλλά όμως είναι το πιο σημαντικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν είναι απλά τη γράφη η αντλία. Η τιμή στο ντίζελ επηρεάζει την μετακίνηση, τη μεταφορά, την παραγωγή, άρα έρχεται και επηρεάζει την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, την τελική, το ίδιο του το πορτοφόλι, ως τελική επίπτωση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να το κοντρολάρει αυτή την περίοδο που κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στα δύσκολα πεδία, με σημείο αναφοράς, εγώ θα πω, τη Μέση Ανατολή.
0: Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι αναμένει την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Στα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με το Axios, οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πονοκέφαλο προκαλούν στην κυβέρνηση άστοχες δηλώσεις των στελεχών της, κυβερνητικών και κοινοβουλευτικών. Νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων. Όλα αυτά Χρύσανθε Κωσελόγλου την ώρα που θα πρέπει να εστιάσουν στην καταπολέμηση της ακρίβειας και του περιορισμού του κόστου ζωής στην καθημερινότητα του πολίτη. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το είπες πάρα πολύ σωστά. Συνεχείς άστοχες δηλώσεις γαλάζιων και έχει ο Πρωθυπουργός απέναντί του, επιστρέφοντας λοιπόν από την Νέα Υόρκη, μια διπλή μάχη. Η μία είναι η μάχη με την ακρίβεια, που ακούσαμε το ρεπορτάζ του Σταύρου Μονεβασιώτη, να δούμε τι θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για το πετρέλαιο κίνησης. Επανεξιολογούνται όλα για 15 ημέρες. Έχει την μάχη που πρέπει να δώσει στην Ευρώπη, όπου το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα όσον αφορά στις οροφές δαπανών και αυτό που θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι ακόμα και Γαλλία και Γερμανία δεν θέλουν αυτό το οποίο θέλουμε εμείς, για την εξαίρεση από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Και έχει την άλλη μάχη με τον πολύ κακό της εαυτό, γιατί όλες τις ημέρες που έλειψε ο Πρωθυπουργός από την Ελλάδα, βγήκε σειρά στελεχών και έκανα ο ένας το μετά τον άλλο στραβοπάτημα.
0: Τη μία πιο άστοχη δήλωση από
15: πραγματικά
0: την άλλη, για να τα λέμε όλα.
15: Και είχαμε το ξεκίνημα από τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος είπε ότι όποιος δεν το αντέχει θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος δήλωσε πως οι πολίτες χαίρονται τη ζωή τους, λέγοντας ότι όταν πηγαίνει στην εκλογική του περιφέρεια τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτη η Εθνική Οδός με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε για 20 χρόνια. Είχαμε το Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος σε μια έντονη αντιπαράθεση που είχε με κάποιους εκπροσώπους αντιπολίτευσης σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες, ενώ οι άλλοι εκπροσωπούν τον κακομύρη και τους κακομύριδες.
0: Αδιανόητες δηλώσεις τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν θα έπρεπε να γίνονται ποτέ. Δεν θα έπρεπε να περνούν από το στόμα, από το μυαλό των πολιτικών τέτοιου είδους κατηγοριοποίησης.
15: Και δεν είμαστε σε μια ουδέτερη κατάσταση. Δηλαδή, έχει γίνει τόσος ντόρος μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Κουλκουδίνα. Και όχι μόνο. Υπήρξαν και άλλες δηλώσεις, μην τις ξεχνάμε, πριν από 15 μέρες. Αλλά τέλος πάντων. Και να βγαίνεις και να μην αντιλαμβάνεις ότι κάτι θα απομονωθεί και θα χρησιμοποιηθεί από την αντιπολίτευση για να πλήξει το αφήγημα, Δεν ξέρω, και εκεί που θα κατέληγα, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε ένα ξεκάθαρο άδειασμα από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, οφείλουμε να το πούμε αυτό.
15: Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως η Νέα Δημοκρατία και το DNA της είναι ότι είναι η λαϊκή παράταξη και ότι είναι προφανέστατα άστοχη η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος στη συνέχεια ούτως ή άλλως ανασκεύασε και θέλει να μείνει η κυβέρνηση σε αυτό. Το ξεκάθαρο είναι ότι πηγαίνουμε σε ένα υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης, όπου ο Πρωθυπουργός καλείται να βάλει ένα stop σε όλο αυτό το οποίο γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είτε με μήνυμα του δημόσια από την τοποθέτησή του που θα μας δοθεί, είτε και όταν κλείσουν οι κάμερες, και γιατί νομίζω ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για ένα κόμμα το οποίο θέλει να αυξήσει τη συσπήρωσή του και θέλει να κρατήσει όσο μπορεί, τέλος πάντων, αυτά τα μισά ποσοστά τα οποία κερδίζει τις τελευταίες ημέρες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Χρύσανθε. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τι δήλωσε ο κύριος Θεοχάρης, που είναι το επίμαχο πρόσωπο αυτής της περίοδου, εδώ στον Alpha Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
6: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60, λίγο άμα τους ακούσεις περιγράφουν. Ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει. Παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε μπροστά μας πολύ περισσότερα. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που πραγματικά περνάει ακόμα δυσκολότερα από το μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και το θεωρούν ότι αυτό είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, την οποία, να σας πω και το εξής. Εάν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς και το μέγεθός της και τα κριτήρια και τις ανάγκες που έχεις, δεν θα μπορείς ποτέ να τις στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Προφανώς, όπως λέω και εγώ, έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικό στην έκφρασή μου για να το εκφράσω. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μας.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για αυτό το θέμα στο briefing.
16: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε, άρα νομίζω πως πρέπει να μείνουμε σε αυτό και στη μεγάλη εικόνα που είναι η πολιτική, η λογική και η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
0: Ενδιαφέρον είχε και μια τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Καλογερόπουλου. Πάμε να τον ακούσουμε.
17: Οι αρχές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι διατυπωμένες σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο από αυτές που περιγράφονται στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχει ένα λαϊκό χαρακτήρα η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υπεράσπιση του μέσου πολίτη. Και βεβαίως θεωρώ ότι είναι λαϊκό κόμμα. Όχι λέω στα λόγια, γιατί έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα. Αυτό το αποδεικνύει. Στη δικιά μου γειτονιά, λοιπόν, στις δικές μας γειτονιές, εκεί που που ζούμε είναι λαϊκές γειτονιές. Η έκφραση, εφόσον μου λέτε ότι βγήκε ο υφυπουργός και είπε ότι έκανε λάθος, εντάξει, εγώ να το δεχτώ, αλλά ξέρετε, είμαστε λαϊκό κόμμα και αυτά τα λένε βουλευτές. Οπότε εδώ κρίνεται από το λαό. Θέλω να πω λοιπόν όμως ότι, ρε φίλε, ένα λεπτό. Εγώ δεν πάω να κρίνω τον πολίτη στη δημοκρατία τι θέλει να πήγε. Εγώ πάω να του δώσω λύση στα προβλήματά του. Εδώ κάνεις μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να απαλύνεις τον πόνο ενός ανθρώπου που σου λέει: παλεύω μια ζωή, στο τέλος του μήνα δεν έχω να αποθηκεύσω ούτε ένα ευρώ, έχω τα παιδιά μου και προσπαθώ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Εάν πάρουμε τη φράση την οποία έκανε λάθος: εγώ είμαι από τους κακομοίριδες. Εάν εννοείς αυτό, κακομοίριδες στην νόηση, γιατί όλοι αυτοί έχουν υψηλό IQ. Τα παιδιά τους είναι το 90% πετυχημένα στα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται να βάλω χέρι εγώ στον πολίτη, γιατί πρέπει να κάνω πολιτική τέτοια προκειμένου να του διορθώσω την οικονομική κατάσταση και το μέλλον του. Αυτή είναι η δουλειά μου. Πρώτα εκλέγεσαι βουλευτής και μετά γίνεσαι υπουργός. Εγώ απευθύνομαι στον πολίτη, εκείνος που μου έδωσε την εντολή, που με βοήθησε, ναι, και μέσω του κόμματός μου, του θεσμικού φορέα, να του λύσω προβλήματα. Ναι. Εγώ δεν είμαι για να τον ψέξω γιατί διαμαρτύρεται. Ναι. Αν η λύση που θα δώσω θα σταματήσει διαμαρτυρία, στην επιτυχία. Όχι να το τραβήξω και το αυτή. Γίνανε λάθη. Θα πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από άλλους.
0: Αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Καλογερόπουλος τις έκανε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και στο Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα. Όμως, για τη δήλωση, στη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, αναφέρθηκε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, εδώ στον Αλφαρέντιο και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
18: Ό,τι καλό γίνεται, αν γίνεται, θα το πιστωθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι? Έχει καταφέρει πράγματα κατά τον κύριο Θεοχάρη πάρα πολλά. Ό,τι κακό γίνεται, είναι διαχρονική παθογένεια. Υπάρχει ένας απρόσωπος κρατικός μηχανισμός, οι γνωστές ευθύνες του κράτους κτλ. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, σε αυτά τα κακά και τις παθογένειες έχουμε νεκρούς. Είτε αυτό αφορά την τραγωδία Μαζονάκη, είτε αυτό αφορά τη μη υλοποίηση της 717 και την τραγωδία των Τεμπών. Είτε αυτές οι παθογένειες αφορούν, για παράδειγμα, την αθλειότητα με την κλοπή των αγροτικών επιδοτήσεων από έντιμους και παραγωγικούς αγρότες για να πάνε σε έναν εσμό αγροτοσυνδικαλιστών της Νέας Δημοκρατίας με την βοήθεια των διοικήσεων που είχαν διοριστεί. Άρα, προσέξτε, εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι σε απόλυτη διάλυση. Το λέω αυτό με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι συμμετέχουν σε εγγένεια ιδιωτικών κλινικών. Αδιανόητα πράγματα αυτά. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν. Έχουμε ελεγκτές που είναι ελεγχόμενοι σε ό,τι αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και έχουμε ένα κράτος που μετά την τραγωδία Μαζονάκη παρουσιάζει ως δίθεν μεταρρύθμιση ένα app με το οποίο επί της ουσίας μεταφέρει στους πολίτες με την περιβόητη ατομική ευθύνη όλο το βάρος τελικά για τη διασφάλιση και της ανθρώπινης ζωής, όπως αποδείχτηκε με την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Το θέμα σχολίασε μιλώντας εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και στον Δημήτρη Τάκη και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η Θεό Νικοφορ-Νικολάκου.
19: Είναι επειδή το πιστεύουν. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία σε αυτό. Είναι επειδή αυτό πιστεύουν πράγματι. Δεν πρόκειται για κάποιο λάθος, δεν πρόκειται για κάποιο παραδρομή σφάλμα, θέλω να πω. Αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σε συνέντευξη είπε ότι θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Βορύδης, μετά υπερθεματίζοντας, είπε όχι και η επιδότηση ενοικίου και το επίδομα ανεργίας και η απαλλαγή στα φάρμακα και η επιδότηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ίδιο έκανε ο κ. Πανάκης, το ίδιο έκανε ο κ. Οικονόμου. Σαν να μην αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια πραγματική κατάσταση εκεί έξω. Έχει να κάνει με αυτό που έχω περιγράψει εγώ ως μια πρακτική ψυχολογικής χειραγώγησης των πολιτών. Δηλαδή, το 67% μας είπε για πέρσι ότι αισθάνονταν φτωχοί. Ότι μεγαλύτερο ποσοστό, το 85-87%, μας είπε ότι δύσκολα τα έβγαλε πέρα. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει δεν είναι έτσι. Τους δίνει τα στοιχεία της Eurostat που λένε ότι η χώρα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη σταγαστική και στο πραγματικό διαθέσιμο σταγαστική επιβάρυνση και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στις ντροπιαστικές

0: με την κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις και τη σκητάλη πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς να καταγγείλει ότι οι πολίτες βρίσκονται εδώ και 11 ημέρες το περίμενε. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένα συνολικό σχέδιο στήριξης που περιλαμβάνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εισόδων ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, αλλά και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους. Ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας σήμερα τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ήταν θύμισε ότι 17 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση και είχε μιλήσει για εξειδίκευση των μέτρων στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. 11 ημέρες όμως μετά, όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, οι πολίτες εξακολουθούν να περιμένουν. Τώρα, στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ είναι να βρίσκεται και η κυβερνητική ρητορική με άστοχες δηλώσεις, όπως η πρόσφατη αυτή του Χάρη Θεοχάρη για όσους δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και που μίλησε για κόμματα νοικοκύριδων και κακομύριδων. Ο κ. Σαμβουλάκης έκανε λόγο για αλαζονία απέναντι στους πολίτες που δοκιμάζονται από την ακρίβεια, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι συγγνώμες που ακολούθησαν μετά από 3 ημέρες δεν ανοίγουν την πολιτική ευθύνη, καθώς όπως λέει το Μέγαρο Μαξίμου είχε προηγουμένως παράσχει πλήρη κάλυψη. Το ΠΑΣΟΚ συνδέει έτσι το ζήτημα της ακρίβειας με τη συνολικότερη πολιτική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επενδύει σε διχαστικά διλήμματα, ενώ το ίδιο, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, επιχειρεί να προτάξει συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη για τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του ΠΑΣΟΚ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στον Νικό Παναγιωτόπουλο.
2: Η αιστότητα στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας είναι πρωτόγνωρη. Δεν θυμάται κανείς ποτέ με τα πολιτευτικά αυτή την κατάσταση, με πάνω από 40 ανεξαρτήτους βουλευτές, με κόμματα τα οποία ιδρύονται και μέσα σε 5 μήνες έχουν καταρρεύσει από την υποτιθέμενη δημοσκοπική τους έκρηξη. Για θυμίστε τι λέγαμε πριν από λίγο καιρό για το κόμμα Καριστιανού με βάση τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς τις δημοσκοπήσεις κανείς τις διαβάζει και τις παρακολουθεί. Υπάρχει μια ραγδαία υποχώρηση της εκλογικής και κομματικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την κάνει να πέφτει δραματικά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ένα στόχο ο οποίος είναι πραγματικά υψηπετής και όχι εύκολος. Δεν είναι όμως ανέφικτος. Διεκδικεί αυτό το στόχο όχι από κάποιο ναρκισισμό ή κάποιο γυνάτι, αλλά γιατί από τη δεύτερη θέση κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να είσαι πλειοψηφικός και στην κυβέρνηση για να αλλάξεις αυτό που σήμερα έχει φέρει αυτή την αδιανόητη ακρίβεια με την αιμονή της κυβέρνησης να μην προχωρά σε μείωση των ειδικών φόρων, να μην προχωρά σε στοχευμένη και προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, να μην ελέγχει τα καρτέλ, να μην προχωράει σε εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών, των τραπεζών ή των άλλων ολιγοπολίων. Άρα πρέπει να κατακτήσει κανείς την πλειοψηφία με βάση τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο για να μπορέσει να σχηματίσει την κυβέρνηση. Mm-hmm. Εάν το ΠΑΣΟΚ πετύχει αυτή την ανατροπή, γιατί στην πολιτική οι ανατροπές είναι παρούσες, με βάση το πρόγραμμά του θα σχηματίσει η κυβέρνηση με στόχο την ανατροπή της σημερινής πολιτικής, που έχει δύο χαρακτηριστικά. Την ακραία αύξηση των ανισοτήτων μέσω του καλπασμού της ακρίβειας και την ακραία επίθεση στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα.

0: μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ.
2: Η εκτίμησή μου,
3: ναι,
2: θα είναι η μεγαλύτερη εκτίμηση της έκτης σεζόν που διανύουμε.
4: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
1: Cash or Trash. Πρεμιέρα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Την ανάγκη η αριστερά να αποτελέσει την εναλλακτική και για τους λαούς της Ευρώπης αλλά και για τους Έλληνες υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Μαριάνο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η Έφη Μπαρμπάτση είναι εδώ να μας πει περισσότερα για αυτή τη συνέντευξη. Ως αρχή θέλω να κάνω μια παρατήρηση, Έφη, ότι ο κύριος Τσίπρας πυκνώνει τις εμφανίσεις του στο εσωτερικό. Υπάρχει μια κινητικότητα την τελευταία εβδομάδα, αλλά προσπαθεί να εδραιώσει την παρουσία του υπό το νέο του ρόλο, υπό το νέο του φορέα και στην Ευρώπη.
7: Αξιοποιώντας και όλες τις επαφές που έχει στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και τα χρόνια τα οποία ήταν ναι μεν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τον βλέπαμε ενεργό στην εσωτερική πολιτική σκηνή, έκανε τις επαφές και τις συναντήσεις στο εξωτερικό και μάλιστα και μέσω του Ινστιτούτου είχε φέρει πολλές προσωπικότητες, τις οποίες είχε συναντήσει και ως πρωθυπουργός το 2015. Σήμερα, μάλιστα, όπως πολύ σωστά επεσήμανες, πυκνώνει και τις εμφανίσεις. Και έτσι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μετά από την πρόσκληση του κυρίου Χατζη Θεοδοσίου. Θα είναι ένας έτσι στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου που κάνει. Θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών και να παρουσιάσει βεβαίως τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Άλλωστε βρίσκεται στο επίκεντρο η μεσαία τάξη για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα από εκεί και πέρα, στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν αναφέρεται και στο κομμάτι της ακροδεξιάς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με διάλυση από την ακροδεξιά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που τη θρέφουν. Σημειώνει ότι προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη οφείλουν να υψώσουν τείχος απέναντι στην ακροδεξιά και βεβαίως, όπως είπε, η αριστερά να αποτελέσει την εναλλακτική. Όσον αφορά τώρα και το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης και το κομμάτι της ακρίβειας συνολικά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, θεωρεί ότι ένας νέος οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός που σημαίνει παράγουμε περισσότερα, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, θα είναι η λύση για τον τόπο μας. Και βεβαίως επανέλαβε και το κομμάτι που έχει την αναφορά του ότι ο φόρος του μεγάλου πλούτου είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Άλλωστε, αυτό που λέει είναι ότι στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις βασικές γραμμές αυτού του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης και είναι απαραίτητο αυτό το σχέδιο για να αποφύγουμε μια νέα κρίση. Χαράζει, όπως ανέφερε, μια προοπτική δίκαιης ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας, που είναι και προϋπόθεση για μια βιώσιμη οικονομία που θα ωφελεί κάθε νοικοκυριό. Έτσι λοιπόν, αντί να μπαίνουμε στη διαδικασία να αναπτύσσουμε αποκλειστικά τον τουρισμό, τα ακίνητα, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε τομείς τους οποίους η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η ποιοτική αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία, η μεταποίηση. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για την Ελλάς και αναφέρεται σε ερώτηση για το αν είναι πηγή ελπίδας το ότι είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάς δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Λέει ότι είναι ελπίδα για εμάς, ναι, αλλά κυρίως για την ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης διευρύνει τις ανισότητες και βυθίζει τη χώρα στη διαφθορά. 7 στους 10 Έλληνες άλλωστε επιθυμούν, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, πολιτική αλλαγή. Η κοινή γνώμη αντέδρασε πολύ θετικά στη δημιουργία του κόμματος. Βεβαίως, μπορεί να μην έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ούτε κρατική χρηματοδότηση, όπως σημειώνει. Έχουμε όμως προγραμματικές προτάσεις, πολιτικό λόγο και πάνω απ' όλα γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συμφέροντα του κόσμου, της εργασίας, της παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει στη διαδικασία, όπως είπαμε, και αναφέρεται και για το κομμάτι της δεξιάς και της εναλλακτικής, ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Στη Γερμανία ανεβαίνει το AfD, στη Γαλλία ενισχύονται δυνάμεις. Η ιστορία δείχνει ότι η ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη που υπάρχει. Ας μην ξεχνάμε, λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι ο Χίτλερ έφτασε στην εξουσία με τη στήριξη συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων στη Γερμανία. Σήμερα όμως η ακροδεξιά ενδύεται έναν αντισυστημικό μανδύα για να προσελκύσει την ψήφο των λαϊκών τάξεων και εμείς η αριστερά πρέπει να είναι έτοιμη να αποτελέσει την εναλλακτική χωρίς να χάσει την πηξίδα της, τις αξίες και την υπεράσπιση των συμφερόντων των λαϊκών τάξεων. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στέλνει μηνύματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για όλα τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν και παγκοσμίως, γιατί και η ενεργειακή κρίση έχει και αυτή την...
6: Πανευρωπαϊκά και βέβαια και στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι ένα μέρος του συνόλου της Ευρώπης.
7: Ακριβώς.
6: Σε ευχαριστώ, Εφη Μπαρμπάτση. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια διαφορετική επιλογή. Προγραμματική μετατόπιση κάθε μέρα. Η προγραμματική μετατόπιση γίνεται κάθε μέρα και πιο ευδιάκριτη. Μια πάρα πολύ επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες δηλώσεις. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Παπά, εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στο Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια διαφορετική επιλογή. Έχει κάνει μια προγραμματική μετατόπιση όπου κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ευδιάκριτη. Είναι μια πάρα πολύ επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες δηλώσεις. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προγραμματική μετατόπιση. Θα καλέσω όμως τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να σκεφτεί εάν αξίζει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη 13η σύνταξη, να αγωνιζόμαστε για το δημόσιο πανεπιστήμιο και να αγωνιζόμαστε για μια εναλλακτική οικονομική πολιτική έξω από τα περιθώρια που δίνει η κυβέρνηση. Και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσδιορίσαν την οικονομική τους πολιτική μέσα σε αυτό που ψευδώς η κυβέρνηση είπε ότι είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι. Και τους καλούμε να επανατοποθετηθούν. Δεν υπάρχει περιθώριο για 13η σύνταξη τώρα που ομολόγησε η κυβέρνηση. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να βγάζουν τα συμπεράσματά τους οι αριστεροί και προοδευτικοί ψηφοφόροι. Δηλαδή, παραλάβαμε ένα κόμμα δίπλα στο 0 στην κυριολεξία τον Ιούλιο. Έχει σταθεί στα πόδια του, δεν έχει ακόμα βεβαίως την επίδοση που θέλουμε, όμως είχε την παρουσία του στη ΔΕΔ. Έχει πυροδοτήσει την συζήτηση κυρίως στα οικονομικά ζητήματα. Με επιμονή, συλλογική δουλειά, μπορούμε πραγματικά να φέρουμε το κόμμα να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κινούνται τα λιμνάζοντα ύδατα.
8: Όχι.
3: Δυστυχώς αμέσως μετά ξεκίνησε μια περίοδος ακραίας εσωστρέφειας. Και όλοι μας και ο Αλέξης για όλες τις εσωκομματικές εκρήξεις είχε άποψη και την εξέφρασε. Σε όλα τα επίπεδα. Προφανώς υπήρχαν εσωκομματικοί ανταγωνισμοί. Ήταν λάθος η παραίτησή του. Έχει αποδεχθεί από τα πράγματα. Τώρα έχει ένα άλλο κόμμα και θέλω να κάνω και μια παράκληση, έκκληση αυτή τη στιγμή σε όλο τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Να κοιτάξετε προγράμματα. Διότι εμείς που μείναμε στο κόμμα, μείναμε με πίστη στις ιδέες και τον προγραμματικό και πολιτικό του εξοπλισμό. Οι άλλοι αποσκυρτήσαν, άλλοι αποχωρήσανε. Νομίζω ότι μπορεί να κρίνει ο κόσμος. Δεν ήταν ενός ανδρός αρχή και καμία συλλογικότητα από κάτω. Υπήρχαν και στελέχη πρώτης γραμμής. Υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος είχε οικοδομήσει ένα κόμμα με τις αδυναμίες του, το οποίο είχε θέσει και κυρίως υπήρχε ένας προγραμματικός εξοπλισμός. Είπαμε, παιδιά, όλοι μαζί. Ακόμα και εσείς που φύγατε. Και τώρα ακούω ότι ή εγώ ή κανένας. Ή ο Ανδρουλάκης να λέει ότι είναι μόνοι μας. Εμείς θα είμαστε με μία ψήφο.
6: Συνέντευξη παραχώρησε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στον Δημήτρη Τάκη, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία απάντησε και για την τοποθέτηση καραμέρου περί πλασμαφαίρεσης. Ας την ακούσουμε.
9: Το κάθε στέλεχος προσεγγίζει με τη δική του αισθητική το δημόσιο διάλογο και έτσι η δική μου αισθητική δεν έχει καμία δουλειά σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θα πω ότι η εστίαση σε αυτού του είδους τα ζητήματα, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν κυριολεκτικά. Η κυβέρνηση δεν ανακοινώνει μέτρα και η χώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο χειμώνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι και αυτή η συμφωνία ή αναποτελεσματική ανεπαρκή συμφωνία που έγινε για τις τιμές στο βασικό καλάθι έχει ορίζοντα τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί από την μεγάλη της ευθύνη να εποπτεύει, να παρεμβαίνει και να οριοθετεί.
6: Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με όσα φέρεται να έχουν συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα πριν τη φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Οι καταγγελίες αυτές έγιναν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης και αφορούν σε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη σμή υγραερίου στο εργοστάσιο και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους με απόλυση. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία για τη Βιολάντα, 8 μήνες μετά την φωνική έκρηξη, που όπως είπες και εσύ, κόστισε τη ζωή 5 εργαζόμενων γυναικών. Συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν μιλήσει για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη και στη συνέχεια το κατέθεσαν και στις αρχές, απολύθηκαν από την εταιρεία. Οι συγγενείς των θυμάτων αναφέρουν τις καταγγελίες αυτές μέσα στην προσφυγή που κατέθεσαν στην δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τσιορτσιώτη. Την προσφυγή αυτή γίνεται λόγος για τουλάχιστον 2 περιπτώσεις εργαζομένων, ενώ αναφέρουν ότι έχουν ασκηθεί και πολύ έντονες πιέσεις σε ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα γύρω από τα όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο και μιλάμε για ανθρώπους που ήταν οικονομικά εξαρτημένοι από την εργασία τους στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι αυτά που είναι όσα καταγγέλνουν οι συγγενείς. Δεν έχει κριθεί δικαστικά ότι κάποιος εργαζόμενος απολύθηκε επειδή κατέθεσε στις αρχές. Από την πλευρά της η Βιολάντα διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του ιδιοκτήτη του κ. Δημητρακόπουλου και χαρακτηρίζει απολύτως αναλυθεί τον ισχυρισμό ότι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν επειδή κατέθεσαν στις αρχές. Την ανακοίνωση αυτή ξεκαθαρίζεται ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή με το περιεχόμενο αυτής και προσθέτει ότι από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση. Δεν ξεκαθαρίζεται βέβαια στην ανακοίνωση αν έχει προηγηθεί της αποφυλάκησης κάποια απόλυση, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Η εταιρεία τονίζει ακόμη ότι το τι είπε ή κατέθεσε ένας εργαζόμενος στις αρχές δεν αποτέλεσε ποτέ κριτήριο για την εργασιακή του σχέση και μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι αν και όλο αυτό το διάστημα η εταιρεία επέλεξε να μην μπαίνει σε δημόσια αντιπαράθεση, μάλιστα, για κάθε δημοσίευμα, τώρα επιφυλάσσεται
6: σε ευχαριστώ,
8: να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
6: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε τη δικηγόρο οικογένειας θύματος, την κυρία Βάσο Πανταζή.
10: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Φετών Λάρισα, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τώρα σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο παίκτης που έβαλε το γκολ.
11: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
6: Να δούμε και τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
12: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Μετεωβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς. Ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
6: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην παραλία Κύπρος Πειραιά, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις για τους οδηγούς και στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο και της Νέας Χαλκιδόνας. Παραμένει κλειστή για τα οχήματα η οδός Βάρναλη στο Χαλάνδρι από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα επάνω διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερό το κτίριο. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς το 2023 με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμα και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι αναμένει την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη. Αποκάλυψε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλλου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επίθεση με μπογιές πραγματοποίησαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν, σχολίασε σε ανάρτησή του ο κύριος Λοβέρδος. Την επίθεση καταδικάζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν δημοσιεύματα για πολλούς εργαζομένων της Γιολάντα, οι οποίοι φέρονται να κατέθεσαν στις αρχές ότι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο πριν τη φωνική έκρηξη. Απολύτως αναλυθή χαρακτηρίζει με ανακοίνωση της η Γιολάντα τα σχετικά δημοσιεύματα. Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026, που στόχο έχει την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρω, με την επιχορήγηση ενός ποσού σε άειλη κάρτα για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές στις συγκεκριμένες περιοχές. Στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας προσέφυγε το Ιράν έπειτα από τις κυρώσεις που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ιρανικό αεροπορικό τομέα, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση πολλών πτήσεων, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο καιρός από τον μετεωρολόγο του σταθμού, Γιώργο Στατραφίλιας, αμέσως μετά η Λένα Βασιλάκου.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς. Ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. 8 λεπτά μετά τις 3 δείχνει το ρολόι σήμερα. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, το σωτήριον έτος 2026. Τι κάνετε, πώς είστε? Να πούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα ή έχουν γενέθλια. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνω στη φίλη της εκπομπής, τη Χριστίνα, που έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά, Χριστίνα. Και θα δούμε μετά και όλες τις ονομαστικές εορτές, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία και το Χριστιανικό Εορτολόγιο. Θα δούμε και τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, κατά την κρίση μας. Πρώτα όμως να σας συστηθούμε. Ποιοι είμαστε? Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρέκα, που ρυθμίζει τους ήχους που φθάνουν στα αυτιά σας. Είναι η Χριστίνα Μούγιου, που έχει την επιμέλεια των ηχητικών που θα ακούσετε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Καραουλάνη για τη συνδρομή της στη σημερινή εκπομπή. Και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4, η Λένα Βασιλάκου.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
5: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
6: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε, τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια.
3: Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Κώστας Τσιμίκας, οι παίκτες που ακούσαμε, ο Κουρμπέλης ο γκολτζής, έβαλε το γκολ και έγινε το 1-0. Στη Γερμανία, στο εκτός έδρας παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στη Γερμανία, στο Nations League. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που μας δίνει χαρά και έτσι θέλουμε να πάμε. Αγνοούμε τα δημοσιεύματα όπως της γερμανικής εφημερίδας Bild, που κάνει λόγο για ποδοσφαιρικό νάνο. Έτσι αποκαλούν την Εθνική Ελλάδος, αποκλείστηκε από το Μουντιάλ, αλλά μετά από 11 αναμετρήσεις κατόρθωσε και έκανε αυτή την σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας και είμαστε ακόμη ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον μετεωρολόγο του Alpha Radio 989 Γιώργου Τσατραφίλια και αμέσως μετά ξεκινάμε πολύ δυναμικά.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν. Από τις κυρίαρχες ειδήσεις είναι ότι το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τις ευθύνες για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. βλέπουν εμπρησμό πίσω από τη φωτιά, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μάλιστα, μία γυναίκα ανέφερε πως άκουσε μία έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε τις φλόγες έξω από το παράθυρό της. Εν τω μεταξύ, νέο κύκλο διερεύνησης της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά από μήνες που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η νομική αυτή κίνηση αφορά σε μια νέα υπόθεση των υποκλοπών που δεν έχει σχέση με το Predator, το κακόβουλο λογισμικό, για το οποίο έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό 4 ιδιώτες. Να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καταθέσεις μαρτύρων μπορούν να φωτίσουν όλα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ο ανακριτής, ο οποίος ερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, λαμβάνει καταθέσεις και στον ανακριτή καταθέτει σήμερα ακόμη μία νοσηλεύτρια, η οποία και καλείται να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα με βάση και το υπάρχον αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Μία άλλη είδηση η οποία προβληματίζει και έχουν ασχοληθεί και από το πρωί όλες οι ενημερωτικές εκπομπές εδώ στον Alpha Radio 989 είναι η τραγωδία, εξελίχθηκε σε τραγωδία τελικά η κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Είχαμε την τραγωδία, χάθηκαν άνθρωποι και μας προβληματίζει ιδιαίτερα το ότι βλέπουμε τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης, την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επί της οδού Αλκμίνης. Και εκεί έχουμε δηλαδή τραγωδίες ή καταρρεύσεις, επίσης τη Βιολάντα. Από το εργοστάσιο που εκεί έγινε η φωνική έκρηξη και ενώ υπήρχαν καταγγελίες για διαρροή αερίου, για περίεργη οσμή, χάθηκαν οι εργαζόμενες εκεί, βλέπουμε είναι οι καταρρεύσεις έχουν αιτία και έχουν υπευθύνους που πρέπει να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται έρευνες έτσι, στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Εκεί βρήκαν φρικτό θάνατο 6 άνθρωποι. Μάλιστα είναι οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από την τραγωδία. Το ένα ζευγάρι έκανε το μήνα του μέλητος, η γυναίκα ήταν έγκυος. Δηλαδή λέμε χάθηκαν 6 άνθρωποι, δεν είναι έτσι. Κλείνουν σπίτια, κλείνουν οικογένειες, είναι τα τραύματα δηλαδή που έχουν μετά όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι άνθρωποι που μένουν πίσω και φυσικά το μεγαλύτερο κακό είναι για τους ανθρώπους που χάνονται. Και χάνονται χωρίς να υπάρχει, δεν έχουμε πόλεμο. Είναι επειδή κάποιοι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Και υπάρχει και ένα, βλέπουμε πολύ συχνά ένα καθεστώς ατιμωρησίας. Γιατί υπάρχουν θεσμοί, γιατί δεν λειτουργούν σωστά, τι συμβαίνει, ποιος φταίει, πάντα οι ευθύνες είναι μπαλάκι, ο ένας πετάει, όλοι αναρμόδιοι, κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και κανείς δεν λύνει αυτά τα ζητήματα. Είναι από τον προηγούμενο αιώνα, από τον προπροηγούμενο αιώνα στην Αθήνα υπήρχε τον Γκάζι που τώρα γίνονται εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη, έτσι. Τον Γκάζι έδινε φως σε όλο το δίκτυο της Αθήνας. Όλη η Ευρώπη επίσης, όλη και η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη, με φυσικό αέριο γίνονται η θέρμανση, το ζεστό νερό. Με το φυσικό αέριο γίνεται, δεν καταραίουν σπίτια έτσι. Υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Δεν γίνεται πια, δηλαδή δεν είμαστε στο 1800. Έχουμε 2026.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Φέρες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: 3 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Σας είπαμε νωρίτερα ότι είναι σήμερα, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο και την Ορθόδοξη Εκκλησία, προφήτου Βαρούχ, οσίων χαρίτονος ομολογητού, νεοφύτου και εγκλήστου των εν Κύπρο. Μάλιστα, άρα γιορτάζει ο Βαρούχ, ο νεόφυτος, ο χαρίτων και η χαριτό. Σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, είναι του Αγίου Βεγγεσλάου Βάτσλαφ στα Τσέχικα, προστάτη της Τσεχίας. Είναι Αγίου Λευρεντίου Ρουής, προστάτη της Φιλιππινέζικης Νεολαίας. Μάλιστα και Αγίου Κόνγουολ. Και Αγίου Ευστοχίου βλέπω. Πολύ ωραία, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία, Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες, Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα πάμε και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι η μέρα «Κάνε μία ανόητη ερώτηση», σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις μπορούν στα μαθήματα, ακόμη και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Δεν υπάρχουν βεβαίως ανόητες ερωτήσεις, υπάρχουν ανόητοι άνθρωποι που δεν μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Αυτό υπάρχει, ανοησία περισσεύει. Δόξα τω Θεώ, από ανοησία έχουμε περίσσευμα. Λοιπόν, θα σας πούμε και στη συνέχεια τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, αν και τους γνωρίζετε οι περισσότεροι, και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Θα πάμε αμέσως τώρα στον Βίκτορα Σαμουήλ, ο οποίος έχει έρθει στο στούντιο. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
6: Καλό μεσημέρι, Λένα. Καλό μεσημέρι.
5: Τι μας έχει σήμερα?
6: Ξεκινήσουμε από κίνηση.
5: Α, βεβαίως, ναι.
6: Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω με την περισσότερη κίνηση που σήμερα και αυτή την ώρα έχει στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας,
5: okay.
6: Σταδίου, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Παναγής Αλδάρη προς Πειραιά.
5: Η κάθοδος της Πειραιός δηλαδή, ναι.
6: Ναι,
5: ναι. Okay.
6: Σωστά. Πάμε τώρα στην Κηφισίας, που και στα δύο ρεύματα πολλές δυσκολίες αντιμετωπίσουν οι οδηγοί, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.
5: Ναι.
6: Στη Λεωφόρο Μεσογείων από το Πεντάγωνο μέχρι την Αγία Παρασκευή ανατμήματα. Και τώρα πάμε στη Λεωφόρο Κηφισού, που και εδώ πέρα έχουμε τις συνήθεις δυσκολίες.
5: Στην
6: κάθοδο. Στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Τώρα στην άνοδο τα πράγματα είναι τμηματικά. Στο Ρέντι βλέπω ότι πιθανότητα υπάρχει και ένα τροχαίο, οπότε θέλει προσοχή.
5: Έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα εκεί.
6: Σίγουρα
5: πριν
6: έχει
5: από
6: μποτιλιάρισμα.
5: Ναι.
6: Μετά στο ύψος των Σεπολίων,
5: Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις.
6: Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις, ναι. Πάλι τμηματικά λένε.
5: Και έχουμε μετά και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα
6: σωστά, προς Κόρινθο, από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου.
5: Και στο ρεύμα προς Αθήνα, από Ασπρόπυργο.
6: Ακριβώς, μέχρι την είσοδο.
5: Ναι. Τον βλέπω και εγώ το χάρτη, τα έχει συγκεντρώσει όλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Μισό λεπτό.
5: Α, έχουμε και άλλα? Κάτι.
6: Ναι.
5: Α, δεν μου τα έχεις δείξει τα άλλα, είναι έκπληξη.
6: Είναι έκπληξη. Ναι. Για τους οδηγούς σίγουρα είναι έκπληξη, καθώς στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος μέχρι και το Παλαιό Φάληρο, εδώ και ώρα είναι αρκετά έντονη συμφορισμένη η κυκλοφορία. Και στο συνηθισμένο και πάλι κομμάτι, προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο.
5: Μάλιστα. Και αυτό το κομμάτι που είναι η καθημερινή
6: ταλαιπωρία
5: των οδηγών.
6: Είναι κάθε μέρα τα τέτοια πράγματα
5: ώρα.
6: Εκεί. Τέτοια ώρα και μέχρι το απόγευμα, ναι, είναι αρκετά συμφορισμένο το σημείο.
5: Μάλιστα. Και έχουμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες που μας είπες.
6: Σωστά λένε.
5: Που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία των σειρμών.
6: Ναι, ακριβώς. Για ακόμα μία εβδομάδα λοιπόν, η γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα παραμείνει κλειστό έως τις 10 παρά 20 το βράδυ. Οπότε και θα δρομολογηθεί ειδική λεωφορειακή γραμμή έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τους επιβάτες οι οποίοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τρεις στάσεις.
5: Ναι.
6: Σκεφτείτε τώρα ότι η γραμμή 3 θα λειτουργεί από το Δημοτικό Θέατρο έως το Εγάλαιο και από το Σύνταγμα έως Δουκίσης, Πλακεντίας και Αεροδρόμιο.
5: Μάλιστα, θα το υπενθυμίζουμε
6: καθημερινά,
5: εδώ στους ακροατές, είναι μέχρι και την Πέμπτη.
6: Είναι μέχρι και την
5: Σταματάει
6: Πέμπτη.
5: Σταματάει μετά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και,
6: Κυριακή ξαναρχίζει.
5: Ναι. Παρασκευή, Σάββατο σταματά και Κυριακή ξαναρχίζει.
6: Ακριβώς ναι, λένε. Ναι.
5: Ωραία, Βίκτορ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Α, έχεις κάποια άλλη είδηση? Βεβαίως, ακούω.
6: Έχουμε να πούμε ότι είναι καταληκτική ημερομηνία σήμερα για το Thessaly Eurospass, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα voucher, μια άλλη κάρτα με την οποία μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν σε διαμονή στις περιοχές που είχαν πληγεί στη Θεσσαλία και στον Εύρο, προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους σε off-season. Είναι σε δύο περιόδους που μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr και να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, υπενθυμίζω,
5: αυτό
6: που είναι πάρα πολύ
5: σημαντικό.
6: Ναι. Όποιος θέλει λοιπόν να πάει αυτή την περίοδο σε αυτά τα μέρη, είτε στη Θεσσαλία είτε στον Εύρο, μέχρι σήμερα μπορεί να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά.
5: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε τώρα οριστικά και αμετάκλητα.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τρεις και μισή ακριβώς δείχνει το ρολόι και αμέσως τώρα θα πάμε στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Έχουμε παρατηρείτε μία άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ είμαστε εν αναμονή των νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας, με έμφαση βεβαίως στη μείωση του κόστους ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν από σας να μας δώσετε τα φώτα σας σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε όταν η ακρίβεια καλπάζει.
2: Κοιτάξτε, έχουμε αρκετά μέτωπα. Είναι το μέτωπο του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το θέμα με την ηλεκτρική ενέργεια, που και αυτό βλέπουμε ότι οι τιμές κοντοβορικής έχουν αυξηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, συγκριτικά με Αύγουστο και συγκριτικά με το Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Οπότε είναι αρκετά τα σημεία τα οποία θα πρέπει λίγο να δώσουμε έμφαση. Καταρχήν, ναι. Όταν μιλούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτό κυρίως γιατί προβλέπετε ότι το χειμώνα δεν ξέρω πώς. Θα είναι δύσκολος χειμώνας. Μας το λένε όλοι, μας προετοιμάζουν ψυχολογικά.
2: Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια τιμή έναρξη 1,85, 1 ευρώ και 85 λεπτά. Όταν πέρσι, αντίστοιχη εποχή, έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τιμές του πετρελαίου στο 1,10, 1,14. Μιλάμε λοιπόν μια πολύ σημαντική αύξηση, ειδικά με τον περσινό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι.
2: Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να δώσει κάποια λύση για να μειώσει κάπως την τιμή, αλλά και πάλι δεν φαίνεται να πέφτει εύκολα κάτω από 1,75, 1,70, και πάλι θα είναι ψηλά. Επομένως, το πετρέλαιο θέμα δυστυχώς θα έχει μια σημαντική επιβάρηση συγκριτικά με πέρσι.
1: Ναι.
2: Και τώρα είναι και τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί βλέπουμε και εκεί ότι τιμές φοδεμπορικής το Σεπτέμβριο και αυτές είναι σημαντικά αυξημένες από τον Αύγουστο. Ήδη αρκετές ημέρες μέσα στο Σεπτέμβριο παρατηρούμε ότι η μέση τιμή ημέρας είναι πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Mm-hmm.
2: Το οποίο έχει παρασύρει και βλέπουμε μια αύξηση γύρω στο 10-15-20% σχετικά από τον Αύγουστο. Θα κλείσει τώρα και ο Σεπτέμβριο, προκειμένου να δούμε πόσο βγαίνει ο τελικός μέσος όρος για την ηχοδρομολογική.
1: Και είναι και το φυσικό οπότε, αέριο βεβαίως.
2: Και στο φυσικό αέριο θα δείσαμε εκεί ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν βλέπουμε μια εκτείναξη τιμών σχετικά με πέρυσι τέτοια περίοδο. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση θα δούμε κάποιες επιβαρύνσεις στον λογαριασμό.
1: Ναι. Και αυτό συμπαρασύρει μετά και μία σειρά προϊόντων, δηλαδή τιμές στα καύσιμα, αναφερθήκαμε βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανση, στην ενέργεια, στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο, αλλά οι τιμές του, η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου συμπαρασύρουν και όλες τις μεταφορές και τις θαλάσσιες και τις άρα και τις τιμές των προϊόντων στη συνέχεια.
2: Σίγουρα όλα πηγάζονται.
1: Είναι αλυσίδα.
2: Το ενεργειακό παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι σε αρκετά μέτωπα. Έχουν το μέτωπο στο Ιράν, το μέτωπο με την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι Εμένοι έχουν δημιουργήσει και εκεί κάτω ένα άλλο πεδίο το οποίο δημιουργεί προβλήματα στη μεταφορά καυσίμων. Επομένως έχουμε ένα πολύ έτσι έντονο, μια έντονη χρονική στιγμή που πρέπει να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί μέσα στο χειμώνα. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι εκτός από την πίεση που δημιουργούν όλες αυτές τις καταστάσεις, αν τυχόν και ο χειμώνας είναι αρκετά βαρύς, λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα αποθέματα που έχουν στην Ευρώπη σε φυσικό αέριο είναι αρκετά χαμηλότερα από πέρσι, τότε πράγματι θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά το κόστος της ενέργειας.
1: Μάλιστα. Τι μπορεί να κάνει ένας ιδιώτης για να κάνει οικονομία? Δεν ξέρω, υπάρχει...
2: Δυστυχώς, για να κάνει κάποιος οικονομία ουσιαστική θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Χωρίς να γίνουν παρεμβάσεις, ό,τι άλλο και να πούμε θα είναι μια πολύ μικρή βοήθεια ως προς το πρόβλημα που δημιουργείται.
1: Ναι.
2: Όταν είναι παρεμβάσεις, εννοούμε ενεργειακές παρεμβάσεις. Είτε κάποιος μπορεί να τις κάνει μόνος του, είτε κάποιος μπορεί να τις κάνει μέσω προγραμμάτων που βγαίνουν κατά καιρούς, με επιδοτήσεις. Σίγουρα θέλει η ενεργειακή παρεμβάση και η σημαντικότερη απόλυση είναι η θερμομόνωση. Ξεκινώντας από εκεί λοιπόν, μειώνουμε τις απώλειες και μπορούμε έτσι να βάλουμε σύστημα θέρμανσης, είτε είναι αντλία θερμότητας, είναι φυσικό αέριο, επίκτητος λέβητας, κ.ο.κ. για να μπορέσουμε να καλύψουμε οικονομικά τις ανάγκες μας. Όλες οι άλλες περιπτώσεις μετά είναι μέχρι ένα σημείο που να βοηθήσουν.
1: Είναι η μήμετρα, δηλαδή.
2: Βέβαια, όταν έχουμε ένα μεγάλο κόστος για να καλύψουμε τη θέρμανση, πάντα θεωρούμε ότι η θέρμανση πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες όλη την κυβερνή περίοδο. Δεν συζητάμε τώρα για λύσεις να δούμε να έχουμε 1-2 ώρες την ημέρα. Όλοι θέλουν λοιπόν αυτές τις λύσεις που ανέβουν 1-2 ώρες την ημέρα ή κάνουμε κάποια άλλα τρίκ. Είναι κάποιες μικρές παρεμβάσεις που προσπαθούμε να μειώσουμε λίγο το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Ακόμα και να επιλέξουμε ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, παραδείγματος χάρη, που έχει μία τιμή γύρω στα 12 λεπτά. Ναι, μειώνει το κόστος από ένα
1: πράσινο. Αυτή είναι η σύσταση γενικότερα. Ναι.
2: 15-16 λεπτά, γιατί τώρα έχουν βγει κάποια μπλε σταθερά τιμολόγια, κυρίως στο μεγάλο πάροχο της χώρας, που το έχει γύρω στα 12 λεπτά. Ναι, αυτό είναι μια βοήθεια για να μην επιβαρυνθούμε αργότερα με 15-20 λεπτά τη δομή ενέργεια. Όμως δεν είναι αυτό που μας λύνει τελείως το πρόβλημα, γιατί και πάλι οι καταναλώσεις είναι υψηλές. Θα πρέπει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη να προσέχουμε να μην χάνουμε τη θερμότητα που έχουμε στο σπίτι μας, να κλείνουμε τις καραμάδες, παραδείγματος χάρη να...
1: Για να μην έχουμε απώλεια θερμότητας.
2: Να μην έχουμε απώλειες θερμότητας. Κοιτάζουμε τέλος πάντων να αερίζουμε τις ώρες που το χειμώνα που έχει υψηλή θερμοκρασία έξω, το αντίστοιχο του καλοκαίρι δηλαδή, και ούτω καθεξής. Υπάρχουν κάποιες μικρές έτσι, με κάθε τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε εν μέρη και να μειώσουμε λίγο το κόστος, αλλά δυστυχώς οι μόνιμες λύσεις είναι με παρεμβάσεις ενεργειακές.
1: Μάλιστα. Άρα επί της ουσίας, τίποτα, ασπιρίνες, δεν μπορεί να κάνει κάτι κάποιος. Γιατί ακόμα και η θερμομόνωση είναι μια επένδυση βέβαια που έχουμε, κάνουμε οικονομία γιατί δεν έχουμε απώλεια ενέργειας ή χρειαζόμαστε λιγότερη ενέργεια για να θερμανθεί το σπίτι, το γραφείο, το οτιδήποτε, αλλά και πάλι αυτό είναι ένα πολύ, είναι μια ακριβή διαδικασία.
2: Σίγουρα, αλλά δυστυχώς εάν δεν γίνουν θερμομονώσεις στα ακίνητα, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Ακόμα και κάποιος να έχει την οικονομική δυνατότητα και να βάλει έναν επίτυχο λέβητα ερήμη ή μια αντλία θερμότητας, όταν το σπίτι είναι αμόνοχτο, οι λογαριασμοί του και πάλι θα είναι υψηλοί. Χαμηλότεροι από το λέβητα πετρελαίου, σαφώς, αλλά και πάλι όμως θα είναι υψηλοί σε απόλυτα νούμερα.
1: Η εκτίμησή σας, γιατί είστε άνθρωπος του χώρου, παρακολουθείτε πολύ στενά, είναι ότι θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές, στις διεθνείς τιμές.
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι χρηματιστήριο ενέργειας. Σαφώς, εάν παραδείγματος χάρη η κατάσταση στο Ιράν ή στην Ουκρανία ή αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα ως προς το καλύτερο, σαφώς θα γίνει αποκλιμάκωση τιμών. Όμως επειδή είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα βελτιωμένο σενάριο στο Ιράν, αλλά ένα πολύ βαρύ χειμώνα και κάποια όφελος από το ένα να δυστυχώς να μεταφερθεί σαν επιβάρηση στο άλλο.
1: Ναι.
2: Σαφώς υπάρχουν πιθανότητες να γίνει μια αποκλιμάκωση, όμως με βάση τα δεδομένα είναι μικρότερες από αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει με αυτόν.
1: Ναι, και προφανώς θα αργήσει μετά να αποτυπωθεί και στις τιμές της εγχώριας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
2: Να είστε καλά.

0: Η Βάσο Πανταζή, η οποία εκπροσωπεί νομικά το σύζυγο μίας εκ των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της για την αποφυλάκηση του βασικού κατηγορουμένου. Όπως είπε, είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει στην εν λόγω υπόθεση. Μέσα στον Αύγουστο αποφυλακίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος μόλις 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης, της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Φετών Λάρισας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
0: Εν τω μεταξύ, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και τους συναδέλφους Ντίνα Μόσχου και Δημήτρη Γκόλια, ο Γιώργος Ζαφυρίου, αρχιτέκτον και πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων της Πλάκας, υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να περιμένουμε τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια της έκρηξης.
2: Το πιο σημαντικό είναι να περιμένουμε το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης που θα γίνει για τα αίτια αυτής της έκρηξης. Είναι το κέντρο της Αθήνας. Το τεράστιο πρόβλημα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια είναι ο υπερτουρισμός. Ο υπερτουρισμός έχει τρομακτικές συνέπειες στα δίκτυα. Τα δίκτυα στην Πλάκα, αποχέτησης, ίδρυσης, φυτικού αερίου, είναι πολύ παλιά. Όπως... Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σχεδόν στη φάση της ολοκλήρωσής του με την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, είναι κυκλοφοριακή μελέτη. Μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα αποσυμφορήσει τους δρόμους της Πλάκας. Ένα δεύτερο θέμα που έχουμε ζητήσει είναι να μπουν πολύ πυροσβεστικοί κρονοί περιμετρικά στην Πλάκα, αν είναι δυνατόν και στο κέντρο, διότι αυτή η έκρηξη είχε σαν συνέπεια και μια φωτιά. Το πυροσβεστικό που έσβηνε τη φωτιά έπαιρνε νερό από ένα πυροσβεστικό κρουνό στη θερμοσυροπαγή του, αρκετά μακριά. Γιατί δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα πυροσβεστικά μέσα στην Πλάκα. Έχουμε λοιπόν ζητήσει προληπτικά να μπουν πολύ κρονοί περιμετρικά, ώστε ό,τι και να συμβεί, με μικρό ευέλικτο πυροσβεστικό να μπορεί να μπει και να σβήσει τη φωτιά. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ζητήσουμε, δεν το έχουμε κάνει ακόμα, είναι μήπως πρέπει να μπουν ανιχνευτές διαρροής αερίου παντού. Τέτοιοι ανιχνευτές υπάρχουν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μήπως πρέπει να μπουν και σε όποια εγκατάσταση φυσικού αερίου υπάρχει στα κτίρια. Διότι αν πραγματικά είναι από φυσικό αέριο, ουσιαστικά σε όλα μας τα κτίρια έχουμε μια βόμβα. Αν έγινε μια διαρροή από άγνωστη αιτία, μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Αν υπάρχει διαρροή λοιπόν και δεν υπάρχει ανιχνευτής διαρροής, τι να κάνεις. Ο ανιχνευτής σε προειδοποιεί ότι υπάρχει διαρροή, λάβει τα μέτρα σου. Ίσως η Πλάκα έχει το πρώτο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.

0: Τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαστε 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του 212-212-4800, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Μας γράφετε μηνύματα μέσω Viber 6947-989-989. Το email του σταθμού onerpapakialfaradio989.gr και μας ακούτε απευθείας, ζωντανά, όπου και αν βρίσκεστε, μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alfaradio989.gr. Και θα συνεχίσουμε φυσικά με το θέμα της κατάρρευσης, της τραγωδίας στην Πλάκα. Αλλά πρώτα θέλω να πάμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στην Βελγική Πρωτεύουσα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας είναι η σημερινή συνεδρίαση, ανέφερε ότι είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά και από το Νότο. Αυτό είπε ο Νίκος Δένδιας με αυτή τη σαφέστατη γεωπολιτική επισήμανση προσήλθε στην συνεδρίαση. Να πούμε ότι στην ατζέντα των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας τίθενται επιτάπητος η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, η αεράμυνα, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, αλλά και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις, τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που έχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το μήνυμα από τη χώρα μας είναι ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μονοδιάστατη εξίσωση, αποκλειστικά έχοντας ως επίκεντρο αποκλειστικά την Ανατολική Χερσαία Πτέρυγα. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλειά της κρίνεται ταυτόχρονα στην αεράμυνα, στην προστασία των κρίσιμων υποδομών, στην κυβερνοασφάλεια, στην αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, αλλά και στην ασφάλεια των θαλάσσιων και ενεργειακών διαδρομών και κυρίως στην ικανότητά της να μετακινεί γρήγορα στρατεύματα, μονάδες και βαρύ στρατιωτικό υλικό εκεί όπου απαιτείται. Ο Υπουργός στην παρέμβασή του τόνισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψει μεγαλύτερη προσοχή και πόρους και προς την νότια γειτονιά της, εκεί όπου η αστάθεια παραμένει εξαιρετικά έντονη. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά του Άντεν, η Μέση Ανατολή και ευρύτερα η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η θέση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, γιατί βρίσκεται στο γεωγραφικό σημείο όπου συναντώνται η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή, αλλά και οι θαλάσσιες οδοί που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη. Η στρατηγική αλυσίδα είναι συγκεκριμένη. Περσικός κόλπος, Ερυθρά Θάλασσα, διόρυγα του Σουέζ, Ανατολική Μεσόγειος και ευρωπαϊκά λιμάνια. Η διατάραξη ενός κρίκου της αλυσίδας επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, την ενεργειακή ασφάλεια και τελικά την ευρωπαϊκή οικονομία και ασφάλεια. Γι' αυτό και η στρατιωτική κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αύριο ο κύριος Δένδιας θα λάβει μέρος στη συζήτηση αφιερωμένη στη στρατιωτική κινητικότητα. Θα είμαστε εδώ και θα τα μεταδώσουμε όλα αυτά. Θέλω όμως πρώτα να επιστρέψουμε στο ζήτημα της κατάρρευσης της τραγωδίας αυτής που εξελίχθηκε στην Πλάκα, σε αυτό το θρίλερ. Και να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στον Alpha Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.
4: Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το δικό μας Υπουργείο και φαντάζομαι δεν περνάει καν από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Φαντάζομαι ότι ή στην περιφέρεια δεν υπήρξε σχετική καταγγελία, αν υπήρξε, ή στο Δήμο, ή στην εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση του αερίου. Αλλά εγώ, επειδή διάβασα την ανακοίνωση των κατοίκων της Πλάκας, αναφέρονται κυρίως στα θέματα της κυκλοφορίας μέσα στην Πλάκα, ναι, σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος, παρά σε κάτι συγκεκριμένο. Χωρίς να αποκλείουν βεβαίως ένα τραγικό γεγονός όπως αυτό το οποίο συνέβη. Ναι. Αν κάπου εκεί υπάρχει ένα κενό. Για παράδειγμα, διαβάζω ότι πιθανότατα να μιλάμε για πολύ παλιά εγκατάσταση του 95, η οποία έχει άλλες προδιαγραφές. Είναι κάποια πράγματα που θα ψαχθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα οποία στο πέρασμα του χρόνου πρέπει και εμείς οι ίδιοι πολίτες να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δεν πρέπει όλες να έχουν ρελέ ηλεκτροπληξίας. Δεν πρέπει να έχουν, αφού υποτίθεται ότι κάθε 5 χρόνια γίνεται και σχετική πιστοποίηση. Λοιπόν, αντίστοιχο υπάρχει και για το αέριο. Παντού υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Πρέπει να ακολουθούνται. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε για οτιδήποτε. Οπότε κινείται από πίσω έναν αστυνομικό να τρέχει.
3: Έτσι λοιπόν, αυτά μας είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών εδώ στον Alpha Radio 989 και θα φύγουμε από την Πλάκα, όπου είδαμε, θα τα είδατε και εσείς, θα τα ακούσατε και από εδώ από το ραδιόφωνο του Alpha, πόσο νοικιαζόταν το συγκεκριμένο διαμέρισμα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, 300 ευρώ, 330 ευρώ τη βραδιά. Έτσι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, πως όλα γίνονται στο βωμό του κέρδους. Και θα πάμε τώρα στην Ισπανία. Παρότρινε σήμερα η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η ηλικιωμένη γυναίκα 87 ετών, παρακαλώ, που έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, γιατί της κάνανε έξωση την περασμένη εβδομάδα. Εκεί ζούσε 70 χρόνια και πλήρωνε ενίκιο ύψους 500 ευρώ. Ιδιοκτήτες της έκαναν αύξηση σχεδόν υπερπενταπλάσια. Της ζήτησαν 2.650 ευρώ. Ζούσε, ήταν τυπική, πλήρωνε το νίκη της, αλλά τώρα είναι το κέρδος, οπότε ναι, έχουν αυτή τη δυνατότητα, δεν υπάρχουν στο μεταξύ ασφαλιστικές δικλείδες, ξεχύθηκε ο κόσμος, βγήκε στους δρόμους, διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη στέγη στην Ισπανία. Έχουμε δει και εκεί στα αστικά κέντρα πόσο οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις καταλυμάτων χωρίς κανόνες, την ίδια ώρα και τα επενδυτικά ταμεία επενδύουν σε προβληματικές εταιρείες, όλα είναι στο βωμό του κέρδους, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, και έτσι το βλέπουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, που εκ των υστέρων προσπάθησαν να μπουν κάποιοι κανόνες, γιατί στην αρχή ήταν ανεξέλεγκτη αυτή η διαδικασία. Δεν ακούμε συνέχεια και τα αναδεικνύουμε και από εδώ από το ραδιόφωνο, που δεν βρίσκουν σπίτι, εκπαιδευτικοί, γιατροί, γιατί όλα είναι σε πλατφόρμες ενοικίασης και δεν θέλουν οι άνθρωποι. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την περίπτωση της ηλικιωμένης γυναίκας μίλησε στο Earth News και είπε ότι πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και βγαίνουν και διαδηλώνουν, και τάχθηκε στο πλευρό των διαδηλωτών στην Ισπανία, που στέκονται στο πλευρό της ηλικιωμένης γυναίκας η οποία αναδείχθηκε σύμβολο. Τώρα θα επιστρέψουμε στον υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, που μίλησε στο Γιώργο Ευγενίδη, γιατί ρωτήθηκε και για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.
4: Δεν ξέρω αν έχουν ξεσπιτωθεί κάτοικοι. Δηλαδή, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι γίνονται αυτοψίες οι οποίες δεν έχουν δείξει την ανάγκη να εκενωθούν οικοδομές. Έχουν δείξει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σε κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν και κάποια δομικά στοιχεία, αλλά το εάν υπήρχε τέτοιος φόβος, έχει ήδη ζητηθεί η εκένωση των οικοδομών από τους μηχανικούς οι οποίοι έκαναν τις αυτοψίες. Και άλλωστε, εντός των ημερών, θα πάρουμε και τις πραγματογνωμοσύνες του τεχνικού επιμελητηρίου, οι οποίες γι' αυτόν τον λόγο έγιναν. Ακριβώς για να διαγνώσουν τις βλάβες που υπάρχουν και για να προτείνουν το μέτρο των επεμβάσεων που πρέπει να κάνει η ανάλογη σκηνοπραξία του μετρό, η οποία θα πληρώσει και τις σχετικές δαπάνες και την αποκατάσταση. Αυτό εξαρτάται από τις εργασίες. Αν χρειαστεί να γίνει αυτό, θα περιληφθεί και αυτό μέσα στις εργασίες. Δηλαδή και η απομάκρυνσή του θα είναι ένα κόστος το οποίο θα βαρύνει αυτόν ο οποίος θα κάνει τις εργασίες. Και είχαμε μια ολική καταστροφή μιας οικοδομής, ενός κτίσματος. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε προφανώς βλάβες, ζημίες. Η μέγιστη αφορά μια καθίση, η οποία είναι περίπου 5,5 εκατοστά, μια διαφορετική καθίση. Αλλά αυτού του είδους οι βλάβες δεν σημαίνει ότι οδηγούν σε αχρηστία τις κατασκευές. Αυτός ο γενικός αφορισμός ότι έχουν σταματήσει τα έργα είναι λάθος. Δεν είναι μόνο η διάνοιξη της σύραγγας, είναι και η σταθμή. Και φυσικά και έχει άλλα δύο πράγματα που έχει την προμήθεια των συστημάτων, την προμήθεια των τρένων κτλ. Όλα τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σταματήσει η διάνοιξη της σύραγγας μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα της Κυψέλης και προς την οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου, προς το πάρκο δηλαδή της Ριζάρη. Αυτό έχει σταματήσει, το οποίο αφορά σε μια καθυστέρηση που είναι πιθανό να μπορεί να απορροφηθεί. Τα υπόλοιπα έργα κινούνται και παραμένουν στο χρονοδιάγραμμα του 2032. Πρέπει να σου πω ότι ο ένας μετροπόντικας, το 1 TBM, έχει αρχίσει και βγαίνει ήδη στην επιφάνεια, στην περιοχή του Ευαγγελισμού. Στην περιοχή δηλαδή του Πάρκου Ριζάρη, στο ύψος Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και δεν υπάρχει κανένα μετρό το οποίο να ολοκληρώνεται στον χρόνο του. Εμείς επιμένουμε ότι το 2032 είναι η συμβατική προθεσμία.

0: Ερχόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτα της Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και η νέα δημιουργή με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Και θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο, αλλιώς χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και εμείς αμέσως τώρα θα πάμε στον Βίκτορα Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέας, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα τμηματικά, στην Κατεχάκη, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στη Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στη Μεσογείο από το Πεντάγωνο έως την Αγία Παρασκευή. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, καθώς έχει κλείσει η έξοδος για Λαμία λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου, προτείνεται η έξοδος προς Πειραιά. Παραμένει κλειστή για τα οχήματα η οδός Βάρναλη στο Χαλάνδρι από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο Ισόγειο και επεκτάθηκε στα επάνω διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτίριο. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς το 2023 με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ορόφου με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσε ως πηγή ανάφλεξης. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι αναμένει την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφοράς στην Ευρώπη, αποκάλυψε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο Παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδη αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν δημοσιεύματα για απολύσεις εργαζομένων της Βιολάντα, οι οποίοι φέρονται να κατέθεσαν στις αρχές ότι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο πριν τη φωνική έκρηξη. Απολύτως αναλυθή χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Βιολάντα τα σχετικά δημοσιεύματα. Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΣ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026 που στόχο έχει την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρω με την επιχορήγηση ενός ποσού σε άειλη κάρτα για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές στις συγκεκριμένες περιοχές. Βρετανοί ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών, οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για το σοβαρό περιστατικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας. Ο Πάπας Λέων ο 14ος κάλεσε την Ευρώπη να βάλει τέλος στον φαύλο κύκλο του ψέματος και της εξαπάτησης στις διεθνείς σχέσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο ΜΕΤΣ, τρίτο και τελευταίο σταθμό της επίσκεψής του στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς. Ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρους στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα έφερε η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό και επέλεξα αυτό το τραγούδι, να υπάρχει η φωνή υπέροχη του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος τραγουδάει για αυτή την υπέροχη Γκιουλινάρ, η οποία κατεβαίνει κατά το στυλ της Φίνος Φίλν, το θυμάστε, τα σκαλοπάτια, και είναι μια υπέροχη λαμπερή γυναίκα από την ταινία «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης» του 1964 του Ορέστη Λάσκου, όπου κατεβαίνει η συγχωρεμένη πια Ελένη Προκοπίου, η οποία ειδικά σε αυτή την ταινία και σε αυτό το κομμάτι του Γιάννη Βογιατζή δίνει κυριολεκτικά τα ρέστα της, γιατί ήταν υπέροχη χορεύτρια ανεξάρτητα από τον παρτνέρ της, τον Βαγγέλη Σιλινό.

Ελένη Προκοπίου έφυγε σε ηλικία 87 ετών και έχει μείνει στη μνήμη πολλών, αν και αποχώρησε παρά την πολύ επιτυχημένη της καριέρα ως χορογράφος, ως ηθοποιός, ως υπέροχη χορεύτρια, γιατί όταν έκανε οικογένεια με τον επιπλοποιό, το γνωστό της εποχής Συρίγο, αποφάσισε ότι θα αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

0: Και λέω πώς θα φέρνει η επικαιρότητα. Θα μπορούσα να είχα επιλέξει αυτό το τραγούδι με τον Γιάννη Βογιατζή, τον Γκιουλινάρ, από την ταινία «Ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης», αποχαιρετώντας την πρωταγωνίστρια τότε, την Ελένη Προκοπίου. Έλα όμως που υπάρχει και το άλλο, το οποίο δεν είναι ουδόλως καλλιτεχνικής αξίας. Είναι αυτός ο ανταγωνισμός πλέον μεταξύ βουλευτών, υποψηφίων βουλευτών των κομμάτων, με πρωταγωνιστές την τελευταία εβδομάδα πλέον τη Νέα Δημοκρατία, ο ανταγωνισμός ποιος θα πει τη μεγαλύτερη μπούρδα. Συγγνώμη που θα το πω, τους ξέρω και πολύ καλά, πρώην συνάδελφοί μου ήταν όλοι. Παρόλα αυτά δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Ίσως εδώ μπορούσε να τους ρωτήσει και όχι κακό στο δημοσιογράφο στον αέρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ρε συνάδελφοι, μπάφο παίρνετε και τα λέτε όλα αυτά που λέτε. Θα σας τα θυμίσω, γιατί έχουμε έτσι μία στρατιά ανόητων και επιπολαίων δηλώσεων από βουλευτές και πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Λέω να ξεκινήσουμε από ένα βουλευτή που, εντάξει, δεν τον γνωρίζαμε, είναι πρωτοεκλεγμένος από τον νομό Πιερίας, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συγκίνησε τους ψηφοφόρους. Πάντως αυτό που είπε ο κύριος Κουλκουνδίνας, το οποίο φαίνεται το θεώρησε ότι ήταν πολύ επιτυχημένο και ο Κώστας Σιάρας, θα προηγηθεί παρακαλώ των ηχητικών. Κουλκουδίνας με το όνομα από το νομό Πιερίας.
1: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Και έγινε ο κακός χαμός και καταλαβαίνετε, και βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης και τους έκανε ελαφρώς νταντά, αλλά φαίνεται άρεσε πολύ στον κύριο Κώστα Τσιάρα η αναφορά για την κίνηση των αυτοκινήτων στις εθνικές οδού. Ανεβήκαμε επίπεδο. Ο κύριος Κουλκοδίνας μίλησε για τη λεωφόρο Συγκρού, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Ο κύριος Κώστας Σιάρας, υπεραμεινόμενος της πολιτικής, που δεν κατάλαβα ποια ακριβώς είναι η σημασία της πολιτικής του ανάλυσης, αναφέρθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, γιατί επειδή είναι βουλευτής Καρδίτσας, τη χρησιμοποιεί συνεχώς, είναι λογικό. Και είπε λοιπόν ότι επειδή είναι μεγάλη του κυρίου Τσιάρα, μεγάλη δεν είναι, κατέληξε εν πάση περιπτώσει ότι δεν είναι έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν υπάρχει ακρίβεια η οποία παρατηρείται από κάποιους άλλους, δεν ξέρω τώρα ποιους εννοεί ακριβώς, γιατί παρατηρείται από όλους τους νοήμονες ανθρώπους, παρατηρείται από όλες ανεξαρτήτως οικονομικής και μορφωτικής τάξεως. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είπε λοιπόν ότι ανεβοκατεβαίνοντας προς την εκλογική του περιφέρεια βλέπει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας γεμάτη αυτοκίνητα. Και λέω, μήπως ο κύριος Κουλκουνδίνας και ο κύριος Τσιάρας θέλουν να υποκαταστήσουν τους τροχονόμους που δεν υπάρχουν και τόσοι πολλοί, είναι η αλήθεια. Κάτι προσπαθούν να κάνουν, γιατί αν κρίνουν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια από το γεγονός ότι αναγκαστικά πηγαίνω έρχονται οι άνθρωποι είτε στη λεωφόρο Συγκρού, είτε στη Βασιλή Σοφίας, είτε στην Εγνατία Οδό, είτε στην Αθηνών Λαμίας, τώρα τι να σας πω. Πραγματικά με εκπλήσει αυτού του είδους η προσπάθεια, με αυτό το τραγικά λάθος πολιτικό επιχείρημα, να απαντήσουν στην ολοκληρωτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης κακοποιητική σε ένα βαθμό της αλήθειας κατάσταση, όπου κάποιοι βουλευτές λένε ότι τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα. Κάποιοι άλλοι από την αντιπολίτευση λένε ότι τελειώνουν στις 15 του μήνα. Κάποιοι πιο ψύχρεμοι λένε στις 20 του μήνα. Όλα αυτά τα πράγματα, είτε είναι αντιπολίτευση, πόσο μάλλον αν είναι από την κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ δυσάρεστα, γιατί προσπαθούν να εξηγήσουν κάτι που ο μέσος πολίτης το εξηγεί χωρίς πολλές αναλύσεις. Είναι η διαχρονική ακρίβεια στον τομέα των σούπερ μάρκετ, της αγοράς, της τροφοδοσίας. Είναι η τρομακτική ακρίβεια στα καύσιμα, όπου δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς τέτοιου είδους επιχειρήματα, γιατί εσύ χάνεις. Ο δε καλύτερος όλων παίρνει το βραβείο έως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε, μπορεί να ακολουθήσει και κάτι άλλο, εκτός αν γίνει ένας αγιασμός πάλι εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, να τους φύγουν τα κακά πνεύματα. Τα καλύτερα, το καλύτερο, το καλυτερότερο το είπε ο πάρα πολύ δυνατός οικονομολόγος βιογραφικά, για να τα λέμε και αυτά, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Εκεί είναι που κολλάει ο αποχαιρετισμός στην Ελένη Προκοπίου, το υπέροχο τραγούδι από τον αείμνηστο Γιάννη Βογιατζή και η ταινία του 1964, ο Εμμύρης και Κακομύρης, με πρωταγωνιστή τον Φωτόπουλο. Για πάμε να το ακούσουμε.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομύρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
0: Έπαθε και έτσι ένα σόκο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τοποθετήθηκε πολύ πιο αυστηρά σε σχέση, είναι η αλήθεια, με τον κύριο Τσιάρε ή τον κύριο Κουλκουνδίνα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά σε εισαγωγικά. Ξέρετε κάτι, αυτό το πολύ μακρύ διάστημα προεκλογικής περίοδου, κλείνουμε περίπου ένα χρόνο, πρέπει να τον έχουμε κλείσει, οδηγεί σε αυτού του είδους την κατάπτωση του πολιτικού λόγου. Οπότε καταλαβαίνετε, όσο πλησιάζει η προεκλογική περίοδος, θα γεννιούνται καινούργια τερατάκια. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
6: Είσαι ένα 80, έχεις υπέροχα πόδια.
7: Τι κοιλιακή είναι αυτή.
8: Είναι ναι και από μένα.
7: Είναι όχι.
9: Όχι, τώρα τους κράζει.
10: Να παίξει αυτό.
11: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
14: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
14: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω τις συντελεστές της εκπομπής. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. Συνεργασία του Βίκτορα Σαμουήλ, γιατί είχαμε πάρα πολύ δουλειά και σήμερα. Τους έχω βάλει πάρα πολύ δουλειά. Ελπίζω να σας καλύψουν όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989. και το email του σταθμού onair@alpharadio989. Εδώ δεν μιλάμε για μπάφο, εδώ μιλάμε για ναργιλέ. Έτσι άκουσα εγώ ότι αυτό το καφενείο που καταστράφηκε ολοσχερός αλλά κατέστρεψε στα καλά καθούμενα και 5 οικογένειες στην πολυκατοικία που στεγαζόταν, ήταν καφενείο που μπορούσες να απολαύσεις και τον αργυλέ σου, γιατί έχουμε την παγκοσμιοποίηση τώρα, όπου ξαφνικά θεωρείται πάρα πολύ λογικό σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα κάτω από μια πολυκατοικία στην οποία διαβιούν πολίτες, άνθρωποι, οικογενειάρχες, έγκυος ακούσαμε, Παναγία μου, ευτυχώς είναι η γυναίκα καλά 9 μηνών, παιδιά ηλικιωμένοι, και από κάτω είναι μια καφετέρια η οποία έχει τους δικούς της θαμώνες, καταλαβαίνετε είναι και ανεβασμένη τις περισσότερες φορές λόγω του αργυλέ, αν ισχύει αυτό που άκουσα από ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων, παρακαλώ να με διαψεύσετε αν δεν είναι. Και μπράβο λοιπόν και στο Δήμο της Νέας Ιωνίας, όπου γενικότερα οι Δήμοι, προκειμένου να οικονομήσουν, το λέω έτσι πολύ λαϊκά, να γεμίσουν τα δημοτικά ταμεία, όπου θα έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, δεν κάνουν κανέναν έλεγχο πριν για το πού, σε ποια γειτονιά, σε ποια ποιότητα ζωής παρεμβαίνουν, να δίνουν αδιακρίτως άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού, τρομάρα μου ονομάζονται, ενδιαφέροντος, όπου δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει και κανένας έλεγχος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το τρομακτικά επιβλαβές δεν είναι μόνο ότι ξεσπιτώθηκαν τώρα 5 οικογένειες στα καλά καθούμενα, είναι ότι πριν από 3 χρόνια, όπως θα πληροφορηθήκατε όσοι ακούτε τακτικά ραδιόφωνο ή βλέπετε τηλεόραση, εκεί είχε σκοτωθεί άνθρωπος, διότι φαίνεται οι θαμώνες, οι ιδιοκτήτες, πάντως όχι οι κάτοικοι, είναι λίγο ανήσυχοι αναφορικά με αυτά που πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να ισχύουν σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δίνεις λοιπόν, ξανανοίγει η καφετέρια στην οποία πριν από 3 χρόνια πλακώσανε κάτι που ούτε εγώ ξέρω τι είναι. Αρχίσανε τα πιστολίδια, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος από τα πιστολίδια, οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί, έχουν καταγγείλει, έχουν παρακαλέσει να φύγουν αυτού του είδους οι δραστηριότητες από την πολυκατοικία τους, γιατί οι άνθρωποι είχαν γεμίσει μπάφο, τώρα δεν τα κατέχω τώρα και όλα αυτά. Να διευκρινίσω, τον καπνό του ναργιλέ φαίνεται και οι θαμώνες δεν ήταν και ό,τι πιο ήσυχο. Από ό,τι καταλάβαμε μιλάμε για εμπρισμό. Και από πάνω, επαναλαμβάνω, έμεναν 5 οικογένειες οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί ότι δεν άντεχαν αυτή την κατάσταση. Ποιος είναι υπεύθυνος τώρα να τους φιλοξενήσει, να τους αποκαταστήσει? Εννοείται ο τοπικός δήμος. Ποιος δίνει τις άδειες? Οι τοπικοί δήμοι. Έχουμε τώρα την άλλη περίπτωση, την τραγική λόγω του αποτελέσματος. Αυτό το απίστευτο και όμως αληθινό που συνέβη στην Πλάκα, την τόσο ταλαιπωρημένη, έχω γνώση και εμπειρία, ιστορική περιοχή της Αθήνας, όπου οι κάτοικοι και ειδικότερα η κίνηση κατοίκων Πλάκας έχουν δώσει πολλούς αγώνες για να αποκατασταθεί και στην Πλάκα η τάξη και η σειρά. Και δεν αναφέρομαι στα ηχορυπαντικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην προκειμένη περίπτωση, αλλά καλύτερα να μας τα πει η κυρία Σοφία Παρασκευοπούλου από την κίνηση κατοίκων Πλάκας. Καλησπέρα, κυρία Παρασκευοπούλου.
7: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και λοιπόν, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την υποστήριξή σας στη κίνησή μας.
0: Εγώ τη γνωρίζω καλά την κίνησή σας. Έχετε καταφέρει πολλά. Εδώ όμως τίθεται, έχετε καταφέρει σε σχέση με άλλες περιοχές. Η αλήθεια είναι είστε πολύ δραστήριοι και έχετε καταφέρει σε σχέση με άλλες περιοχές εννοώ. Πείτε μου τώρα, αυτό που συνέβη, εσείς το είχατε, πώς να σας πω, διαισθανθεί ότι θα συμβεί και είχατε κινητοποιηθεί, κυρία Παρασκευοπούλου?
7: Κοιτάξτε, δεν φανταζόμαστε ένα τέτοιο γεγονός ότι θα συμβεί. Εμείς είχαμε διαισθανθεί και ζούσαμε καθημερινά το κυκλοφοριακό χάος και το αδιέξοδο που είχαμε βρεθεί ως κάτοικοι Πλάκας, που ούτε να μπούμε ούτε να βγούμε από την γειτονιά μας μπορούσαμε.
0: Αλλά το έχω πάθει εγώ και το είχα διηγηθεί πέρυσι στην εκπομπή, το είχα διανθίσει με χιούμορ για να περάσουμε καλύτερα, όπου εγώ μπήκα στην Πλάκα και μετά κάναμε μια μισή ώρα για να βγούμε, κυρία Παρασκευοπούλου.
7: Ακριβώς,
0: ειλικρινά.
7: Γιατί η Λυσικράτους είναι η μόνη είσοδος και η Νικοδήμο η μόνη έξοδος.
0: Μπράβο.
7: Όταν μπλοκάρουν από παράνομο αυτοκίνητα, από τροφοδοσίες, από οποιοδήποτε γεγονός, εμείς είμαστε εδώ όμοιροι της περιοχής μας. Δεν μπορούμε να βγούμε. Επίσης και το Σύνταγμα που είναι τις πιο πολλές φορές κλειστό, πάλι είμαστε σε αδιέξοδο. Οπότε με όλα αυτά τα γεγονότα εμείς είχαμε κάνει μια επιστολή πέρσι 5 Οκτωβρίου του 2025 προς την πυροσβεστική, το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη και προς το Δήμο, ζητώντας να γίνει μια άσκηση πυρόσβεσης στην Πλάκα.
0: Τι
7: δηλαδή
0: λέτε,
7: να γίνει αυτή η άσκηση ώστε να δούνε πώς μπορούν να μπουν σε περίπτωση ανάγκης κάποιου έκτακτου γεγονότος και πώς υπάρχουν κουρουνοί, αν υπάρχουν δρόμοι κατάλληλοι. Τι θα γινόταν αν γινόταν δυστυχώς ένα τέτοιο συμβάν, μια πυρκαγιά, ένα βραχυκύκλωμα.
0: Ένα σεισμός.
7: Ακριβώς, ένα ασθενοφόρο πώς μπορεί να μπει ή να βγει άμα χρειαστεί. Και δεν είχαμε καμία απάντηση από καμία.
0: Καμία, από τους... όταν λέμε καμία από τους τρεις συναρμόδιους φορούς.
7: Ναι, ούτε ότι το λάβανε και θα το κοιτάξουν, τίποτα. Δύο μέρες μετά, 5 Οκτωβρίου, πιάσε φωτιά το Ηλέκτρα Παλάς στην Νικοδήμου, 2 η ώρα τη νύχτα. Ήρθαν τα πυροσβεστικά ανάποδα από τη Φιλελλήνων, γιατί προφανώς είναι δύσκολο να βρεθούν μέσα στο δενταλώδες δίκτυο. Και ξαναγράψαμε δεύτερη φορά γράμμα στους ίδιους ότι κοιτάξτε να δείτε, συνέβη αυτό, πρέπει άμεσα να κοιτάξουμε αυτή το αίτημα για την άσκηση. Πάλι κανένας δεν μας απήντησε.
0: Τώρα τι να σου πω, κυρία Παρασκευοπούλου, είναι ντροπή πράγματα. Αλλά άμα είναι να δώσει, ας πούμε, ο Δήμος Αθηναίων καμιά άδεια για κανένα καφενείο ή κανένα μπαράκι ή οτιδήποτε, τσακ μπα μέσω του διαδικτύου, καταθέτει τα χαρτιά, κανείς έλεγχος, ανήκει και μετά έχουμε άλλου είδους προεκτάσεις. Να διακόψω ένα λεπτό να δώσουμε το σήμα ότι είναι και μισή, παρακαλώ, κυρία Παρασκευοπούλου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούμε λοιπόν αυτό το απίστευτο που μας καταγγέλει επωνύμως και με την ιδιότητα του μέλους της κίνησης κατοίκων Πλάκας η κυρία Παρασκευοπούλου, ότι από τις αρχές Οκτωβρίου του 2025 δύο φορές είχαν κάνει έκκληση πρόταση προς τα τρία συναρμόδια υπουργεία και φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Δήμο Αθηναίων δηλαδή, ώστε να γίνουν ασκήσεις ετοιμότητα σε περίπτωση κινδύνου από διάφορες αιτίες, διότι το σύστημα το κυκλοφοριακό πεζών και αυτοκινήτων στην Πλάκα είναι λαβύρινθος. Είναι λαβύρινθος. Ναι. Λοιπόν, και δεν πήρατε καμία απάντηση. Και το θέμα... Ακούστε, κυρία Παρασκευοπούλου, η Λυσικράτους είναι η είσοδος στην Πλάκα.
7: Η μόνη είσοδος, ναι.
0: Μπράβο. Φανταστείτε αυτό το τρομακτικό γεγονός να είχε γίνει σε ένα από τα υπόλοιπα στενά που δεν έχει ούτε είσοδο ούτε έξοδο.
7: Αυτό μας ανησύχησε και ξεκινήσαμε αυτή το αίτημα.
0: Ναι, αλλά το ζήσαμε τώρα, δηλαδή το ζήσατε τώρα εσείς πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι της Πλάκας. Θα μπορούσε αυτό να έχει μπλοκάρει, γιατί η πυροσβεστική ήρθε αμέσως. Αλλά ήρθε αμέσως επειδή μπήκε κανονικά.
7: Είναι δίπλα η Αμαλίας και υπήρχε άμεση πρόσβαση.
0: Ναι.
7: Αλλά αν συνέβαινε οτιδήποτε πιο βαθιά μέσα στη πλάκα, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν το αποτέλεσμα. Και εμείς θεωρούμε αυτό είναι κοινή λογική. Δεν κάναμε κάποια πρόβλεψη ότι θα γίνει μια καταστροφή. Θεωρούμε ότι είναι κοινή λογική να υπάρχει αυτό η πρόβλεψη, να μπορεί να μπουν αυτά τα οχήματα και να έχουν ένα σχέδιο. Και υπάρχει κρουνός στη γωνία Νικοδήμου και Νίκης που είναι μέσα σε ένα εργοτάξιο καλυμμένο από τις λαμαρίνες του εργοταξίου. Οι άλλοι κρουνοί υπάρχουν, δουλεύουν, είναι αρκετοί σύμφωνα με την πρόβλεψη. Ούτε αυτό πήραμε απάντηση που ήταν μέρος του αιτήματος.
0: Μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ, επειδή έχω συνεργαστεί πολύ με την πυροσβεστική, ανταποκρίνεται άμεσα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, ειδικά σε μια περιοχή που κινδυνεύει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, έχω φιλοξενήσει και εκπροσώπους από την κίνηση πολιτών Πλάκας στις προηγούμενες σεζόν της ραδιοφωνικής μου εκπομπής, λόγω κυριολεκτικά του υπερτουρισμού. Είναι ένα σημείο που έχει λογικά υπερτουρισμό η Πλάκα. Όχι πυροσβεστικό στη διάρκεια δε όλου του χρόνου. Ορισμένοι δρόμοι δεν θα μπορεί ούτε πυροσβεστικό να περάσει, γιατί είναι το μιλιούνια οι τουρίστες που μας θυμούν και έρχονται στην Αθήνα και βεβαίως προτιμούν την Πλάκα, κυρία Παρασκευοπούλου. Εσείς έχετε και το φαινόμενο αυτό το φρικώδες να λειτουργούν παρανόμως ταράτσες μικροξενοδοχείων και Airbnb σε νυχτερινά κέντρα, χωρίς εξόδους κινδύνου. Το έχω θέσει πάρα πολλές φορές και ως βουλευτής το είχα πολεμήσει, δεν έγινε τίποτα. Έχει γίνει τώρα κάτι?
7: Όχι, απολύτως. Όλα δουλεύουν όπως πριν, παρόλο τις διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες μας.
0: Και παρότι το γεγονός ότι έχει καταγραφεί από drone, αυτή η κατάσταση, μπράβο, τα ξέρω. Αυτή η κατάσταση, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι βρήθη από μικροξενοδοχεία και από σωρία Airbnb η Πλάκα. Και είναι λογικό, όπως για να το κάνουμε. Όπου χωρίς καμία αδειοδότηση, κανένα έλεγχο και κανένα μέτρο ασφαλείας δημιουργούν χώρους εστίασης και νυκτοκατάστασης στις ταράτσες των μικρών στενών κτηρίων που δεν έχουν παρά μόνο μία κλίμακα, και αν έχουν ασανσέρ χωράει ένα άτομο.
7: Ναι, και αν έχουν και πυροσβεστήρα και αν έχουν το στοιχειώδη πυροσβεστικά μέτρα.
0: Δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν το κυριότερο, δεν έχουν εξόδους ή μεγάλες κλίμακες κινδύνου και λειτουργούν παρανόμως και ακόμα λειτουργούν, έτσι δεν είναι?
7: Είναι και οι ταράτσες των υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστημάτων που είναι και αυτές παράνομες. Όλα τα κέντρα που είναι στις ταράτσες.
0: Αυτό εξηγούμε. Άρα λοιπόν έχετε...
7: Όχι μόνο τα Airbnb και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0: Σου λέει... Κάνουμε και την ταράτσα μπαράκι, έτσι δεν μας ενοχλήσει κανείς.
7: Επίσης έχουν ξεφυτρώνει σε κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξεφυτρώνουν κάτι τεράστιες καμινάδες σαν να είμαστε βιομηχανική ζώνη, οι οποίες και αυτές είναι αμφιβόλου ποιότητας. Παίρνουν κάποια άδεια για μια καμινάδα που δεν ξέρεις, έχει φίλτρα, έχει τις προδιαγραφές. Γιατί και αυτές, αν δεν συντηρηθούν, είναι πηγές βόμβες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Άμα είναι γεμάτο λίπη και χωρίς.
0: Είναι απέστημα. Μισό λεπτό.
7: Έχει κάποιες τεράστιες καμινάδες που έχουν γύρει ήδη, στηρίζονται σωστά. Όλα αυτά γίνονται στο πόδι, δυστυχώς.
0: Στο πόδι μπορεί να γίνονται εδώ το τραγικό συμβάν στην οδό Λυσικράτους. Ρίχνει βαριές ευθύνες στους συναρμόδιους. Είναι συναρμόδια τα Υπουργεία και πρώτος και καλύτερος ο Δήμος Αθηναίων, που έπρεπε να δείξει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτή την ιστορική περιοχή της Αθήνας, κυρία Παρασκευοπούλου.
7: Το παλεύουμε, προσπαθούμε, αλλά φαίνεται δύσκολο.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι τώρα με αυτή την τραγωδία, με τους 6 νεκρούς, και επίσης φανταστείτε και τον απόϊχο και αντίκτυπο στην Αμερική για το ότι χάθηκαν Αμερικανοί πολίτες, τουρίστες, στο κέντρο της πλάκας.
7: Ναι, ναι. Μα ήδη οι συγγενείς τους είπαν θα έρθουν εδώ και θα μείνουν εδώ όσο χρειάζεται για να εξακριβώσουν ακριβώς τι έγινε. Έχουν γράψει όλα τα μεγάλα μέσα, CNN, NBC, το γεγονός αυτό. Έχει γίνει μεγάλη έτσι, ενημέρωση.
0: Πείτε μου κάτι, κυρία Παρασκευοπούλου, ποιο είναι το καθεστώς εγκατάστασης φυσικού αερίου στη δική σας περίεργη και απαιτητική περιοχή, στην πλάκα εννοώ.
7: Κοιτάξτε, υπάρχει στην πλάκα δίκτυο στους δρόμους και ο καθένας όποτε θέλει μπορεί να φωνάζει το φυσικό αέριο και τον ενώνει με την πολυκατοικία του. Θα έπρεπε βέβαια ο τεχνικός που μπαίνει από εκεί, από το δρόμο προς το σπίτι, να είναι ο κατάλληλος, να ξέρει τις προδιαγραφές, όλα τα μέτρα ασφαλείας, βάνες σε περίπτωση που γίνει κάποια διαρροή, να αερίζεται ο χώρος του λεβιτοστασίου, να μην είναι σε ένα πολύ κλειστό χώρο και να υπογράφει ότι όλα έχουν γίνει βάσει προδιαγραφών και είναι όλα σωστά. Επιπλέον κάθε χρόνο πρέπει ο καθένας να κάνει μια συντήρηση, να ξαναελέγχει το δικό του σύστημα.
0: Άρα τώρα τίθεται εκ νέου, γιατί είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση μετά το τραγικό συμβάν, τίθεται εκ νέου αυτού του είδους τα προβλήματα. Πιστεύω, κυρία Παρασκευοπούλου, ότι κάτι θα πετύχετε αυτή τη φορά, γιατί είναι ντροπή, γιατί η πλάκα είναι η εικόνα της ιστορικής Αθήνας σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μια άγνωστη γειτονιά, είναι ο Παρθενώνας εκεί.
7: Αυτό παλεύουμε κι εμείς, και να μην φεύγουν και οι κάτοικοι και να γίνονται όλα
0: μπαρ.
7: Airbnb και μπαρ και άλλου είδους χρήσεις. Εμείς παλεύουμε για την καθημερινότητα των κατοίκων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, στο πλευρό σας πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είστε πάντα καλά και ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και τώρα θα πάμε. Μετά το μουσικό διάλειμμα θα βάλεις τώρα «Πώς μου ήρθε» και λέω γιατί δεν έχουμε ακούσει ποτέ το Aquarius μετά από τόσα πολλά χρόνια αυτό το υπέροχο κομμάτι. Μετά, προσοχή, πάρτε χαρτί και μολύβι, θα μιλήσει ειδικός, ειδικότατος για τα θέματα της ασφάλειας στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.

0: Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καλίδας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Καλησπέρα κύριε Καλίδα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Έπεσε μεγάλο βάρος σε εσάς και τους συναδέλφους σας, στην ειδικότητά σας εννοώ, μετά από το απίστευτα τραγικό, αλλά απίστευτο και όσο γεγονός, συμβάν στην οδό Λυσικράτους, όπου από την αρχή οι πρώτες πληροφορίες έστεκαν μάλλον σε πιθανή μαζική διαρροή φυσικού αερίου.
1: Ναι. Ακόμα δεν έχει βγει, δεν έχει τελειώσει ότι ήταν ακριβώς αυτό.
0: Όχι, λέω οι πρώτες πληροφορίες. Ναι. Για να έχουμε χρόνο, θα μου επιτρέψετε κύριε Καλίδα να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα τώρα για να μην σας διακόψω μετά.
1: Οκ, έγινε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Υπενθυμίζω ότι στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Καλίδας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Κύριε Καλίδα, ανεξαρτήτως του ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από το ειδικό ερευνητικό κομμάτι της πυροσβεστικής, είναι διάχυτη η ανησυχία του κόσμου. Είμαι σίγουρη ότι σας οχλούν διάφοροι πελάτες σας, γιατί το να κρύγνετε μια γειτονιά από φυσικό αέριο είναι κάτι που μας ακουμπά όλους, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα σας ακουμπά όλους εσάς και εμάς που είμαστε στον χώρο ακόμα πιο πολύ. Αλλά αν αυτό το κτίριο, προς Θεού, δεν θα ήθελε κανένας να πάθει ζημιά, αλλά αυτό το κτίριο, αν τηρούσε τις προϋποθέσεις ασφαλείας, που τα λέμε εμείς οι τεχνικοί που πηγαίνουμε στο κάθε σπίτι, δεν θα συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι ότι αυτό το σπίτι, αν είχε μια βαλβίδα στη γραμμή και έναν αισθητήρα, έναν ανοιχνευτή αερίου, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά.
0: Μπορείτε να μας τα πει, εξηγήσετε. Θα μας τα πείτε 9-9 που λέμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω ακούσει από το πρωί και λένε ότι το φυσικό αέριο είναι βαλμένο στις γραμμές έξω στο παλιό δίκτυο του φωτοαερίου και αυτά. Αυτό δεν ισχύει μεν, αλλά δεν έπαιξε ρόλο ως προς την έκρηξη της πολυκατοικίας του τριώροφου, γιατί αυτό έγινε έκρηξη στον τρίτο όροφο, στο δεύτερο όροφο, συγγνώμη. Αν λοιπόν μετά το μετρητή που ήταν τοποθετημένος είχε τοποθετηθεί μια βαλβίδα ασφαλείας αερίου και ένας ανιχνευτής μέσα στο χώρο που ήταν εγκαταστημένη μονάδα, από ό,τι έχω μάθει από παλιότερες πληροφορίες που έχει μπει τεχνικός εκεί, ήταν στην κουζίνα του διαμερίσματος, λοιπόν, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Δηλαδή, με την παραμικρή διαρροή, θα είχε καταλάβει ο ανιχνευτής ότι έχουμε διαρροφηγή αερίου και θα έκλεινε την κεντρική βαλβίδα κάτω.

0: δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Καταλάβατε. Και αν φυσικά, γιατί το ψάχνουμε και εμείς σαν Ομοσπονδία, πήγαινε τεχνικός εκεί να ελέγξει, γιατί δεν έχω καμία πληροφόρηση. Η πληροφόρηση που έχω είναι πριν 6 χρόνια ότι έχει μπει τεχνικός μέσα σε αυτό το διαμέρισμα.
1: Α, έχετε ήδη πληροφόρηση ότι επίσημος μέλος δηλαδή της Ομοσπονδίας σας πριν από 6 χρόνια είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που από ό,τι λένε οι ανακοινώσεις πια, όχι οι πληροφορίες, ό,τι συνέβη στο δεύτερο όροφο.
0: Σωστά. Εμείς η πληροφόρησή μας είναι, δεν με έχει πάρει, έχουμε στείλει μηνύματα στους συναδέλφους, δεν με έχει πάρει κάποιος να μου πει ότι έχει πάει πρόσφατα σε αυτό το κτίριο. Οπότε πιστεύουμε ότι ήταν ασυντήρες σχιολέντες. Δεν ξέρουμε τι παρεμβάσεις έχουν γίνει. Αυτά σας λέω και πάλι. Σας λέω ότι είναι εγκατεστημένη. Υπήρχε ένα ταχυθερμοσύμφωνα στην κουζίνα. Αυτή η πληροφόρηση που έχω είναι πριν 6 χρόνια που σας λέω. Και από εκεί και πέρα, από ό,τι όλα δείχνουν, είχε διαφυγή αερίου στο χώρο. Ο χώρος ήταν σφραγισμένος και κάποια κίνηση, κάποιο φως πήγε να ανάψει και έγινε έκρηξη. Έτσι λένε τα δεδομένα και τα πράγματα που σας έχουν.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί ο καθένας να βάζει στο διαμέρισμά του φυσικό αέριο ανεξαρτήτως του αν η υπόλοιπη πολυκατοικία έχει ή δεν έχει σύνδεση? Μπορεί, νόμιμα.
0: Μπορεί νόμιμα.
1: Ναι, μπορεί. Αλλά
0: πλέον, να λύνουμε για να μην φοβήσουμε τον κόσμο, για να λύνουμε το θέμα ένα-ένα. Λοιπόν, με τα τωρινά δεδομένα τουλάχιστον, από τη στιγμή που θέλει κάποιος να αυτονομηθεί που μπορεί, είναι τόσο ασφαλές το αέριο που δεν έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα, γιατί αυτές τις δύο μέρες έχω ακούσει πολλά. Δηλαδή, για να βάλουμε αέριο σε ένα διαμέρισμα, υπάρχει μια σειρά. Η σειρά ποια είναι, αν έχουμε λίγο χρόνο να το πούμε?
1: Έχουμε.
0: Η σειρά είναι μελέτη μηχανολόγου, το πού θα μπει ο μετρητής και ποια όδηση θα κάνει η σωλήνωση και πού θα μπει η μονάδα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, αυτή η μελέτη κατατίθεται στην ένα ονειδά στο αέριο, ελέγχεται, εγκρίνεται στα χαρτιά, πηγαίνει ο υδραυλικός, τραβάει την όδευση, εγκαταστούμε την μονάδα του αερίου, έρχεται από την εταιρεία την έναν ελεγκτής, ελέγχει τη γραμμή και αν τα λεγόμενα είναι όπως έχουν γραφτεί στα χαρτιά, πρεσάρει τη γραμμή, ελέγχει τη μονάδα, φεύγει. Τελευταία μπαίνουμε εμείς στο σπίτι, ρυθμίζουμε, πρεσάρουμε και εμείς πάλι, ελέγχουμε και παραδίδουμε την εγκατάσταση. Και φυσικά κόβονται τα νόμιμα έγγραφα για να μπορεί να κλείσει ο φάκελος και να πάρει ο χρήστης μόνιμη χρήση άδειας παροχής αερίου. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε παρατυπία να γίνει, ούτε λάθος να γίνει. Τα λάθη, το έχω ξαναπεί, γίνονται όταν ξεκινάμε με διαδικασίες των συντηρήσεων. Μετά το καταναλωτικό κοινό νομίζει ότι με τα 60, 70, 80 ευρώ θα γλιτώσει. Θα περάσει, ή δεν το ξέρει, ή δεν είναι πληροφορημένο, και μένει ασυντήρητη λέβητες. Οπότε ασυντήρητη λέβητες είναι, υπάρχει επικινδυνότητα και έκρηξης και πυρκαγιάς και ρήπανσης της ατμόσφαιρας.
1: Υπάρχει περίπτωση ένας απλός ηλεκτρολόγος, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να λέω λάθος πράγματα. Ένας απλός ο ηλεκτρολόγος της γειτονιάς, να του πεις ρε εσύ μπάμπι, έλα να με συνδέσει με το φυσικό αέριο. Γίνονται αυτά?
0: Αυτό δεν γίνεται ούτε μία σε εκατομμύρια, απαγορεύεται καταρχάς. Και κατά δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο ηλεκτρολόγος της γειτονιάς, γιατί πρώτον δεν έχει την απαιτούμενη άδεια και δεύτερον δεν μπορεί να κόψει πιστοποιητικό για να μπορεί να κλείσει ο φάκελος στην κάθε εταιρεία. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα αέρια, τα πετρέλαια, οποιαδήποτε καύση υπάρχει, την κάνουν μόνο αντιούχοι εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μη φοβηθεί ο κόσμος δηλαδή ότι έγινε έκρηξη και υπάρχει επικινδυνότητα στο αέριο. Αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα. Και σας ξαναλέω, από τα λεγόμενα που έχουμε, αν σε αυτό το κτίριο εκεί που έγινε ζημιά και προς Θεού σκοτωθήκαν 6 άνθρωποι, υπήρχε μια βαλβίδα στη γραμμή, σύμφωνα με τα λεγόμενα, και ένας ανιχνευτής, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Γιατί θα έπεφτε η βαλβίδα, θα καλούσαν τον τεχνικό γιατί δεν άναβε η μονάδα, θα πήγαινε ο τεχνικός, θα έλεγε, θα έβλεπε και τη διαρροή και θα γινόταν το πρόβλημα με τη μία.
1: Από τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής βρέθηκε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος δίπλα στον νηπτήρα και από αυτό συνάγουν το συμπέρασμα ότι η γυναίκα ξύπνησε το πρωί, και πήγε απλώς να ανάψει το φως για να κάνει την, ό,τι ήθελε.
0: Mm-hmm. Έτσι γίνονται οι φωτιές. Το φως όταν ανάβουμε και έχουμε διάκριση το αέριο μέσα σε ένα χώρο, κλειστό χώρο, γιατί αν δεν είσαι κλειστό χώρο και η μονάδα την είχε στο μπαλκόνι, ό,τι και διαρροή να έχει, επειδή το αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα, θα είχε φύγει στην ατμόσφαιρα, δεν θα καταλάβαινε κανείς τίποτα. Σε κλειστό χώρο λοιπόν που μπορεί να
1: είναι... Να μείνουμε εδώ. Δηλαδή mm-hmm. αυτό το κουτί του φυσικού αερίου, γι' αυτό είναι, εμείς έχουμε στην πολυκατοικία μας και έχουμε ένα εμφανέστατο κουτί που κοιτάει mm-hmm. στον ανοιχτό χώρο, στο δρόμο. Yeah. Και στο οποίο γνωρίζουμε ότι έρχονται κατά καιρούς, το ξέρω mm-hmm. εγώ που έχω ρωτήσει, παιδιά λέω κάτι περίεργη τύπη που αγγίζουν το κουτί, τι είναι, και μου λένε είναι οι ελεκτές του φυσικού αερίου. Περιοδικά περνούν και ελέγχουν, επειδή είναι και μεγάλη πολυκατοικία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα αυτοί είχαν τοποθετήσει αυτό το κουτί πιο μικρό σε διαστάσεις από το εξωτερικό πολυκατοικιών, είναι λογικό. Το είχαν μέσα στο μικρό τους μπάνιο τοποθετήσει.
0: Όχι το κουτί του αερίου,
1: αλλά
0: το λέβητα του αερίου. Τον είχαν μέσα στην κουζίνα. Με τουλάχιστον την 6 χρόνια που έχω πληροφόρηση, έτσι, αλλά αυτό ήταν. Λοιπόν, η σωληνογραμμή πέμπαιγε μέσα και κατέληγε στην κουζίνα. Σίγουρα η κουζίνα, δεν ξέρω αν είχε γίνει αναγκαία στο σπίτι, δεν είχε αερισμό. Γιατί και πάλι, αν είχε σωστό αερισμό η κουζίνα, το αέριο θα έβγαινε στην ατμόσφαιρα. Δεν θα εγκλωβιζόταν εκεί για να γίνει η έκρηξη. Καταλάβατε. Και απώλεια αερίου. Σπινθήρα από το άλαμα του φως, ένα απλό άλαμα. Πάμε να κάνουμε στο διακόπτη και κάνει σπινθήρα. Εκεί έχουμε φωτιά. Έχουμε έκρηξη, έχουμε ό,τι θέλουμε.
1: Και η δύναμη της έκρηξης...
0: Να σας διακόψω να πω και αυτό. Παλιότερα είχαμε ένα ατύχημα ενός συναδέλφου που δεν είχε σωστό εξαερισμό. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, 25 χρόνια δεν είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα το αέριο. Και κατέβηκε στο Λεβιτοστάσιο, η κεντρική θέρμανση κάτω, κατέβηκε στο Λεβιτοστάσιο γιατί το καλέσαν ότι είχε μια αμυδρή οσμή αερίου. Δεν το κατάλαβα την αρχή και άναψε το φως του Λεβιτοστασίου. Κατεβαίνοντας στα σκαλοπάτια όμως είχε εισπνεύσει αέριο. Οπότε ανοίγοντας το διακόπτη είδαμε φωτιά και κάει και από αέριο μέσα ο άνθρωπος, συνάδελφος. Ήταν το πρώτο ατύχημα που είχαμε. Και αυτό γίνεται, σας λέω και πάλι, όταν δεν γίνεται σωστή τοποθέτηση και συνεχής έλεγχος. Αυτοί που λέτε εσείς της ΕΝΑΟΝ ελέγχουν τα κουτιά τα έξω. Μία φορά το χρόνο όμως, το κάθε λεβιτοστάσιο, ο κάθε επίτυχος λέβητας, το κάθε κεντρικός λέβητας, πρέπει να ελέγχεται από δίκο τεχνικό.
1: Όπως και του πετρελαίου, ο παλιός καυστήρας.
0: Ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι και να είναι. Και υδραέριο να είναι, και φυσικό αέριο να είναι, και πετρέλαιο να είναι, μία φορά το χρόνο χρειάζεται συντήρηση. Αν δεν γίνει συντήρηση, δεν μπορεί να ελέγξει τι θα γίνει, αν θα γίνει ζημιά, αν έχουμε διαρροή. Και μία φορά στα 4 χρόνια που είναι υποχρεωτικό, για να τα ακούει το κοινό, πρέπει να κάνει έλεγχο στεγανότητα τη γραμμή του αερίου. Μετά το μετρητή, μέχρι την εγκατασκευμένη συσκευή.
1: Αυτό μας θυμίζει το τραγικό στη Βιολάντα.
0: Μπράβο. Που εκεί είχε χρόνια διαρροή. Και κάποια στιγμή δεν άντεξε, αλλά το σύστημα και έσκασε. Λογικό.
1: Άρα λοιπόν, εσείς πιστεύετε ήταν σωστή η τοποθέτηση του Λέβητα μέσα στη μικρή κουζίνα, γιατί είναι μικρά κτίρια αυτά?
0: Ναι, πολλοί το κάνανε στα παλιότερα χρόνια, τώρα το αποφεύγουμε, αλλά και δεν έχουν γίνει ζημιές και σας ξαναλέω, μπήκε που μπήκε μέσα. Δεν είχε σωστό εξαιρετισμό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί έχει εγκλωβίσει άρα σε κλειστό χώρο για να γίνει αυτή η έκρηξη και λογικό θα είναι μπορεί να έχει εγκλωβίσει και στο μπάνιο. Δεν υπήρχε αισθητήρα. Είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί αν υπήρχε αισθητήρα, θα έδωνε εντολή στη βαλβίδα την κεντρική που ξεκινάει από το πεζοδρόμιο να κλείσει. Με το ώστε δεν θα υπήρχε διαφυγή. Δεν θα καταλάβαινε κανείς τίποτα. Θα ξύπναγε η κυρία, θα πήγαινε να πλύνει τα χέρια της. Δεν θα μπορούσε να ανάψει ο Λέβητα. Θα καλούσε τον τεχνικό, θα έβρισε ο τεχνικό στη διαρροή και θα λυνόταν τα πράγματα. Δηλαδή, με ένα κόστο 2-3 εκατοστάρικα θα είχαμε αποφευθεί, θα ζούσαν ακόμα 6 άνθρωποι. Αυτά.
1: Καταλαβαίνω και τη δική σας θέση. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να είναι τακτική η παρουσία σας, γιατί ξέρετε, συμβαίνει, το ξέρετε, συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα, ξεχνάμε πολύ εύκολα και επικρατεί, έχουμε και άλλα παρόμοια ατυχήματα, δυστυχώς σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών επικρατεί η αντίληψη ότι άσε, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, προκειμένου να δώσουν το απαραίτητο, να υποβληθούν στο απαραίτητο κόστος για τον ετήσιο μίνιμουμ έλεγχο στους λέβητες και γενικότερα στο όταν θέλουν να κάνουν εγκαταστάσεις, να καλούν τους αρμόδιους, δηλαδή αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των ανάλογων τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή δεν καλείς τον όποιο φίλο σου ξέρει από ηλεκτρολογικά.
0: Βέβαια, και αυτοί που είναι υπεύθυνοι, που είναι το επάγγελμά τους και το ζουν κάθε μέρα. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω να κάνω ηλεκτρολογικά, γιατί είμαι καυστηρατής. Ξέρω πέντε πράγματα, αλλά δεν είμαι ο αρμόδιος για να κάνω μια εγκατάσταση ηλεκτρολογική. Είμαι καυστηρατής όμως. Και μπορώ να κάνω αυτό το επάγγελμα που κάνω, το κάνω καλά. Ο καθένας πρέπει να πηγαίνει στον χώρο του. Και έχουμε, συγγνώμη και κάτι, το θα πω, το θυμήθηκα, και έχουμε και τους κακοήθεις, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, όπως είπατε κι εσείς. Στα σχόλια που λένε, επειδή τους είπα εγώ ότι η συντήρηση είναι 70-80 ευρώ και το έχω να γράψει, πάνε από κάτω και λέει: οικονόμησε ο πρόεδρος. Πάλι θα πάρει άλλα 70 ευρώ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Οι κακοήθεις.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα μην ασχολείστε. Εδώ είναι, κυριολεκτικά.
0: Χαριτολογώντας το είπα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι χαριτολογώντας το οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτοί οι κακόψυχοι. Κακόψυχοι άνθρωποι είναι. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκλο. Ήταν πολύ χρήσιμη η ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 στο μικρόφωνο, ο Βίκτρος Σαμουήλ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την Πέμπτη, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί λόγω εκτέλεσης εργασιών. Παραμένει κλειστή για τα οχήματα η οδός Βάρναλη στο Χαλάνδρη από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Εκ νέου κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, στο οποίο έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν. Ο Γιώργος Μαζονάκης: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», φέρεται να είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είχε επικοινωνία με την προφυλακισμένη γιατρό μετά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα επάνω διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερό το κτίριο. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού το 2023 με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από την Καλαμάτα, ο οποίος είχε συλληφθεί την Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς το πρωί εκείνης της ημέρας πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, αποκάλυψε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδη, αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλλου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν δημοσιεύματα για απολύσεις εργαζομένων της Βιολάντα, οι οποίοι φέρονται να κατέθεσαν στις αρχές ότι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο πριν τη φωνική έκρηξη. Απολύτως αναλυθεί, χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Βιολάντα τα σχετικά δημοσιεύματα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το Thessaly Eurospace 2026, που στόχο έχει την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο. Συμφωνία για τη μείωση δασμών σε εμπορεύματα συνολικής αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εισάγουν η μία από την άλλη πέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, η οποία αφορά σε μια σειρά προϊόντων από αμερικανικό καλαμπόκι και αγροτικά προϊόντα έως κινέζικες σκέκες, συσκευές και παιχνίδια. Βρέτανοι ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών, οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για το σοβαρό περιστατικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

πριν πάμε σε θέμα πολύ μπαμ, κυρίες και κύριοι, μα πάρα πολύ μπαμ, ένα θέμα το οποίο αποδεικνύει ότι ευτυχώς που αυτό το μέγιστο καθήκον της ερευνητικής δημοσιογραφίας έχουν απομείνει κανένα δύο-τρεις το πολύ στην Ελλάδα και το επιτελούν και προσφέρουν κοινωνικό έργο. Θα περάσουμε σε μία ανακοίνωση από τη ΔΕΗ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του. Τη Χρυσή Αθηνά καλύτερη ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερη ντοκιμοντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Να πω και τα μηνύματα. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ένα ευχαριστήριο καλησπέρα πολύ με τα εικόνας από τη φίλη μας την κυρία Ποθητή. Ο κύριος Μελέτιος, Μελέτιος Μανρολιάδης μου λέει: καλησπέρα κυρία Πιπηλή, καλή εκπομπή και εβδομάδα. Όσο για τον όρο μπούρδες που ξεστομίζουν κάποια σαΐνια, εγώ τον χαρακτήρισα τον όρο, μπούρδες που ξεστομίζουν κάποια σαΐνια, ήσασταν πολύ επιοικείς με αυτόν τον όρο, αλλά άλλο ταιριάζει. Μάλλον όλοι αυτοί θα έχουν κατέβει από άλλο πλανήτη και είναι η ώρα να επιστρέψουν εκεί, γιατί όλοι θέλουν αρμοδιότητες υπουργεία αλλά να μην έχουν καμία ευθύνη. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα Μελέτης. Η Βίβιαν αναρωτιέται αν θα μπορούσε ένα συμβάν ανάλογο να ρίξει ολόκληρη πολυκατοικία. Κοίταξε, αν είχε σωρευτεί φυσικό αέριο και δεν το είχαν πάρει χαμπάρι τόσο πολύ, θα μπορούσε να ρίξει και πολυκατοικία. Αλλά είπαμε στις πολυκατοικίες δεν μπαίνει ο πάσα ένας, δεν γίνεται. Υπάρχουν διαχειριστές, υπάρχουν οι άλλοι ένοικοι, εν πάση περιπτώσει φωνάζουν ειδικά εξειδικευμένα συνεργεία. Και μια χαριτωμένη καλησπέρα, πολύ έτσι αγαπησιάρικη, από το Τσάκη Θεοδωρόπουλο, τον πιστό ακροατή. Καλησπέρα και από τη ΣΥΣ τη γατούλα μου και αυτή η ακροάτρια του Α989. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα φρίξετε για το τι δύο άνθρωποι ανακάλυψαν και πώς εξευτέλισαν την κβαντική παιδίατρο, τρομάρα μου λέω εγώ, Μαρία Καριστιανού. Πραγματικά την εξευτέλισαν και οδεύει προς τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι με όλα αυτά τα κβαντικά, τα παιδιατρικά και τα ομοιοπαθητικά και τα ολιστικά. Υποψήφια και για πρωθυπουργό, σου παρακαλώ.

Έχω ένα ακόμα μήνυμα, ο Johnny Trooper. Μην ξεχνάμε και πριν κάποια χρόνια είχαμε έκρηξη στη λεωφόρο Συγκρού και τη ζημιά που είχε γίνει. Αχ, θυμίστε μας κάτι αμυδρά, αλλά δώστε μας λεπτομέρειες, έχει ενδιαφέρον.

0: και πάμε στο θέμα μπαμ που σας έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, ότι αν αυτό είχε συμβεί, δηλαδή αυτό που αποκάλυψαν δύο δημοσιογράφοι, δεν είναι όμως αυτοί οι συμβατικοί δημοσιογράφοι, είναι οι κανονικοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν καταπίνουν το οτιδήποτε όπως οι περισσότεροι δημοσιογράφοι από τα λεχθέντα κάποιου δημοφιλούς προσώπου, το ερευνούν πριν καν τον παρουσιάσουν. Όπου το θέμα μπαμ έχει να κάνει με τα ψεύδη που αποκαλύπτουν οι δύο δυνατοί ερευνητές, τα ψεύδη της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, η οποία σαν να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι γίνεται τέτοιος χαμός κυριολεκτικά ερευνητικός από αρμόδια υπουργεία που πιάστηκαν και αυτά, εννοείται, στον ύπνο του δικαίου, και εξακολουθεί στο βιογραφικό της να αναγράφεται ότι είναι εκβατική παιδίατρος και διάφορα άλλα τερτύπια. Αλλά το κυριότερο, αμέσως μετά όλα τα τραγικά που έχουν αποκαλυφθεί από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει το θράσος, θα μου επιτρέψει να το τονίσω αυτό, να πηγαίνει σε ανοιχτές αγκαλιές τηλεοπτικές ανθρώπων που δεν μπορούν, δεν έχουν ιδέα για να τη χειριστούν, και να επιμένει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική, ενώ το σύνολο όλων των επιστημονικών σχετικών φορέων, φυσικών, ιατρών, η παγκόσμια κοινότητα λέει μονολεκτικά «Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική». Ακούστε προσεκτικά τον άθλο που έκαναν οι δύο ερευνητές τους, ο οποίους και καλησπερίζω δίνοντάς τους και δημόσια συγχαρητήρια, είναι η δημοσιογράφος η κυρία Έλενα Βατάλα, την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές, είναι στα ελληνικά Hoaxes, και ο Αντώνης Παπαθανασίου, δημοσιογράφος και fact checker. Τώρα είναι η όρη η διεθνής των ανθρώπων που όταν δημοσιοποιείται κάτι το οποίο μπορεί να αγγίξει μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, κάθονται και το ψάχνουν κυριολεκτικά και βρίσκουν τη βελόνα μέσα στον αχυριά. Τόσο πολύ ψάξιμο. Ακούστε προσεκτικά παρακαλώ. Είναι η κυρία Μαρία Καρισιανού. Τι ισχυρίζεται με περισσό θράσος, τονίζω εγώ, σε δημοσιογράφο που ούτε καταλαβαίνει τι της λέει για να της κάνει και καμιά άλλη απάντηση, καταλαβαίνει τι εννοώ η ερώτηση, και τι σε κάθε τοποθέτηση Μαρίας Καρισιανού ανακάλυψαν οι συνεργάτες των Hoaxes.
1: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων.
2: Είναι κβαντική ιατρική τα λέιζερ και ο τομογράφος? Η επιστήμη λέει όχι. Τότε τι είναι η κβαντική ιατρική, στην οποία μάλιστα έχει εξειδικευτεί η κυρία Καρισιανού?
3: Υπάρχει όρος κουβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
5: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο να το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική.
2: Ωστόσο, η κυρία Καρισιανού επιμένει ότι υπάρχει. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το Harvard και το MIT προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα κουβαντικής ιατρικής.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard.
2: Ανατρέξαμε στις σχετικές σελίδες των δύο πανεπιστημίων και πραγματοποιήσαμε στοχευμένη έρευνα στα μαθήματα που προσφέρουν. Δεν εντοπίσαμε κανένα μάθημα διαδικτυακό ή μη για την κβαντική ιατρική. Και τότε, με τι ασχολείται η κυρία Καρισιανού? Στη σελίδα του ιατρείου της, η κβαντική ιατρική περιγράφεται ως βιοσυντονισμός. Μια μέθοδος που, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, σκοτώνει παράσιτα και θεραπεύει αλλεργίες και δερματικές παθήσεις με φοβερή επιτυχία. Η επιστήμη διαφωνεί. Ο βιοσυντονισμός δεν τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική μέθοδος για τις παθήσεις που υποτίθεται ότι θεραπεύει. Ομοιοπαθητική για τον πυρετό και εντριβές με ινόπνευμα Κανένας φορέας δεν συστήνει τη χρήση ινοπνεύματος για την καταπολέμηση του πυρετού στα παιδιά. Και οι αμφίβολες πρακτικές που αφορούν παιδιά δεν σταματούν εδώ. Στο ιατρείο διατίθεται ομοιοπαθητικό kit πρώτων βοηθειών, με συστάσεις ακόμη και για σοβαρά συμπτώματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο EASAC και ο Αμερικανικός FDA προειδοποιούν. Τα ομοιοπαθητικά προϊόντα είναι άγνωστο αν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και η αποτελεσματικότητά τους είναι όση και τον πλασίμπο και μπορεί ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη. Η υγεία των παιδιών απαιτεί τεκμηρίωση και ασφαλείς ιατρικές συμβουλές. Όχι εντυπωσιακούς όρους και ατεκμηρίωτες πρακτικές.
0: Καλησπερίζω την κυρία Έλενα Βατάλα και τον κύριο Αντώνη Παπαθανασίου που έκαναν τόσο μεγάλο κόπο και τόσο σοβαρή δουλειά να φτάσουν και να ξεψαχνίσουν αυτά και να αντικρούσουν τα λεγόμενα της κυρίας Καρισιανού σε επίπεδο Harvard και άλλων αμερικανικών παγκοσμίου φήμης. Μισό λεπτό, γιατί κάποιος με σύγχυση, κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Βατάλα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα οι φωνές που ακούγονται, όχι της κυρίας Καρισιανή ή του εκφωνητή, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, των ιατρών που είναι απόλυτοι για τα περί μη κυβαντικής ιατρικής.
6: Ναι, αυτό το βίντεο είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που έχει προηγηθεί από εμένα και τον Αντώνη και την ομάδα των Hoaxes. Δεν είναι κάτι που βγάλαμε εμείς σαν άποψη δική μας. Επικαλεστήκαμε και ανατρέξαμε στους ειδικούς. Δύο από αυτούς, οι δύο ακούστηκαν και στο βίντεο που βάλατε πριν από λίγο.
0: Είναι ο κύριος
6: Δημόπουλος.
0: Ο περίφημος.
6: Ακριβώς. Ο κύριος Δημόπουλος είναι καθηγητής αιματολογίας και τέος πρίτανης του Καποδιστριακού στην Αθήνα. Και μέσα στην έρευνά μας είναι και ο κύριος Αντωνίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Και οι δύο είναι κατηγορηματικοί στο τι δεν είναι η κυβαντική ιατρική και στο τι εξυπηρετεί σαν έννοια ο όρος, δηλαδή πώς φτιάχτηκε, για ποιους σκοπούς έχει φτιαχτεί, τι εξυπηρετεί. Οι ίδιοι λένε ότι στην ουσία πρόκειται για έναν όρο, θα μπορούσαμε να πούμε, του marketing. Δηλαδή δεν έχει ιατρική βάση, έχει βάση να κάνω μια, πώς να το πω, να προσκαλέσω κάποιους ανθρώπους που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα, να τους τραβήξω σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς το εννοώ και πώς το εννοούν και οι ίδιοι.
0: Να πούμε εδώ στους ακροατές, γιατί είναι η είδηση πρωινή, ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ανακοίνωσε τα εξής. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch, είναι αυτή η καινούργια έρευνα που εκ των υστέρων έκανε το Υπουργείο Υγείας, ώστε να τσεκάρει επακριβώς τι παρουσιάζει ένας γιατρός, ποια ειδικότητα παρουσιάζει, τι μηχανήματα διαθέτει και αν όλα αυτά είναι σύνομα. Σε αυτό λοιπόν το MedWatch μπήκε και η κυρία Μαρία Καρισιανού, γιατί για έλεγχο μπήκε, γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, καθώς επίσης και ότι έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, που επίσης δεν υπάρχει. Και βέβαια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε και κάνει ακόμα πιο βαριά την κατάσταση πέριξ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Πανελλήνιου Συλλόγου Ελλάδος, ότι για τον έλεγχο εξακολουθεί να είναι αρμόδιος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, ο Πανελλήνιος δηλαδή, γιατί η κυρία Καρισιανού είχε παιδιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Το λέω αυτό συμπληρωματικά. Κυρία Βατάλα, εσείς, να μιλήσω τώρα με τον Αντώνη Παπαθανασίου. Εσείς λοιπόν, καλησπέρα, ακούγοντας την κυρία Καρισιανού, μπήκατε μέσα στα αρχεία του Yale και του Harvard για να απορρίψετε Τα λεγόμενα της κυρίας Καρισιανού ότι αυτά τα παγκοσμίου φήμης δύο εξειδικευμένα πανεπιστήμια κάνουν διαδικτυακά μαθήματα κβαντικής ιατρικής.
7: Ακριβώς. Να κάνω μια διάκριση, όχι για εσάς βέβαια, αλλά για τους ακροατές.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μήπως πρέπει να βάλω τις διαφημίσεις. Τώρα φωνάζει εδώ ο ηχολήπτης. Έχουμε χρόνο μετά. Φωνάζει, μου κάνει νοήματα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
10: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο κύριος Αντώνης Παπαθανασίου εκ των δύο ΧΟΑΞΕΚ που έκαναν αυτή την πολύ σημαντική δουλειά θέλει κάποια διευκρίνηση. Σας ακούω.
7: Ουσιαστικά εμείς ακούσαμε την κυρία Καριστιανού να αναφέρει για το MIT και το Harvard, το οποίο έχει online courses, online μαθήματα δηλαδή, εξ αποστάσεως. Μπήκαμε απλά να διαπιστώσουμε αν κάτι τέτοιο ισχύει. Βεβαίως δεν ισχύει. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα πανεπιστήμιο του κυρίως του MIT ή του Harvard να κάνει μαθήματα στην κβαντική ιατρική, ούτε να συνδυάζει τα όποια μαθήματα του έχουν σχέση με την κβαντική μηχανική ή την κβαντική φυσική, να τα συνδυάζει με την ιδέα, με τον τρόπο που προβάλλει η κυρία Καριστιανού την κβαντική ιατρική. Και βέβαια διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να σχετίζεται με την κβαντική ιατρική ή με την ιδέα που έχει όχι μόνο η κυρία Καριστιανού και πάρα πολλοί εναλλακτικοί, αυτοαποκαλούμενοι εναλλακτικοί, έχουν για την κβαντική ιατρική.
0: Αυτό που είναι εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι μόδες των τελευταίων ετών διαφημίζονταν κατά κόρο, ήταν μονίμως καλεσμένοι, ειδικότερα σε εκπομπές που τους ονομάζω εγώ χοντρικά γυναικείου περιεχομένου, και δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια και από την ιατρική κοινότητα, δεν μιλάμε για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μιλάμε γενικότερα, για τώρα έχουμε διακεκριμένους και με παγκόσμια φήμη γιατρούς σχετικούς, δεν υπήρξε ποτέ καμία αντίδραση, οπότε είναι λογικό ο πολίτης, πόσο μάλλον η μητέρα ή ο πατέρας ενός μικρού παιδιού, από τη στιγμή που θεωρούν ότι ένας γιατρός που είναι γιατρός, έχει πάει στην ιατρική σχολή, δεν είναι μαϊμού γιατρός, γράφει κβαντικός παιδίατρος, πώς τώρα ο γονιός μπορεί να του περάσει από το μυαλό ότι επισκέπτεται μία γιατρό ή ένα γιατρό που δεν έχει καμία σχέση με την κανονική ιατρική. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό?
7: Είναι εντυπωσιακό και κατά τη γνώμη μου είναι απογοητευτικό, γιατί ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο γονέας, και εγώ πατέρας είμαι, ο οποίος θα βλέπει αυτά τα πράγματα στη τηλεόραση, βλέπει συνέχεια διάφορους τίτλους που χρησιμοποιούν. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα του έρθει στο μυαλό είναι ότι να βγαίνει κάποιος στην τηλεόραση, να έχει τη δικιά του σελίδα για χρόνια, σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί και ότι είναι ok. Όταν δεν βλέπει αντιδράσεις, θα υποθέσει ότι ναι, ok, είναι ασφαλές να πάω σε αυτόν. Και εκεί έρχεται και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν κάποιοι, ότι όχι για τον Γιώργο Μαζονάκη γενικώς, μα γιατί πήγε αυτός σε αυτόν, δεν καταλάβαινε. Μα όταν βλέπει να υπάρχει ενεργή διαφήμιση, είναι λογικό να μην το καταλάβει. Ο καθένας μας δεν είναι επιστήμονας, ούτε εγώ είμαι επιστήμονας, ούτε άλλοι είναι επιστήμονες να μπορούν να κρίνουν από κάτι που βλέπουν για 5 λεπτά σε μία διαφήμιση, εάν αυτό το οποίο ισχυρίζεται κάποιος είναι σωστό και βέβαια αν είναι ασφαλές. Ο γονέας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Και ειδικά σε
0: δεν
7: μία,
0: είναι
7: σε
0: μόνο ο γονέας, δεν είναι μόνο. Είναι πολύ χειρότερο όταν να αναφερόμαστε ιατρική για παιδιά. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, ειδικότερα μετά την περίοδο του COVID και όλο αυτό το σάλο που είχε δημιουργηθεί για τα εμβόλια, αυξήθηκε κατά πολύ η μερίδα του κοινού που θεωρεί ότι τα φάρμακα δεν κάνουν καλό, αντιθέτως κάνουν κακό.
7: Ναι.
6: Αν μου επιτρέπετε,
0: κυρία Βατάλα.
6: Η επιστήμη προχωράει με την, δεν προχωράει με τις βεβαιότητες, ούτε με ελκυστικά λόγια που μπορεί να ανακουφίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανησυχεί, αμφιβάλλει, φοβάται. Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη προχωράει με την κλινική απόδειξη, με ό,τι μπορεί να τεκμηριωθεί και ό,τι είναι γνωστό μέχρι αυτή τη στιγμή. Όταν έρχεται κάποιος και σου λέει «εγώ θα σου λύσω αυτή την ασθένεια, θα σου βρω τη διάγνωση αυτή, θα έχεις υψηλό ποσοστό επιτυχίας», ισχυρισμούς που τους είδαμε και στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού, εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Και τα όρια μεταξύ επιστήμης και, ας το πούμε, πλασαρίσματος, αρχίζουν και θολώνουν. Και αν μου επιτρέπετε μία σύνδεση με το MedWatch που είπατε στην αρχή, με τα ευρήματα που ανέφερε ο Υπουργός Υγείας για την συσκευή, εμείς από αυτό που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού ότι αναφέρεται, και αυτή είναι και η σύνδεση με την κβαντική ιατρική που κάνει η κυρία Καριστιανού, αναφέρεται συσκευή βιοσυντονισμού, η οποία είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά από πάρα πολλές μελέτες ότι δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα και καμία διαφορά ούτε στη διάγνωση αλλά ούτε και στη θεραπεία όσων υπόσχεται ότι θα θεραπεύσει ή θα κάνει διάγνωση. Επίσης η συσκευή...
0: Μισό λεπτό, να πούμε ένα ηχητικό ότι είναι και μισή ώρα παρακαλώ.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μόλις η κυρία Έλενα Βατάλα μας είπε ότι έψαξαν και ένα μηχάνημα που διαφήμισε ότι διαθέτει στο παιδιατρία της η κυρία Καριστιανού, επαναλάβατε ποιο μηχάνημα είναι αυτό?
6: Η κυρία Καριστιανού στην ιστοσελίδα της ισχυρίζεται ότι η κβαντική ιατρική είναι μια μέθοδος βιοσυντονισμού, ταυτίζει αυτές τις δύο έννοιες. Και ο βιοσυντονισμός τι είναι? Είναι μία μέθοδος, κατά την κυρία Καριστιανού, και για πολλούς που επικαλούνται τον βιοσυντονισμό σαν λύση, μία μέθοδος η οποία θεραπεύει αλλεργίες, θεραπεύει την ατοπική δερματίτιδα και άλλες τέτοιες παθήσεις. Πώς? Είναι μια συσκευή στην οποία βάζεις κάποια ηλεκτρόδια, μετράει το ρεύμα που περνάει από τον οργανισμό σου και ανάλογα τις τιμές που δείχνει αυτή η συσκευή, σου την ρυθμίζει αντίστοιχα για να σου σταδιορθώσει. Ισχυρίζεται, κύριε Καριστιανού, ότι θεραπεύει τις αλλεργίες, θεραπεύει, βοηθάει στην διάγνωση των αλλεργιών κτλ. Πειράματα, μελέτες και επιστημονικά, ό,τι εμείς ελέγξαμε αξιόπιστο από διεθνείς διεθνείς φορείς επιστημονικούς της υγείας, λένε, είναι κατηγορηματικοί, ότι δεν υπάρχει καμία αποτελεσματικότητα σε όλα αυτά. Μάλιστα, δεν συστήνουν καν να χρησιμοποιείται ο βιοσυντονισμός ως τέτοια μέθοδος. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν επιβεβαιώνονται επιστημονικά. Και είναι ένα άλλο στοιχείο που βρήκαμε για αυτούς τους ισχυρισμούς στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού.
0: Όλα αυτά δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη, όχι σύγχυση πια, αλλά μεγαλύτερη έτσι αποστροφή αναφορικά με τις δυνατότητες, παραδείγματος χάρη, του κατεξοχήν επιστημονικού σωματείου που είναι η Ιατρική Σύλλογη, οι οποίοι κρίνονται πολύ αυστηρά και δικαίως, γιατί όλη αυτή η αγυρτία, γιατί περί αγυρτίας πρόκειται έτσι χοντρικά να το πούμε, διέτρεξε την ελληνική κοινωνία, γιατί εμείς μιλάμε για την Ελλάδα, όχι ότι δεν ισχύει και στο εξωτερικό, διέτρεξε την ελληνική κοινωνία σε τέτοιο βαθμό και θα συνεχίζονταν ανενόχλητοι εάν δεν συνέβαινε το τραγικό γεγονός της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Ναι, και πάνω σε αυτόν μου επιτρέπεται, έπρεπε δηλαδή να θυσιαστεί δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος, για να αρχίσει να έρχεται στην επικαιρότητα και να γίνονται αυτές οι ερωτήσεις και να γίνονται ακόμα και βήματα και μέτρα, τι είναι εκβατική ιατρική, να μπαίνει λίγο στο μικροσκόπιο αυτό το μεγάλο πλέγμα του εναλλακτικού ολιστικού, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι όλο να το φορήσουμε σιλίδι, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ πιο σε εγρήγορση και σαν κράτος και σαν πολιτεία απέναντι στο πόσο τεκμηριωμένα επιστημονικά είναι όλα αυτά τα οποία μπορεί να διατυπώσει ένας γιατρός που αυτοπροσδιορίζεται ως εναλλακτικός ή ολιστικός. Γιατί όταν έχουμε να κάνουμε την υγεία, με την υγεία παιδιών, δεν μπορείς να επικαλείσαι πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται επιστημονικά, αλλά καλύπτονται και εντάσσονται στο ότι είμαι εναλλακτικός, στο ότι το βλέπω ολιστικά. Μα η ιατρική αθεαυτού της πρέπει να βλέπει ολιστικά έναν ασθενή. Δεν χρειάζεται να επέφουμε τον τροχό, να ανακαλύψουμε την αρχή τον τροχό για να βρούμε εμείς ένα δικό μας, μια δικιά μας θέση στην επιστήμη μέσα. Το περιθώριο.
0: Κύριε Παπαθανασίου, το δικό σας επίλογο, γιατί δουλέψατε πάρα πολύ και κάνατε σπουδαία δουλειά. Σας ακούμε.
7: Εγώ θα συμφωνήσω με όλα όσα είπε συνάδελφος. Εγώ θα παραθέσω απλά την ανησυχία μου, γιατί ακόμα και αν εκ πρώτης όψεως κάποιες από αυτές τις μεθόδους μπορεί να μην είναι επικίνδυνες, δηλαδή οκ, okay, σου βάζει ηλεκτρόδια και τι έγινε, μπορεί να πει κάποιος, το κρίσιμο σε αυτό είναι ότι μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε δύο πράγματα. Μπορεί να καθυστερήσει μια πολύ πιο σοβαρή, ακριβώς, την αναγκαία παρέμβαση, και σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις εντριβές με το ενόπνευμα, η οποία είναι παλιά, παραδοσιακά οι γιαγιάδες μας το κάνανε και πρόσφατα μάθαμε ότι είναι επικίνδυνο. Εκτός το ότι είναι επικίνδυνο, δυνητικά επικίνδυνο, μπορεί να δημιουργήσει και μια ψευδή αίσθηση ίασης. Δηλαδή να μας δώσει την εικόνα ότι έχουμε θεραπευτεί από ότι έχουμε μια ίωση, ένα αναπνευστικό νόσημα κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα καταπολεμά μόνο το σύμπτωμα και όχι την αιτία. Και αυτό για εμένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις βέβαια, όχι σε όλες, αλλά ποιος ξέρει σε ποια περίπτωση βρίσκεται ένας ασθενής.
0: Δεν μπορεί να μας μιλήσει ο Γιώργος Μαζονάκης που επέλεξε...
7: Δυστυχώς, ναι.
0: Καταλάβατε, μακάρι να μπορούσε, γιατί έψαχνε την ίαση εσωτερική και εξωτερική και είδαμε τα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια και πάλι και στους δύο. Και να ακούσετε, έχουμε και το μήνυμα του ακροατή, ο Ντίμος Κέι. Άκου τώρα. Επειδή η Πιπηλία έχει αιμονή με την Καρισιανού, δεν μας λες γιατί κατηγορείται, για εξαπάτηση ή ότι σκότωσε κάποιον συνάνθρωπό μας. Για εξαπάτηση σίγουρα. Συγγνώμη, αν δεν ακούσατε αυτό που ανακάλυψαν οι χώαξες, τι να σας πω. Δεύτερον, μπορεί να πούμε ότι δεν πρόλαβε, γιατί και η ΓΑΚΑ αντίστοιχης έτσι εμβέλειας ήταν. Είναι φυλακισμένη τώρα, προφυλακισμένη στον Κορυδαλό. Επειδή για πολλά κβαντικά και ολιστικά τον παραμύθιασε τον Γιώργο Μαζονάκη, το σκότωσε. Τι θέλετε να πούμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
7: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.

Και θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ έτσι συγκινητική αναδρομή στην ιστορία της πόλης μας, της πόλεως των Αθηνών. Αφού προηγουμένως σας υπενθυμίσω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλοντες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

0: Αθήνα 1834-1944, η γένεση της σύγχρονης πόλης είναι το πολύ ενδιαφέρον θέμα της έκθεσης που εγκαινιάστηκε την περασμένη Τετάρτη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην Παλαιά Βουλή. Και καλησπερίζω την κυρία Παναγιώτα Παναρίτη, που είναι η επιμελήτρια της έκθεσης. Καλησπέρα κυρία Παναρίτη και συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την ιδέα.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή, ευχαριστούμε καταρχάς για τη φιλοξενία.
0: Εννοείται.
1: Η ιδέα ήταν της Γενικής μας Γραμματέως, της κυρίας Δημακοπούλου, που είναι πολλές γενιές Αθηναία. Και νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο κτίριο στην καρδιά της πόλης να έχουμε μία έκθεση που να μας μιλήσει για την Αθήνα μας.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ιστορικό το ίδιο το κτίριο ως Παλιά Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερον γιατί βρίσκεται κέντρο καρά κέντρο. Είναι δίπλα στις δύο πιο γνωστές ιστορικές λεωφόρους μας, την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου. Η Πανεπιστημίου πιο γερασμένη ιστορικά, η Σταδίου πιο γνωστή και εξακουστή εμπορικά. Οπότε είναι πραγματικά και ο χώρος αποπνέει αυτή την ιστορικότητα από μόνος του. Και εκθέματα να μην είχε για την Αθήνα, είναι η καρδιά της Αθήνας αυτό το μουσείο, όπως και να το κάνουμε.
1: Ακριβώς, και το κτίριό μας είναι ιστορικό. Ξεκινώντας από την οικία Κοντοστάβλου που πρωτοχτίστηκε στο οικόπεδό μας, μέχρι την θεμελίωση του 1858 από τη Βασίλισσα Αμαλία της Παλιάς Βουλής. Το ίδιο το κτίριο που λειτουργήσε από το 1875 ως Βουλή μέχρι το 1935 και στη συνέχεια από το 1960 φιλοξενεί το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην καρδιά της πόλης, τον παλμό των γεγονότων ακόμα και σήμερα για όσα ζει η πόλη. Οπότε νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο κτίριο για να μιλήσει στους Αθηναίους για την πόλη τους.
0: Να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε μας μετά.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων.

0: Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Την έκθεση λοιπόν Αθήνα 1834-1944, η γένεση της σύγχρονης πόλης, επιμελήθηκε η κυρία Παναγιώτα Παναρίτη που μας μιλάει. Μπορείτε να μας πείτε να μας δώσετε την παρουσίαση των εκθεμάτων που πιστεύω ότι πάρα πολλοί που διαβιούν στην Αθήνα δεν έχουν ιδέα περί του περιεχομένου του συγκλονιστικού.
4: Ότι είναι πολυπίκυλη, καλύπτει διάφορες θεματικές ενότητες που αφορούν τη ζωή στην πόλη, ξεκινώντας ας πούμε από την πολυοδομία, όπου παρουσιάζουμε πρωτότυπο σχέδιο του Σταμάτη Κλεάνθη και του Έντουαρτ Σάουμπερτ, σε αντιπαραβολή με το σχέδιο του Λέο Φον Κλέντσε, ο οποίος έρχεται και τροποποιεί το αρχικό ιδανικό όραμα των δύο αρχιτεκτώνων. Έχουμε την ενότητα της αρχιτεκτονικής και εκεί με πρωτότυπα αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες και ζωγραφικά έργα, όπως είναι για παράδειγμα οι πίνακες της Αθηνάς Αρυπόλου που μας διασώζουν το εσωτερικό της μεγαλοαστικής οικίας της οικογένειάς της, φωτογραφίες ανθρώπων που έζησαν στην πόλη. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με το κομμάτι της ζωής στην πόλη, ξεκινώντας από τις υποδομές, τους πρώτους δρόμους που είναι χωμάτι, το πώς ας πούμε αποκτά η πόλη δίκτυο νερού, φωταέριο και αργότερα ηλεκτρισμό. Έχουμε τον μεγάλο πίνακα του Παναγιώτη Τέτσι από την Καθημερινή που μας μεταφέρει στην Αθήνα του 1930, περιγούμαστε δηλαδή μέσα στην πόλη, τις υπηρεσίες, την κοινωνική, οικονομική ζωή, την κοσμική ζωή, την πνευματική ζωή, τα σχολεία, το πανεπιστήμιο. Ασχολούμαστε με τους Αθηναίους στον δρόμο, για ποιους λόγους βγαίνουν οι Αθηναίοι της εποχής εκείνη στον δρόμο, με τον τουρισμό που είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί και σήμερα. Επίσης, για να την κάνουμε πιο δελεαστική την έκθεση στις νεότερες κυρίως γενιές, υπάρχουν και κάποιες ψηφιακές εφαρμογές που την επενδύουν, οι οποίες δημιουργηθήκαν με τη συμβολή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Μία από αυτές που είναι πολύ αγαπημένη και για τους επισκέπτες μεγαλύτερων ηλικιών είναι αυτή που μας δείχνει φωτογραφίες εποχής από το φωτογραφικό μας αρχείο και το ίδιο ακριβώς σημείο φωτογραφημένο σήμερα. Οπότε βλέπουμε και τις δραματικές αλλαγές.
3: Εγκληματικές αλλαγές.
4: Ακριβώς, που νομίζω είναι πολύ σοκαριστικό, γιατί έχουμε την εικόνα μιας ομορφιάς που έχει χαθεί και αυτό που έχει αλλάξει. Και νομίζω ότι η έκθεση, τουλάχιστον ο σκοπός των επιμελητριών, δεν ήταν τόσο να προκαλέσουμε νοσταλγία που προκαλείται αναγκαστικά στους επισκέπτες, όσο να τους προβληματίσουμε για την πόλη, με πόσες δυσκολίες κτίζεται, αλλά και πόσες ομορφιές έχει η πόλη, και να τους προβληματίσουμε για την πόλη του σήμερα, για τα προβλήματα που έχει η πόλη σήμερα και το πώς θα την κάνουμε ομορφότερη, γιατί νομίζω οι επισκέπτες μας αυτό που νιώθω είναι ότι την αγαπάνε την Αθήνα και έχουν πολύ ανάγκη να τους αγαπήσει και η πόλη και να γίνει πιο φιλική.
3: Αρκεί οι αρμόδιοι να αγαπήσουν την Αθήνα, που διαπιστώνεται δεκαετίες τώρα ότι δεν την αγαπούν καθόλου. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε για τους ακροατές, αναφορικά με το πώς μετεξελίχθηκε η Αθήνα, ότι να φανταστούν ότι η περίφημη, ο πιο ακριβός δρόμος της Αθήνας τώρα, η περίφημη Βουκουρεστίου, ήταν χήμαρος.
4: Ακριβώς, ναι. Και θα είναι από τους πίνακες που έχουμε δανειστεί από το ΝΕΓΕΑΜ και που είναι και χορηγός της έκθεσης. Ναι. Βλέπουμε ακριβώς την Αθήνα του 1850 από τα ανάκτορα και βλέπουμε ότι η Βουκουρεστίου είναι όντως ένας χήμαρος, αυτό ακριβώς που είπατε.
3: Ήτανε θεοβρώμικη, λασπουριά ατελείωτη. Οι κυρίες τότε που φοράγανε τα μακριά αυτά με τους κορσέδες επάνω και με τα κάγκελα, το φουρό, τα σιδερένια για να μπορούν να είναι έτσι φουσκωτά τα φορέματα, το μεγάλο πρόβλημα των κυριών τότε ήταν σαφώς ότι δεν μπορούσαν να περπατήσουν με τα μεταξωτά γοδάκια. Ήτανε μία απέραντη λασπουριά η Αθήνα.
4: Ναι, το χειμώνα ειδικά, πλημμύρες. Και αυτό το βλέπουμε, έχουμε και έναν φανταστικό πίνακα του Παύλου Μαθιόπουλου που βγαίνει πρώτη φορά από την Αθηναϊκή Λέσχη, που μαζίζει την Αθήνα της Πανεπιστημίου με την τριλογία, που ο δρόμος όμως είναι χωμάτινος.
3: Ναι, αλλά ήταν αναγκασμένοι να ζουν έτσι. Προσέξτε όμως, σε αντίθεση με ό,τι περιγράφουμε την Αθήνα, τα κτίρια της ήταν στολίδια. Βέβαια το βαβαρικό στοιχείο βοήθησε πάρα πολύ σε αυτού του είδους την αισθητική ανάπλαση ενός χωριού που ήταν η Αθήνα. Και το τραγικό είναι ότι αυτά τα κοσμήματα, κατά 80% τα έχετε υπολογίσει, έχουν εξαφανιστεί από τον πετό.
4: Αυτό είναι μια μεγάλη πληγή, είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι και προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να μας ευαισθητοποιήσει η έκθεση, τουλάχιστον τα εναπομείναντα νεοκλασικά που υπάρχουν, με κάποιον τρόπο να διασωθούν.
3: Υπάρχουν σε αυτό να είμαστε αισιόδοξοι. Εσείς παρακολουθείτε τι γίνεται. Υπάρχει αισιοδοξία και μόνο η αναβάθμιση του ερυπιώδους αισθητικά του Αρσακίου, αυτού του μοναδικού κτηρίου, είναι ένα πολύ θετικό σημάδι.
4: Η αλήθεια είναι ότι στη δικιά μας γειτονιά είναι πάρα πολλά κτίρια τα οποία έχουν αγοραστεί ως ξενοδοχεία ή από τράπεζες και πραγματικά τα βλέπουμε να ανακαινίζονται και να αλλάζει ολόκληρος ο περιβάλλον χώρος.
3: Εγώ είχα μία εμπειρία. Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ υψηλής αισθητικής εκδήλωση με αφορμή τα 100 χρόνια από τον ιστορικό οίκο Βουράκη των κοσμημάτων, έκλεισε τα 100 χρόνια, όπου έγινε η εκδήλωση στο παλιό χρηματιστήριο της οδού Πεσμαζόγλου, που ειλικρινά παθαίνεις πολιτισμικό σοκ με την καλή έννοια από την αισθητική εσωτερικά του παλιού χρηματιστηρίου, δηλαδή που ήταν δημόσιος χώρος, έμπαινε ο κόσμος από όλο αυτό τον υπέροχο διάκοσμο με τις μορφές κορών έτσι γύρω-γύρω να στηρίζουν τις κολόνες σωροφής, με τις τοιχογραφίες, και λέω μα τι θησαυρό έχει ακόμα η Αθήνα και τον έχει διασώσει, γιατί το χρηματιστήριο, όπως και το άλλο το υπέροχο κτίριο του χρηματιστηρίου στις Σοφοκλέους, ανήκουν στην Εθνική Τράπεζα, που οτιδήποτε έχει η Εθνική Τράπεζα, όπως και οι περισσότερες τράπεζες, το διατηρούν σε άριστη κατάσταση.
4: Αυτή νομίζω είναι η Αθήνα που θέλουμε.
3: Η Αθήνα που θέλουμε, αλλά που δεν μπορούμε να τη βρούμε, όπως ήταν η Βασιλή Σοφίας μέχρι και τη δεκαετία του 80, να τα λέμε και αυτά. Ωραιότατα νεοκλασικά δεν γκρεμίστηκαν το 50, το 60. Από το 75 και μετά μέχρι και το 85, θυμάμαι το παλιό ταχυδρομείο στη γωνία, την παλιά αστυνομική διεύθυνση που είναι τώρα το σύγχρονο κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, στη στροφή Βασιλής Σοφίας και Πανεπιστημίου, που ήταν ένα αριστούργημα και γκρεμίστηκε γύρω στο 80, νομίζω, ένα πενταόροφο μέγαρο.
4: Αυτό είναι λυπηρό βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για την πόλη.
3: Είπαμε εκεί να βοηθήσουμε όλοι μαζί, και πόσο μάλλον πάλος μπράβο για την ιδέα που είχατε, να επαναλάβω για τους ακροατές που μόλις μπήκαν, ότι από την περασμένη Τετάρτη έχει τοποθετηθεί εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Παλιάς Βουλής, Αθήνα 1834, και το τελειώνεται στην πιο τραγική περίοδο, το 1944, με τον εμφύλιο υποψιάζομαι.
4: Να είναι το ορόσημο το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που νομίζω αλλάζει πλέον, έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών της η πόλη και νομίζω ότι από εκεί και πέρα αλλάζει δραματικά και αρχιτεκτονικά τη δεκαετία του 50 με την επικράτηση της πολυκατοικίας, οπότε παίρνουμε αυτά τα δύο ορόσημα, το πώς ξεκινάει να χτίζεται καθημερωμένη από τον πόλεμο της Ελληνικής Επανάστασης το 1834 και πώς την βρίσκει σε μια πάλι πολύ δύσκολη φάση της πόλης το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
3: Αξίζει λοιπόν τον κόπο να επισκεφθούμε όλοι, εγώ πρώτη και καλύτερη όπως καταλαβαίνετε, την έκθεση.
4: Ευχαριστούμε πολύ, να έρθετε να σας ξαναγήσουμε.
3: Εννοείται, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε. Με ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989 στις 6 και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό σας ηλιόλουστο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Κηφίσου στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ράλη στην περιοχή του Ρέντι λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμια από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Προσωριανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως την Πέμπτη, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί λόγω εκτέλεσης εργασιών. Στο μεταξύ αποκαταστάθηκε νωρίτερα κυκλοφορία στην οδό Βάρναλη στο Χαλάνδρη. Εκ νέου κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, στο οποίο έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρα σφαίρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει και πως η γιατρός είχε πει στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, φέρεται να είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είχε επικοινωνία με την προφυλακισμένη ιατρό μετά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα επάνω διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερό το κτίριο. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική με τη συνδρομή στελεχών του Τμήματος Εκβιαστών της Ελλάς. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς το 2023, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου, στην πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου, με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των εξιθυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από την Καλαμάτα, ο οποίος είχε συλληφθεί την Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς το πρωί εκείνης της ημέρας πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη. Αποκάλυψη επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καλιακάλας, πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο Παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δέντη αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν δημοσιεύματα για πωλήσεις εργαζομένων της Βιολάντα, οι οποίοι φαίνονται να κατέθεσαν στις αρχές ότι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο πριν τη φωνική έκρηξη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026, που στόχο έχει την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο. Βρετανοί ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών, οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για το σοβαρό περιστατικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας. Την ανάμειξη του Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά η Ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες και προειδοποιώντας με νομικές ενέργειες. Συνεγερμός στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από απειλή για βόμβα, με τις αρχές να έχουν δώσει οδηγία στη φοιτητική κοινότητα για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τη φοιτητική εφημερίδα του Χάρβαρντ, διεκόπησαν και τα δρομολόγια των λεωφορείων κοντά στο Memorial Hall. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς. Ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρους στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

0: Καλησπέρα, 6 και 8 λεπτά ακριβώς η ώρα εδώ στον Αλφαρίδιο 98,9, 28 του Σεπτέμβρη. Το φάγαμε τον πρώτο μήνα, κουράγιο να έχουμε για τους άλλους 11, 10 μάλλον, ο 11ος ήταν σε άδεια. Λοιπόν, κάνουμε όνειρα γιατί ξαναβγήκε ήλιος, έχουμε ένα μικρό διάλειμμα έτσι καλοκαιρίας, αλλά τα πράγματα έτσι είναι με βαρομετρικό χαμηλό, όπως το λένε οι μετεωρολόγοι. Όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε ωραίες δηλώσεις, μας φτιάξαν έτσι το ηθικό. Αν εξαιρέσουμε την Εθνική Ελλάδος, ας πούμε, που έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε πολύ ωραία έως και υπερήφανοι, αν και είναι υπερβολή τώρα αυτό, εντάξει, λέγονται αυτά πράγματα στον αθλητισμό. Εγώ κάθισα και σκέφτηκα πώς γίνεται όπου υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι να έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Από το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό γενικότερα, βλέπουμε και τους ανθρώπους στο στίβο, τους αθλητές μας στο στίβο πόσο καλά πάνε, βλέπουμε και στον καλλιτεχνικό τομέα και στα θέατρα και στους ηθοποιούς και στον κινηματογράφο, βλέπουμε πολύ σοβαρές προσπάθειες, βλέπουμε στους ανθρώπους που τους συγγραφείς, σε μια σειρά πράγματα βλέπουμε πολύ σοβαρές προσπάθειες και καλές προσπάθειες, γιατί εκεί βάζω ένα αστερίσκο στο ποδόσφαιρο. Δεν μπαίνουν αυτοί οι γνωστοί παράγοντες οι οποίοι έχουν την πολιτική σκοπιμότητα τις περισσότερες φορές για να και εκεί να βάλουν μια τρικλοποδιά, έτσι να το πω λαϊκά. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, στην πολιτική πάμε το κακό στο χειρότερο. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή. Πραγματικά τώρα και ασχέτως κυβέρνησης πάμε από το κακό στο χειρότερο διαρκώς. Και μάλιστα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι άνιωθοι εντελώς. Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργοί, ο ένας υπουργός μάλλον και ο άλλος πρώην υπουργός, έχουν βγει και πραγματικά έχουν εξοργήσει όλο τον κόσμο. Ο ένας βρίσκει φύσκα τη συγκρού, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα. Ο άλλος βλέπει πολύ μεγάλη κίνηση στην Εθνική Οδό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέει αλίμον. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, περνάει καταπληκτικά. Έτσι νομίζει ο άνθρωπος, έτσι καταλαβαίνει. Και έρχεται και ο τρίτος που απευθυνόμενος προφανώς στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και σε αυτούς που τονίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν προβλήματα και είναι μια δύσκολη κατάσταση, τους λέει όλους μαζί κακομύριδες. Για να φανταστείτε, μέχρι και ο Άρης Πορτοσάλτε σήμερα το πρωί, μετά την τώρα, τους κάλεσε να ξεκαβαλήσουν από κανένα καλάμι. Εγώ θα πρόσθετα και να αφήσουν τα κινητά από τα χέρια τους, δηλαδή, γιατί έχει παραγίνει η κατάσταση, είναι επικίνδυνη. Λοιπόν, έκατσα και βρήκα λοιπόν κάποια στοιχεία σήμερα το πρωί και θα σας τα διαβάσω τώρα. Έχουμε 5 κατηγορίες που υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Θα τα πω εντάχει ένα-ένα. Τρόφιμο. Από το 2020 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον επίσημο δείκτη τιμών, οι τιμές έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 35%. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι συμπαρασύρονται μια σειρά αλυσίδας, να το πω έτσι, κόστους, αγροτικές πρώτες ύλες, ζωοτροφές, λιπάσματα, ενέργεια, συσκευασία, μισθή, μεταφορικά, αυτά λόγω των καυσίμων, συγγνώμη. Αυτά λόγω των καυσίμων, το πήδηξα τα καύσιμα, σας το λέω λοιπόν, λόγω των καυσίμων που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, συμπαρασύρονται μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με μεταφορικά, συσκευασία, ενέργεια, ζωοτροφές, λιπάσματα και όλα αυτά μαζί. Τώρα, τιμές φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί 123% από το 2020. 123%. Πάμε στα ενοίκια. Ενοίκια έχουν αυξηθεί 35% και έχουμε έλλειμμα 212.000 κατοικιών. Τώρα, για τα καύσιμα που ξέχασα, 24 Σεπτεμβρίου 2026 η μέση τιμή της αμόλυβης ήταν 95 οκτανίου, διαμορφώθηκε στα 2,19, να το πω έτσι απλά, και ήταν 1,4 το 2020. Αυτό είναι αύξηση 54%. Πάμε και σε άλλες κατηγορίες τώρα. Εστίαση, ξενοδοχεία και άλλες υπηρεσίες τέτοιες επηρεάζονται και αυτές από το κόστος εργασίας λόγω ενέργειας, ενοικίων, μεταφορών, πρώτων υλών κτλ. Γι' αυτό το λόγο οι τιμές ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ έχουν αυξηθεί τα τελευταία 6 χρόνια κατά 36%. Μου λέει εδώ, δεν είχε ακούσει ο Γιάννης, δεν είχε ακούσει τη δήλωση του Θεοχάρη. Είπε, υπάρχουν κόμματα κακομύριδων, αλλά υπάρχουν και οι νοικοκύριδες. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, είχε ξεκινήσει από το ποτάμι, μετά ήθελε συνεργασία με τον Τζίπρα, μετά ήθελε συνεργασία με το Πασόκ και μετά κατέληξε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και είναι και υφυπουργός. Λοιπόν, αυτά ζήσαμε το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μια διαφορετική εικόνα. Αυτά, η ιδεσιογραφία εκεί κινήθηκε όλο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα βέβαια είχαμε και κάποιες έτσι βολές, όπως το λένε οι δημοσιογράφοι, βολές του Γιώργου Βλάχου, του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επανήλθε για τους δανειολήπτες και είπε στο κόμμα του ότι την προηγούμενη ερώτησή μου την ξεπετάξατε. Ήταν η επίκαιρη ερώτησή του για την ανάγκη στήριξης και επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών πρώτης κατοικίας. Εδώ έχει πλάκωσε ο Βαρκάρης του Αχέροντα από νωρίς και λέει «Σε εγκαταλείπω, θα πάω στο κόμμα των νοικοκυρέων, δεν μπορώ άλλο να είμαι κακομύρης. Την καλύτερη δουλειά θα κάνεις και εμείς ως ο Νούπο προς τα εκεί θα πάμε, δεν αντέχουμε άλλο». Έγινε και ένα κομφούζιο με την δήλωση της κυρίας Κίμπερλι. Ένα κομφούζιο γιατί αφορούσε μια δήλωση της παλιότερη που βγήκε τώρα στην... έγινε γνωστή τέλος πάντων, που είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παντού μπορούν να αλλάξουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Όχι πως δεν το είχαμε καταλάβει, αλλά τώρα μας μπαίνουν και υποψίες. Γιατί σου λένε οι Ευρωπαίοι τώρα θα έρθει σε εμάς να το κάνει αυτό. Τους είπε το έχουμε κάνει στη Ρουμανία. Και προσέχτε, γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει, το έκανε στην Βενεζουέλα. Είναι έτοιμη να το κάνει και στην Κούβα. Πάει περιφερειακά στην αρχή το πράγμα και θα προχωρήσει να και στη Ρουμανία κτλ. Έτσι, για να καταλάβετε την αντίληψη που υπάρχει για τις χώρες, για τις κυβερνήσεις. Περίπου είναι όλοι προτεκτοράτα. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει και κανονικά αυτό το θέμα και είπε δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής ελληνικής κυβέρνησης. Αλίμονο τώρα, αν έμπαινε και τέτοιο ζήτημα ανοιχτά. Βέβαια, στην συνάντηση αυτή ήταν και ο υπουργός ο Έλληνας, ο κύριος Παπασταύρου, αλλά δεν ξέρω τώρα τι υπόθηκε πιο αναλυτικά. Επανέρχομαι στον κύριο Θεοχάρη για να μην τον αδικήσω. Είπε, εξέφρασα μια λανθασμένη φράση. Αλίμονο τώρα, εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, σφάλμα τα κάνουμε που λένε. Είπε τώρα, το είπε εδώ πέρα, στον Α98,9 ο κύριος Θεοχάρης, σχετικά λέει με τις αλαζονικές δηλώσεις που έκανε για τους κακομύριδες και τους νοικοκυρέους και λέει εξέφρασα μια λανθασμένη φράση, είναι η αλήθεια, και υποστήριξε ότι η κριτική του αφορούσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν κακομοίριδες πολίτες, υπάρχουν υποστηρικτές των κακομοίριδων και της κακομοίρικης πολιτικής. Αυτό είναι μια παραλλαγή, αυτό που λέει ο Άδωνης, γιατί αυτός καθορίζει τη γραμμή, δεν την καθορίζει κανένας άλλος. Μέχρι υποψήφιο ανακήρυξε στο βόρειο τομέα, επειδή παίζει τένις μαζί του. Πώς το λένε, τι είπε, ναι, είναι αυτό το, δηλαδή υπάρχουν οι κανονικοί Έλληνες και οι Έλληνες της μιζέριας. Ο Χάρης τους είπε κακομοίριδες, παραλλαγή. Τώρα, η θλιβερή είδηση του Σαββατοκύριακου είναι ότι εργαζόμενοι της Βιολάντα, που καταθέτουν οι άνθρωποι ότι το τελευταίο διάστημα πριν από την έκρηξη είχαμε πει ότι υπάρχει οσμή, ότι φοβόμασταν, ότι αυτό, ότι πάνε και το καταθέτουν τώρα εν ώψη της δίκης, έτσι, στον ανακριτή, στη Λάρισα. Λοιπόν, και αυτοί απειλούνται με απολύσεις. Εδώ μαξε, δεν γίνεται το 2026, πάμε στο 2027, για παράδειγμα, να υπάρχουν διαμερίσματα τόσων ετών στο κέντρο της Αθήνας, να γίνονται πατιούτ Airbnb, να μην υπάρχει έλεγχος, οι εργασίες και τα λοιπά, μιλάμε για τις 24 ώρες που φτιάχνουν καινούργιο διαμέρισμα και να ανατινάζονται σπίτια. Δηλαδή, δεν λέω ότι φταίει καμία κυβέρνηση, αλλά φταίει ένα κράτος, ας πούμε, πρέπει να ελέγχει. Όπως, ας πούμε, δεν ελέγχει, και εδώ φταίει η κυβέρνηση, τους γιατρούς στο Κολωνάκι. Δεν γίνεται, δηλαδή. Έρχονται καθημερινά στοιχεία και αντιφάσεις μεταξύ των μαρτύρων, οι οποίοι τρομοκρατημένοι δηλώναν άλλα, οι υπάλληλοι, οι νοσηλευτές και όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Λοιπόν, τα είπα όλα έτσι σαν ποίημα, πώς το λέγαμε στο δημοτικό, είπε στο ποίημά σου, πάμε διαφημίσεις, θα έχουμε σε λίγο τον Τάσο τον Παπά να τα συζητήσουμε όλα αυτά και τα αυτά που έρχονται, γιατί είναι πολλά αυτά που έρχονται.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχει ανάψει εδώ το σύστημα με τον κύριο Θεοχάρη. Αλλά πρώτα, επειδή εμείς στηρούμε τη διοντολογία, βάλε να ακούσουμε τι είπε εδώ ο κύριος Θεοχάρης. Μετά θα βάλεις και για την Κίμπερλι, έτσι, να μην τα ξεχάσουμε. Βάλε πρώτα να δούμε τι είπε για τη δήλωσή του, για να δούμε το λάθος που έκανε.
7: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60, λίγο άμα τους ακούσεις περιγράφουν. Ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει. Παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε μπροστά μας πολύ περισσότερα. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που πραγματικά περνάει ακόμα δυσκολότερα από το μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και το θεωρούν ότι αυτό είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, την οποία, να σας πω και το εξής. Εάν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς και το μέγεθό της και τα κριτήρια και τις ανάγκες που έχεις, δεν θα μπορείς ποτέ να τις στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Προφανώς, όπως λέω και εγώ, εμπνεύμαι πιο προσεκτικό στην έκφρασή μου για να το εκφράσω αυτό. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μας.
0: Λοιπόν, για βάλε μας και να δούμε τι είπε και για την κυρία Γκίμπερλι, να το έχουμε ολόκληρο.
7: Δεν έχω καμία γνώση τέτοιων θεμάτων, δεν έχω βρεθεί μπροστά, οπότε δεν είναι και κάτι που είχα ακούσει, εν πάση περιπτώσει, έτσι εμέσως ή κάπως, μέχρι να το διαβάσουμε στο δημοσίευμα. Δεν ξέρω καν τι.
8: Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
7: Την ουσία. Δεν θέλω υποθετικά τώρα, δεν έχει κανένα νόημα.
8: Τι δεν θα
7: κάνω υποθετικά.
0: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Υφυπουργός εξωτερικών που να απαντάει δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω υποθετικά και τα λοιπά, και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα. Δεν υπάρχει. Ένα. Πάμε στο άλλο τώρα. Εμείς δηλαδή τώρα, γιατί το βάζει λίγο περίεργα, μας βάζει όλους ένα πράγμα. Εμείς τώρα δηλαδή υπάρχει ένα τρίπτυχο. Σφίγγουμε το ζωνάρι, παράγουμε, είμαστε παραγωγικοί και καταναλώνουμε. Αυτό είναι δηλαδή περίπου, πώς να το πω, ο οδηγός της οικονομίας και της παραγωγής που σημαίνει στη χώρα. Αυτό έχει καταλάβει ο κύριος Θεοχάρης. Αν έχει καταλάβει αυτό όμως, τώρα το Κακομύριδες δεν το είπε για τα κόμματα. Είπε ναι μεν για τα κόμματα, αλλά έλεγε Κακομύριδες και ένα κομμάτι του κόσμου. Τώρα είπε, αλλιώς δεν διορθώνεις τη φράση σου. Αν τη διορθώνεις, είπες και για τον κόσμο Κακομύριδες, έτσι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, αλλά μη μαζευτούν όλοι οι κακομύριδες και ψηφίσουν και δεν ξέρω εγώ τι έχει να γίνει. Λοιπόν, θα πάρουμε μισή μουσική ανάσα, γιατί θα έχουμε τον Τάσο τον Παπά, που δεν ξέρω, θα τον ρωτήσω αν ανήκει στους κακομύριδες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: 6 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχω τον Τάσο τον Παπά, πολύ καλό φίλο και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Τα έχουμε πει αυτά, τα λέμε κάθε φορά που τον έχουμε μαζί μας και τον έχουμε μια φορά τη βδομάδα και τον έχουμε γιατί ο Τάσο Παπάς έτσι έχει ένα ραντάρ που πιάνει, πώς να το πω, πώς είναι στα καρδιογραφήματα, όταν πάει προς τα κάτω, όπα λέει εδώ έχουμε θέμα. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο έτσι δυναμικά. Τάσο καλησπέρα, αισθάνεσαι νοικοκύρης ή κακομύρης?
2: Ούτε νοικοκύρης όπως το εννοούν αυτοί που το λένε, ούτε κακομύρης βέβαια, ναι. Όπως το εννοούν πάλι αυτοί που το λένε.
1: Νομίζω και η μεγάλη πλειοψηφία έτσι αισθάνεται, οπότε για άλλους μιλάνε.
2: Τώρα αν είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος δεν εντάσσεις στην κατηγορία των κακομύριδων, δεν είναι, γιατί βλέπεις την πραγματικότητα με διαφορετικό μάτι από ό,τι βλέπουν αυτοί που εξουσιάζουν τη χώρα ή αυτοί που θέλουν να την καθοδηγήσουν. Γιατί η αλαζονία δεν είναι φαινόμενο μόνο που παρατηρείται στους εξουσιαστικούς μηχανισμούς, αλλά και σε μικρότερους σχηματισμούς, είτε είναι κόμματα εξουσίας, είτε είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Έχουμε δει φαινόμενα αλαζονίας σε όλες τις περιπτώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σωστό. Εδώ μόνο.
2: Αλλά εδώ πυκνώνουν τα κρούσματα το τελευταίο διάστημα.
1: Εκτός από αυτό, για να σταθούμε, θα πάμε και στα άλλα. Καλά, το Σαββατοκύριακο, πώς να το πω, χάσαμε το λογαριασμό. Να μετράμε.
2: Ναι, τον έχει χάσει και ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται.
1: Τον έχει χάσει.
2: Δεν βλέπω, καμία προσπάθεια. Αν όχι τιμωρία, τουλάχιστον να επανέλθουν, να του επαναφέρει στην τάξη.
1: Οι μόνοι που ανησυχούν είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και σήμερα άκουσα και τον Άρη Πορτοσάλτη. Αυτοί οι δύο ανησυχούν πάντως.
2: Ναι, όντως. Πρέπει να πούμε πάντως για να είμαστε δίκαιοι ότι στο παρελθόν ο κ. Μητσοτάκης σε διάφορες περιπτώσεις, όταν είχε τέτοια φαινόμενα, είχε στείλει διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα. Ναι. Προφανώς δεν εισακούστηκε, γιατί τα κρούσματα πυκνώνουν.
1: Άκου να δεις τώρα όμως, εγώ τι πιστεύω. Έτσι να το έχεις υπόψη, ας πούμε. Νομίζω ότι εν ώψη εκλογών και παρατεταμένης εκλογικής περίοδου και έχει αρχίσει να σφίγγει το πράγμα πολύ, αυτό είναι και μέρος μιας πολιτικής αντιπαλότητας. Δηλαδή όποιος μιλάει ότι τα πράγματα, παιδιά, δεν πάνε καλά, έχουμε προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αυτό, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ελεκτικοί μηχανισμοί κτλ, αυτομάτως πας στην κατηγορία των κακομύριδων. Αν πεις δηλαδή, ότι όλα πάνε καλά, είσαι νοικοκύρης.
2: Αν πεις ότι όλα πάνε καλά, είσαι εκτός πραγματικότητας. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, η πραγματικότητα είναι δύστροπη. Και μερικές φορές, τις περισσότερες φορές δεν πειθαρχεί σε αυτά που λένε αυτοί που θέλουν να την καθοδηγήσουν και να την χειραγωγήσουν. Mm. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι όλα πάνε καλά όταν 20 του μηνός οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες ψάχνουν το πορτοφόλι τους και δεν βρίσκουν κάτι υπόλοιπο για να συνεχίσουν να ζουν μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Και εκεί, υπόθηκε κάτι πολύ καλό. Λέει, ορίστε τα στοιχεία των τραπεζών, οι αναλήψεις έχουν περίπου 1% μείωση μετά τις 20 του μήνα. Αν τραβάς 20 όμως εκεί που τραβάγεις 200, έχει σημασία.
2: Ναι, αν δεν έχει 20, πήγαινε με το μετρό. Βέβαια, αυτοί που τα λένε αυτά δεν ξέρουν αν έχουν χρησιμοποιήσει μετρό ποτέ στη ζωή τους. Ειδικά σε ώρες αιχμής. Αν βρεθεί σε ώρες αιχμής στην πλατεία στο μετρό του σταθμού του Συντάγματος, θα πάθεις πλάκα. Θα νομίζω ότι γίνεται διαδήλωση.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Σωστή. Και φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιβατών και έχει μειωθεί ο αριθμός των δρομολογίων. Ναι. Άρα γι' αυτό δημιουργείται το πρόβλημα.
1: Σωστό.
2: Η αλαζονία ποτέ δεν ήταν καλό σύμβουλο. Όσοι έπασχαν από αυτή την ασθένεια εντός εισαγωγικών, σύντομα διαπίστωσαν ότι είναι εκτός πραγματικότητας και ότι τους αδειάζει η ίδια η ζωή, την οποία αυτοί υποτιμούν ή την φτιασιδώνουν ή την εξοραίζουν κατά πώς νομίζουν.
1: Εγώ θα βάζα και μια άλλη διάσταση. Νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, γιατί αξιολογήθηκε μάλλον η ΔΕΘ και δεν πολύ έπεισε.
2: Και εκνευρισμός αυτός εκδηλώνεται με διάφορες ανόητες και ανάρμοστες ρητορικές κουβέντες από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν ξέρω, εντάξει.
2: Ακούω και ένα άλλο επιχείρημα, ότι επειδή υπάρχει συναγωνισμός για το ποιος θα εκλεγεί, προσπαθεί ο κάθε υποψήφιος, βουλευτής ή εν ενεργεία, υπουργός, να πει κάτι χοντρό για να παίξει στην επικαιρότητα. Γιατί υπάρχει και η αντίληψη ότι καλύτερα να παίζεις με αρνητικό τρόπο στην επικαιρότητα παρά να μην παίζεις καθόλου.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι.
1: Να πεις κάτι να γράψει.
2: Ναι, να παίξεις στα μέσα ενημέρωση. Μπορεί να έχεις πει μια ανοησία, αλλά θα παίξεις, θα σε μάθει κάποιος. Για παράδειγμα, ο βουλευτής εκείνος που είπε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ πήγαινε με το μετρό. Εγώ ομολογώ την αμαρτία μου, πρώτη φορά τον άκουγα.
1: Και εγώ, και εγώ. Έψαξα όμως και είδα ότι είναι ένας βουλευτής που εκλέγεται στην Κατερίνη.
2: Στην Πιερία, ναι.
1: Στην Πιερία. Και μπορεί να μην έχει αντίληψη της Αθήνας ακόμα σαφή, ξέρεις.
2: Ναι, άμα δεν έχεις αντίληψη, δεν μιλάς.
1: Γιατί δεν μιλάς, εντάξει, ναι.
2: Αν έχεις πει χοντράδα, υποχρεώνεσαι να αναδιπλωθείς, να ζητήσεις γνώμη, δεν ήθελα να πω αυτό που είπα, δεν καταλάβατε αυτό που εννοούσα.
1: Αυτός έκανε και άλλη δήλωση, θα το έκανε χειρότερο, τέλος πάντων.
2: Ναι, το έκανε χειρότερο. Αλλά βέβαια εδώ υπάρχει και ένα καθεστώς. Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν άγνοια του κινδύνου. Αισθάνονται απολύτως σίγουροι και απολύτως ασφαλείς ότι δεν απειλούνται από κανένα να χάσουν την πρωτιά, ως κόμμα εννοώ, έτσι δεν είναι. Βλέπουν ότι συνάδελφοί τους που έχουν πει ανάλογες χοντράδες δεν τιμωρήθηκαν ή αν τιμωρήθηκαν ήταν τελείως επιδερμικά. Δηλαδή τους επανέφεραν στην τάξη ότι με αυτή τη λογική ότι είπανε μια κουβέντα παραπάνω εν τη ρήμη του λόγου αλλά δεν το εννοούσαν έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Εγώ νομίζω ότι η αλαζονία έχει να κάνει με την άγνοια του κινδύνου και με την αίσθηση ότι είναι στο απειρόβλητο, ότι δεν τους απειλεί κανένας, ενώ κανένας ως προς το όσο στην κομματική διαμάχη, έτσι δεν είναι. Οπότε ό,τι και να πούν θα περάσει απαρατήρητο ή δεν θα τους πλήξει.
1: Ναι.
2: Το ακροατήριό τους πιστεύουν ότι είναι φανατικά προσιλωμένο στην λογική της Νέας Δημοκρατίας και δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Δεν κοιτάνε όμως λίγο τα νούμερα. Γιατί βλέπουν, θα δουν τότε, άμα κοιτάξουν τα νούμερα, ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πολύ υψηλή, ότι τα ποσοστά είναι κοντά στο 25-26% κάτω και από το ποσοστό των ευρωεκλογών, ότι ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας είναι στην ομάδα των αναποφάσιστων ή σκέφτεται να φύγει και να πάει σε κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, μηδέ του κόμματος Σαμαρά εξεδομένου, έτσι δεν είναι. Και κάποιοι έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της αποχής και δεν εννοούν να κουνηθούν. Αυτούς όλους που θα τους πείσουν με τέτοιου τύπου προσεγγίσεις, αναλύσεις και βαρύγδουπες κουβέντες και ανοησίες, δεν νομίζω.
1: Κοίταξε, υπάρχουν προβλήματα σοβαρά και δηλαδή αριθμίες και στην κυβέρνηση και υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις οι οποίες δεν ξέρω με ποια λογική γίνονται. Είναι αυτό που λες μάλλον ότι καλύτερα να πούμε κάτι και να γράψουμε και να μας ακούσουν και να μας δούνε παρά να μην πούμε τίποτα. Οπότε...
2: Το λογαριασμό θα τον πληρώσουν την Κυριακή στην κάλπη.
1: Ναι.
2: Βέβαια γιατί πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία απειλούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν. Δεν είναι, πιστεύουν ότι δεν θα επανεκλεγούν. Αν μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που θα μειωθεί, δεν πρόκειται να φτάσει στο 40% με βάση τα ευρήματα που έχουμε μέχρι τώρα από τις μετρήσεις. Πολλοί ξέρουν ότι δεν θα επανεκλεγούν.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ αντιμετωπίζουν και σοβαρό κίνδυνο από συναδέλφους τους που ήταν μαζί στη Νέα Δημοκρατία ήταν. Δοκίμασαν την τύχη τους, δεν εξελέγησαν και τώρα σκέφτονται να πάνε στο κόμμα του Σαμαρά. Έχουν αυτοί οι αντίπαλοι τους πολιτευτές διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες, έτσι δεν είναι. Έχουν επαφές με οργανώσεις, έχουν δίκτυα και απειλούν τους νεοδημοκράτες που θα είναι υποψήφιοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
1: Ναι. Σωστά. Κοίταξε. Από μια μεριά όμως μπορεί να πει κάποιος, εντάξει ρε παιδιά. Και λάθη κάνουν στην κυβέρνηση και υπερβολές λένε και αλαζονία δείχνουν και το ένα και το άλλο, αλλά δεν βλέπω και παρακάτω να γίνεται τίποτα. Δηλαδή έγινε μια κουβέντα, αν δεν κάνω λάθος, το Σαββατοκύριακο και στην εφημερίδα τη δικιά σας με κάποιες αρθογραφίες. Τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, θα έχουμε δύο κόμματα του 15%, το λέω σχηματικά, και θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης ή να κάνουμε κάτι άλλο?
2: Τι άλλο, στην προκειμένη να δημιουργήσουμε ένα λαϊκό μέτωπο δηλαδή? Το προσπάθησαν πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, απέτυχε. Δηλαδή το προσπάθησε κυρίως ο τότε επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Οφάμελος. Αλλά έπεσε σε τοίχο. Ούτε η Νέα Αριστερά απάντησε θετικά, ούτε το ΠΑΣΟΚ βέβαια, το οποίο επιμένει στην αυτόνομη πορεία του. Το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει στόχο την πρωτιά, έστω με μία ψηφοδιαφορά, ξέρει πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να το πιάσει. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει τη δεύτερη θέση, γιατί αν χάσει τη δεύτερη θέση θα τεθεί θέμα ηγεσίας αναγκαστικά, αναπόφευκτα. Άρα παλεύει για τη δεύτερη θέση, ούτως ώστε να παραμείνει η ηγεσία στη θέση της και να επιχειρηματολογήσει με ένα σκεπτικό του τύπου: είμαστε θύμα της διαπλοκής, η διαπλοκή στήριξε τη Νέα Δημοκρατία, στήριξε και το κόμμα του Τσίπρα και άρα η δεύτερη θέση που πετύχαμε ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθεί να πετύχει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στην παρούσα φάση.
1: Εγώ διάβασα όμως και ένα... όχι άμεσο σενάριο, έτσι λίγο μετά την πρώτη κάλπη, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς που αν κατά τον κύριο Ανδρουλάκη έχουν και 80% των θέσεων είναι κοινές, άσχετο αν καταλογίζει αντιγραφή.
2: Ποιος αντιγράφει ποιον. Ναι.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, θα τα βρούμε αυτά. Λοιπόν, ποιος, γιατί κατά τη γνώμη μου, εδώ τώρα το Πασό κάνει κάτι έξυπνο. Λέει, επειδή βγήκαμε εμείς πρώτοι, μας έχετε αντιγράψει. Έλαντε που εγώ έχω καταλάβει ότι το Πασόκ πια έχει αντιγράψει κατά 80% το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, αλλά μην το κάνουμε θέμα.
2: Όχι, μην το πεις αυτό γιατί είναι ανίερο.
1: Ανίερο, καταλαβαίνεις.
2: Βέβαια, βέβαια. Αλλά όταν λες τη δεύτερη Κυριακή, τι εννοείς, πρέπει κάποιος από τους δύο να βγει πρώτος. Γιατί ναι, χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας. Ναι. Εκτός αν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής υπάρξει συνεννόηση σε επίπεδο ηγεσίας και διεκδικήσουν την πρωτιά ως εκλογικό μέτωπο.
1: Αυτό. Το δεύτερο.
2: Είναι ένα σενάριο που έχει παίξει κατά καιρούς. Τώρα είναι σε φάση υποχώρησης, δεν νομίζω το συζητάει κανείς σοβαρά. Μπορεί παρασκηνιακά και ενδομήκως να συζητιέται, έτσι, αλλά δεν δηλώνεται δημοσίως μέχρι τώρα.
1: Μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλυψης θεωρείς ότι μπορεί να συζητηθεί?
2: Εξαρτάται από τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Αν η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη, τότε είναι απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν όμως ο δεύτερος, όποιος και αν είναι, είτε είναι η Ελλάς, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να έχουμε για να αποφευθούν εσωτερική τριγμή και εσωστρέφεια στο ιστορικό των δύο κομμάτων, μπορεί να έχουμε μια προσπάθεια συνεννόησης που να καταλήξει σε ένα. Δεν υπάρχει προηγούμενο βέβαια για να μπορέσουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση. Όπου επιχειρήθηκε το τελευταίο διάστημα μια συνεργασία των κομμάτων της των λεγόμενων προοδευτικών κομμάτων, δεν είχε καλά αποτελέσματα. Το τελευταίο κακό παράδειγμα για αυτή την υπόθεση ήταν το Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, που ξεκίνησε φουριόζικα, έκλεισε άλλων διάφορες αντιθέσεις και διαφωνίες, αλλά στο τέλος.
1: Διαλύθηκε την επόμενη.
2: Περίπου. Διαλύθηκε την επόμενη. Ναι. Γιατί είχαμε να κάνουμε με τον οπορτουνισμό του Σοσιαλιστικού Κόμματος και με τον σεκταρισμό του Μελανσόν της Ανεπιτροπής της Γαλλίας.
1: Θέλω να κλείσουμε κάτι αισιόδοξο. Θα έλεγα ότι σε διάφορους τομείς η Ελλάδα φαίνεται να πάει καλά. Όλοι αυτοί όμως οι τομείς είναι, πώς να το πω, σε απόσταση ασφαλείας με αυτό που λέμε κεντρική πολιτική σκηνή, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, νοοτροπία πολιτική που υπάρχει και τούνα και τ' άλλο.
2: Τι εννοείς, την νίκη της Εθνικής Ελλάδας στη Γερμανία?
1: Εννοείται. Τα παιδιά της Διασποράς, γιατί περί αυτού πρόκειται, είτε φύγανε.
2: Οι χαραμοφάιδες και τεμπέληδες Έλληνες.
1: Ακριβώς.
2: Τους ορθολογιστές. Πλούσιους και φιλέθραγους Γερμανούς.
1: Και βγαίνει η Bild, αυτή η φυλάδα που έλεγε να ψοφήσουν οι Έλληνες και εξαιτίας της φτιάχτηκε και το
2: ΑΕΦΔ. Και να πουλήσουμε και να προπολιτεί ότι άλλο έχουμε.
1: Ναι, και φτιάχτηκε και το ΑΕΦΔ, από εκεί φτιάχτηκε. Που έλεγε μη δώσετε ούτε ένα ευρώ στους Έλληνες. Έτσι, αυτά τα πισιρίκια λοιπόν, με τη βοήθεια κανένα δύο μεγάλων, γράψαν ιστορία, με συγχωρείς δηλαδή.
2: Άρα η λύση είναι να επιστρέψει η Ελλάδα στα μνημόνια γιατί έβαλε γλώσσα.
1: Μπορεί να το γράψουν οι Γερμανοί αυτό. Δε.
2: Η Bild ειδικά βέβαια.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Δηλαδή βέβαια. Να λέει την Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο, με συγχωρείς πάρα πολύ ας πούμε.
2: Ναι, ναι, και μα έτσι λέγανε την Ελλάδα ως οικονομία και ως πολιτικό σύστημα.
1: Ακριβώς, ναι. Έχουν μια πάγια.
2: Την Ελλάδα ως οικονομία και ως πολιτικό σύστημα.
1: Ακριβώς, ναι. Έχουν μια πάγια αντιμετώπιση της Ελλάδας ότι είναι κάτι.

0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, η ζημιά έχει γίνει ήδη για την Ελλάδα.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία. Νομίζω ότι δεν έχει άλλη επικαιρότητα από το Σαββατοκύριακο. Το μόνο έτσι που πήραμε ανάσα ήταν η Εθνική Ελλάδα, τίποτα άλλο.
1: Όντως, όντως.
0: Λοιπόν, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Καλό
0: να
1: σε
0: καλά. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
6: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.

12 λεπτά πριν από τις 7 εδώ στον Αλφαρίντιο 98,9 ακούσαμε τον Τάσο τον Παπά. Εδώ τα είπαμε. Την ώρα που μιλάγαμε τον Τάσο εδώ, έρχονταν διάφορα μηνύματα. Εδώ ο Κωνσταντίνος μου λέει λίγο δεικτικά. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας μου λέει, εμφανίστηκε στο Sky και όταν η συζήτηση έφτασε στο 13ο και 14ο μισθό, σύνταξη και μισθό κτλ., ούτε λόγος πάτησε δημοσιογραφικό φρένο λέγοντας θα μπορούσα και εγώ να τα εξαγγείλω, αλλά σε αυτή τη φάση πρέπει να στηρίξουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Είπε ότι εγώ δεν θα δώσω τώρα, δεν είναι στο πρόγραμμά μου να δώσω ολόκληρη 13η ή 14η σύνταξη, 13ο 14ο μισθό. Τώρα, μάλλον εσύ το θεωρείς μια υποχώρηση του Τσίπρα, μετατόπιση του δηλαδή, πιο δεξιά και τα λοιπά σε αυτή τη θέση. Ο Τσίπρας έχει αποφασίσει να πηγαίνει δημοσιονομικά. Τι χώρο έχω, αυτό. Αυτό μπορώ να δώσω, θα δώσω εκείνο, θα δώσω τ' άλλο, θα δώσω τα φάρμακα, δεν θα δώσω τώρα σύνταξη και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργης μου λέει, καλησπέρα μου λέει, δεν έλεγε η Bild και τον Όφη η ομάδα χωρίς όνομα. Βέβαια, ναι. Δηλαδή, τίποτα, είναι, οι άνθρωποι είναι φοβεροί, φοβεροί, δεν σέβονται, δηλαδή νομίζουν ότι είμαστε τίποτα, εντάξει. Λοιπόν, θα τη βρίσκουν την Ελλάδα μπροστά τους πάντα, γιατί την βρίσκουν τώρα καμιά 90 χρόνια, τη βρίσκουν την Ελλάδα μπροστά τους. Τέλος πάντων, τους σώσανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγαμε και δουλέψαμε και εμείς ως Έλληνες εκεί πέρα. Πήγαμε και δουλέψαμε στη Γερμανία, δουλέψαμε οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι Ιταλοί για την ανοικοδόμηση Γερμανίας, έτσι. Και μετά ήρθε η Γερμανία με τη βοήθεια και της Γαλλίας και μας είπε δεν καταλάβατε καλά, τις οικονομίες σας

Εμείς θα τις ορίζουμε, γιατί εμείς είμαστε μάγκες, παίρνουμε τσάμπα φυσικό αέριο. Βέβαια, εντάξει, είχανε, δεν μιλάμε τώρα, να μιλήσουμε και αντικειμενικά. Μια τεράστια χώρα, 80 εκατομμύρια, 85 πόσο είναι, βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανίες, τεχνολογία, μάλιστα, δεν είπε κανένας όχι. Και βέβαια να πω και ένα καλό, γιατί αυτοί πάντα δουλεύουν, δηλαδή δουλεύουν με ένα κεντρικό στόχο. Δεν έχει, και να αλλάζουν κυβερνήσεις. Έχουν κάποιους στόχους, πάντα. Τώρα θα πάνε στην πολεμική βιομηχανία, μπας και ρεφάρουν από τη χασούρα που έχουν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Έτσι όπως πάει το πράγμα, πραγματικά δεν θα υπάρχει σε καμιά δεκαετία, δεκαπενταετία, θα βλέπετε, δεν θα κυκλοφορεί ευρωπαϊκό αυτοκίνητο πλην εξαιρέσεων. Αυτοί που έχουν πολλά λεφτά, ας πούμε. Όλα θα είναι κορεάτικα, γιαπωνέζικα, κινέζικα, γιατί είναι φτηνά. Καταλαβες. Δηλαδή, αν θέλεις, ας πούμε, για ένα αυτοκίνητο ένα ανταλλακτικό 700-800 ευρώ, με συγχωρείς, ας πούμε, να δώσουμε ένα νεφρό για να γίνει καλά τα μάξη. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τους περάσαν οι Κινέζοι και οι υπόλοιποι στην τεχνολογία. Είναι πιο φτηνή. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το κινέζικο, μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη, με 6.000 ευρώ. Όταν το πιο φθηνό ευρωπαϊκό ξεκινάει από τα 18-19, πάνε και οι Κινέζοι και το παρκάνουν στα 15.000 ευρώ και σου λέει είμαστε και πιο φθηνοί, έχουν βγάλει τα τριπλάσια. Ο Αργύρης, καλά το θυμάται, το κατοχικό δάνειο, ρε Αντρέα μου λέει. Πες, βέβαια. Λοιπόν, κάψαν τη μισή χώρα, κάναν φοβερές καταστροφές σε δίκτυα, σε δρόμους, σε εγκαταστάσεις κτλ. Δεν έχουν δώσει φράγκο. Φράγκο δεν έχουν δώσει. Μας χρωστάνε, δεν τους χρωστάμε. Αλλά τι να πούμε τώρα, εντάξει. Έχουν την συμπαράσταση και των υπολείπων οι Γερμανοί και εμείς είμαστε μονίμως αυτοί που... Τέλος πάντων, το μόνο που μπορεί να ισχυριστεί κανείς είναι ότι είχαμε ανεπαρκέστατες πολιτικές ηγεσίες, μην πω χειρότερα τώρα, και το 50 και το 60 και το 70 και μες στη Χούντα και μετά τη Χούντα και το Πασόκ που ήρθε καθυστερημένα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Μόνο κάτι διακήρυξη είχαμε. Επί της ουσίας δεν είχαν ποτέ ούτε σχέδιο για τη βιομηχανία, για την πρωτογενή παραγωγή. Κάναμε τους συνεταιρισμούς κομπίνας. Τρώγαμε τα λεφτά των άλλων, ότι έλα εντάξει βάλε από εδώ θα πάρουμε τα... Και τώρα μας εγκαλούνε, θα γυρίσουμε 2 δις πίσω από τα προγράμματα κατάρτισης, γιατί έρχεται η Όλαφ, έτσι λέγεται, η Ευρωπαϊκή που ελέγχει τα κονδύλια που πήγαν και το ένα και το άλλο, και ενώ δώσαμε εξηγήσεις μας λέει φέρτε πίσω 2 δισεκατομμύρια, 1,6 μάλλον δισεκατομμύριο για την ακρίβεια, γιατί έχουν γκρίζες ζώνες όλα αυτά που έχετε διακινήσει και έχετε φάει. Και βέβαια, πολύ σωστά εδώ ο Κώστας επισημαίνει ότι είχαμε πληρώσει και τις γερμανικές τράπεζες και τις γαλλικές. Βέβαια, τις χρυσοπληρώσαμε στην κρίση. Είτε το μνημόνιο το πρώτο και το δεύτερο ήταν για να αποπληρώσουμε τις τράπεζες, τα ομόλογα. Δεν ήταν γιατί... ήταν τόσο χάλια το πράγμα εμάς, που ήταν χάλια, αλλά έγινε πιο χάλια επειδή διακρατούσαμε τα ομόλογα, τα γαλλικά, τα γερμανικά και δεν συμμαζεύεται. Εδώ έχει μια ένσταση ο Γιώργος και μου λέει μην νομίζω ότι τα κινέζικα Ιωταχή είναι φθηνά, είναι φθηνότερα στην αγορά τους, αλλά όχι στη συντήρησή τους. Άσε που περιμένεις ανταλλακτικά να έρθουν 3 μήνες και. Άμα εγώ που περιμένω ένα ανταλλακτικό 1,5 μήνα, άστο ρε Γιώργο τώρα. Άστο. Τι να πούμε. Τέλος πάντων, εδώ ο Βαρκάρ λέει: τον αδική στο Θεοχάρη μου λέει, είναι σταθερός σοσιαλιστής ιδεολόγος. Είναι σοσιαλιστής, αλλά έχει δεξιά τσέπη και γλώσσα λανθάνουσα. εντάξει, συμμαζευτείτε που λένε, συμμαζευτείτε. Λοιπόν, αυτά έτσι για το πρώτο μέρος διαλέξαμε, τα είπαμε και με τον Τάσο τον Παπά. Θα έχουμε τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο στο δεύτερο μέρος. Είναι βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Είναι λογιστής
αν δεν κάνω λάθος, και φοροτεχνικός, κάτι τέτοιο. Αλλά λογιστής είναι σίγουρα. Για να συζητήσουμε ένα παράδοξο που διαβάσαμε στον τύπο του Σαββατοκύριακου, δηλαδή όταν ελέγχει εφορία και βρίσκει εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα τα οποία καραμπινά τα φοροδιαφεύγουν και το εντοπίζει, λόγω της πολυπλοκότητας κάποιων υποθέσεων, γιατί μπορεί να παρεμβάλλονται εξωχώριες, μπορεί χιλιαδύο κτλ., το οποίο δεν μπορεί να λυθεί ούτε σε ένα μήνα ούτε σε ένα χρόνο, μπορεί να χρειαστούν και δύο και τρία χρόνια κάποιες υποθέσεις να εξιχνιαστούν πλήρως, και μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τώρα φοροδιαφυγή. Σε αυτό υπήρχε ένα πλαίσιο που έλεγε ότι μπορεί να τραβήξει και τα 4 και 5 χρόνια. Το επέτρεπε ο νόμος. Τώρα λοιπόν φτιάχτηκε από τον κύριο Χατζηδάκη, φτιάχτηκε ένας νόμος ότι αν δεν μπορέσεις να ολοκληρώσεις τον έλεγχο σε ένα χρόνο μέσα, πάει στο αρχείο και δεν ξαναβγαίνει. Δηλαδή δεν μπορείς να επανέλθεις στην ίδια υπόθεση. Αυτό τώρα τι είναι? Με συγχωρείτε. Λοιπόν, θα δούμε αν είναι έτσι. Εγώ αυτό το ρεπορτάζ διάβασα. Θα φώναξα τον κύριο Φωτόπουλο να μας εξηγήσει και αυτός τι συμβαίνει. Έτσι, για να καταλάβουμε, γιατί με συγχωρείτε τώρα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μισθωτός κτλ., του βάζουν τη θηλιά στο λαιμό και του λένε 8 δόσεις, δεν ξέρουμε τι θα κάνεις, προπληρωμή φόρου. Λοιπόν, και όταν πιάνεις τον άλλον με δύο εταιρείες μαϊμού, μία μπροστινή και τρεις άλλες, μία στην Κύπρο και μία στη Βουλγαρία κτλ., και βλέπεις ότι εδώ πέρα υπάρχει φοροδιαφυγή πάνω των 500.000, 2 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων κτλ., λέει, σου λέει, αν δεν το εξιχνιάσεις σε ένα χρόνο, να σου δώσω και παρά τις 6 μήνες, αν είναι πολύ πολύπλοκο, κλείνει η υπόθεση και δεν μπορείς να επανέλθεις στην υπόθεση. Αυτά. Τρία λεπτά πριν από τις 7 έρχεται Βίκτορα Σαμουήλ να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο πάλι μαζί.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στην Οξειοδόκα Πειραιάς, στο ρεύμα προς Ηλευσίνα και από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την Πέμπτη, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνα στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Εκ νέου κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, στο οποίο έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η μάρτυρα φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει και πως ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», φέρεται να είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είχε επικοινωνία με την προφυλακισμένη γιατρό μετά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα επάνω διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτίριο. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική με τη συνδρομή στελεχών του τμήματος εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς το 2023 με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από την Καλαμάτα, ο οποίος είχε συλληφθεί την Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς το πρωί εκείνης της ημέρας πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, αποκάλυψε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλλου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Στις 10 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Τελευταία ημέρα υποβολή σήμερα των αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026 που στόχο έχει την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 άνδρες που είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά στη Βρετανική αεροπορική βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανάμειξη του Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά η ειρηνική πρεσβεία στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες και προειδοποιώντας με νομικές ενέργειες. Ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης, στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, παραιτήθηκε σήμερα, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, έπειτα από εβδομάδες έντονης πίεσης σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης, με την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στα σύνορα. Συνέγερμα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από απειλή για βόμβα, με τις αρχές να έχουν δώσει οδηγία στη φοιτητική κοινότητα για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα και πάλι, 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9, λαϊκή επαγγελματική, μέρος δεύτερον. Όπως είπα και προηγουμένως, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, είναι βουλευτής Ελληνικής Λύσης, για να εξετάσουμε και τα θέματα, τα πολιτικά, τι θα κάνει η Ελληνική Λύση, πώς βλέπει τις εκλογές που έρχονται, αν είναι διατεθειμένη να κάνει κάποιες συμμαχίες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά μέχρι τότε να σταθούμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, για την ιστορία της πλάκας, εννοώ της νοικίας πλάκα. Η διαρροή αερίου στο δεύτερο όροφο, όπως έχει εντοπιστεί, είχαμε και συνδεδεμένες συσκευές που εξετάζονται και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων και Εμπρισμού επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό που συνέδεε το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λύση Κράτους. Οπότε τα ερωτήματα παραμένουν να δούμε τι θα βγάλει η περαιτέρω έρευνα, γιατί τώρα δεν είναι και φυσιολογικό πράγμα να ανατινάζεται ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας σε μια τόσο τουριστική περιοχή. Ο κύριος Καλάς του Πασόκ έχει βγει από τα ρούχα του, λέει, περιμένουμε 11 μέρες την κυβέρνηση να μας πει τι θα κάνει με το θέμα των καυσίμων και τα λοιπά, αλλά ακόμα το σκέφτεται. Το πιο σοβαρό όμως εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει μια πρόταση για τα σπίτια που μένουν οι άνθρωποι στην Κυψέλη, όπου ο Μετροπόντικας πέρασε, έχουμε κάποιες δεκάδες σπίτια μετροτότητα, όπως λένε, έχει τρωθεί το σπίτι, δηλαδή είναι σε επικίνδυνη, έχει πάρει κλίση. Έχει συμβεί στα περισσότερα καθίζηση, όχι κλίση, καθίζηση έχει, και έχει πέσει μια πρόταση στο τραπέζι από τον κύριο Δούκα, τον δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη τον Δούκα, ότι θα μπορούσαν προσωρινά οι άνθρωποι να πάνε σε άλλα σπίτια να μην ζουν αφενός με το φόβο, δηλαδή σπίτια που θα βρει το κράτος να μένουν κανονικά οι άνθρωποι, έτσι. Να φύγουν από τις πολυκατοικίες αυτές, γιατί δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Γιατί την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, στο Δημοτικό Σύμβουλο της Αθήνας παραδέχθηκαν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, παραδέχθηκαν ότι οι πρώτες προσεγγίσεις που κάναν ήταν επιπόλαιες, υπάρχει πλέον σοβαρό πρόβλημα, υπάρχουν πολυκατοικίες με καθίζηση, ουσιαστικά είναι επικίνδυνο να μένεις εκεί. Δεν ξέρεις αν η βλάβη που έχουν υποστεί θεμέλια και εδάφη και τα λοιπά, και να μην προχωρήσει καθόλου ο Μετροπόντικας από εδώ και πέρα, μπορεί να το πρόβλημα να έχει μια μονιμότητα και να είναι μη κατοικήσιμο σε πολύ λίγο από τώρα. Οπότε πολύ σωστά εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι άνθρωποι να μετακινηθούν, να πάνε σε άλλες πολυκατοικίες, να μείνουν σε διαμερίσματα και τα λοιπά, να είναι ασφαλείς και να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Και φυσικά, για να είμαστε συνεννοημένοι, αν έχει προκύψει λάθος από την κοινοπραξία που χειρίζεται το έργο του μετρό και τα λοιπά, που κάνει το έργο, αν έχει προκύψει λάθος από την κοινοπραξία, θα τα πληρώσει όλα η κοινοπραξία. Εδώ κάνα ενίσχυση, να δώσουμε κάτι, να μην πληρώσει όλο το κόστος, δηλαδή να δώσει την φορολογούμενη τώρα, αν έχει υπάρχει αστοχία. Εντάξει, έχουν βγάλει τόσα λεφτά.

Λοιπόν, εκπαιδευτική προβολή της ταινίας ο Εμμύρης ο Κακομοίρης απόψε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το διαβάζω από το πρώτο μέρος, το είχαμε ξεχάσει. Εδώ ο Ερακλής λέει: αν υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει γερμανικές αποζημιώσεις με το υπάρχον πολιτικό σύστημα όλων των αποχρώσεων, τότε και εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα πάρει το Champions League. Το δεύτερο πάντως είναι πιθανότερο από το πρώτο. Εντάξει. Ένα χ το αγόραζα στο στοίχημα αυτό που γράφεις. Ένα χ το αγόραζα. Έχω μια μικρή αμφιβολία. Λοιπόν, δηλαδή, τι αμφιβολία έχω. Μπορεί κάποια στιγμή, θα σου πω. Τώρα μπορεί να μου πεις, τώρα μας δουλεύεις. Αλλά λέω, κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό με τους Γερμανούς, να αναγνωρίσουν ένα κομμάτι και κάποια στιγμή να πάρουμε κάποια χρήματα. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, δεν το βλέπω κι εγώ. Έχεις ένα δίκιο. Τώρα για την ΑΕΚ να πάρει Champions League. Δηλαδή, εντάξει, ηρεμήστε οι ΑΕΚτζίδες. Τώρα έχετε πάρει ένα πρωτάθλημα να πούμε και μας έχετε μην πω. Τι, έλεος.

0: Ένα άλλο θέμα που προέκυψε μέσα στο Σαββατοκυριακό είναι ότι σε ένα σχολείο στη Θήβα, αν δεν κάνω λάθος, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έλαβε ένα χρηματικό ποσό από τον πρόσφατα αποφυλακισθέντα κύριο Κασιδιάρη, που ήταν στη φυλακή ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης Χρύσης Αυγής, και υπάρχουν διάφορες καταγγελίες ότι ο Σύλλογος των Γονέων δέχτηκε τα χρήματα αυτά και είναι ντροπή που τα δέχτηκε και όλα αυτά τα πράγματα. Το λέω γιατί έχει γίνει μια αναστάτωση και διαβάζω τώρα: τα σχολεία μας δεν έχουν ανάγκη από χορηγούς και σωτήρες, αλλά από γενναία κρατική χρηματοδότηση. Έχει βγει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και παρεμβαίνει στο θέμα. Α, όχι στη Θήβα, στα Μέγαρα. Πρώτο δημοτικό σχολείο Μεγάρων. Αυτά και έχουν γίνει και το Σαββατοκύριακο από εκεί. Είχαμε εδώ την κυρία Κουφονικολάκου, μου φαίνεται, έτσι. Και μίλησε και για το θέμα των καυσίμων και για τι άλλο, και για το...
1: Κύριο Θεοχάρη.
0: Για τον κύριο Θεοχάρη. Όπως θες, με όποια σειρά θες, βάλτε να τα ακούσουμε και τα δύο εδώ.
2: Είναι επειδή το πιστεύουν. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία σε αυτό. Είναι επειδή αυτό πιστεύουν πράγματι. Δεν πρόκειται για κάποιο λάθος, δεν πρόκειται για κάποιο εκπαραδρομή σφάλμα, θέλω να πω. Αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σε συνέντευξη είπε ότι θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Βορύδης, μετά υπερθεματίζοντας, είπε όχι και η επιδότηση ενοικίου και το επίδομα ανεργίας και η απαλλαγή στα φάρμακα και η επιδότηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ίδιο έκανε ο κ. Πανάκης, το ίδιο έκανε ο κ. Οικονόμου. Σαν να μην αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια πραγματική κατάσταση εκεί έξω. Έχει να κάνει με αυτό που έχω περιγράψει εγώ ως μια πρακτική ψυχολογικής χειραγώγησης των πολιτών. Δηλαδή, το 67% μας είπε για πέρσι ότι αισθάνονταν φτωχοί. Ότι μεγαλύτερο ποσοστό, το 85-87%, μας είπε ότι δύσκολα τα έβγαλε πέρα. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει δεν είναι έτσι. Τους δίνει τα στοιχεία της Eurostat που λένε ότι η χώρα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση. Και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στις ντροπιαστικές τελευταίες ή στην τελευταία θέση είναι σε όλα αυτά που σας αναφέρω, και σου λένε δεν είναι έτσι.

0: Λοιπόν, διορθώνω. Το δεύτερο ηχητικό της κυρίας Κουφονικολάκου αφορά τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος είπε μια φράση που δεν ξέρω, δημοσιογράφος άνθρωπος τώρα, δεν σκέφτηκε λιγάκι? Είναι δυνατόν να λες η κυβέρνηση κάνει σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στον ελληνικό λαό και δεν του επιστρέφει το αίμα? Πες ότι είναι βαμπύρ, να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή, έτσι όπως το λες, ας πούμε. Δηλαδή λες την πατάτα που δεν λέγεται αυτό. Δεν το διατυπώνεις έτσι, ας πούμε. Όσο σκληρή αντιπολίτευση και αν θες να κάνεις, ας πούμε, δεν το λες έτσι. Πες ότι η κυβέρνηση δεν λογαριάζει τους ανθρώπους και τους επιβαρύνει. Πες αυτό. Έβαλε τώρα την πλασμαφαίρεση για να. Δηλαδή, παλιές δημοσιογραφικές συνταγές εντελώς αποτυχημένες που όταν μεταφέρονται στην πολιτική τα κάνουν ακόμα χειρότερα. Για βάλε.
1: Το κάθε στέλεχος προσεγγίζει με τη δική του αισθητική το δημόσιο διάλογο και έτσι η δική μου αισθητική δεν έχει καμία δουλειά σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θα πω ότι η εστίαση σε αυτού του είδους τα ζητήματα, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν κυριολεκτικά. Η κυβέρνηση δεν ανακοινώνει μέτρα και η χώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο χειμώνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι και αυτή η συμφωνία, η αναποτελεσματική ανεπαρκή συμφωνία που έγινε για τις τιμές στο βασικό καλάθι, έχει ορίζοντα τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί από την μεγάλη της ευθύνη να εποπτεύει, να παρεμβαίνει και να οριοθετεί.
0: Εγώ αυτό που κράτησα τώρα είναι ότι δεν είναι στη δική μου αισθητική η δήλωση του κ. Καραμέρου. Αυτό ουσιαστικά είπε, τον άδειασε κανονικότατα η κυρία Κουφονικολάκη, που είναι και εκπρόσωπος της Ελλάς. Και νομίζω ότι δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Εδώ που τα λέμε, παιδιά, οι λέξεις καρφώνονται όπως έλεγε ο ποιητής στον τοίχο. Και οι λέξεις μένουν.
2: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Και 24 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Radio 98,9, και πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, αν δεν κάνω λάθος, στη Βόρεια Αθήνα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Όχι, στην Ανατολική Αττική.
4: Ανατολική Αττική, συγγνώμη. Ναι, Αχαρνές ας πούμε.
5: Αχαρνές που είναι και η έδρα μου και ο τόπος καταγωγής μου.
4: Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο τα πολιτικά. Πέφτουν διάφορα σενάρια στο τραπέζι. Και ως Ελληνική Λύση στάθηκε στο λίγο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το σενάριο, να το πω έτσι. Για να το πω απλά, δεν φαίνεται, μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή. Και εκεί ανοίγουν μια σειρά σενάρια ακόμα και για κυβερνήσεις συνεργασίας. Κάποια από αυτά περιλαμβάνουν και εσάς. Ποιοι θα ήταν οι όροι σε μια τέτοια συνεργασία, υποθετικά μιλάμε πάντα. Δηλαδή, ποιοι είναι τα 2-3 θέματα που εσείς θέλετε να διασφαλίσετε και από εκεί και πέρα μπαίνατε σε μια κουβέντα, ας πούμε.
5: Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα, υπό την έννοια ότι τις κόκκινες γραμμές δικές μας τις έχει ξεπεράσει η Νέα Δημοκρατία προπολού. Οπότε είναι μια συζήτηση την οποία δεν την ανοίγουμε καν. Το σενάριο και η πιθανότητα συγκυβέρνησης μας δεν υπάρχει. Νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία το έχει κλείσει και εμείς το κλείνουμε πριν καν ανοίξει. Αν θέλουν λοιπόν πρόθυμοι να συγκυβερνήσουν, να ψάξουν σε άλλα κόμματα.
4: Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που η κυβέρνηση έχει παραβιάσει, οπότε εσείς δεν μιλάτε μαζί της? Δύο παραδείγματα, ας πούμε.
5: Υπάρχουν θέματα αξιακά, όπως π.χ. ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Υπάρχουν θέματα οικονομικά, όπως για παράδειγμα η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία έγινε με τον πλέον σταθερό τρόπο. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, όπως είναι η φορολογική νομοθεσία, για την οποία εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και λέμε ότι έτσι όπως έχει στηθεί, έτσι όπως έχει δομηθεί τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια με μεγάλη συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από ένα νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα είναι απλοποιημένο και ουσιαστικά θα είναι η προμετωπίδα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Θα κάνει ουσιαστικά τη φοροδιαφυγή ασύμφορη.
4: Πάντως, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λέτε, εμείς δεν θέλουμε τίποτα να συγκυβερνήσουμε την Νέα Δημοκρατία. Έχετε βάλει τρία θέματα που θεωρείτε κομβικά. Αν και το ένα είναι πιο θεσμικό, δηλαδή ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών είναι.
5: Το οποίο είναι ένα θέμα ταυτωτικό, είναι ένα θέμα αξιακό. Και σας είπα και θέματα διαχείρισης, όπως και θέμα και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το πρόγραμμά μας. Το είδα διαφορετικά επειδή με ρωτήσατε.
4: Ναι, όχι, εντάξει, ωραία. Τα άλλα δύο θεωρώ ότι μπορούν να μπουν σε ένα τραπέζι διαλόγου, αλλά τώρα το άλλο, γιατί είναι τόσο κρίσιμο θέμα? Δηλαδή, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες επιλογές και ένα προσανατολισμό.
5: Συμφωνώ. Μα δεν μίλησε κανένας ούτε για τις επιλογές τους, ούτε για τον προσανατολισμό τους. Οι επιλογές τους είναι του κάθε ανθρώπου, του κάθε ενήλικα είναι δικές του. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές τις οποίες κάνει η πολιτεία και η συγκεκριμένη επιλογή την οποία έκανε η κυβέρνηση, η οποία οδήγησε και στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Γι' αυτό σας μίλησα για ένα θέμα ταυτοτικό. Πριν πάμε στα οικονομικά.
4: Αλλάζει κάτι, αλλοιώνει κάτι αυτό?
5: Τι εννοείται?
4: Δηλαδή,
5: αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ελληνική κοινωνία. Εμείς θεωρούμε ότι το σύμφωνο συμβίωσης όπως προϋπήρχε κάλυπτε το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν χρειαζόταν να προχωρήσει στην νομοθέτηση του γάμου, η οποία άνοιξε και τον δρόμο για την υιοθεσία.
4: Έχει κάνει διορθωτικά βήματα η κυβέρνηση. Εδώ βγήκε ο κύριος Μαρινάκης προάλλες και είπε τα φύλλα είναι δύο τελεία.
5: Κύριε Πετρόπουλε, η κυβέρνηση μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε στροφή όχι 360 μοιρών που λέγει παλιότερα ο κ. Τσίπρας, αλλά 180 μοιρών. Παρ' όλα αυτά δεν πήθη. Δεν έπειθε μέχρι τώρα όταν μίλαγε για τα ορυκτά καύσιμα τα οποία ανήκουν στον προηγούμενο αιώνα και ξαφνικά θυμήθηκε τις εξορίξεις. Δεν πήθηκε στα υπόλοιπα όταν μας μιλάει ξαφνικά ότι τα φύλλα είναι δύο. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το πιστεύουν. Ετεροπροδιορίζονται και αλλάζουν τη θέση τους ανάλογα με το ποιο είναι ο κάτοικος του Λευκού Οίκου.
4: Μάλιστα. Τώρα ήθελα να χρησιμοποιήσω και λίγο την ιδιότητά σας. Είσαστε λογιστής, αν δεν κάνω λάθος.
5: Σωστά.
4: Ναι. Διάβασα ένα ρεπορτάζ πολύ σημαντικό και το Σάββατο στην Εφημερίδα των Συντακτών και σήμερα και μιλάει για μια διάταξη που ψηφίστηκε το 2024 με το άρθρο 28 του νόμου 51-04 το οποίο οδηγεί σε παραγραφή υποθέσεων φοροδιαφυγής και θεωρείται ότι είναι μια διάταξη που αμνηστεύει όσες εταιρείες, φυσικά πρόσωπα ελέγχονται και ελέγχονται παρατεταμένα για τέτοια φαινόμενα. Το έχετε υπόψη?
5: Δεν το έχω διαβάσει, αλλά προφανώς αναφέρεται στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών και και στην παραγραφή την πενταετή και στο δικαίωμα του ελέγχου να επανέλθει ή στο δικαίωμα του ελέγχου, στην υποχρέωση μάλλον του ελέγχου για να είμαι πιο ακριβής, να ολοκληρώσει τον έλεγχο μέσα σε 12 έως 24 μήνες.
4: Ακριβώς, εδώ πέρα.
5: Επιτρέψτε μου λοιπόν με την ιδιότητα του φοροτεχνικού.
4: Για πέστε μας.
5: Και όχι του βουλευτή, να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, συμφωνώ με τη διάταξη του 51-04, ψηφίστηκε το 2024, να έχει συγκεκριμένο χρόνο ο φορολογικός μηχανισμός, ο ελεκτικός μηχανισμός να ολοκληρώσει έναν έλεγχο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας φορολογούμενος να είναι εσάι, ανοιχτός να το πω έτσι, σε έναν έλεγχο ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Όσοι έχουν περάσει από αυτή τη βάσανο αντιλαμβάνουν ότι είναι μια διαδικασία κοστοβόρα, στο εσωγόνα, και πάση περιπτώσει δεν αφήνει τους ανθρώπους, ειδικά τους μικρομεσαίους, να κάνουν αυτό που πρέπει. Να επιχειρούν δηλαδή, να δουλεύουν, να το πω έτσι απλά.
4: Το κατάλαβα απόλυτα.
5: Είναι κατανοητό.
4: Απόλυτα. Εδώ πέρα όμως.
5: Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό όριο και στον ελεκτικό μηχανισμό.
4: Ωραία.
5: Αυτό είναι ξεκάθαρο και για το οποίο είμαι κάθετος.
4: Ναι, το διορθώνει λοιπόν
5: αυτό. Δύο παράμετροι όμως, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ο πρώτος είναι ότι η ΑΔΕ έχει από το σύνολο του προσωπικού της μόνο το 22% στον ελεκτικό μηχανισμό. Μόνο το 22% δηλαδή από το προσωπικό της ΑΔΕ ασχολείται με φορολογικούς ελέγχους. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες με πολύ μεγαλύτερη και πολύ καλύτερη φορολογική συνείδηση από εμάς έχουν πάνω από 30%. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα νούμερο το οποίο κάτι πρέπει να μας λέει.
4: Ωραία.
5: Το δεύτερο, εάν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, θα μπορούσε στο συγκεκριμένο άρθρο και στο άρθρο 28 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας να μπει μια δικλίδα και να μπει ένα όριο σε ό,τι αφορά το τζίρο ή το μέγεθος της αποκριβής της αξίας που μπορεί να εικάζει ο ελεγκτής. Δηλαδή να μπει από κάποιο όριο και πάνω, στο οποίο να έχει ο ελεγκτικός μηχανισμός τη δυνατότητα να πάει στα 3 χρόνια, παραδείγματος χάρη. Μέσα σε 3 χρόνια μπορεί ακόμα και την πιο δύσκολη περίπτωση ένας ελεγκτικός μηχανισμός, αν θέλει
4: και με τα μέσα που υπάρχουν πια σήμερα
5: και τα μέσα που υπάρχουν σήμερα να διεκπαιρεώσει τον έλεγχο.
4: Σωστά το λέτε.
5: Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στους 12 μήνες, παρατείνεται για άλλους 6 και για άλλους 6, φτάνει δηλαδή στους 24. Και αν μου επιτρέπετε, και αν γιατί λέει η απόφαση ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να επανέλθει στο ίδιο αντικείμενο να ξαναελεγχθεί εκτός αν προκύψουν νέα στοιχεία.
4: Ναι.
5: Σημαίνει ότι μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία στο μέλλον και να επανέλθει πάλι ο φορολογικός έλεγχος.
4: Εδώ διαβάζω μια ανακοίνωση των εφοριακών των ίδιων.
5: Ναι, το ξέρω. Είμαι λήπτης της ανακοίνωσης. Mm. Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια όπως αυτό που σας είπα, ναι. Δεν συμφωνώ στην απολύτω.
4: Άρα λοιπόν, αν ελέγξουμε μια εταιρεία ως ύποπτη φοροδιαφυγής και δεν βγάλουμε.
5: Αν λάβει μια έντολη ελέγχου.
4: Δεν βγάλουμε συμπέρασμα ή δεν βρίσκουμε κάτι επιλείψιμο. Αν και έχουμε κάποια βασικά στοιχεία.
5: Θα το πω διαφορετικά.
4: Ναι.
5: Έρχεται μια εντολή ελέγχου. Η εντολή ελέγχου λοιπόν έχει με τον 5104 έχει συγκεκριμένο χρόνο να διεκπαιδευτεί.
4: Σωστό.
5: 12 μήνες, οι οποίοι ναι. μπορούν να φτάσουν μέχρι τους 24.
4: Ναι.
5: Σε αυτούς τους 12 μήνες πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Και λέω εγώ τώρα να συζητήσουμε εάν είναι πολύ μεγάλου οικονομικού ή φορολογικού ενδιαφέροντος, αυτούς τους 12 μήνες θα τους κάνουμε, τους 24 μήνες θα τους κάνουμε 36. Δεν μπορεί αυτό να είναι ανοιχτό SAE.
4: Σωστά, να μην είναι ανοιχτό SAE, αλλά κάποιες, δηλαδή για παράδειγμα, ακούω περιπτώσεις που έχουν εμπλοκή offshore, είναι χρήματα αλλού, διάσπαρτα, δηλαδή είναι εταιρείες μπαμπούσκες.
5: Αυτό που λείπει δεν είναι ο χρόνος, είναι τα μέσα στους ελεγκτές και το προσωπικό.
4: Α.
5: Θα πρέπει λοιπόν να μεταφερθεί κόσμος από τις άλλες υπηρεσίες στις ελεγκτικές για να μπορούν να διεκπαιδεύονται οι έλεγχοι πιο σύντομα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
4: Mm. Τώρα με πονηρεύετε λίγο να σας πω γιατί. Γιατί μπορεί να έχει και σοκοματική διάσταση η ιστορία αυτή.
5: Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
4: Το λέω με... Όχι, δεν θέλω να συμφωνήσετε.
5: Η άποψή μου είναι καθαρά τεχνοκρατική.
4: Ναι,
5: καθαρά
4: το λέω τώρα έτσι πως, γιατί σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Και έχετε σοβαρά επιχείρηματα, οπότε ίσως είχε και μια άλλη διάσταση όλη η ιστορία που έχει ξεσηκωθεί με την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΟΗ που λέει...
5: Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΟΗ είναι πάρα πολύ μεγάλη, καταπιάνεται με πολλά θέματα. Σας είπα με κάποια συμφωνώ και με κάποια διαφωνώ, ναι. την ξέρω ότι βάζετε τις ανακοίνωσεις έχω διαβάσει.
4: Μάλιστα.
5: Καταλαβαίνετε λόγω αντικειμένου.
4: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό, θα δούμε πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση και... Αν πράγματι αυτό είναι, πώς να το πω, ένα παραθυράκι, κάποιες υποθέσεις με λίγο χρονοκαθυστέρηση και τον ελεγχόμενο και τα λοιπά να περνάει το κρίσιμο διάστημα, οπότε να εξασφαλίζουν ότι δεν θα ελέγχονται.
5: Από την άλλη βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των αποφάσεων τα οποία βγάζει η φορολογική αρχή πέφτουν στα δικαστήρια, έτσι, δηλαδή θα το πω λαϊκά, ο καλύτερος πελάτης των ελληνικών δικαστηρίων είναι η ΑΔΕ και το ΙΚΑ,
4: ναι.
5: Δηλαδή και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας.
4: Ακούστε και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, το κάνουν αυτό και η ΑΔΕ και το ΙΚΑ, το ΕΦΚΑ ο σημερινός το κάνουν. Πρώτον, για να μην επιστρέψουν χρήματα, οπότε σε παιδεύουν να τα πάρεις μετά από 10 χρόνια.
5: Ναι, αυτό είναι ότι πιέζονται να βγάλουν τις αποφάσεις γρήγορα.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί για λίγο κόσμο έχει πολλή δουλειά.
4: Ακριβώς.
5: Να μην πω το ρήμα.
4: Ναι.
5: Ξεπετάνε ουσιαστικά τις υποθέσεις, κάποιες όχι όλες.
4: Ναι, ναι.
5: Κάποιοι οποίοι ξέρουν γραμμάτα. Και
4: σου λέει τράβα στα δικαστήρια να βρεις το δίκιο σου.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι, σωστό. Δώστε μου 10 δεύτερα για το σήμα να συνεχίσουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Να μπούμε τώρα, επειδή εσείς έρχεται σε επαφή με κόσμο, κάνει τις φορολογικές του δηλώσεις, προσπαθεί να δει πόσα λεφτά θα πληρώσει. Εγώ θα σταθώ σε δύο στοιχεία. Πρώτον, έχουμε φτάσει η μισθωτή εργασία από ένα όριο και πάνω να φορολογείται με 44%. Δηλαδή, βάζει συνεταίρο το κράτος στη δουλειά σου. Έτσι λέγεται αυτό. Αν εγώ βγάζω ένα ευρώ και πρέπει να επιστρέψω τα 44 λεπτά από το ευρώ, αντίο, να το πω πολύ λαϊκά. Δεύτερον, και δεν μιλάμε τώρα για τίποτα υπερβολικά εισοδήματα, και 50.000 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες να έχεις, 44% φορολογία θα έχεις. Δεύτερον, κρατάμε την προκαταβολή φόρου. Όχι προκαταβολή.
5: Μισθωτοί δεν έχουν προκαταβολή, αλλά μπας
4: όχι, ναι. Όχι μισθωτοί. Κρατάμε λίγο την. Το να πληρώνει το φόρο για τον επόμενο χρόνο. Για τους ελεύθερους.
5: Ουσιαστικά ο μισθωτός προκαταβάλει το φόρο του και με την υποβολή της δήλωσης γίνεται η εκαθάριση. Άρα έχει ναι. αρχίσει από το Γενάρη να προκαταβάλει το φόρο του.
4: Ναι, μα φυσικά γιατί έχει τις κρατήσεις και όλα αυτά. Ναι,
5: σωστά.
4: Αλλά...
5: Όχι μόνο, και το φόρο μισθωτών δηλαδή. Όχι μόνο
4: και το φόρο μισθωτών και τα λοιπά. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Στο τέλος έρχεται το καθαριστικό και πληρώνει καλά τόσο. Δεν πειράζει αν έχει. Δηλαδή εντάξει, υπάρχουν
5: αν
4: άνθρωποι.
5: Μόνο μία εργασία βέβαια. Τώρα. Λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν. Ο νόμος λέει ότι ο καθαριστής μισθοδοσίας ουσιαστικά πρέπει στο τέλος του μήνα και στο τέλος κάθε χρονικής περίοδου, κάθε έτους, να σου κάνει εκαθάριση και να έχει αποδώσει το σύνολο του φόρου που σου αναλογεί. Δηλαδή, αν δεν έχεις δεύτερη ή τρίτη εργασία, με μία μόνο εργασία δεν πρέπει να πληρώνεις φόρο, πρέπει να είσαι μηδέν. Εκτός αν έχεις εισοδήματα από άλλες πηγές, από ενίκεια, από ελεύθερο επάγγελμα, από οτιδήποτε.
4: Εντάξει. Τώρα το δεύτερο.
5: Να λέμε για ένα χρηστικό πράγμα, δηλαδή πέρα από τα
4: Βουλή. Όχι, δεν θέλω να καταλήξω στο εξής. Έχουμε και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι καταβάλουν το φόρο της επόμενης χρονιάς και μετά συμψηφίζεται ένα ποσό.
5: Πέρα από το φόρο εισοδήματος λοιπόν τον οποίο πληρώνει και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι εταιρείες, όποιας μορφής και να είναι, πληρώνουν και προκαταβολή με βάση το φόρο εισοδήματος που έχουν για την επόμενη χρονιά.
4: Ακριβώς.
5: Ναι, κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο φόρος εισοδήματος δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι σε πάρα πολλές χώρες.
4: Μα φυσικά. Δεν είπε κανένας όχι.
5: Η μείωσή του θα δημιουργούσε πρόβλημα σε εισαγωγικά στα δημόσια έσοδα μόνο για την πρώτη χρονιά.
4: Ναι.
5: Από την έννοια ότι σε κάθε επόμενη τη χρονιά η προκαταβολή του προηγούμενου έτους συμψηφίζεται. Άρα, αν ένα μέτρο έρθει πιο πίσω, αν μειωθεί, αν καταργηθεί ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, θα αποτελέσει μείωση των ταμιακών διαθεσίμων του κράτους μόνο για μία χρονιά.
4: Ακριβώς. Ναι. Και βέβαια, πόσα χρόνια είμαστε σε αυτό το μέτρο, νομίζω κλείνουμε 5 χρόνια.
5: Όχι,
4: 9. Είναι από το μνημόνιο, συγγνώμη.
5: Ναι, απλά με τα μνημόνια αυξήθηκε. Η προκαταβολή πάντα υπήρχε.
4: Ναι. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή, για να το πω κανονικά, έχουμε τη μισθωτή εργασία που αφορά περίπου το 60%, αν δεν κάνω λάθος, και ένα
5: 68%.
4: Ναι, γιατί έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό μισθωτής εργασίας σε σχέση με τις άλλες χώρες.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι, και έχουμε και περίπου ένα 30% ελεύθερων επαγγελματίων, αυτοί είναι.
5: Ελεύθερες επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
4: Και επιχειρήσεις. Λοιπόν. Εγώ αφήνω τις επιχειρήσεις, ας πάρουμε μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή τα μπλοκάκια και όλα αυτά. Γιατί και αυτή η εργασία είναι.
5: Ουσιαστικά. Ναι, και πολλές φορές είναι υποκρύπτη και εξαρτημένη εργασία.
4: 9 στις 10 φορές. Για να το πούμε κανονικά. Λοιπόν, αυτοί τώρα όλοι οι άνθρωποι φορολογούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με το πραγματικό του εισόδημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή είναι τα συνήθη, όπως λέμε, φορολογικά υποζυγεία, τα οποία σηκώνουν ουσιαστικά την οικονομία της χώρας. Τα έσοδα μάλλον, τα έσοδα του κράτους. Από αυτούς
5: είναι.
4: Συγγνώμη, και ένα ακόμα. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, μπορείς να δηλώσεις τη βενζίνη που βάλες, τα έξοδα που έχεις, μια σειρά τέτοια πράγματα. Αν είσαι μισθωτός ή το γιατρό που επισκέφθηκε σε ένα νοσοκομείο κτλ. Αν είσαι μισθωτός δεν σου αναγνωρίζεται τίποτα. Γιατί αυτό.
5: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση και επιτρέψτε μου με την ιδιότητά μου να σας πω το εξής. Εάν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, τα μόνα έξοδα που σου αναγνωρίζονται, αν πρέπει να είμαστε σοβαροί και να πηγαίνουμε με βάση το γράμμα του νόμου.
4: Ναι.
5: Είναι τα έξοδα τα οποία αφορούν τη δραστηριότητά σου. Οι παραγωγικές δαπάνες. Είτε είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε σε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής. Δεν μπορεί δηλαδή να πας να περάσει το γιατρό σου ή δαπάνες ψυχαγωγίας ή δαπάνες προσωπικές στα βιβλία της ατομικής σου επιχείρησης, τα βιβλία σου σαν δικηγόρος, τα βιβλία μου εγώ σαν λογιστής. Και οποιοδήποτε το κάνει να ξέρει ότι παρανομεί. Έτσι, δεν σας λέω κάτι το οποίο είναι άγνωστο.
4: Yeah. Το
5: οι
4: κάνει
5: όμως. Οι δαπάνες
4: όμως.
5: Που αφορούν το γραφείο μου π.χ. και μόνο καταχωρούνται στα βιβλία και μόνο αυτές εκπίπτουν και μόνο αυτές αναγνωρίζονται. Τώρα αν το κάνει κάποιος άλλος παρανομεί, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να το συζητήσουμε.
4: Mm-hmm.
5: Εμείς τι λέμε. Ο μόνος τρόπος να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή είναι να την κάνει ασύμφωνη. Και πώς την κάνει ασύμφωνη, όταν δεν έχει τόσο μεγάλου συντελετέ. Και δεύτερον, όταν κάνει και του πολίτε κοινωνού στη μάχη κατά τη φοροδιαφυγή. Πώς γίνεται αυτό, όταν ο άλλο έχει κίνητρο να κυνηγήσει την απόδειξη, να το πω έτσι απλά. Εγώ θα σα πω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, αυτό το οποίο έγινε στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, στις αποδείξεις λιανικής και στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αυτές που λαμβάνουμε δηλαδή εμείς, εγώ σαν ιδιώτης από έναν δικηγόρο, από ένα γιατρό, από ένα συνεργείο, από συνεργείο αυτοκινήτων, μου επιστρέφει το 15% του ΦΠΑ.
4: Σας επιστρέφει το?
5: Μου επιστρέφει το 15%, μου ζητάει το αφημί και άρα μου επιστρέφει από το ΦΠΑ το 15%. Αυτό δεν είναι μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα, σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους. Εγώ σας λέω τους κλάδους στους οποίους το εφεύρμοσε η Πορτογαλία. Γιατροί, συνεργεία αυτοκινήτων, κτηνιατρία, κλάδοι που εικάζεται ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι ένα μέτρο. Εμείς ως Ελληνική Λύση έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, στο οποίο λέμε έσοδα-έξοδα και ό,τι απομένει με φόρο 15% για κάθε νομική μορφή επιχείρησης και για τους μισθωτούς. Να έχει κίνητρο ο απλός ιδιώτης να ζητήσει την απόδειξη. Να έχει κίνητρο και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο υδραυλικός
4: να κόψει την απόδειξη.
5: Να την κόψει την απόδειξη. Γιατί όταν δεν αισθάνεται ότι το κράτος βάζει το χέρι στην τσέπη του, όπως λέτε και εσείς, και του παίρνει τα μισά χρήματα, δεν έχει κανένα λόγο. Κανένας δεν θέλει να είναι παραβάτης.
4: Γιατί δεν γίνεται, ενώ το συζητάμε χρόνια, δηλαδή και η ιδέα της Πορτογαλίας δεν είναι και κανένα καινούργια, δεν είναι καμιά καινοτομία, τα συζητάμε χρόνια αυτά τα πράγματα, γιατί δεν γίνεται?
5: Νομίζω ότι είναι ένα σύμπλεγμα διοικητικών παραγόντων και όχι μόνο πολιτικών, γιατί ξέρετε οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν από το Υπουργείο Οικονομικών με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά είναι μια αντίληψη η οποία υπάρχει σε υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα έσοδα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Θα σας πω το πιο απλό, το οποίο το λέμε εδώ και 3 χρόνια, ακόμα δεν έχει γίνει. Το συζητούσαμε και στην περίοδο του μνημονίου. Υπάρχει το όριο για το καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο στην Ελλάδα είναι 10.000 ευρώ. Δηλαδή, εγώ έχω ένα μπλοκάκι. Εάν

0: ήδη συλλαμβάνω ένα τιμολόγιο με ΦΠΑ, το εκπίπτω. Άρα, εσύ το χρεώνεις, εγώ το εκπίπτω, το αποτέλεσμα για το κράτος είναι μηδέν. Δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Ούτε αυτό δεν έχουν κάνει.
1: Μάλιστα. Εγώ πάντως, αν μου επιτρέψετε, έχω όχι βάση υποψία, έχω τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημα φοροδιαφυγής υπάρχει κυρίως εκεί, γιατί είναι εκλογική πελατεία. Όποιος και να έρθει, δεν θα μου το πειράξει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι τωρινό φαινόμενο η φοροδιαφυγή που έχουμε, δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ. Είμαστε η εξαίρεση της Ευρώπης σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ακόμα και.
0: Όχι τόσο πολύ. Μην νομίζετε. Αυτή τη στιγμή η παραοικονομία με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι περίπου στο 21%, δηλαδή 40 με 40.
1: Περιορίστηκε με τις κάρτες και τα POS και αυτά. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Περιορίστηκε.
0: Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 17. Θέλω να πω, δεν είναι και έξω όλα καλά και εμείς απλά εδώ είμαστε οι φοροφυγάδες.
1: Όχι, ένα
0: απλά
1: λεπτάκι.
0: Λέμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και. Και
1: εσείς αμφισβητείτε ότι για χρόνια τα στραβά μάτια, να το πω έτσι, στη φοροδιαφυγή ήταν συνδεδεμένα και με πελατειακές και πολιτικές σχέσεις?
0: Όχι, αλλά δεν αμφισβητώ και την ανικανότητα. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη ανικανότητα, όπως και στην ανθρώπινη άγνοια.
1: Αυτό μπορεί να το ξέρετε καλύτερα, γιατί είσαστε πιο μέσα από εμάς τα πράγματα. Εγώ έχω την υποψία
0: στην ανθρώπινη ανικανότητα.
1: Τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί έχουν περάσει και λίγο το χρόνο. Πού νομίζετε ότι μπορούμε να βρούμε τα μεγαλύτερα, έτσι, τα μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής? Για παράδειγμα, εγώ θα αναφερθώ σε ένα επάγγελμα. Στην Ελλάδα είμαστε πάλι εξαίρεση, κατά τη γνώμη μου, σε όλη την Ευρώπη, σε δύο πράγματα. Δεν υπάρχει, ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, είναι εξαιρετικά μικρός ο αριθμός των μευτηρίων του δημοσίου. Πάνε όλοι αναγκαστικά πια σε ιδιωτικά. Δηλαδή, ένα κράτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα πηγαίνει η γυναίκα να γεννήσει και δεν θα επιβαρυνθεί, δεν θα υπάρχει αυτός ο εξοντωτικός προϋπολογισμός. Και το δεύτερο, θεωρούμε αυτονόητο ότι μια συνήθις επίσκεψη στον οδοντίατρο πρέπει να είναι σε ιδιώτη με τιμές από 50 έως 500 ευρώ. Εγώ είμαι πολύ περίεργος να ερχόμουν μια μέρα στο γραφείο σας να δω τι δηλώνει ο οδοντίατρη. Είναι πολύ περίεργος. Μπαίνεις σε οδοντιατρία και είναι κλινικές πια. Έχουν 12 άτομα που δουλεύουν.
0: Ναι, θα σας πω. Ναι, δεν είναι εκεί όμως η φοροδιαφυγή. Ξέρετε, η φοροδιαφυγή είναι παντού γύρω μας. Μιλήστε, δεν ξέρω τα παιδιά σας, η οικογένειά σας, τι οικογένεια έχετε, αλλά αν μιλήσετε με κάποιον ο οποίος έχει παιδιά στο σχολείο, θα σας πει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη δαπάνη είναι τα ιδιαίτερα.
1: Α, καλά, έχετε δίκιο. Φυσικά.
0: Οικογένεια για κάθε παιδί.
1: Φυσικά.
0: Μέχρι το ίδιο
1: ηλικίου. Εντάξει, έχουμε δήθεν δημόσια παιδεία. Μην το ψάχνετε.
0: Αν πιάσουμε και την εστίαση, είπαμε, είναι πάνω από 40.
1: Εντάξει, εγώ ήθελα να
0: θα έμειναν ένα πολύ μεγάλο μέρος.
1: Τα παραδείγματα που έφερα δεν τα έφερε γιατί, ναι, σωστά τα επισημαίνετε αυτά. Απλώς υπάρχουν κατηγορίες ελευθερών επαγγελματιών, παύλα επιχειρήσεων, οι οποίες, εντάξει, πώς να σας το πω, έχουν, δεν μπορείς να τις αποφύγεις πια. Και οι οποίες είμαι βέβαιος ότι δεν αποδίδουν αυτά που εισπράττουν.
0: Στην προηγούμενη σας παρατήρηση σε σχέση με αυτό που σας είπα για την παραπαιδεία, γιατί ουσιαστικά το κράτος όλα τα χρόνια έκανε τα στραβά μάτια, γνωρίζοντας πρώτον ότι δεν αμείβει σωστά τους εκπαιδευτικούς και δεύτερον ότι υπάρχει μια πληθώρα εκπαιδευτικών τους οποίους δεν μπορούν να τους απορροφήσουν στο δημόσιο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν και ζουν από την παραπαιδεία. Ναι, εδώ λοιπόν όντως η πολιτεία έκανε και κάνει τα στραβά μάτια.
1: Μάλιστα. Κύριε Φωτόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένα.
1: Ναι, βέβαια, αλίμον. Σιγά μην τα αμφισβητήσει. Εντάξει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος

0: από την ελληνική λύση. Είπαμε και τα πολιτικά μας, είπαμε και λίγο τα φορολογικό τέτοια μας. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8 και στο σημείο αυτό να σας πω για το νέο βροχονηπιακό σταθμό του Αγίου Θεοδόρου, που υποδέχθηκε τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά, διαθέτοντας σύγχρονους χώρους παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης, ανάπαυσης και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Και βέβαια να σας πω και την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας, σε ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motorola, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας, αλλά και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά κοντά στη φύση. Και τέλος, μην ξεχάσετε παιδιά την εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι, που είναι πλέον διαθέσιμη και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να κατεβάσετε το Πράσινο Λάδι App, την εφαρμογή δηλαδή, και να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας.

Λέω και μια εξέλιξη τελευταία στιγμή όσον αφορά την πλάκα. Οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν στεγανό το κεντρικό δίκτυο. Η διαρροή έγινε στο εσωτερικό, στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου, αν δεν κάνω λάθος. Πιθανότατα από την εγκατάσταση της κουζίνας και έτσι με την έκρηξη κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η διόρροφη τριόρροφη, μου φαίνεται, κατοικία στην πλάκα. Και βέβαια πολύ σωστά επισημαίνεται ότι πρέπει να ελεγχθούν οι μετατροπές που έγιναν στο κτίριο αυτό. Και ξέρετε, υπό την, πώς θα το πω, επιχειρώντας γρήγορα να πάνε σε ένα Airbnb και τα λοιπά, να αξιοποιηθεί το σπίτι όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία. Έχουμε και κάποιες ζημιές λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές και στα δίπλανα σπίτια, όπως είναι νομίζω λογικό, θα υπάρχουν και εκεί και ήδη εντοπίζονται. Και τέλος, παιδιά, να σας πω ότι πώς το λέγανε, από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Εντάξει, όχι από Αύγουστο, αλλά από Σεπτέμβρη σχεδόν κοντεύουμε να μπούμε στο χειμώνα. Έρχονται βροχές, λέει, έχουμε ένα διήμερο μπροστά μας που θα έχουμε πάλι βροχές και λίγο κρύο, πέφτει η θερμοκρασία και τα λοιπά. Εντάξει, τι να πεις, ούτε ο καιρός δεν μας λυπάται. Αυτά για σήμερα, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Αύριο, Τρίτη, θα είμαστε 6 ώρα ακριβώς εδώ πέρα. Έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 8. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε κατόπιν υποβολής καταγγελίας διαπιστώθηκε πως λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνα στην οδό Λυσικράτου, στην πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Εκ νέου κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, στο οποίο έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η μάρτυρας φαίνεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, φέρεται να είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είχε επικοινωνία με την προφυλακισμένη γιατρό μετά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα επάνω διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτίριο. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική με τη συνδρομή στελεχών του Τμήματος Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού το 2023 με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από την Καλαμάτα, ο οποίος είχε συλληφθεί την Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς το πρωί εκείνης της ημέρας πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026 που στόχο έχει την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως την Πέμπτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί λόγω εκτέλεσης εργασιών. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 άνδρες που είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά στη Βρετανική αεροπορική βάση Φέαρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανάμειξη του Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά η Ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες και προειδοποιώντας με νομικές ενέργειες. Ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης, στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, παραιτήθηκε σήμερα επικαλούμενος προσωπικούς λόγους έπειτα από εβδομάδες έντονης πίεσης σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης με την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στα σύνορα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989, αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο άλλος ήθελε να καλέσει ταξί και μπήκε στο TaxisNet. Αυτός ψηφίζει, να ξέρετε.

μεταξύ παίζει 5 λεπτά και τώρα αρχίζει. Τώρα κι εμείς. Μάρτιν Ροθ, ένα analog guy in a digital world. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος θα ταυτιστεί με αυτό. Ένας αναλογικός τύπος σε ένα ψηφιακό κόσμο. Νομίζω όλοι εμείς οι Gen X και μεγαλύτεροι κάπως έτσι νιώθουμε. Και μεγάλη συγκίνηση όταν κάτι αναλογικό επιστρέφει ξανά στη ζωή μας, έστω και για λίγο, έστω και για πλάκα, έστω και σαν φάρσα. Είναι πραγματικά αυτό που ζούμε με τα 80's τώρα. Λες είναι δυνατόν, όλο στο Βροκοπιές πατρεύεται τώρα μια ξαδερφούλα μικρή, 24. Λέει εσύ θέλω να μου φέρεις pick-up. Κορίτσι μου. Και δίσκους. Ποιος να μας το έλεγε. Λοιπόν, πάμε να τους ξεφύγουμε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ γεμάτο με Βύση κυρίως. Και τώρα είναι με όσους πήγαν στη Βύση και είναι βραχνιασμένοι και αλλού πατούν, αλλού βρίσκονται. Μαγεμένοι. Άνα ο Άκα. Άμπρα κατά άμπρα. Δεν το λέω καθόλου ειρωνικά και είναι νομίζω μεγαλύτερη τραγουδίστρια που έχουμε πλέον. Και μπράβο της, τεράστιο μπράβο, το λέει η καρδούλα της. Τρέφει το χειροκρότημα. Αλλά τέλος πάντων τώρα δεν σας αφήνω να ακούσετε το κομμάτι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από την Πρέβεζα. Από τη Λιδία θα κάτσω χωρίς δουλειές για μισή ωρίτσα μόνο. Θα είμαι πολύ ήσυχη για να χαλαρώσουν τα φτάκια σου. Φαντάζομαι έχεις ακούσει κι εσύ σήμερα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, συστατικοί. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Γιατί γίνεται, τι συμβαίνει. Κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα καινούριο τρόμο, κανονικά καινούριο τρόμο. Γιατί συμβαίνουν πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί σε εμάς. Ο Μιχάλης από την Πρέβεζα λέει καλή εβδομάδα, ελπίζω να ξεκίνησε σχετικά ομαλά για όλους. Ξεκίνησε και με τη χαρά της Εθνικής. Τι ωραία ομάδα. Τι έχει κάνει Γιωβάνοβιτς. Τι αγκαλιές.

Εντάξει, ένα-ένα τα θέματα, πολλά παιδιά, πολλά βγήκανε για την Δευτέρα. Έχουμε 2 ώρες σχεδόν μπροστά μας, ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. alpharadio989.gr το site μας και onair@alpharadio989.gr για mail που έρχεται κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Για πείτε εσείς πόσο γεμάτο ήταν το δικό σας Σαββατοκύριακο, γιατί νομίζω για πολύ κόσμο είχε πολύ πολύ πράγμα και βαφτίσεις και γάμους και τρέχα και πολύ βροχή. Ωραία αυτή η βροχούλα, ξεπληθήκαμε. Μετά τον Μάρτιν Ροθ, αγγελοφωνούλα, σιγά σιγά θα πάμε. Δευτέρα, δεν θέλει αγριάδες, Δευτέρα είναι γνωστό αυτό. Καλή εβδομάδα.

youth. Για αυτήν που γίνονται όλα. Όλα όμως, αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα έφεραν στο φως τι δουλειά γίνεται πίσω από το παρασκήνιο. Για όλους μας που κυνηγάμε την νεότητα. Δουλειές που ξέραμε, ομορφοδουλειές που ξέραμε ότι γίνονται. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα ποτέ. Αλλά σίγουρα ήταν εγκληματική συμπεριφορά των γιατρών. Και τέλος πάντων δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το κρίνουμε εδώ. Δυστυχώς πάντα πρέπει κάποιος να φύγει, κάτι πολύ κακό να γίνει για να αρχίσουν οι έλεγχοι. Γιατί δεν έχετε σκεφτεί κι εσείς ποτέ σε ένα Airbnb, σε άλλη χώρα, δεν λέω απαραίτητα στην Ελλάδα, που στην Ελλάδα έχεις και ένα λόγο παραπάνω να έχεις το νου σου. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε λίγο της ατραπάτρα, τώρα στο παραδεχτούμε. Οπότε μπαίνει και αυτό τώρα, να τσεκάρουμε και τα Airbnb. Έχουν τα πάντα, έχουν τρόπο να σε ενημερώσουν σε περίπτωση διαρροής, ας πούμε. Σε ποιες δευτεριάτικα, μόνοι μου το λέω. Καλησπέρα από τη Βουδαπέστη. Έλα Γιάννη, βάλουμε στη θέση μου. Έχω γίνει sold out στους οδηγούς μεγάλων αποστάσεων, διεθνών μεταφορών, με αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Γιατί ρε παιδιά, ναι, εννοείται. Είμαστε οι αγαπημένοι τους εδώ με τις μουσικούλες και παρέα. Γιατί χωρίς μουσική δεν γίνεται. Τώρα που έχετε και δυνατότητα μέσω Viber να στέλνετε φωτογραφίες, τα κάναμε στο Join αυτά πριν 15 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό πληρώνω. Συνέχεια, βαρέθηκα. Τι να κάνεις. Τα φιλιά μου στην Ξένια Κούρτογλου, που με λέει trendsetter, κάπω

0: Εγώ το έκανα αυτό. Απαντώντας ότι ναι, είμαι πάρα πολύ καλά. Στη φίλη Ειρήνη που είχε μπει και έκανε τις δουλίτσες της εδώ αμέριπνη. Να το ξαναβάλω. Τι να κάνω, Κωστάκι, να βάλω break. Και ήταν τόσο ωραίο. Το μάτιασα. Α, συνέχισε. Α, καλά θα πάει αυτό. Γιατί είναι και η ώρα που μοιραζόμαστε εικόνες Σαββατοκύριακο, εμπειρίες Σαββατοκύριακο. Ένα τρελό ηλιοβασίλαμα από τη Θεσσαλονίκη. Θα μας στείλει και η Λιδία. Μπράβο, τέλεια. Να ξυπνάς, λέει, και να βλέπεις αυτή τη θέα. Πού είχες πάει, είπαμε πάλι. Τη λίμνη Λάδωνα από ψηλά. Έχουμε γνωρίσει πάρα πολλές περιοχές, μαγικές περιοχές της Ελλάδας, χάρη στη Μαρία, η οποία παίρνει τα βουνά κάθε Σαββατοκυριακό. Α, φανταστικό και αυτό. Δριόδας ως Φολόης. Και ναι, είναι τρομερές οι ομορφιές της Ελλάδας, το ξέρουμε. Όταν θα ξαναπέσει η βενζίνη, θα ξαναπάμε την τρομούλα. Συγγνώμη τώρα, μην σας μισεριάζω δευτεριάτικα και να μην σας θυμίζω τι ζούμε. Γιατί εδώ, Alpha Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις και καμιά φορά και για κάτι ακόμα, όπως ας πούμε αυτό.
1: Στη ζωή σου κάποια στιγμή θα συναντήσεις έναν Γιώργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον στείλεις από εκεί που ήρθε.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.

Όχι, παιδιά, εντάξει. Λέει κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε Δύση. Αυτό που έγινε εκεί δεν το έχω ξαναζήσει. Παρόλο που, όπως λέει το γνωστό μήμο, ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Δύση. Είμαστε πολύ λίγοι, νομίζω, εμείς που δεν ήρθαμε. Λιόλιο, αν θέλετε, προλαβαίνετε. Τώρα αυτή την ώρα είναι η φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο Βεάκιο με Κατερίνα Λόλιου, Γιάννη Φακίνο και τη χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως, που όμως τώρα αν πάμε μακριά, αλλά θέλετε λίγο να δείτε λίγο Λόλιου, θα ζούμε στην εποχή που μπαίνεις στα social και βλέπεις live τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Δηλαδή δεν πήγα στη Βύση, αλλά τα έχω δει όλα τα τραγούδια, όλα τη φοράγαν όλοι. Δεν το λέμε παράπονο, είναι Δευτέρα μόνο, γι' αυτό είναι το παράπονο παντού. Με κατακλείζει. Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά επειδή έχουμε κάποιους που τα παίρνουν λίγο πολύ βαριά και πολύ σοβαρά. Νάτος και ο Γιώργη. Το ζήτησε στην Παρασκευή. Δεν το είχαμε. Το έβαλα άλλη PJ Harvey. Και Δευτέρα, first thing, στο φέρα. Στα όπα όπα σας έχουμε. Δεν είστε και πάρα πολύ. Όποτε είναι εύκολο.

0: The answer, my friend, is blowing the wind. Και θα έχουμε wind για blowing. Έρχονται οχτάρια, βοριάδες, κρυάκι, πτώση θερμοκρασίας. Και ειδικά για τους χειμωνάκηδες, η χαρά, δηλαδή αν μπείτε να δείτε πρόβλεψη της εβδομάδας μέχρι που φτάνει, είναι κάθε μέρα βροχή, βροχή, βροχή, βροχή. Ξέρω τι θα γίνει. Χαμούλης. Οπότε ναι, πολύ απότομα ήρθε. Συνήθως μας είχε συνηθίσει, ας πούμε, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Τι τέλος Σεπτεμβρίου, τέλος Οκτωβρίου. Αλλά διάβασα ότι υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα να σκάσει ένα γαϊδούρο καλό καιρό, λέει ξαφνικά. Αυτό μου φαίνεται πολύ πιο λογικό για τον καιρό πια, έτσι όπως έχει γίνει. 8:30 break και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Πόσο αρέσει στη λογική μας η ευτυχία. Βάλτε λίγη τρέλα στη ζωή σας για να αποτρέψετε τη λογική σας από το να σας κάνει τόσο λογικούς που να μην μπορείτε να νιώθετε ευτυχισμένοι.

Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που συναντιόμαστε τα βράδια για να σβήσουμε μαζί, για να τρέξουμε μαζί. Εσείς δηλαδή, εγώ εδώ παρέα. Γιατί χωρίς μουσική δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς μουσική. Τίποτα δεν γίνεται καλά χωρίς μουσική. Τίποτα δεν απολαμβάνεις χωρίς μουσική. Και υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που δεν το ξέρει. Πραγματικά δηλαδή, τουλάχιστον πάνε στη Βύση. Αλλά πρέπει να βρούμε και άλλους να τους αρέσουν, να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο η Βύση που σε κάνει χαρούμενο. Η μουσική. Τέλος πάντων, τι τα θες. Διαδοχικές κακοκαιρίες με καταιγίδες και ανέμους στις αρχές Οκτωβρίου. Έρχεται νέα διαταραχή. Πολλές βροχές, πολλές καταιγίδες και στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Και εδώ λένε έχουμε την ιδανική θερμοκρασία, να μείνουμε έτσι παρακαλώ. Συμφωνώ, έχει και τρομερή θάλασσα. Σας φέρνω από το Θυμάρι σήμερα λαδιά απίστευτη. Για να κάνεις barefoot, μιλάμε για λαδιά λαδιά. Και θερμοκρασία ιδανική της θάλασσας, να έχει κρυώσει ο καιρός. Εντάξει, όταν έχει λίγο συννεφιά, αν είσαι τώρα λίγο που κρυώνεις εύκολα, μπορεί. Αλλά... Λοιπόν, επειδή προσπαθείτε να καταλάβετε τι ακούσατε πριν λίγο, γιατί είστε από αυτούς τους τύπους. Είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Το μπουκέτο με τις αλήθειες μιας ψυχής» του Άγγελου Μιχαλόπουλου, ο οποίος κατά καιρούς μας διαβάζει κείμενα του σε βιντεάκια. Και εκεί το τσίμπησε αυτό. Πόσες φορές και να τα ακούσετε, δεν θα καταλάβετε τι λέει.

0: Να τας κι άλλος αγαπημένος οδηγός μεγάλων αποστάσεων, διεθνών μεταφορών. Μπαίνει τώρα στο πλοίο ο Γιώργος, κάθε εβδομάδα εδώ, και νομίζω ότι αύριο θα έχω επιτέλους και το πεσκέσι που μου έρχεται. Γρακί και μέλι μου είπε. Ναι, κερακί και μέλι χωριστά. Εγώ θα τα ενώσω. Και ξέρουμε όλοι τι θα γίνει. Θα έρθω για εκπομπή.
1: Πόσο αρέσει στη λογική μας η ευτυχία? Βάλτε λίγη τρέλα στη ζωή σας για να αποτρέψετε τη λογική σας από το να σας κάνει τόσο λογικούς που να μην μπορείτε να νιώθετε ευτυχισμένοι.

Ναι, συμφωνούμε. Δύο θέματα. Και αυτό δεν είναι η ενεργειακή κρίση, ούτε πως έχει πάει βενζίνη, πετρέλαιο, Brent, Βύση, Εθνική. Είναι λογικό, πάντα τη Δευτέρα έχεις το απόϊχο του Σαββατοκύριακου.

Και το CBS αποθέωσε την εθνική για την νίκη επί της Γερμανίας, λέγοντας ότι ίσως είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμά της από το Euro 2004. Ίσως, ίσως, σίγουρα. Και από το τώρα, βουτιά πίσω, Randy Crawford, You Might Need Somebody. Και καλά θα είναι να είναι εκεί.

You might need somebody too. Τελείως γιαγιά ντάκ τώρα, χαρούμενη, περήφανη. Που Κωνσταντίνας Ρέκα έκανε σαζάμ. Πολιτικό ματάρα, δεν το ξέρα. Νιέχ, νιέχ, και κάπως έτσι χαίρεσε. Με κάτι παιδιά σαν τον Κωνσταντίνο Ρέκα και άλλα παιδιά εδώ στον ήχο ειδικά. Λες εντάξει, θα μοιραζόμαστε μουσική για χρόνια.

0: μπορεί με το όποιον θες να φας και με τον εαυτό σου, γιατί τρως πολύ και 80 ευρώ είναι μια χαρά και για ένα άτομο. Συγγνώμη, είμαστε λίγο φαγανοί. Λοιπόν, Σολούνα, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Τι κάνετε τώρα για να κερδίσετε το γεύμα? Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό. Τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης και παραπώνων 210-94-72-166. Ουφ, τα πάνε. Το 54301 σας νοιάζει. 989, τραπέζι στα ελληνικά, ονοματεπώνυμο. Και αυτά. Θα έχουμε κάθε μέρα και στείλτε, γιατί έχει πολλά. Θα κερδίσετε σίγουρα.
1: Στη ζωή σου κάποια στιγμή θα συναντήσεις έναν Γιώργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον στείλεις από εκεί που ήρθε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
3: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
2: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο άλλος ήθελε να καλέσει ταξί και μπήκε στο TaxisNet. Αυτός ψηφίζει, να ξέρετε.

Συγγνώμη, μπλόκαρα τώρα, γιατί μας ήρθε ένα μήνυμα. Ότι στέλνει μήνυμα για το Σολούνα, αλλά του έρχεται απάντηση κάτι από το Νίτρο. Δεν ξέρω, είμαστε πολλά ραδιόφωνα εδώ. Νίτρο δεν έχει πάντως. Οπότε να ξαναπούμε πως είπα κάτι λάθος. Στο 54301 γράφεται 989, αφήνεται κενό, τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και ονοματεπώνυμο. Δηλαδή πιο απλό δεν γίνεται. Και χρέωση 034 ευρώ ανά SMS. Είπαμε, είναι γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Και θα έχουμε κάθε μέρα τέτοιες κληρώσεις. Αλλά για άλλο, ξεκίνησα και αλλού η ζωή μου πήγε. Συνέχεια αυτό γίνεται. Τέτοιο ωραίο φθινοπωρινό βραδάκι και με βροχή να έρχεται από αύριο. Are you trying to fall in love again? Γι' αυτό το λένε fall, φθινόπωρο. Πατάς.

0: πάντα κάνουν δουλειά οι Tinder Sticks. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά, το οποίο είναι τρελό. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που έχω μπροστά μου. Γιατί άμα το σκεφτείς λίγο πίσω, για πάντα το θυμάμαι, από πάντα. Το φεστιβάλ, οι Νύχτες Πρεμιέρας και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκείνες τις μέρες. Χρυσός χορηγός, ιδέα. Για να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο, το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Masterclass, έπρεπε να το πούμε, γιατί όπως λέει και ο επόμενος, δεν λέμε πληθυντικό, αλλά δεν ακούγεται ωραίο. Και μα δεν θα είναι ένα, θα είναι πολλά. Οπότε masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερη ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Και η ώρα είναι να μην βάλω τραγούδι. Θα μου πει ο Βίκτορας τα νέα του. Όχι καλύτερα, θα ήθελες. Πώς πάει η διατροφή, ας πούμε. Ξεκίνησε η διατροφή. Εγώ θα στα πω, θα τα λέω εγώ μόνη μου. Γιατί εσύ λες ειδήσεις, οπότε πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός. Εγώ, όχι. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Παιδιά, πραγματικά η διατροφή αυτή που συνέστησαν στο Βίκτορα είναι η μόνη που και εμένα πιάνει πάντα. Είναι τα κλασικά, είναι αυτό το. Όχι ψωμιά, όχι άμυλο, όχι υδατάνθρακες, όχι πολύ, αλλά καλύτερα ειδικά στην αρχή για να πάρεις μπρος, πάντα σου λένε καθόλου, και μόλις πάρεις μπρος, πας να βάλεις λίγο και με το που βάζεις τίποτα, ένα κόκο αλευριού στο στόμα σου, πρίζεσαι κατευθείαν. Και χάνεις όλο αυτό το στέγνωμα του πριν. Εντάξει, αυτά είχα να πω. Έπρεπε να μιλήσω γύρω στο μισό λεπτό. Δεν λέω τίποτα. Για να φτάσουμε επιτέλους στη Σελνέα και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Άλλη μια ώρα μετά μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε κατόπιν υποβολής καταγγελίας διαπιστώθηκε πως λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνα στην οδό Λυσικράτου, στην πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σωρών. Εκ νέου κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, στο οποίο έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4, όπως είχε αρχικά καταθέσει, και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, φέρεται να είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είχε επικοινωνία με την προφυλακισμένη γιατρό μετά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα επάνω διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερό το κτίριο. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική με τη συνδρομή στελεχών του τμήματος εκβιαστών της Ελλάς. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού το 2023, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από την Καλαμάτα, ο οποίος είχε συλληφθεί την Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς το πρωί εκείνης της ημέρας πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, αποκάλυψε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλλου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τελευταία ημέρα υποβόλης αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026, που στόχο έχει την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν στη Λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την Πέμπτη, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 άνδρες που είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά στη Βρετανική αεροπορική βάση Fairford, που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Την ανάμειξη του Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά η Ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες και προειδοποιώντας με νομικές ενέργειες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. When I was 10, I wanted to explore the world. There were these older kids at school who'd gone all the way to Somerset just to see Peter Gabriel.

Saint-Étienne και Over the Border. Αυτό είναι για τις μαμάδες, μπαμπάδες που έστειλαν παιδάκια στο εξωτερικό πρώτη φορά. Η πρώτη φορά είναι όπως όλες οι πρώτες φορές δύσκολη. Μετά συνηθίζεις. Καλά, εγώ μην μιλάω, εμένα μέχρι το ρέθμινο πάει. Αυτά τα μακρινά, Βοστόνες, Αμερικές, Σικάγο, πάπα. Εδώ γύρω. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, κάπου το πήρε το μάτι μου σε έναν τίτλο για το πόσοι δεν πήγαν να γραφτούν στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πάτρας για λόγους οικονομικούς. Γιατί ήθελαν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί τους βόλευε, εκεί ζουν, εκεί θα μπορούσε να γίνει καλύτερα όλοι αυτό, να ακολουθήσουν τις σπουδές τους. Αυτό είχαν δηλώσει τέλος πάντων. Οπότε το νέο πληρώνει σε ενίκιο. Πραγματικά είναι και εκεί που έχουν πάει τα ενίκια, συν τα έξοδα διαβίωσης ενός παιδιού εκεί και εγώ θα σας τα πω, χιλιάρικο μήνυμα, με πολλή οικονομία χιλιάρικο. Και σου λέει, αν είναι να δίνουμε χιλιάρικο, γιατί δεν πάει σε ένα ιδιωτικό τώρα που θα έχουμε πολλά και να μείνει εδώ, να μην μου φύγει και όλο το παιδάκι μου. Τίποτα, αφήνω εδώ γιατί μας απασχολεί τελευταία πολύ και λογικό. Ένα παρι-παρι θα πήγαινε όμως για σπουδές. Πολλά φιλιά στο Φίλιππο και είναι η πρώτη του χρονιά εκεί. Και η Μανούλα εδώ, σνιφ σνιφ.

συγγνώμη που πετάγομαι, γιατί βγήκαν τα κομπιουτεράκια, όχι χιλιάρικο. Για βάλτε τα στο χρόνο, κάντε την αναγωγή δηλαδή, για μήνα. Αλλά πρέπει να βάλετε και τα εστήρια. Πήγαινε, έλα. Πλοίο, αεροπλάνο, τρένο. Χτέλ. Εισιτήρια.

έχει και άρωμα Παρισιού, το ζωπτόνομο Παρι Παρι, Μάλκο Μακλάρεν. Και αμέσως σου έρχεται εικόνα τέχνης, Φιλνέτσας, μουσείο. Αλλά τέχνη, τέχνη, τέχνη. Και ένα από τα πολύ ωραία νέα του Σαββατοκύριακου ήταν αυτή η τεράστια διάκριση για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που πήρε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων για το 2026. Και είναι πραγματικά τεράστια χαρά, γιατί δεν καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό που έχει συμβεί και πόση δουλειά έχουν κάνει γυναίκες, παιδί μου, γυναίκες. Μα όταν μπαίνουν γυναίκες στη μέση, γίνονται δουλειές σωστά. Είχε επιλεγεί στη βραχαία λίστα των 6 μουσείων της Ευρώπης αρχικά που διεκδικούσαν το φετινό βραβείο. Και μιλάμε, είναι μαζί με το Ρίξεν, το μουσείο στο Άμστερνταμ, το Phoenix of Migration στο Ρότερνταμ και Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας στη Λουμπλιάνα. Και τους κερδίσαμε όλους. Τους κερδίσανε τα, οι άνθρωποι του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας, το οποίο είναι ένα κόσμο πραγματικά και ζει με την πόλη και συνομιλεί με την πόλη και είναι κόσμημα. Όταν λέμε κόσμημα, κόσμημα. Τα κριτήρια, το βραβείο βασίζεται σε δημοκρατικές και ανθρώπινες αξίες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η συμμετοχή, η συμπερίληψη, η ισότητα των φύλων, η οικοδόμηση της κοινότητας και η βιωσιμότητα. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μπορείς να πας και με το σκύλο σου. Τέλειο. Η βράβευση επισφραγίζει μια περίοδο ουσιαστικής ανανέωσης και διεθνούς εξωστρέφειας του μουσείου με ένα σύγχρονο καινοτόμο πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό πρόσημο, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πολιτική, την κοινωνία, την ιστορία, το περιβάλλον και τα ζητήματα που καθορίζουν το παρόν. Ένα ακόμα μπράβο για μια πενταετία γεμάτη νίκες για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μπρο, τι σημαίνει!

βάλσαμο για το Δευτέρα βράδυ. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει. Τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Όπου λέμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι η Δευτέρα των μηνών. Τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Πάμε στην επόμενη πίστα. Ο Οκτώβριος είναι πάντα πιο γλυκός. Συνότι είμαστε πολύ απασχολημένοι, διορθώνοντας σαν κυρία Λουκά με το χέρι έτσι, δάχτυλο κανονικά. Οκτώβριος, στεγνός, ξερός, χωρίς μη, χωρίς νη, χωρίς τίποτα. Οκτώβριος, ούτε Οκτώβριος. Οκτώβριος, ξερός, dry. Καλά λες, λέει, χιλιάρικο έρχεται πάνω κάτω. Ο Μιχάλης μας τα λέει από την Πρέβεζα, που το κορίτσι του είναι στην Αθήνα και σπουδάζει. Όπου νομίζω εσείς αγοράσατε σπίτι, κάτι τέτοιο, το οποίο είναι καλύτερη λύση για φοιτητές εκτός. Και αν τα δίνεις, το πετάς. Άμα μπορείς δηλαδή. Ένα μικρό σπιτάκι τέτοιο, να πας στο θελήνι.

0: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώστα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσο είναι ο μέσος όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώστα όλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ο άλλος ήθελε να καλέσει ταξί και μπήκε στο TaxisNet. Αυτός ψηφίζει, να ξέρετε.

για το φίλο που ξεκίνησε περπάτημα στο Διόνυσο, έχει κοντεύει να φτάσει στη Νέα Μάκρη. Ναι, άμα σου πετύχει, μπορεί κάποιος άλλος να μην αντέχει. Αλλά αν βγεις για περπάτημα και σου κάτσει εκπομπή, γιατί έτσι. Run Forest Run, απόλαυση. Ήταν η Τότε Καραμ, I Think of You, Ben Chate, Lucio Dalla, στα Ιταλικά. Και έχει συγκλονιστικό φινάλε και μιλάω εγώ πάνω του και όλα λάθος, αλλά θέλω να σας πω τώρα κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Γιατί λέμε συνέχεια για τη νέα γενιά, τα νέα παιδιά, ότι είναι γκάου, που διάβαζα τώρα μια δήλωση που έχει της Μαρίας Ευθυμίου, της καθηγήτριας ιστορικού. Λέει, πριν 40 χρόνια οι μαθητές δημοτικού ήξεραν περισσότερα από τους αποφύτους λυκείου σήμερα. Το οποίο έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας. Η αλήθεια είναι, και επειδή συζητάγαμε και είχαμε όλη αυτή τη συζήτηση με τον διαγωνισμό PISA και την αξιολόγηση των μαθητών κλπ, που έχουμε πατώσει όχι μόνο οι Έλληνες, γενικότερα, να δούμε και την άλλη πλευρά. Γιατί είπαμε ότι τα παιδιά που εξετάστηκαν ήταν παιδιά του COVID. Ήταν τότε η εποχή COVID, που τώρα είναι δευτέρα τρίτη λυκείου. Διαβάζω λοιπόν για μια 11χρονη στην Αγγλία που έγινε η νεότερη Grandmaster στο σκάκι, συμμετείχε στη δεύτερη Ολυμπιάδα της και όλο αυτό ξεκίνησε από την πανδημία του COVID. Από πού ακούμε κάτι που ακούγεται? Α, παίζει τραγούδι από κάτω. Νόμιζα ότι μίλαγα μόνη μου. Sorry Reverb. Θα την αποθεώσω σε λίγο, ότι έχει και περίεργο όνομα. 11 χρονών. Άντε τώρα αυτό φάγαν το πόλο, και εδώ τα προβλήματα. Έκλεισε υπολογιστής. Κανείς δεν θέλει, κανείς δεν συνεργάζεται. Δευτέρα παντού.

κι άλλος περπατάει. Τέλεια. Έναν, πού θα πάει. Έναν την εβδομάδα να κερδίσουμε και να καταφέρουμε να τον βγάλουμε λίγο, να βάλει το περπάτημα στη ζωή του, την κίνηση. Για μη είναι δηλαδή. Δεν πρέπει να εκτονώνεστε με κάποιο τρόπο. Και επειδή όπως όλοι ξέρουμε σεξ κατόλου, έστω περπάτημα, τρέξιμο κάτι, σκάκι ας πούμε δεν θα βοηθούσε. Δεν έχει πολύ κίνηση. Για την 11χρονη σας λέω που λέγαμε πριν, που είναι η νεότερη Grand Master στο σκάκι. Grand Master λέγεται, θα πρέπει να λέγεται Grand Mrs. ας πούμε. Τέλος πάντων, συμμετείχε στη δεύτερη Ολυμπιάδα της. Άρχισε να ασχολείται με το σκάκι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Οπότε να υπήρχαν και παιδιά που κάναν κάτι πολύ πιο δημιουργικό από το να είναι μπροστά σε μια οθόνη ή να παίζουν ηλεκτρονικά. Έπαιζε σκάκι, ήταν μόλις 5 ετών και ένας φίλος του μπαμπά της της έδωσε κάποια παιχνίδια και βιβλία και έπεσε με τα μούτρα στο σκάκι εκείνη, η οποία τώρα είναι, είπαμε, 11 χρονών πλέον, δηλαδή σε 6 χρόνια έχει κερδίσει 2 Ολυμπιάδες, εντάξει, τρομερό. Σύμφωνα με το CNN, η Μποντάνα Σιβανταντάν από το βορειοδυτικό Λονδίνο εκπροσώπησε την Αγγλία τουρνουά σκάκι στην Σαμαρκάνδη του Ουσμπεκιστάν, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Θέλει, λέει, να συνεχίσει να γράφει ιστορία και κάτι έχει καταλάβει. Είμαι χαρούμενη που το πέτυχα. Θέλω να συνεχίσω αντί να σταματήσω εδώ. Εννοείται δεν θα σταματήσεις εδώ. Πας καλά. Τώρα ξεκίνησες. Όταν τη ρώτησαν αν αγχώθηκε που είναι και τόσο μικρή, είπε όχι ιδιαίτερα. Απλώς προσπάθησα να το απολαύσω. Χθες τα λέγαμε. Παρασκευή. Είναι η Uncle Looking for the Rain. Αύριο το μεσημέρι έχουμε ραντεβού με τη βροχή.

πραγματικά οι επόμενες μέρες για μας που λατεύουμε τη βροχή. Χωρίς παρατράγουδα όμως, εννοείται. Και εγώ, μέχρι την άλλη Τρίτη βλέπω βροχές μόνο. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε και επιστροφή σε θερμοκρασίες. Δεν θα έχουμε και επιστροφή σε θερμοκρασίες πάνω από 25. Ούτε καν.

0: Καλημέρα, all day drinks and vibes. Ναι, σας αρέσει. Και σας δίνουμε λοιπόν, και θα σας δίνουμε κάθε μερός και την Παρασκευή, ένα γεύμα δώρο, αξίας 80 ευρώ. Να πάτε με όποιον θέλετε. Το διεκδικείτε. Τώρα κάθε μέρα γίνεται κλήρωση μετά την εκπομπή, οπότε στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και ναι, είπαμε στο 54301. Χρέος 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Γράφουμε τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 210-94-72-166. Κωστάκι, μήπως να ανοίξουμε τα φώτα σιγά σιγά. Γιατί εδώ μετά από τις 8, ας πούμε, που μπορούμε λίγο να χαλαρώσουμε, οι άνθρωποι που είναι όλη μέρα με ειδήσεις, με φωνές, με κόσμο, με πανικό, κλείνουν τα φώτα και χαλαρώνουν και με τη μουσική και ρίχνουν και έναν υπνάκο. Όχι, εντάξει. Οπότε ναι, δεν τα βλέπω. Πηδάνε τα γράμματα.
1: Περινά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
2: Όχι. Αντί να τον αρρωστήσω, είμαι πλούσια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
5: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
4: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
6: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
4: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
7: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
5: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
4: Star News. Ειδήσεις μαζί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

Ορθή επανάληψη. Αν ήταν mail. Δεν είπα ότι γράφεται τραπέζι. Πώς θα καταφέρω να κάνω κάτι τόσο απλό, τόσο δύσκολο. Πάμε πάλι. Σολ Λούνα. Δηλαδή ηλιός και φεγγάρι, για να το θυμόστε. Και το Σολ Λούνα είναι εκεί που ήλιος συναντά το φεγγάρι. Είναι ένα all day καφέ μπαρ στην καρδιά της Αθήνας, στην Ευαγγελιστρίας. Και κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Οπότε μπορείτε να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ. Κάθε μέρα θα κληρώνουμε ένα, στέλνοντας μήνυμα στο 54301. Γράφετε 989. Και ενώ τραπέζι, αυτό εννοεί ο Ντάνη. Πριν δεν το είπα το τραπέζι. Όχι, δεν το είπα, το θυμάμαι. Στα ελληνικά, τραπέζι. Και ονοματεπώνυμο. Χρέωση 034 ευρώ. Ένα SMS με ΦΠΑ για τέλος κινητής τηλεφωνίας. Στείλτε, στείλτε.

Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Κρίμα δεν είναι και αυτοί, άνθρωποι είναι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.

0: Εντάξει, Βίκτορα, το καταλάβαμε. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Κάθε Δευτέρα δεν τον λέω για το Δελτίο Ειδήσεων. Τον προσπερνάω. Έκανα ένα χρόνο πέρσι και τι χρόνο. Χωρίς Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Συγγνώμη. Οπότε. Αλλά τώρα να μπαίνει μέσα για να του θυμίσει την ύπαρξή του. Και ο Γρηγόρης Ψαριανός εδώ.
1: Γι' αυτό έχουμε Δελτίο στις 10.
0: Εσύ, σε σένα το χρωστάμε.
1: Τρέμουνε όλοι εδώ.
0: Σε σένα το χρωστάμε.
1: Είναι ο άνθρωπος εδώ, πρέπει να έχουμε ειδήσεις. Σωστό.
0: Πέρσι είχαμε άνθρωπο για λίγο. Αλλά δεν ετύχθηκε το θέμα ειδήσεων.

Dame un beso. Πάλι με φίλη σας αφήνω. Έχει άλλο ένα, έχει άλλο ένα. Πριν φύγω να σας πω ότι στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ: τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερη ντοκιμάντερ. Αυτά, μαζί τελειώσαμε και με την ωραία εδώ και το Un Beso. Ο Γρηγόρης Ψαριανός θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, αλλά πριν δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουράι, που είναι το επίσημο, και μετά, ναι, Γρηγόρης Ψαριανός, εμείς πάλι αύριο. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την παρέα, καλή εβδομάδα.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε κατόπιν υποβολής καταγγελίας διαπιστώθηκε πως λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνα στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Εκ νέου κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, στο οποίο έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει και πως ο γιατρός είχε πει στις εργαζόμενες να βρεθούν στο σημείο όπου ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, φέρεται να είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είχε επικοινωνία με την προφυλακισμένη γιατρό μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα επάνω διαμερίσματα, καταστρέφοντας ολοσχερό το κτίριο. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική με τη συνδρομή στελεχών του τμήματος εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού το 2023 με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από την Καλαμάτα, ο οποίος είχε συλληφθεί την Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς το πρωί εκείνης της ημέρας πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το Δημόσιο, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορεί να υποχρεωθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις κοντά σε ρέματα χωρίς οικιστική οριοθέτηση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επανέλαβε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί δόμηση ούτε διαδικασία τακτοποίησης ιδιοκτησίας σε περιοχή δίπλα σε ρέμα, εάν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστική οριοθέτησή του. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ένα πακέτο παρεμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αιχμές τη ρευστότητα, τη διευθέτηση των οφειλών, τη χρηματοδότηση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση για ΦΠΑ 6% στα ειδικά στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026, που στόχο έχει την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν στο λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την Πέμπτη από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί λόγω εκτέλεσης εργασιών. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 άνδρες που είχαν συλληφθεί ως υποπτοί για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά στη Βρετανική αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανάμειξη του Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά η Ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες και προειδοποιώντας με νομικές ενέργειες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς. Ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Με για το κούρεμα, Φανούλη. Και καλή εβδομάδα, κουμπάρε. Θάνος Μπούπας, κουρεμένος, να πούμε. Πολύ grand succès, δηλαδή. Σαν Γερμανός μεσοεπιθετικός είναι. Καλά τους ξηγηθήκαμε. Την ήπιανε, την ήπιανε. Δεν έχουμε άλλο θέμα να συζητήσουμε, μην νομίζετε. Δηλαδή, η είδηση είναι αυτή. Το διπλό στο Άουσμπουργκ, πώς το λέγανε εκεί πέρα αυτό το χωριό. Δηλαδή, έχουμε κερδίσει και την Αγγλία στο Λονδίνο. Έτσι, εκτός έδρας. Ως γνωστόν πρόπερση, πότε ήταν. Τη Γερμανία, όχι, δεν την έχουμε κερδίσει. Ούτε χ, ούτε. Δηλαδή. Εντάξει, κερδίσαμε την Αγγλία. Η Γερμανία δεν είναι Αγγλία. Η Γερμανία είναι παγκόσμια δύναμη. Είναι πρωταθλήτρια κόσμου 15 φορές. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης άλλες 30. Είναι πρώτη δύναμη. Δηλαδή, ποιες είναι οι πρώτες μεγάλες δυνάμεις? Είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία. Τώρα τελευταία όχι τόσο πολύ. Η Γαλλία. Δηλαδή αυτές είναι. Ισπανία, Γερμανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία. Μετά είναι η Αγγλία και η Ιταλία κλπ. Την Αγγλία την κερδίσαμε στο Λονδίνο, εκτός έδρας. Τη Γερμανία, ούτε στον ύπνο μας, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα και η Γερμανία. Δεν είναι Αγγλία. Δεν είναι τρίτο-τέταρτη. Είναι πρώτη. Θα μου πεις και η Γερμανία που κερδίσαμε δεν είναι Γερμανία. Δεν ήταν η κανονική Γερμανία. Ήταν το φάντασμα της Γερμανίας, αλλά είναι Γερμανία. Και το φάντασμα της Γερμανίας, Γερμανία είναι. Μη λέμε τώρα. Εδώ έχει τρελαθεί ο κόσμος παγκοσμίως. Όχι μόνο οι αθλητικές εφημερίδες, και οι πολιτικές εφημερίδες έχουν λαλήσει. Παραμιλάνε. Σου λέει τι κάνανε αυτά τα χαμένα. Οι νάνοι του ποδοσφαίρου, που μας είπε και ο σύντροφος, να πούμε, ο Κλοπ, τον αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ η φάτσα του, είναι ωραίος προπονητής, είναι, για ας μην τον χωνεύουν διάφοροι. Και στη Λίβερπουλ είχαν παράπονα, και στην Αγγλία έχουν παράπονα, και στη Γερμανία έχουν πάρα πολλά παράπονα, και τώρα του τα χώνουν άγρια. Λες και φταίει ο Κλοπ, ας πούμε, που την ήπιανε. Την ήπιανε γιατί πήγε μέσα, να πούμε, η τσαρουχιά του Κουρμπέλη. Τελεία και παύλα. Χάσαμε. Α, κάνα δύο έτσι ευκαιριούλες. Χάσαν οι Γερμανοί καμιά δεκαριά, αλλά η τσαρουχιά του Κουρμπέλη πήγε κατευθείαν κλόπ στο πλεχτό. Και ο Κλόπ γέλαγε εκείνη την ώρα, δηλαδή ψιλογέλαγε. Γιατί εντάξει, λέει, μωρέ, μαλακές, τώρα θα τους κερδίσουμε στο τέλος. Γιατί ως γνωστόν, στο τέλος κερδίζει πάντα η Γερμανία. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Δεν κερδίζει πάντα.

0: Λοιπόν, τι να σας περιγράψω τώρα το ματσάκι. Δηλαδή θέλω να πω, τώρα μην σας πάρω από τα μούτρα, ας πούμε, και αρχίσουμε τώρα μπύρι-μπύρι να πούμε, και η εθνικάρα μας και ο Τζόλης και ο Δουβίκας και ο Έτσι και ο Χορέτσι και ο Ζαφύρης και ο ξέρω εγώ ποιο ένσο ένας και ο άλλος και ο Ιωαννίδης και ο τός και αυτό και ναι, ναι, ωραία, μια χαρά. Αλλά έχω να σας πω ότι ρε φίλε, κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία, τη Γερμανία. Το προηγούμενο που κλώτσα εγώ το τραπέζι εδώ πέρα και ακόμα δεν τα έχω σπάσει τα μισά και δεν τα έχει πληρώσει ακόμα ο Χατζής, που είπα ό,τι ζημίες κάνω εδώ, κλώτσαγα στο Βελιγράδι. Και μετέδιδα και το παιχνίδι, όπως θυμάστε, και στην αρχή νόμιζα τον κόλ το είχε βάλει τη ισοφάριστο, το είχε βάλει ο Ζαφίρης, ενώ το είχε βάλει ο Τζόλης, και ο Δουβίκας έβαλε στο 95, φιστίκωσε το τελικό φιστικάκι. Και κερδίσαμε εκτός έδρας τη Σερβία, που είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι αντικειμενικά, είναι καλύτερη από την ελληνική, και ως Γιουγκοσλαβία και ως Σερβία και ως ό,τι θες. Και χάναμε, έτσι, ισοφαρίσαμε στο 74 και τα θυμάστε, εδώ ήμασταν. Που έλεγα άντε να ισοφαρίσω, άντε να ισο... Και όταν ισοφαρίσαμε έλεγα άντε τώρα να τους κολλήσουμε και το δεύτερο μπαλάκι. Και έκατσε η φάση με τη σέντρα του Τσιμίκα από αριστερά και την καρφωτή κεφαλιά, να πούμε, ενώ ήταν μαρκαρισμένος, ας πούμε. Δεν ήταν αφύλακτος ο Δουβίκας και το κόλλησε. Και κερδίσαμε στο 95-2-1 τη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι. Λέω αυτό δεν ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει, ούτε είναι από αυτά που ξαναγίνονται. Και βέβαια έγινε κάτι μετά από 4 μερούλες, όχι που δεν ξαναγίνεται, που είναι αδιανόητο. Αν μιλάμε για εθνική Ελλάδος, αγαπητοί μου χανούμιδες, βαζέλες, γάβροι, μπαόκια, ξέρω εγώ τι, πάνθυρες, σκουλίκια, δεν ξέρω τι είσαστε ο καθένας. Κάθε ένας είναι ελεύθερος να καταστραφεί όπως νομίζει. Αλλά αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Έληξε το παιχνίδι 0-1. Να σας πω τώρα κάτι. Εγώ ήμουνα στο δρόμο, δεν το έβλεπα το παιχνίδι. Ήμουνα στο δρόμο και δεν είχα βάλει ραδιόφωνο. Δεν ήθελα να ακούω. Λέω θα τρώμε τα μπαλάκια το ένα πίσω από το άλλο. Δεν θέλω να ακούω. Και άκουγα άλλα μουσικές. Και πάω σπίτι. Λέω κάτσε να ανοίξω. Ήταν ακόμα, είχε ακόμα 5 λεπτά για να λήξει. Ήμουν στο 85. Και πριν ανοίξω την τηλεόραση λέω εντάξει ξέρω το σκορ θα είναι 4-1. Και ανοίγω την τηλεόραση που λέω, λέω 4-1. Και το είπα και σε φίλους και σε φίλες. Λέω παιδιά είναι 4-1. Και το ανοίγω και έλειπε το 4. Ήτανε μόνο το 1. Τρελάθηκα, λέω δεν μπορεί, ορθογραφικό λάθος είναι, τυπογραφείο του Α, γιατί ήταν το αδελφό κανάλι που μας έπαιζε, έτσι, γιατί, γούρι, έτσι, γούρι, Α και πας Ελλάδος μιλάμε, έτσι, και πας Σερβίας και πας Γερμανίας και πας όλων των Ρωσιών. Και λέω, ρε εσύ, δεν γίνεται. Αυτή λέω στον Α, λέω τηλεοράση, λέω τώρα δεν είναι τηλεοράση, δεν είναι ραδιόφωνο. Είναι, α, καλά τώρα, εντάξει. Άντε κάνα πρωινάδικο, κάνα μεσημεριανάδικο. Λέω ξεχάσα να βάλουν το 4. Και ήταν 0-1. Λέω δεν μπορεί. Κάποιο, κάτι έχει γίνει. Κάποιο έχει βάλει ο διάολος στο κουφτό, κάτι έχει γίνει. Το κάτι με μασονικές στοές, οι σιωνιστές, οι ξέρω εγώ ποιοι ήταν, κάποιοι. Κάποιοι ύποπτοι λέω έχουν μπει μέσα στο κανάλι, στον Α, και έχουν βγάλει το 4 από τη Γερμανία. Παίρνω τηλέφωνο στο κανάλι, λέω παιδιά έχει γίνει καμία ζημιά, ας πούμε, στο αυτό. Μπουκάρανε, λέω, τίποτα τραμπούκι μέσα στο στούντιο και έχουν παρέμβει, ας πούμε, στα γραφικά του παιχνιδιού Γερμανία. Όχι, μου λέει φίλε, στο λόγο μας, λέει, τόσο είναι. Δεν το σβήσαμε εμείς το 4, ούτε κανένας άλλος, δεν υπήρξε ποτέ. Εκεί λιποθύμησα, μου φέραν νερό, εκεί με βρέχανε, με σπρέι, μου άσαξε για τα τζάμια, μου ρίχνανε διάφορα, ό,τι βρίσκαν, χλωρίνες, Σουμάδα μου κόλλαγα μετά. Σουμάδα είναι χυμός αμύγδαλο, έτσι αποτυχίο. Υπέροχος, υπέροχος χυμός. Είναι ο πιο ωραίος χυμός. Κλείνει παρένθεση. Παιδιά, καλά, μη σας ζαλίσω τώρα, δεν ξαναμιλάω. Όχι, θα σας ζαλίσω. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή να παίζει Γερμανία, Αγγλία και να είναι 0-1, που δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, που δεν είναι. Να κερδίσει η Αγγλία τη Γερμανία στην Αγγλία μας, να κερδίσει η Γαλλία τη Γερμανία μας, αλλά Γερμανία-Βέλγιο 0-1, Γερμανία-Γαλλία 0-1, αυτά δεν παίζουν, δεν υπάρχουν, ναι. Και συνήλθα, μετά μου κάνανε κάρπα, τεχνητές αναπνοές εκεί που ήμουν κάτω ξερό στα πατώματα και δεν έχει χειμωνιάσει ακόμα και δεν είχαν μπει και τα χαλιά, τα κάτι ακριβά χαλιά που έχω πέρσικα, που τα έχω πάρει ας πούμε 30 ευρώ από κάτι αποθήκες με κάτι μαϊμού χαλιά που είναι στην Αλεξάνδρας. Έχω διάφορες, άμα θέλετε ποτέ χαλιά να σας πω, είναι κάτι που είναι ίδια με τα περσικά, αλλά αντί για 5.000 ας πούμε, α, όποιος θέλει πάει μοιραράκι και δίνει 10.000 και παίρνει ένα ρόπα περσικό χαλί. Και γνωρίζει και την κυρία Μυραράκη. Εγώ επειδή την έχω γνωρίσει και δεν έχω λεφτά να πάρω περσικό χαλί με 10 χιλιάρικα, παίρνω κάτι τύπου περσικά χαλιά από κάτι αποθήκες. Αυτά που λένε χαλί με 80 ευρώ 150, το πολύ. Και δεν είχε χαλιά κάτω και ήμουν στα πατώματα κανονικά. Και μου λένε όταν ξύπνησα, λέω πώς με λένε, που είμαστε, που όταν συνήλθα, δεν συνήλθα ποτέ. Γιατί δεν πίστευα αυτό που είχα δει και δεν πίστευα και αυτούς που μου λέγανε ότι πράγματι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μη σας ζαλίσω τώρα, δεν ξέρω. Α, μόνο... Εντάξει, δεν ξαναμιλάω, τώρα μιλάμε τρόπος του Λέγιν, έτσι, τρόπος του Σιωπάν. Ψ, που απομόρφωση. 69-47-989-989. Γιατί, για να μιλάτε μόνο εσείς. Διότι εγώ δεν ξαναμιλάω. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Φάνομαι για το κούρεμα, δεν σου είπα τίποτα, ε. Το ξέχασα, ρε γαμωτή. Με αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε, αλλά το ξέχασα. Έχει κουρευτεί σαν, να σου πω, σαν να ήταν ο Μπέκενπάουερ, ας πούμε. Α, τα παλιά τα χρόνια μιλάμε τώρα. Ο Μπράιτνερ ήταν έκε, ήταν μαοϊκός. Γαμώ τους μεσοεπιθετικούς ήταν ο Μπράιτνερ της Μεγάλης Γερμανίας. Αλλά ήταν κουμούνι, μεγάλο κουμούνι ήταν ο Μπράιτνερ. Πού να σου πω, ήταν. Δεν ξέρω αν είχε βάλει βόμβες και αν έγραφε στους στίχους και τα λοιπά και φώναζε πριν πλαστελάιν, πριν φρι πλαστ και αυτό και τέτοια. Α, δεν είχε πλαστελάιν τότε. Ναι, τι ήθελα να σου πω. Α, ναι, αυτό ήθελα να σου πω και δεν ξαναμιλάω. Τίποτα. Αυτό που έγινε την Κυριακή το βραδάκι, το βράδυ, ποιο βραδάκι, 10 παρατέταρτο το άρχισε, εγώ ήμουνα στους δρόμοι και όταν μπήκα και λέω χάνουμε 4-1, είδα που έλειπε το 4, αυτά σας τα είπα νομίζω, έτσι, δεν, ναι. Και ήταν 0-1, δεν το πιστεύω, ακόμα δεν το πιστεύω. Ρε παιδιά, κάθε φορά που το σκέφτομαι υδρώνω. Και έχω και ένα, μου δώσανε και ένα, μου λένε άμα υδρώσεις πάθεις καμιά υπογλυκαιμία, μου δώσανε κάτι σε τυλιγμένο χρυσόχαρτο, κάτι μακρόστενα, μετασυγχωρήσεως, κάτι μακρόστενα σοκολατάκια. Οπότε το αφήνω εδώ δίπλα, δεν το ξετυλίγω ακόμα. Απλώς να σας πω για να τελειώνουμε. Λουζ ντε Λούνα. Εντάξει αγάπη μου, εντάξει. Δεν μπορεί να μιλάω εγώ και εσύ τραγουδάς απάνω σε αυτά που λέω. Αυτά μόνο οι δημοσιογράφοι τα κάνουν, που μιλάνε πάνω στα τραγούδια. Α, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Να μπαίνουν διάφορες τραγουδίστριες, να πούμε, και η Σαβέλα Βάργκας και η Λουζ ντε Λούνα και κάτι μπούρδες, να πούμε, την ώρα που λέω εγώ βαρισίματα πράγματα. και κάνω αναλύσεις τρομακτικές. Δεν έχει κάνει ούτε ο Τσόχος, ούτε ο παλιός Τσόχος, ούτε ο καινούριος Τσόχος, ούτε ο αδύνατος Τσόχος, ούτε ο χοντρός Τσόχος, ούτε ο κοντός Τσόχος, ούτε ο ψηλός, ούτε ο κατσάρος, αυτό να θυμίσω. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τον Διακογιάννη. Άστο, ο Διακογιάννης μένει εκτός. Αργυρίου, όπως λέγανε αργύ. Τέλος πάντων, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Προσέξτε, τελευταία κουβέντα. Και δεν ξαναμιλάω. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Εθνική Ελλάδος, έχουμε ένα που κοιμήθηκε ο Θεός, η Παναγία, όλοι οι Άγιοι και τα λοιπά το 2004 και πήραμε μέσα στην Πορτογαλία το Euro. Όταν κερδίσαμε τη Γαλλία, έφυγα. Πήρα, έβαλα λιθούς και δεμένους να μου βρουν μια θέση, ένα αεροπλάνο, κάτι, φεύγανε πολύ τότε. Και πήγα και είδα την Τσεχία που την κερδίσαμε 3-2 εκεί με το αυτό του Τσάρτα στο κόρνερ, κεφαλιά του ναι, εντάξει θα το θυμηθώ, και είναι στο 115 τι είναι, και εκεί είναι ο ξαφνικός θάνατος. Είχαν πει ότι στην παράταση όποιος βάζει γκολ σταματάει το παιχνίδι, τέλειωσε. Αυτό έγινε μόνο με την Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έγινε μόνο εκείνο το βράδυ. Μάλλον ήταν παραγγελία ειδική, δική μας, από την ΕΠΟ, από δεν ξέρω εγώ το Υπουργείο Αθλητισμού, δεν ξέρω ποιος το έχει κανονίσει. Και ο ξαφνικός θάνατος ίσχυσε μόνο για μας. Τότε που κερδίσαμε την Τσεχία, στην παράταση. Και με το που μπήκε τον γκολ, τσακ, τέλειωσε το παιχνίδι. Μετά είδαμε τα υπόλοιπα. Τι να λέμε τώρα, πήγαμε τελικό. Την Πορτογαλία την είχαμε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι και την κερδίσαμε και στον τελικό. Αρχίσαμε και τελειώσαμε. Τελειώσαμε στην Πορτογαλία, δηλαδή με τα συγχωρήσεως. Δυο φορές τελειώσαμε με την Πορτογαλία. Και στο πρώτο παιχνίδι και στον τελικό. Από τότε η μεγαλύτερη ελληνική επιτυχία, το μεγαλύτερο ελληνικό κατόρθωμα είναι το διπλό στη Γερμανία. Τελεία και παύλα. Πήραμε το Euro τότε που κοιμήθηκε ο Θεός, οι 12 θεοί του Ολύμπου, Αλάχ, όλοι θεοί. Όσοι θεοί ήταν όλοι, κανείς δεν ήταν εξύπνιος. Όλοι παίζαν για ύπνο ταυτόχρονα και πήραμε το Euro. Αν είχες προτείνει τότε, αν είχες παίξει κανένα στοίχημα, ένα δεκάρικο, όταν ξεκίναγε το Euro του 2004 της Πορτογαλίας, αν είχες βάλει στοίχημα ένα δεκάρικο ότι θα το πάρει η Ελλάδα, θα ήσουν σήμερα εκατομμυριούχος. Δηλαδή το δεκάρικο έδινε 800 εκατομμύρια μαραβέδια. Θα ήσουν δηλαδή πασά στα Γιάννενα. Και στην Ιγουμενίτσα και στην Παραμυθιά, σε όλες τις περιοχές εκεί πάνω του Υπήρου. Ναι, και ωραία, τέλειωσε αυτό, πήραμε το Euro. Μετά πηγαίναμε από σφαλιάρα σε σφαλιάρα, από κλωτσίδι σε κλωτσίδι, μας γελάγανε και τα λοιπά. Αλλάζαμε προπονητές και τα λοιπά. Δεν είχαμε δοκιμάσει το λεμονί βέβαια, αλλά εντάξει, μπορεί αργότερα. Και τι θες ρε Μπούπα και με κοιτάς έτσι αγριεμένος? Επειδή είναι η ώρα. Άρε φίλε, μόλις σηκώνω το κεφάλι μου, λέω μήπως να κάνω ένα διάλειμμα. Και σηκώνω το κεφάλι να δω τι ώρα είναι και λέει 22 και 22 και 22. Άι στο διάολο, κάνε ένα διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, ναι, όχι λοιπόν, το λοιπόν. Στην Πορτογαλία, όταν κερδίσαμε τη Τσεχία με την κεφαλιά, το θυμήθηκα, Τραϊανός Δέλλας. Υπάρχει ακροατής που παίρνει τηλέφωνο και δίνει το όνομα Τραγανός Δέλλας. Αλλά και ο Τραϊανός ο Δέλλας, Τραγανός ήταν με τον μπαλάκι που κόλλησε στους Τσέχους, μετά το κόρνερ του Τσάρτα και τον ξαφνικό θάνατο, και πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό κερδίσαμε την Πορτογαλία, λοιπόν, το πήραμε. Α, να σας πω ότι γυρνάγαμε στους δρόμους της Λισαβόνας. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στο Πόρτο που πήγα με την Τσεχία, μετά ήταν στη Λισαβόνα. Γυρνάγαμε στους δρόμους της Λισαβόνας και ουρλιάζαμε και κουνάγαμε μεσάνυχτα τώρα, έτσι, μετά τον τελικό, μετά την τρέλα και τα εγκεφαλικά που είχαμε πάθει. Ανεμίζαμε ελληνικές σημαίες μέσα στη Λισαβόνα που είχαμε κερδίσει τους ηθαγενείς εκεί, τους ντόπιους, τους Πορτουγκέζους, και στην πρεμιέρα και στον τελικό, δύο φορές. Αν είχε γίνει αυτό στην Ελλάδα και είχαν κερδίσει οι Πορτογάλοι την Εθνική Ελλάδος και στο πρώτο παιχνίδι και το είχαν σηκώσει κιόλας το Euro μέσα στην Αθήνα και το είχαν σηκώσει οι Πορτογάλοι, όχι δεν θα βγαίναν στους δρόμους να πανηγυρίσουν, θα είχαν κρυφτεί σε υπόγεια, γιατί θα τους είχαμε κάψει ζωντανούς. Δηλαδή, εμείς περνάγαμε στους δρόμους Βαρκελόνης, ρε φίλε, και μας πετάγανε λουλούδια, ρε φίλε, οι Πορτογάλοι, που είχαμε πάρει το Euro κερδίζοντάς τους δύο φορές μέσα στην Πορτογαλία, και μας πετάγανε λουλούδια και λέγανε «Βίβα Γκρέτσια». Αν είχε γίνει αυτό εδώ και περνάγαν από κάτω οι Πορτογάλοι και ήμασταν εμείς στα μπαλκόνια, τι θα τους πετάγαμε? Λουλούδια, τι Χριστόπα, δηλαδή fuck you και fuck the Portuguese, και θα τους λέγαμε και το είναι βαριά ή του τσολιά, θα τους λέγαμε διάφορα τέτοια και θα είχαμε 50 νεκρούς, θα τους είχαμε καθαρίσει, θα τους πετάγαμε πάνω γλάστρες, πλυντήρια, κουζίνες, καρέκλες, καρεκλοπόδαρα, τραπέζια. Αν είχε κερδίσει η Πορτογαλία την Ελλάδα μες στην Αθήνα και στο πρώτο παιχνίδι και στο τελευταίο, και σηκώναν το Euro μες στην Αθήνα. Συγγνώμη που κάνω καθυστέρηση τώρα, αλλά θέλω να σας πω κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Εκεί ουρλιάζοντας στους δρόμους έπεσα πάνω που? Ρε εσύ, στην Αφροδίτη Σιμίτη δηλαδή. Έλεος δηλαδή. Ήταν η Αφροδίτη Σιμίτη η ίδια, όχι το φάντασμά της, η οποία είχε εξαϊλωθεί, ήταν σαν φάντασμα. Όλοι μας τα φαντάσματα εκείνη την ώρα. Θέλω να σας πω για την ένταση την οποία ζήσαμε το 2004, που την ίδια χρονιά κάναμε εδώ την ωραιότερη Ολυμπιάδα που είχε γίνει παγκοσμίως. Εντάξει, συνονοημένοι. Εγώ δεν είμαι ούτε εθνικόφρονας, ούτε ελληναράς, ούτε φανατήλα, ούτε πατριδωρο κάπηλος, τίποτα. Αλλά μιλάμε, κάναμε την ωραιότερη Ολυμπιάδα που έχει γίνει ποτέ. Ποτές. Λοιπόν, και πήραμε το Euro τότε στη Λισαβόνα το 2004. Τεράστιο κατόρθωμα, παγκόσμιο. Όσοι παίξαν την Ελλάδα γίναν πλούσιοι, γίνανε. Σιγά μην την έπαιξε κανένας. Κανείς δεν έγινε πλούσιος. Σιγά ποιος θα έπαιζε τώρα το Ιουνανιστάν ότι θα πάρει το Euro μες στην Πορτογαλία. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κατόρθωμα μετά από το Euro που σηκώσαμε μέσα στην Πορτογαλία, κερδίζοντας δύο φορές τους Πορτογάλους μέσα στο σπίτι τους, ήταν αυτό, ρε φίλε, το χτεσινό, που κερδίσαμε τη Γερμανία 1-0 στο Augsburg. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, δεν ξαναμιλάω. You can find the beast. Αντί για μένα, σταματάω να μιλάω και μπαίνει το κτίνος. You can find the beast. Ψάξτε να το βρείτε που είναι. Μπορείτε να βρείτε το κτίνος. Είναι η Αφροντάιτε, child, σύντροφοι και συντρόφισσε. Τα Ελληνόπουλα. Το 666. Αυτό που βάζουν στι ταυτότητε καινούριε και στα εμβόλια που μα κάνανε οι σιωνιστέ. Οχ, οι Αμερικάνοι. Αυτοί οι κακοί, ρε παιδί μου. Το 666. Αυτός είναι ο δίσκος. Αυτό είναι το νούμερο του τέρατος, του κτίνους, του σατανά. Ο Ντέμις Ρούσος, ο Λουκάς Σιδεράς, ο Αργύρης Κουλούρης και ο Μέγας. Όλοι μεγάλοι είναι δηλαδή. Αλλά είναι βασικά, είναι στυλοβάτης στο παιδί της Αφροδίτης, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Συμμετείχαν στο διπλό αυτό δίσκο και διάφοροι γύρω γύρω, Ευγένιος Παθάρης, Κατηραμένε Όφη και τα λοιπά, ο Γιάννης Σαρούχης, ο Γιώργος Ρωμανός, ο φίλος μου, και πολλοί άλλοι. You can find the beast. Ψάξτε για το τέρας, το κτίνος. Κάποιο κτίνος έχει μπει μέσα μας και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν φτάνει που παίρνουμε το Euro, κερδίζουμε τη Σερβία στο Βελιγράδι και κερδίζουμε τη Γερμανία μέσα στη Γερμανία, φίλοι. Και τι, με γκολ που παίζει ο Παυλίδης, παίζει ο Ιωάννης, παίζει ο ένας, ο άλλος, ο Κολέτσας, πως το λένε, ο αυτός, παίζουν παιχτούρες μέσα και βάζει τον γκολ, φίλε. Εντάξει, μια χαρά είναι το παιδί. Αλλά η ιστορία θα γράψει Κουρμπέλης. Καταλαβαίνεις. Βάζει τον γκολ ο Κουρμπέλης, ρε φίλε.
3: Τελειώνουμε εδώ πέρα, έτσι.
0: Τελειώνουμε εδώ πέρα, έτσι. Ναι, ρε φίλε, τελειώνουμε. Τελειώσαμε, ναι. Lady Madonna. Αχ, Madonna. Madonna μία. Δεν έμεινε τελικά στην Κέρκυρα η Madonna. Πήγε σπίτι της. Έλεγα θα μείνει στην Κέρκυρα, θα πάω να τη βρω, να συζητήσουμε.

0: ορίστε να τη γίνεται, να σου πω τώρα τι γίνεται. Ακούγοντας τη Lady Madonna εσύ και όλα αυτά, σας πω τι γίνεται. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Μαθαίνετε, έτσι, ότι μία κλινική στη Θεσσαλονίκη κατηγορήθηκε, έγινε καταγγελία ότι σε αυτή την κλινική και στους ελέγχους που ακολούθησαν μετά την καταγγελία που υπευλήθη, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, ρε φίλε. Μια κανονική κλινική στη Θεσσαλονίκη, έτσι, όχι στο Καρακορούμ ή στο Βλαδιβοστόκ, που τα κάνει όλα τα κουκουλώνει ο Βλαδόλφος Πούτλερ. Στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, στην πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Λοιπόν, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε τη διακοπή, την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής αυτής, η οποία λειτουργούσε, ποιος ξέρει πόσα χρόνια, παράνομα λειτουργούσε τμήμα μέσα στην κλινική, ογκολογικό, δηλαδή αντικαρκινικό. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν μόνο κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δηλαδή τους έδιναν χημειοθεραπεία ακόμα και αν δεν είχαν καρκίνο. Ξέρετε πόσες τέτοιες μικρές και μεγάλες κλινικές ιδιωτικές ως επιτοπλοί θα λειτουργούν στην Ελλάδα? Ξέρετε πόσα ιατρία σαν αυτό της Καρνεάδου με αυτούς τους δύο λαμόγιους, ξέρετε πόσα θα λειτουργούν στην Ελλάδα? Αλλά τι να σου κάνω, έπρεπε να πεθάνει ο καημένος ο Γιώργος ο Μαζονάκης για να ξυπνήσουμε και να ξυπνήσουν και διάφοροι μπλα μπλα μπλα δημοκρατία μπλα μπλα μπλα με εκλέξανε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ελπίζω στο τέλος να κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλα όσα πρέπει να κάνει, παρόλο που διάφοροι χλεχλέδες τον βρίζουν και πάρει να φύγεις από εδώ και εδώ έχουμε ράντσα και δεν υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές, και ουρλιάζουν από πίσω και τους κάνει πλάκα και λέει αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το κουκουέ. Φωνάζει διάφορα συστήματα και γελάει. Καλά τους ξηγέται. Λοιπόν, ελπίζουμε και εγώ και πολλοί άλλοι και εσείς νομίζω, ελπίζουμε να κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτά που πρέπει και αυτά όλα τα συνεργεία ιατρικής, κβαντικής ιατρικής με χασάπιδες και σαμάνους να τα, πώς να σου το πω τώρα, να τα σφραγίσει με τα φόπλακες. Εντάξει, θα δούμε.

Εντάξει, το ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλής αυτή η τοποθέτηση, γιατί τον Άδων Γεωργιάδη τον σκυλοβρίζουν από το πρωί στο βράδυ όλοι οι φωστήρες της αντιπολίτευσης, καλής και κακιάς. Και ο Νίκος και η Ζουίτσα και ο πώς το λένε ο άλλος, ο Βλενόπουλος, πώς το λένε ο, η Ζουίτσα, αυτό, Πολάκηδες, όλοι, οι Καριστιανές, η Μαρία του Σκοπουτιδάκος, ο Σκορπιός, τον Εύρο, το βρίζουν. Όπως βρίζουν και το Κούλι και τη Χούντα Κούλι και τέτοια, δεν έχουν ιδέα τι είναι Χούντα, μόνο από Φούντα ξέρουν. Από τι είναι Χούντα δεν ξέρουν, γιατί είναι, όπως λέει ένα παλιό αστείο, λέει, δεν είναι φασίστες και χουντικοί, είναι χασίστες και φουντικοί. Λοιπόν, το ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλής αυτή η θεωρία, αλλά εγώ θα επιμείνω, γιατί πιστεύω ότι στο τέλος θα την κάνει τη δουλίτσα ο Σπύρος, ο Άδωνης Σπύρος, γιατί έχει ένα χριστιανικό όνομα Σπυρίδων και έχει ένα ιδωλολατρικό, γιατί κατά βάθος είναι 12 θεϊστής ο Άδωνης. Ήμασταν μαζί στον Όλυμπο παλιά με τον Δία και την Ήγρα και... Έχουμε μελετήσει και όλα τα έπι της αρχαίας Ελλάδας, στον πόλεμο της Τρίας που αγαπήθηκε ο Δίας με την Ήρα, την Καραβάνα και τα λοιπά, από το σχολείο τα λέγαμε αυτά. Ρε εσύ, καλή εβδομάδα σας είπαμε. Δεν σας είπα ρε καλή εβδομάδα ρε φίλε. Πουλάκια μου, σύντροφοι και συντρόφισσες και όλοι οι υπόλοιποι, καλή εβδομάδα ρε, και να αρχίσουν οι βροχούλες. Γιατί εγώ θέλω να γίνει, να αρχίσει να βρέχει. Να βρέχει σιγά σιγά. Τσουρ τσουρ, μετά λίγο πιο δυνατά, μετά να σταματάει. Μετά τσουρ τσουρ, μετά λίγο πιο δυνατά, μετά λίγο πιο δυνατά και μετά να σταματάει. Όχι να πνιγούμε μετά από τις ξεραίλες όλου του καλοκαιριού, να βρέξει τον κατακλυσμό του Νόε και να βουλώσουν όλα τα φρεάτια και να πεταχτεί το φρεάτιο στον άλυμο με τα σκατμέτα που βάζουν πάνω το φορτηγό να το πατάει για να μην πετάγεται. Ναι, θα την κάρει και ο Τυφισός και ο Ηλισσός που δεν φαίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του, φαίνεται μόνο στην εκβολή του. Στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς εκβολή, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει τιμήσει τα ποτάμια της και τον Ιριβανό και τον Ηλισσό και τον Τυφισό, όλα 3-4 ποτάμια που είχαμε τα έχουμε τιμήσει όλα, δε όντως τα έχουμε κάνει όλα χέστρες.

Λοιπόν, φιλιά και χαιρετήματα στον Τάκη, στη Μαρία, στον Αλέξανδρο, στον Ντάνη, στον Κώστα, στον Γιώργο, στο Γιάννη τον Τζιουτζίου, στον 32487K ο Κώστας λέει και πάνω που έλεγες Γρηγόρη την Παρασκευή τα καλύτερα, ότι σου στέλνω καλησπέρα, καληνύχτα κλπ. Με παίρνει ο ύπνος, λέει, και σου έστειλα καληνύχτα κατά τη μία που είχε τελειώσει. Έχω πει μια ώρα μετά. Και έτσι χάλασε, λέει, το σερί με τις καληνύχτες που το είχαμε ξεκινήσει τον Ιούλιο. Σ' άκουσα, λέει, στην επανάληψη, αλλά εκεί δεν είχε καληνύχτα, αφού ήσουν ηχογραφημένο. Όχι, εγώ και ηχογραφημένο σ' ακούω τις καληνύχτες. Και τις καλημέρες και. Όλα τα ακούω. Και στο διάλογο και τα πάντα, ό,τι λέγεται. Άσε μας ρε, το πιο ωραίο είναι που λένε άσε μας ρε γυρολόγε, ενώ όλοι κάνουν σβούρα, γυροβολάνε γύρω από τον εαυτό τους και από τους εαυτούς των άλλων. Και το πιο ωραίο, η πιο ωραία έμπνευση που έχει ξεκινήσει από τον Περισσό, έτσι, εκ Περισσού που λέμε, άσε ρε ψαριανέ γυρολόγε που έχει περάσει από όλα τα κόμματα. Εν τω μεταξύ δεν έχω περάσει παρά μόνο από κόμματα δύο. Την ΕΑΡ του Λεωνίδα Κύρκου και του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, Ελληνική Αριστερά τη λέγανε τότε, μετά το ΚΚΟΥ εσωτερικού. Είχα περάσει στο Ρήγα, ήμουνα στο Ρήγα από το 70 κάτι, από τη Χούντα δηλαδή, αλλά δεν ήταν κόμμα, ήταν νεολαία. Στο ΚΚΟΥ εσωτερικού δεν βρέθηκα ποτέ. Ήμουνα ιδρυτικό μέλος και στο κόμμα της ΕΑΡ, Κύρκος, Παγιαννάκης, Γιάνναρος κλπ. Και μετά, παρόλο που εκλέχθηκα με το ΣΥΡΙΖΑ το 7 και το 9 και επί Αλαβάν και επί Τσίπρα, μόλις λέω Τσίπρα κουνιέται η καρέκλα εδώ πέρα και γίνεται ένα σαν μικρό σεισμός μες στο πέτσολο. Αυτά είναι μεταφυσική και παραψυχολογία. Ναι, παρόλο που εκλέχθηκα με το ΣΥΡΙΖΑ δύο φορές, δεν ανήκα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ραδιόφωνο ανήκα. Ραδιόφωνο έκανα. Και με φωνάξαν και μου λέγανε: θες να έρθεις να βοηθήσεις? Λέω: βεβαίως θέλω. Σοσιαλδημοκράτης, ευρωπαϊστής, ναι, κτλ. Να βοηθήσουμε. Και δεν ήμουνα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε καμίας από τις 14 τότε συνιστώσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά βρέθηκα στην Δημάρ. Αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ με το Φώτιο Φανούριο και κάναμε την Δημοκρατική Αριστερά. Εκεί ήμουνα μέλος του κόμματος. Ήμουνα δηλαδή, και τρίτη φορά στο Ποτάμι, που επίσης συμμετείχα στις διαδικασίες. Άρα έχω περάσει μόνο από τρία κόμματα. Από την ΕΑΡ, από τη Δημάρ και από το Ποτάμι. Τελεία και παύλα. Έχω κατέβει με την Νέα Δημοκρατία δύο φορές και βεβαίως συνεχίζεται ο αγώνας, έτσι. Αλλά δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχω αλλάξει κόμμα. Δεν είμαι σε κανένα κόμμα. Άρα όλα αυτά που λέγονται είναι κάτι παπαριές Γεωργίτσα. Τώρα πώς μου ήρθε αυτό, άσχετο. Α, ναι, επειδή μου λένε άντερε γυρολόγοι. Εν τω μεταξύ άλλοι έχουν πάει στο ΚΚΕ, στο ΠΑΣΟΚ, στο αυτό. Ήταν εσωτερικό, μετά εξωτερικό, μετά ΠΑΣΟΚ, μετά Διανά, μετά Πολιτική Άνοιξη, μετά Δημοκρατική Συμμαχία, μετά Νέα Δημοκρατία, μετά ξανά ΠΑΣΟΚ, μετά ξανά ΣΥΡΙΖΑ, μετά ξανά ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μας έχουν ζαλίσει με τα πέρα δόθε. Να μην πω τώρα καμιά εικοσαριά ονόματα που φεύγαν από το κόμμα τους κορυφαία στελέχη και άνοιγαν άλλο κόμμα και παίρνανε το τρίτο στις εκλογές. Ναι, την πίνανε που λέει Θοδώρα Τζάγκρη και μετά ξαναγυρίζαν στο κόμμα τους. Γιατί τα λέμε αυτά τώρα? Έλατε. Α, ναι, γιατί έχω πάθει κεφαλικό, έχω τρελαθεί. Κερδίσαμε 1-0 τη Γερμανία μέσα στο Augsburg. Απίστευτο δεν είναι? Α, ναι, με θύμισε τώρα. Όχι, μου θύμισε. Μιλάω και θεσσαλονικιώτικα, μιλάω και άλλες γλώσσες.
Με θύμισε ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, που πρέπει να έχει καταγωγή από Θεσσαλονίκη, γιατί είναι Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος, άρα είναι τον Αλέξανδρο, τον Μέγα Αλέξανδρο τον έχει μέσα του ενσωματωμένο. Λέει, όχι μόνο λέει γυρολόγο, σε λένε και μνημονιακό. Τέλειο. Δεν είναι τρομερό? Που είμαι φανατικός ευρωπαϊστής. Είμαι δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μονοπόλια και ξερό ψωμί, ευρωπαϊκά, διεθνή συμφέροντα. Είμαι ο παδός όλων των συμφερόντων. Σας κάνω μια εξομολόγηση τώρα, έτσι. Μετά το θρίαμβο της εθνικής στη Γερμανία θα τα πω όλα. Λοιπόν, ναι, τι ήθελα να πω, ναι. Παρόλο που είμαι φόλα μερκελιστής και Ολανδρέου και Σαρκοζή όλα μέσα, ας πούμε, και Μέρκελ και Σόιμπλε όλα μέσα, δεν έχω ψηφίσει κανένα από τα τρία μνημόνια, ρε φίλε. Αυτό το θεωρώ ντροπή, έτσι, βάρος στη συνείδησή μου, γιατί είμαι μνημονιακός κάργα. Γιατί η κρίση έφερε τα μνημόνια και δεν έφεραν τα μνημόνια την κρίση. Γιατί οι 7 στους 10 Ελληνές πιστεύουν ότι... Γιατί οι 7 στους 10 Ελληνές πιστεύουν ότι η δύσκολη κατάσταση των τελευταίων

0: θα είχαμε διαλυθεί. Δεν ψήφισα κανένα από τα τρία μνημόνια, ρε φίλε. Ενώ η Θεοδόρα Τζάγκρη τα ψήφισε και τα τρία. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κάτσε μισό λεπτό να βάλω κάτι καρδούλες σε κάτι συντρόφους εδώ πέρα. Ρε τι τραβάμε ρε σύντροφοι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει τώρα δεν θα, άλλες εξομολογίες δεν έχει σήμερα. Έτσι, έχω πληρωθεί μόνο για αυτές. Αν μου δώσουν και άλλα λεφτά θα πω και τις υπόλοιπες. Γιατί εγώ τα κάνω όλα για τα λεφτά. Εντάξει, πάνω απ' όλα τα λεφτά. Δηλαδή χωρίς λεφτά δεν κάνω τίποτα. Πώς το λένε, τελεία και παύλα, α, εκεί είσαι, δύναμη. Ναι, θα σας πω σε μια άλλη εκπομπή που θα μου έχουν σκάσει την αποζημίωση για εξομολογήσεις, γιατί δεν ψήφισα κανένα από τα τρία μνημόνια. Δεν θα σας το πω απόψε για να είσαστε να σας φάει αγωνία. Να λυσάξετε, να βγάζετε αφρούς και να λέτε πού ρε, γιατί δεν τα ψήφισε, ποιος ξέρει και τέτοια. Έτσι, για να είστε μες στην αγωνία και να βγάζετε αφρούς. Λοιπόν, σε μια άλλη εκπομπή θα σας κάνω ένα αφιέρωμα ολόκληρο στα μνημόνια και θα σας πω γιατί δεν ψήφισα κανένα από τα τρία μνημόνια, ενώ έπρεπε να τα έχω ψηφίσει και τα τρία. Πολύ σύντομα να σας πω μια απάντηση. Ότι αν ήταν σοβαρές οι κυβερνήσεις που έκαναν, εφάρμοζαν τα μνημόνια, θα τα είχα ψηφίσει και τα τρία. Αλλά καμία από τις κυβερνήσεις που ψήφισαν μνημόνια δεν εφάρμοσε αυτά που έλεγε το μνημόνιο. Που έλεγε για το δημόσιο, για τη σπατάλη, για τις 27 συντάξεις που παίρνει ο καθένας, για τα επιδόματα, 270 επιδόματα που παίρνανε διάφορες λέσχες και σύλλογοι και για το συνδικαλισμό και τους συνδικαλιστροπατέρες και τα, όλα αυτά τα πράγματα, για τους παπάδες που πληρώνονται από την πολιτεία και όχι από την εκκλησία τους. Σε όλη την Ευρώπη οι ιερείς και οι ιερωμένοι πληρώνονται από την εκκλησία. Οι καθολικοί από την καθολική, οι Γεχοβάδες από τους Γεχοβάδες, οι Προτεστάντες από τους Προτεστάντες. Μόνο στην Ελλάδα το συγκρότημα της Εκκλησίας πληρώνεται από το κράτος. Λοιπόν, άρα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ένα από τα δεδομένα από αυτά που ζητούσαν τα μνημόνια είναι και αυτό. Μαζί με πολλά άλλα που ζητούσαν και που δεν κάναμε ούτε τα μισά από αυτά που έπρεπε να κάνουμε, που αν τα είχαμε κάνει πριν τα μνημόνια δεν θα είχαμε φτάσει σε μνημόνια. Εντάξει. Λοιπόν, μια άλλη φορά θα σας πω γιατί δεν ψήφισα κανένα μνημόνιο από τα τρία. Πολύ σύντομα να σας πω γιατί ήταν και τα τρία κακομεταχειρισμένα, κακοφορμισμένα. Αλλά θα σας το αναλύσω αυτό μια άλλη φορά, αφού πρώτα από το λογιστήριο μου δώσουν τα λεφτά που θα τους ζητήσω, δηλαδή κάτι. Μάλιστα θα το τραβήξω αυτό κάνα δύο εβδομάδες, γιατί αντί για 5.000 την εβδομάδα θα τους πω να μου δίνουν 15.000 την εβδομάδα. Αν το δεχτούν αυτό τα λογιστήρια εδώ πέρα, θα σας τα πω όλα. Θα τα ξεράσω όλα. Δηλαδή, τι να κάνω. Μόλις σου σκάζουν τα λεφτά, τάκ, αμέσως τα λες. Άκουσα στο βάθος κάτι χειροκροτήματα. Μπάρα. Μάλλον τον JJ Hell χειροκροτούσαν. Μάλλον. Σιγά μη χειροκροτούσαν εμένα.

0: κοριτσιά, ξέρετε, έχω μια απορία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Είχαμε πριν από μια εβδομάδα, είχαμε εκλογές στη Ρωσία. Καλά, είχαμε και εκλογές στη Σουηδία που βγήκε η κεντροαριστερά, που την ψήφισαν όλα τα Ισλάμια. Όλοι οι Αλλαχού Ακμπάρ τους έχουν δώσει εκεί δικαίωμα ψήφου στη Σουηδία και ψηφίσαν 97% social κομμουνιστό ψεκασμένους Σουηδούς. Όχι στα εμβόλια, όχι στα λιγογεννήτριες, ναι στους λιγνίτες, τέτοιοι, Σουηδοί τέτοιοι, τέτοιου αυτού του φυράματος. Και αυτούς τους ψήφισαν κυρίως και βαρεμένοι και ψεκασμένοι, ας πούμε, Σουηδοί, αλλά κυρίως Ισλάμια, Ισλαμο-τζιχαντιστές. Αλλά μετά τις σουηδικές εκλογές και τις εκλογές στα τρία κρατήδια της Γερμανίας που βγήκανε οι νεοφασίστες ή η ακροδεξία, ας μην πούμε νεοφασίστες, και παρεξηγούνται αυτοί. Άμα πεις το φασίστα, φασίστα παρεξηγείται. Γιατί έχει γίνει και εύκολη λέξη τώρα, δηλαδή όλη η αριστερά, όποιος δεν είναι μαζί της, είναι φασίστας. Εντάξει, είναι παρεξηγημένες και οι λέξεις και όλα. Ναι, μετά γίνανε αυτά στη Γερμανία με το AfD, που στο Βερολίνο βγήκε η D-Linke, κατάλαβες, δηλαδή βγήκαν οι Κασιδιαρέοι στις ανατολικές, στην Ανατολική Γερμανία, και βγήκε οι Λαφαζανέοι, βγήκαν στο Βερολίνο. Α, άρμεγε και κούρευε, κλάνε και πυροβόλα. Μετά από όλα αυτά γίνανε εκλογές στη Ρωσία. Λέω, εντάξει, ο Βλαδίμηρος παίζει μόνος του, η αντιπολίτευση δεν υπάρχει, όσοι είναι κατά του πολέμου της Ουκρανίας έχουν πιει κάτι τσάγια περίεργα, έχουν πέσει από μπαλκόνια, από ταράτσες, έχουν σκοντάψει στον δρόμο, τους έχουν πατήσει τα τρόλεϊ, τα τραμ, έχουν γίνει εκατοντάδες, κάτι αρχηγοί του στρατού και της αεροπορίας έχουν κάτι με άνθρακες, κάτι με, για άνθρακες, με υδατάνθρακες, κάτι με τέτοια σκάλια, νάτρια, βυσμούθια. Ας πάντων, παθαίνανε ατυχήματα οι άνθρωποι και δεν είχε κανέναν απέναντί του ο Πούτιν. Οπότε λέω, εντάξει, χαλάρα θα πάρει 90%. Εντάξει, ο Τσαουσέσκου έπαιρνε 97 στις Μαϊμού τις εκλογές που γίνονται στη Ρουμανία. Ο Χόνεκερ δεν είχε εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, στην Ρουμανία γίνονταν κάτι ψευτοεκλογές, έπαιρνε ο Νικολάε Τσαουσέσκου, έπαιρνε 97%. Θα πάρει, λέω, εντάξει, λέω, ο Πούτιν δεν θα πάρει 90, πάρει 87, 85. Όλοι οι αντίπαλοι του είχαν πέσει από μπαλκόνια, είχαν πιει τσάγια, ανθρακούχα, ποτά και τέτοια. Είχαν χαιρετήσει. Οπότε λέω, θα πάρει από 85 μέχρι 95%. Ρε φίλε, κορίτσια, ξέρετε πόσο πήρε, το ξέρετε, πόσο πήρε ο Βλαδίμηρος Πούτλερ σε εκλογές του Κρεμλίνου, της Μόσχας? 57%. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε, δηλαδή η γάτα μου να ήταν στη θέση του Βλαδίμηρου θα έπαιρνε 85-90. Άμα ήταν γάτα, γάτα όμως, γατώνει, όχι. Λοιπόν, ο Πούτιν που είναι πιο γάτα από τις γάτες, πώς πήρε ρε φίλε 57%? Δηλαδή, δηλαδή το υπόλοιπο 43 ποιος κερατάς τον πήρε, αφού δεν ζουν οι άλλοι? Έσπαζε. Δεν βαριέσαι. Εντερλέζει. Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Ακούσουμε κανένα Γιουγκοσλάβικο, τον καιρό των τσιγκάνων.
1: Εντερλέζει.
0: Καιρός των τσιγκάνων. Υπέροχη ταινία. Υπέροχη ταινία. Άμα δεν την έχετε δει, να ψάξετε να τη βρείτε, να τη δείτε. Εντερλέζι είναι η γιορτή του Άγιου Γιώργη στην σερβοορθόδοξη Ιουγκοσλαβία. Να δείτε και το underground και μαύρη σκι, γάτος, άσπρος γάτος. Όλα ήταν υπέροχες ταινίες του Έμιρ Κουστουρίτσα. Δείτε και το Arizona Dream. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Γκόραν Μπρέγκοβιτς, υπέροχες μουσικές. Καιρός των τσιγκάνων, ναι. Όταν ακούω τη μουσική θυμάμαι τις σκηνές του έργου και ανατσουτσουριάζω ρε φίλε, ανατριχιάζω, λέει, ήταν εξαιρετική ταινία. Καλά, επειδή ήταν ο καιρός των τσιγκάνων που είναι για γύφτους και επειδή είμαι γύφτος, βρήκε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλιασε καρδιά του. Είναι απλά τα πράγματα. Και δεν είμαι καθαρός γύφτος, είμαι τουρκόγύφτος. Μάλλον, για να το πω πιο σωστά, αρβανοτουρκόγυφτος. Γιατί η γιαγιά μου είναι από το Σούλι, Σουλιώτη ήταν το επιθετό της. Ο παππούς μου ήταν από την Μικρά Ασία, Σμύρνη, Αϊβαλή, Ψαρά, Τένεδο. Δηλαδή Ψαρά και Τένεδο είναι ελληνικά, αλλά η οικογένεια όλη αυτή ήταν από Μικρά Ασία. Και ναι, και εμένα με πήραν από τους γύφτους, από τα Τσαντηρία.

0: zaman da bırakayım. Να σου πω μετά στο ελληνικό. Αρε, μπούμπα, με για το κούρεμα. Καλά, ε. Μπούμπα, καλά, τι κούρεμα είναι. Καλά, είσαι κούκλος, έτσι. Πώς θα μου δώσεις το τηλέφωνό σου. Έχεις κινητό. Λοιπόν. Τι με κινητό. Είχα ένα συμμαθητή, συμφοιτητή στη βιομηχανική, γιατί εγώ μπήκα στη βιομηχανική και βγήκα από το παπί. Σε άλλο πανεπιστήμιο μπήκα, από άλλο βγήκα. Λοιπόν, μπήκα στην βιομηχανική Πειραιά και βγήκα από το παπί, από το πανεπιστήμιο Πειραιά. Εκεί είχα ένα συμφοιτητή, το μικρό το όνομα ήταν Διονύσης. Ήταν Κνήτης αυτός, εγώ είμαι στο Ρήγα, αυτός ήταν Κνήτης, αρχικνήτης του Κερατά. Να μιλάμε και πολυτεχνία και τέτοια, όλα μέσα ήμασταν μαζί, τα περάσαμε, αλλά σκοτωνόμασταν, γιατί αυτός ήταν Σταλίνας, εγώ ήμουνα αναθεωρητής. Κάθε εβδομάδα αναθεωρούσα και την επόμενη εβδομάδα το αναθεωρούσα πάλι. Αυτός ήταν σταθερός. Ο Μάρξ, ο Έγγελς, ο Λένιν, ο Στάλιν, ο Κόκκινος Στρατός, και αυτός σταθερός 50-60 χρόνια. Μέχρι πρόσφατα, τώρα τελευταία τα γε. Δηλαδή κατέρευσε ο καημένος ο Διονύσης. Ο Διονύσης ο συμφοιτητής μου, λοιπόν, από την αντιεφέ της βιομηχανικής, έχει γράψει κάτι τραγούδια. Έχει γράψει και ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο και που μου αρέσει πολύ, επειδή είναι γύφτικο. Το Μπαλαμό. Αν το ξέρετε, το ξέρετε το τραγούδι. Α, η Μπαλαμό, ε. Θα το ψάξουμε να το βρούμε, να το ακούσουμε μετά. Τώρα μια που τελειώνουμε, ας πούμε, την πρώτη ώρα με γύφτικα, θα αρχίσουμε τη δεύτερη πάλι με γύφτικα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και πιο συγκεκριμένα είναι 11 και ένα πρώτο λεπτό. Ακούτε την εκπομπή, βρήκε ο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Ο αρβανοτουρκόγυφτος μάλιστα. Οπότε επειδή σας το έχω υποσχεθεί, θα ακούσουμε άλλο ένα γύφτικο τραγούδι στην αρχή του δεύτερου μέρους, δηλαδή στο ελληνικό πρόγραμμα. Αργό τσάμικο, έτσι, πάμε όλοι μαζί. Οπα!

Βλαδίμηρε της γειτονιάς, για σε θα γίνω και φωνιάς. Θα κερνάω τσάγια, ανθρακούχα ποτά. Δεν θα προλαβαίνω να σας πιάνω πριν πέσετε από τα μπαλκόνια.

0: Τα πιτέ τους δεν θυμάμαι τι είναι. Κάτι μυστήριο και το λομνό, το αφεντικό, ναι. Αυτά δεν τα θυμάμαι. Γιατί έτρωγα ξύλο, δεν με αφήνα να μιλάω γύφτηκα όταν ήμουν μικρός. 4 χρονών, 5, 6, 7 έτρωγα ξύλο, πολύ, πολύ ξύλο. Από τη μαύρη αντίδραση και από τους κομμουνιστές, φασίστες και τα λοιπά, όλοι αυτοί του ολοκληρωτισμού, να μην δούνε Εβραίους, μπαλαμούς, γύφτους και τέτοια, αμέσως να τους βάζουν στους φούρνους και σε ανοιχτούς τάφους και ομαδικούς τάφους και τέτοια. Εγώ γλίτωσα τους φούρνους και τους τάφους, αλλά έτρωφαγα πολύ ξύλο για να μην μιλάω γύφτικα.
1: Κιθάρες κλασικές ζητάω, στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασώσε.
0: Με μάθανε με το ζόρι ελληνικά, αρχαία ελληνικά, σφίς, φόνς, φύσης, φάς και
1: τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι.
0: Πιστεύω το φίλο, ο φίλος των φίλων εν κινδύνης γυγνώσει και κάτι κινέζικα.
1: Μου έχεις γίνει και πονάω.
0: Μούσα πολύτροπε, πώς το λένε. Αυτά μου, εξής.
1: Στις μεγάλες αφόρμες και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω.
0: Αυτή τη μια παράξενη γλώσσα που μιλάνε οι Γρεκοί στη Γρεκία.
1: Μασκαράς και κυρίλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω.
0: Το θυμήθηκα.
1: Αγώνας ταχύτητας. Έχω γίνει και πονάω.
0: Άνδρα μη ένεπε μουσα πολύτροπον, ως μάλα πολλά με πήγε επιβυχθείς. Πώς το λένε, θυμάμαι, παρακάτω. Μετά θυμάμαι μόνο από δημοτική ποιήση. Δώσε ένα σβόλο μήτρο να διώξω εκείνα τα σκυλιά που μου χαλούν το φύτρο. Τάσο και την Κόλφο.
1: Σε κερμάτινες χορτές, σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω.
0: Εσύ δεν είσαι Τάσο μου. Καλή σου μέρα, στα Κόλφο.
1: Του δουλειά των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω.
0: Μη με γελούν τα μάτια μου. Δεν είναι εδώ ο Τάσος.
1: Κάνω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο.
0: Ποιος Τάσος, ρε, ο Μακασέτας.
1: Αγώνας ταχύτητας. Μου έχεις γίνει και πονάω.
0: Όχι, ρε. Ο Τασκαλ Τυρανιάν.

Κορίτσια μου, τι τραβάμε κι εμείς χορεύτριες, ε. Παλιές κομμουνίστρες. Όχι, δεν ήμασταν κομμουνίστες. Όχι. Στα Μπολσόι ήμασταν, αλλά δεν ήμασταν κομμουνίστες. Ήμασταν με τον Ζαχάροφ, με τον Σολτζενίτσιν, με κάτι τέτοιους αναθεωρητές.

τις όλες τις εκλογές έχω κατέβει με άλλα κόμματα, με όλα τα κόμματα. Χριστιανδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, ακροδεξιούς, Χρυσή Αυγή, Σκέτη Αυγή, Μαύρη Αυγή, Μαύρη Νύχτα στα Βουνά, Μαύρη Σακαλιακούδα, Νέα Δημοκρατία, Παλιά Δημοκρατία, Πανελλήνιο Σοκ, όλα. Δεν έχω κατέβει ποτέ με... Τώρα σκέφτομαι, ούτε με άλλα, τα πιο πολλά δεν είχα κατέβει. Με παρακαλάγανε, μου δίνανε πολλά λεφτά, πακτολούς. Αλλά τους έλεγα όχι, γιατί οι Έλληνες λέμε όχι. Θα κατέβω τώρα με το κουκουέ, έτσι για να σκάσετε. Αναθεωρητής δεν είμαι, δεν μπορώ να αναθεωρώ συνέχεια. Αναθεωρώ σήμερα αυτά που έλεγα χθες. Τέλος. Θα κατέβουμε το κουκουέ. Θα πάρω τηλέφωνο τον Κουτσούμπα, τον Καραθανασόπουλο, το... Θα τους πάρω όλους. Σύντροφοι. Θα πάρω την Αλέκα που γνωριζόμαστε χρόνια.

0: Α, πάρω τον Κουτσούμπα. Είμαστε και πατριώτες, είναι από τη Λαμία, μάνα μου από την Αγόριανη, εκεί φθείο τη Δοφοκίδα να πούμε. Α, κρατάει και από βιωτεία, γιατί είναι η γυναίκα του, νομίζω ότι είναι ερωτικός μετανάστης στη Λιβαδιά, κάτι τέτοιο. Ναι. Ή το αντίθετο. Είναι... Πάντως και Λαμία και Λιβαδιά κρατάει, εγώ είμαι ανάμεσα, πάλι και πιο ψηλά. Πιο ψηλά και από τη Λιβαδία και από τη Λαμία είναι. Πάρα πάνω. Οπότε θα πάρω το Κουτσούμπα, θα του πω Μίτσο, σύντροφε, εντάξει, δεν έχω κάνει λάθη στη ζωή μου. Είδα το φως του αληθινού. Κάτι ρώσικα ξέρω. Ταβάρις, Στράσβουργκ και Ταβάρις, Σπασίμπα, τέτοια όλα. Για Τίμπια Λιουμπλιού, για Βάση Λιουμπλιού στο πληθυντικό, ξέρω. Παλιετάρι, Βζέχ, Στρανς, Αγεντινιάητης, όλα αυτά τα ξέρω. Σαγιούς, Σαβιετσκί, Σοτσιαλιστικές και Ρεσπουμπλίκ, όλα ξέρω, ρώσικα τα πάντα. Μπλαχίν, όχι αυτές είναι Ουκρανούς. Ξέρω, Ρώσους, διάφορους. Θα πάρω τον Κουτσούμπα, τον Μίτσο. Έρχομαι.
1: Μη μου χτύπας τα μέσα.
0: Και για να μην του έρθει απότομο, θα πάρω πριν το Θανάση που είναι αδερφός μου. Το Θανάση τον Παφίλη. Θα του πω Θανασάκο, να σου πω ρε σύντροφε, άμα δεις το Μίτσο Κουτσούμπα, πες του ότι ξέρω εγώ μιλήσαμε και τα λοιπά και ότι θέλω να τον δω. Μην τον πάρω και πάω κατευθείαν να πούμε και τον δω και πάθει ένθραγμα και μας μείνει στα χέρια ο άνθρωπος. Θα πάρω πρώτα τον Παφίλη. Πω και στον Καραθανασόπουλο και σε άλλους είναι σύντροφοι. Τη Λιάνα Κανέλη, παλιά κομμουνίστρια από το Τρίτη Διεθνή, από παλιά, από το Μεσοπόλεμο.
1: Και τη συνεφιά.
0: Και μήνα διγενή θα πάρω ό,τι κουμούνια ξέρω θα πάρω, τους πω. Πέστε στο Μίτσο ότι ενδιαφέρομαι. Ιδίως για την Ευρωβουλή, γιατί είμαι μέγας εχθρός της Ευρώπης. Θέλω να καταρρεύσει η Ευρώπη, να διαλυθεί. Είμαι φίλος του Πούτιν. Είμαι κομμουνιστής αγριεμένος και θέλω να καταρρεύσει η Ευρώπη. Οπότε θα με στείλετε στην Ευρωβουλή ως εκπρόσωπο του ΚΚΕ και θα κάνω εγώ εκεί, θα φτιάξω υπονόμους, φρεάτη από κάτω, τούνελ σαν της Χαμάς που έχω πάρει κάτι κόλπα εκεί, κάτι σχέδια από τη Χαμάς, από τη Χεσμπολάχ στο Λίβαν και θα πάω στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου από κάτω, θα φτιάχνω τούνελ και θα κουβαλήσω κάτι ρουκέτες να πούμε από τους Χούθη και θα τεινάξω όλα στον αέρα με τους καπιταλιστές. Τηλίκος

έχουν κάνει έμεσα κάτι προτάσεις, αλλά ήταν κάτι κνήτησες από γειτονιές, κάτι κορίτσια. Το συζητήσαμε. Εντάξει, τα βρήκαμε. Κάποια επαφή είχαμε. Σχετικά τακτική. Για θέματα τακτικής και στρατηγικής βέβαια, της προλεταριακής επανάστασης. Συζητήσαμε, είπαμε, ας πούμε. Τις ρώτησα, ας πούμε, κορίτσια, ρε συντρόφισσες, γιατί έχετε ακόμα τα γάρια? λέει, γιατί το κόμμα, τι να έχουμε, τσάντες αυτές τις αμερικάνικες, τις γαλλικές αυτές που κάνουν 30.000 ρούβλια κάθε τσάντα, έχουμε το ταγάρι το παραδοσιακό.

0: αν αρνηθούν και δεν με δεχθούν στο κουκουέ, πράγμα που το βλέπω απίθανο,
1: έχω πόση φορά στη γωνιά,
0: θα γυρίσω σπίτι μου, στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπρος στο παραθύρι σου, λιώνω για χατήρι σου, καλέ.
0: Τώρα που κυνηγάμε και το 3% να μπούμε στη Βουλή,
1: αγωνιά.
0: Δεν πήγαμε όταν είχε 36 στα εύκολα, να πάμε τώρα να πάμε 3,6. Κρακ να μπουκάρουμε μέσα. Τον Παύλο, τον Πολάκη, την Ρένα, την Βούρου, τον Νίκο, τον Παπά. Εντάξει, έχω κολλητούς πολλούς. Αν δεν με δεχτούνε και εκεί και φάω πόρτα, κάτσε, κάτσε να σκεφτώ.
1: Θα
0: με βρουν στην πόρτα σου νεκρό. Όχι, δεν κοντώνουμε. Όλα τα αντέχει ο άνθρωπος. Ας πούμε, που δεν νομίζω, ας πούμε ότι το κουκουέ αρνείται. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ και μου λένε άστα φύγε τον μπούλο, έφυγες μία, δεν ξέρω. Βέβαια αυτό μόνο για το κουκουέ ισχύει, άμα φύγεις δεν ξαναγυρίζεις. Εγώ δεν ήμουν ποτέ κουκουέ, άρα δεν το φοβάμαι αυτό. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ θα πούνε ίσου να έφυγες με τους φωτάκιδες, με το φώτο φανούριο τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις και της ΡΙΜΑΒ, δεν σε ξαναδεχόμαστε. Οπότε θα κάνω πέτρα την καρδιά μου, θα ρίξω τη μούρη μου,
1: έλα πριν με φάει παγωνιά,
0: και θα πάω στον Νίκο. Θα του πω Νίκο, εγώ ποτέ Πασόκ δεν ήμουν, αλλά τώρα και θα του πω ότι είχα φίλους, τον Μπουτσόγιωργα, τον Τσοχατζόπουλο, τον αυτό, τον Λαλιώτη, τον, ότι όλους αυτούς τους έχω κολλητάρει, τον Νίκο τον Σιφουνάκη, τον Φίλιππα τον Μπετσάλνικο, τον άλλο τον Φίλιππα τον Σαχινίδη, όλους τους ξέρω, τον Κουκουλόπουλο στην Κοζάνη, τη Διαμαντοπούλου και πριν και μετά και πιο πριν και πιο μετά και στο ενδιάμεσο, τον Λοβέρδο, τον Μπαπουτσί, τον Σκανδαλίδη, όλους ξέρω, όλους προσωπικά, δηλαδή έχω άριστες σχέσεις. Το όλους παιδί μου σου λέω τώρα, θέλω να σας πω τώρα 100 φίλους μου να το πασώ. Οπότε θα πω Νίκο, έρχομαι. Εδώ ήρθε ο Δουδονής που ήταν μητσοτακικός φόλα. Ο Δουδονής άμα του λέγεις τίποτα για το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, σε πλάκωνε στις γρήγορες. Και τώρα είναι στο πασώ, εντάξει. Εγώ ευρωβουλευτής θα πάω. Δεν με νοιάζει, εδώ δεν θα τους. Δεν θα ανακατεύουν.

0: Πες μου μόνο λίγο τον φτωχό, αν μ' αγαπάς. Ή μάλλον πες μου πώς μ' αγαπάς.
1: Το φτωχό, πώς μ' αγαπάς.
0: Όχι αν, πώς.
1: Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ζωή θα σε λατρεύω.
0: Αλλά δεν είναι η πρώτη, η καλύτερη εκτέλεση. Σταύρος Τζοανάκος βέβαια, δεν το συζητάω. Αλλά είναι λίγο πιο έντεχνη, είναι λίγο πιο φρεσκαδούρα. Το πρώτο, η πρώτη εκδοχή είναι υπέροχη. Και άμα βρω και τις μάγισσες, τις μάγισσες την κόρη και το... τις κοπέλες από τη Φρεατή.

0: Λοιπόν, ναι, τώρα πώς θυμήθηκα τώρα από τον Τζοανάκο, θυμήθηκα τον Μπάμπη, Θεός χωρέσει τον Πολέ. Τι, όποιο να θυμηθώ, έχει κοιμηθεί δηλαδή.
1: Από τα πολλά που μου έχεις καμωμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια.
0: Άμα είναι να αρχίσουμε τα Θεός χωρέσει.

ήχος Μπάμπης Γκολές που τον ακούγαμε στην Πάτρα τα παλιά τα χρόνια, από τους ωραιότερους και αυθεντικότερους νεορεμπέτες, όπως ήταν και ο Αγάθανας ο Ιακωβίδης, Θεός Χωρέστο. Δεν θα λέμε Θεός Χωρέστο. Ο Μπάμπης Γκολές, ο Αγάθανας, ο Θεσσαλονίκη, ο Μπάμπης ο Τσέρτος, ο Γιώργος ο Τζόρτζης,

εξαιρετικά, πάρα πολλά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια και παλιά παλιά ρεμπέτικα και σμυρνέικα που είναι η πατρίδα των ρεμπέτικων, πυρεώτικα, σμυρνέικα πυρεώτικα, ρεμπέτικα γενικώς και λαϊκό ρεμπέτικα και λαϊκά, έχει πει εξαιρετικά τραγούδια. Ακούστε έναν, επειδή τώρα ένα τραγούδι τώρα που αναφέρεται σε ένα, επάγγελμα που έχει εξαφανιστεί. Είναι μερικά επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί. Είναι, ας πούμε, ο παγωματζής, αυτός που πουλάγε πάγο. Έτσι, με την τζιμπίδα έπιανε τον πάγο. Θυμάστε που κυνήγαγε τις παγοκολόνες ο Βέγκος. Είναι αυτός ο πάγος, είναι το μπαλωματής, είναι το. Είναι πολλά. Πατσατζής, ο τέτοιος. Διάφοροι πλανόδοι. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Γαλατάς, εντάξει, εννοείται. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένα πολύ διαδεδομένο επάγγελμα και αυτό το θυμάμαι γιατί έχω φάει γιαούρτι και από κνίτες και από γάβρους και από χανούμιδες, από δικούς μου δηλαδή. Κάποτε κάτι έλεγα εκεί στις κάτι συνελεύσεις ΑΕΚ και με γιοχάραν και με κράξαν οι δικοί μου, έτσι, γιατί είναι βαρεμένοι οι άνθρωποι και με κυνηγάγανε και επειδή δεν με προλαβαίναν, έτρεχα πολύ γρήγορα, πετάγανε γιαούρτια και έτσι λοιπόν θυμήθηκα αυτό που θα ακούσετε τώρα, που είναι ένα υπέροχο τραγούδι.

σύντροφος ο Νίκος στον Αλέξη λέει θα πήγαινες. Βεβαίως, όχι στον Αλέξη, στου Αλέξη. Γιατί είναι σαν ταβέρνα, είναι στου Αλέξη, όπως λέμε, στου Νόντα, στου Βαγγέλη, στου τέτοιο να πούμε. Είναι ταβερνιάρης, βεβαίως θα πήγαινα. Αφού είμαστε κολλητήρια. Άμα δεν ήμουν εγώ, δεν θα τον ήξερε κανένα το Τζίπρα, το Μπινόκι, το Ζήκο, το Μιχάουζεν. Στην ανοιχτή πόλη μεγαλουργήσαμε με τον Αλεξέη. Οπότε βεβαίως θα πήγαινα στο Αλέξη, την ταβέρνα. Όλες με πειράζουνε.

0: Τσαγκάρης, ήταν ένας μπάρμπας μου. Μπάρμπα παππούς θείος. Μπάρμπα παππούς.
1: Για ό,τι έχω μάνα μου, πεντάμορφη σουτάνα.
0: Τσαγκάρης, όπως και της Μαρίας μου, όπως ήταν Τσαγκάρης. Συγγνώμη, δεν λέμε ποτέ παππούς της. Έτσι, λέμε ο παππούς, κάνουμε μία παύση και λέμε της Μαρίας. Δεν λέμε ο παππούς.

0: Στιμάτατο.
1: Εγώ θέλω με πέτσα.
0: Ο νέος στο χωριάτικο, γέρος στον παγιάτικο.
1: Έτσι, όχι παγιάτικο. Θέλω φρέσκο, πρόβιο με πέτσα.
0: Λευτερές ορδά ποβδά, αντίς γιαούρτι γιαούρτα.
1: Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά τα γιαούρτια που πουλάνε σε νταμιτζάνες, σε κάτι κατσαρόλες, σε κάτι 2 κιλά γιαούρτι που είναι ας πούμε... Εντάξει, τώρα μην το συζητήσουμε. Κάτι λέει στραγγιστό και μπούρδες. Παχύ, βαρύ, πρόβιο με πετσούλα που να είναι τουλάχιστον 5-6 εκατοστά. Και εκατοστά, ακόμα καλύτερα. Χιλιοστά ήθελα να πω, αλλά εκατοστά θα είναι ακόμα καλύτερα. Διότι άμα σου λείπουν εκατοστά, τα παίρνεις σε γιαούρτι. Είναι εξής. Εγώ είχα δει στον ύπο μια φορά, παιδιά, σας το λέω τώρα, μέσα στα πλαίσια των εξομολογήσεων σήμερα. Ρε Μπάμπη, συγγνώμη. Είχα δει στον ύπνο μου σε πύληνο και σε γιαούρτι πρόβιο που ήτανε στρώσεις πέτσα, μόνο πέτσα. Δηλαδή παίρνεις ένα γιαούρτι, παίρνεις την πέτσα, τη βάζεις κάτω-κάτω στο πύλινο. Μετά παίρνεις άλλο γιαούρτι, παίρνεις την πέτσα, τη βάζεις από πάνω. Βάζεις 12 πέτσες, τη μία πάνω στην άλλη. Και αυτό το πράγμα είναι όνειρο. Και το βλέπω μόνο στον ύπνο μου. Κανένα γαλακτοπωλείο δεν πουλάει γιαούρτια μόνο με πέτσες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η ώρα είναι 23 και 29 και 38 δευτερόλεπτα. 38 δέκατα ηλίθεια. 29 είναι τα δευτερόλεπτα.

Ρε φίλε, γιατί πήρε 57% ο Πούτιν, αφού οι υπόλοιποι δεν πήραν, δεν υπάρχουν, δεν ζούνε. Ή 43% είναι κενό.

κυρίες και κύριοι, Άκης Πάνου. Άκης, όταν λέμε, είναι Αθανάσιος, έτσι. Γεια σου, Αθανάσιε.

Θανάσιος, Θαλασσάκης, Άκης. Και εγώ το ίδιο. Γρηγόριος, Γρηγόρης, Γρηγοράκης, Άκης. Συνονόματοι είμαστε.

Το νέο τείχος στη Γερμανία. Με αφορμή τις εκλογές στα κρατήδια της Ομόσπονδης Γερμανίας. Το νέο τείχος στη Γερμανία του Τάκη Θεοδωρόπουλου. Πριν από μερικές δεκαετίες οι γερμανικές εκλογές προκαλούσαν πλήξη. Στην καρδιά της Ευρώπης η δημοκρατία κοιμόταν ήσυχη, διότι η συνείδησή της ήταν καθαρή. Στην εξουσία εναλλάσσονταν στη Γερμανία οι χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες, με ολίγοι από φιλελεύθερους ή πράσινους, χωρίς κανείς να ανησυχεί πως η εκλογή του ενός ή του άλλου θα άλλαζε την πορεία της Ένωσης, δηλαδή της Ευρώπης. Αυτή, ανοιχτή στις προκλήσεις των καιρών, μπορούσε να βλέπει τον υπόλοιπο κόσμο απολαμβάνοντας την ειρήνη που είχε κατασκευάσει για τον εαυτό της με την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τείχος μπορεί να προστάτευε την Ανατολική Γερμανία από τον καπιταλισμό. Ψέμα, μέγα. Έτσι, το τείχος προστάτευε τη Δυτική Γερμανία για να μην φύγουν οι Δυτικογερμανοί. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στην Ανατολική Γερμανία. Και γι' αυτό φτιάξαν το τείχος, για να μην την κοπανάνε οι καπιταλιστές της Δυτικής Γερμανίας, για να πηγαίνουν στην Ανατολική Γερμανία του Χόνικερ και τη Στάζη. Κλείνει η παρένθεση. Και Στάζη κιόλας η παρένθεση. Το τείχος μπορεί να προστάτευε την Ανατολική Γερμανία, ναι, από τον καπιταλισμό, αυτό το ψέμα που λένε, όμως τόνωνε το ηθικό της Δυτικής Γερμανίας για τις ελευθερίες που απολάμβανε. Σήμερα η ανάμνηση του τείχους μοιάζει με πειρασμό που δοκιμάζει τη γερμανική δημοκρατία και κατ' επέκταση το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκλογές στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο είναι σαν να χώρισαν ξανά τη Γερμανία στα δύο. Στο Βερολίνο κερδίζει τις εκλογές η αριστερά, δηλαδή Die Linke, και κύριο θέμα είναι εκεί το στεγαστικό και πρώτη σε ψήφους είναι μια νεαρά τουρκάλα ή τουρκίδα, αν θέλετε. Πολλοί προβάλλουν τη νίκη της ριζοσπαστικής αριστεράς ως επιχείρημα ότι ο φόβος του μεταναστευτικού δεν είναι μοχλός για την άνοδο της ακροδεξιάς. Δεν υπολογίζουν το ποσοστό των μεταναστών που ψηφίζουν στο Βερολίνο. Στην αντίπερα όχθη, στο Μεκλεμβούργο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, την πατρίδα της Μέρκελ δηλαδή, η Μέρκελ ήταν Ανατολικογερμανίδα, έτσι, η κόρη παπά. Στην Ανατολική Γερμανία, δηλαδή μιλάμε τρέλα, να είσαι κορίτσι, κόρη παπά, κομμουνίστρια και στη νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας με το Χόνεκ έρχεται, τρέλα. Αυτή ήταν η Μέρκελ. Λοιπόν, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, την πατρίδα της Μέρκελ, με τον γερασμένο πληθυσμό, η AfD σαρώνει σε ψήφους. Μοχλός της ανόδου του ακροδεξιού κόμματος είναι η οικονομική κατάσταση, η αποβιομηχάνηση και η μετανάστευση και το μεταναστευτικό και το λάθρο μεταναστευτικό. Παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς ότι ένα κόμμα με αναφορές στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας είναι τόσο δημοφιλές στην πρώην κομμουνιστική επικράτεια. Τελίτσες και κάτι σκέψεις πίσω από τις τελίτσες. Όχι και τόσο παράδοξο, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αν υπολογίσεις ότι ο ολοκληρωτισμός δημιουργεί εθισμό και σε απαλλάσσει από τις ευθύνες της ελευθερίας και από τις δικές σου ευθύνες και από τον δικό σου ελεύθερο εαυτό. Ακόμα λιγότερο παράδοξο αν συνυπολογίσουμε ότι η γερμανική ακροδεξιά υποστηρίζει την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία όπως την υποστηρίζει και η αριστερά. Έτσι. Και η ακροαριστερά καταργεί την παραδοσιακή υποστήριξη του Ισραήλ με την οποία η Γερμανία προσπάθησε να θεραπεύσει τις ενοχές της για το Ολοκαύτωμα. Λογικό, αφού την υποστηρίζουν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί των μεταναστών. Τα παραδοσιακά κεντρώα κόμματα πολιορκούνται από τα άκρα. Η αριστερά, η ακροαριστερά είναι με τη Χαμάς, με το Ιράν και Free Palestine και τα λοιπά, και η ακροδεξιά επίσης τα ίδια. Είναι με τον Πούτιν και η αριστερά είναι με τον Πούτιν. Τα παραδοσιακά κεντρώα κόμματα πολιορκούνται από τα άκρα. Και επειδή η δημοκρατία ταυτίστηκε με τα κεντρώα κόμματα, η πολιορκία των κεντρών κομμάτων από τα άκρα κινδυνεύει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά υπαρξιακής κρίσης.
χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δικές τους ευθύνες, αφού κυβέρνησαν με τη βεβαιότητα ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει και με την αυτοπεποίθηση των ηγεμόνων που κέρδιζαν τον πληθυσμό μοιράζοντας δικαιώματα δεξιά και αριστερά. Το ευρωπαϊκό πείραμα πρέπει να αλλάξει πορεία για να μην διαλυθεί, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, διότι οι αντίπαλοι και στη Γερμανία όπως και στη Γαλλία συναντώνται στον αντιευρωπαϊσμό τους. Σε αυτόν τον αντιευρωπαϊσμό, συμπληρώνουμε εμείς, συναντώνται και εδώ η άκρα αριστερά με την άκρα δεξιά. Συχαίνονται την Ευρώπη, γουστάρουν τους μουλάδες, γουστάρουν ολοκληρωτισμούς, είναι με το Ιράν, θέλουν να εξαφανιστεί το Ισραήλ, δεν το κρύβουνε, βρίζουν και καταργούνται το σιωνισμό και είναι τσιράκια της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, των Χούθη και του οποιοδήποτε παρανοϊκού δικτάτορα. Και οι δικοί μας αριστεροί συχαίνονται την Ευρώπη και την ελληνική κυβέρνηση και γουστάρουν πάρα πολύ τον Πούτιν και τον Ερντογάν, όπως και οι ακροδεξιοί. Δοκιμασία, δοκιμασία. Δοκιμασία, κάνε μου μια, αν έχει σημασία. Θα δοκιμαστούμε πάνω σε αυτά τα διλήμματα. Διότι η δική μας ακροαριστερά και η δική μας ακροδεξιά είναι τσιγκολελέτα, χεράκι χεράκι και χορεύουνε.

0: σου πω.
1: Και όχι μόνο εδώ, και στην Ιταλία δοκιμάζονται, και στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Σλοβακία έχουν δοκιμαστεί ήδη. Και είναι η ακροδεξιά στον αφρό. Όμως στις εκλογές που θα έχουμε εμείς την άνοιξη, πρώτα ο Θεός, αν δεν γίνουν νωρίτερα, θα δοκιμαστούμε. Δοκιμασία. Κάνε μου μια, ετούτο έχει σημασία.
0: Και πάρ' τη λέξη που ζητάς για να σου πω. Και κοίτα μόνη σου να δεις αν σ' αγαπώ.
1: Δοκιμασία θα αισθανθούν και οι Γάλλοι. Όταν εμείς έχουμε εκλογές εδώ την Άνοιξη, έχουν προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Τώρα είναι ο Μακρόν. Εντάξει, έχει δηλώσει ότι δεν θα ξανακατέβει, δεν είχε και ελπίδες γιατί γίνεται το μπάχαλο στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις στη Γαλλία τι λένε, ξέρετε? Πρώτη είναι η Μαρίν Λεπέν με 30%, 35%. Δεύτερος είναι ο Ζαν Λίκ Μελανσόν της γαλλικής αριστεράς. Σοσιαλδημοκράτες, κεντρώοι, γκολικοί και τέτοια έχουν φάει γκολ από τα αποδυτήρια. Εντάξει. Πρώτη είναι η Λεπέν και απέναντί της είναι ο Ζαν Λίκ Μελανσόν. Αυτοί οι δύο θα δοκιμαστούν στη γαλλική δοκιμασία. Ένας από τους δύο θα βγει πρόεδρος στη Γαλλία. Τι άλλο να σας πω? Να διαλέξουμε ποιον θέλουμε, τη Λεπέν ή το Μελανσόν? Δοκιμασία.
0: Δοκιμασία.
1: Κάνε μου μια, ετούτο έχει σημασία.

0: Δοκιμασία, θα το φάμε στη μάπα. Και εδώ σας το λέω, μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Κρατήστε το και θα τα πούμε την άνοιξη. Όπου στη Γαλλία θα βγει πρόεδρος ή η Μαρίν Λεπέν ή ο Ζαν Λίκ Μελανσόν. Δηλαδή ή ο Κασιδιάρης ή ο Λαφαζάνης. Ξέρω εγώ. Διαλέχτε. Ο Κασιδιάρης, παπάρια, λέμε τώρα έτσι. Η Λεπέν. Σε κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός.
1: Αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις.
0: Αρκεί όταν τον δεις να φρενάρεις λίγο. Μην πας φουλαριστός, έτσι, με σαλιδωμένο τον γκάζι κατευθείαν στα γκρεμίδια.

θυμηθείτε το. Μετά το Μακρόν η Γαλλία θα έχει πρόεδρο κατά πάσα πιθανότητα τη Μαρίν Λεπέν, ή αν συσπηρωθούν οι όλοι οι άλλοι πλην ακροδεξιών, φασιστών, ναζιστών, όλοι οι υπόλοιποι ψεκασμένοι Ισλαμοναζί, Ισλαμοτζιχαντιστές, μετανάστες, λαθρομετανάστες, αριστεροί, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, πρώην κτλ. Και συσπηρωθούν όλοι με τον Μελανσόν, θα είναι πρόεδρος της Γαλλίας ο Μελανσόν, δηλαδή ο Παύλος Σχολάκη, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο

0: Ποιος να βγει πρόεδρος στη Γαλλία? Ποιον ψηφίζετε εσείς? Αυτούς τους δύο έχουμε. Δεν έχει ούτε Γκολικούς, ούτε Ολαντρέου που έλεγε ο Τσίπρας, ούτε Σονσόν, ούτε Φονφόν, ούτε Σαρκοζή, τίποτα. Πα, αυτά ξεχάστε τα. Ούτε Γκολικούς, ούτε τίποτα, τίποτα. Θα είναι Λεπέν με Λανσόν. Ψηφίστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ναι, θυμήθηκα ότι εκτός από την έκφραση «ο παππούς της», δεν λέμε και αρχή διαφάνειας. Έτσι, να τα αποφεύγουμε αυτά, παρακαλώ.

ακραίες κοινωνικό, πολιτικό, θρησκευτικό, αθλητικό, σεξουαλικό αδιέξοδο αντιμετωπίζουμε. Και πολλές αλλεπάλληλες δοκιμασίες. Το αδιέξοδο, Γιώργος Νταλαέ, Γιώργος Ζαμπέτας, Δίχημο Σχολείο. Και μη ρωτάς, πήραμε λάθος στο στρατή και μη ρωτάς πώς και γιατί. Στο αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό. Ίσως να έφτεξες εσύ, ίσως να έφτεξα εγώ, ίσως της μοίρας μας.

δεν είναι όλοι βέβαια σαν τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, έτσι, τους λαγούς με τα πετραχίλια. Αλλά είναι ακροδεξί, είναι ακροδεξί. Τι ερώτηση είναι αυτή? Τι να είναι η Μαρίν Λεπέν? Είναι κόρη του Λεπέν, απλώς δεν είναι τόσο μαυρίλα όσο ήταν ο πατέρας της. Αλλά είναι μαυρίλα, μαύρη μαυρίλα, πλάκωσε μαύρη σαν γαλιακούδα. Τι είναι? Α, και άλλοι είναι κόκκινη μαυρίλα που πλάκωσε και αυτή σαν καλιακούδα. Τι λαφασανιχιστές. Α, με σένα πλάι μου, ναι. Το έχουμε ακούσει τρίτη φορά μέσα σε τρεις συνεχόμενες εκπομπές και πολύ γουστάρω. Ένα αριστουργηματικό στιχούργημα, όπως έχουμε ξαναπεί, του Μανώλη Γασούλη, πάνω σε ένα παλιό τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ο Λεωνίδας Βελής είναι εδώ, αντί να είναι ο Καζαντζίδης.

όλοι αυτοί οι τύποι, ακροδεξοί και ακροαριστεροί, Ντιλίνκε και ΑΕΦΔΕ και η Λεπέν και όλοι αυτοί, είναι όλοι, είναι ανιψάκια του Βλαδόλφου Πούτλερ. Και άμεσα ή έμεσα, αμέσως ή εμέσως, είναι χρηματοδοτούμενοι από τη Μόσχα. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι τίποτα κρυφό, έτσι. Και διάφορες προβοκάτσιες που γίνονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, το είπε και ο Σεργέη Λαυρόφ, το λέει και ο Πούτιν όποτε του δοθεί ευκαιρία, ότι με την Ευρώπη δεν θα τα πάμε καλά και κάποια στιγμή θα τους την πέσουμε, γιατί είναι πολύ... δεν μου αρέσουν οι φάτσες τους.

Δεν θέλω τίποτα, δεν είμαι για κανέναν και δεν είμαι και με κανέναν. Γιατί έχουμε εκλογές στη Γαλλία και μπορούμε, ας πούμε, να πάμε να ψηφίσουμε. Έτσι, μας καλούν οι Γάλλοι φίλοι μας να πάμε στη Γαλλία την Άνοιξη, αφού τε κάνουμε εδώ το καθήκον μας. Έτσι, να μην πούμε ποιο καθήκον και πώς και τι. Έτσι, δεν ξέρουν, τα ψέκια είναι πολύ, ξέρω εγώ, κατευθυσμένα πάνω στην ψεκαστική θεωρία. Αλλά ας πούμε, πάμε στη Γαλλία και έχουμε μπροστά μας να ψηφίσουμε ή τη Λεπέν ή το Μελανσόν. Ποιον θα ψηφίσουμε, για πέστε μου εσείς. Ναι, το λέω και στη Μαρία και στο Γιάννη και στον Νίκο και στο Στάθη και σε όλους έχουν πάρει και μα ρωτάνε και εμφτώ και απορούν και εξίστανται και... Και τι να ψηφίσουμε, ρε παιδί μου, στη Γαλλία, ε? Για πες μου και εμένα. Εδώ που τα φέραμε τα πράγματα και όπως τα κάναμε θα τα φάμε. Η Ρόζα.

0: εδώ παίζω μπάσο, εντάξει.
1: Σε ένα παραμύθι εφιάλτικο.
0: Και μπάσο και μπότα.

Αλέξανδρος, ο φίλος μας, λέει, ο άλλος Αλέξανδρος, λέει: Γρηγόρη, την εθνική Ελλάδος πώς την είδες? Διπλό στη Σερβία, διπλό στη Γερμανία. Ρε ξάδερφε, τώρα ήρθες. Μισή ώρα αναλύσαμε όλο το θρίαμβο στο Άουσμπουργκ και για

0: προχωράμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Όχι τα κομπιούτερς.
1: Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη.
0: Ένα υπέροχο τραγούδι με μπαγκλαμαδάκι καταπληκτικό, με μπουζούκια, με μπότες, με μπάσα, με λαϊκό ροκ κορυφαίο. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και πρέπει να σας πω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος ως καραμπινάτος αριστεριστής, μαοϊκός, του ΕΚΕ δηλαδή, το τραγούδι το έχει γράψει προς τιμήν και εις μνήμην της Ρόζας Λουξεμπούργκ. Ήτανε οπαδός της Ρόζας Λουξεμπούργκ ο Θάνος μου. Και γι' αυτό και τσακωνόμασταν βεβαίως. Και ο Τάσος ήταν ο παδός της Ρόζας Λουξεμπούργκ, αλλά τώρα τραβάει, βαράει κάτι ζεμπεκές με τη Ρόζα. Ποιος Τάσος, όχι ο Τάσος Χαλιδρανιάνο, τον Μπακασέτας, ο Γεωργίου.

τόσο μουφιασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ. Χωρίς σίγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τώρα γυρίστε στο καθήκον σας και συνεχίστε με τα άλλα προγράμματα. Άκου λέει, δεν μας είπες τίποτα για την εθνική. Πάρτε και άλλη μία ρόζα τώρα, δικιά μας ρόζα, τη ρόζα την Αζιάρα. Γιάννης Μαρκόπουλος, Χάρης Αλεξίου, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, σπασίμπα. Thank you, grazie tante, muchas gracias, σπασίμπα, ξανά.

Ρόζα είναι Ασιάρα εδώ, δεν είναι η Ρόζα Λουξεμβούργ, είναι η Ρόζα η Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα κι όπως μια σουλιοτοπούλα και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: όχι με βρότερη.
1: Της πρότεινα να γίνει του Τσάκαλου καρφί. Όχι του Οδυσσέα του Τσάκαλου, που ήταν ο ντράμερ, που είναι ντράμερ και ήταν ο ντράμερ στους Φατμέ με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Γεια σου Οδυσσέα, γεια σου Τσάκαλε. Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλό βράδυ, να είμαστε καλά, καλή συνέχεια, ντασβιντάνια και ο Θεός μαζί μας.

0: Έχουμε και άλλες ειδήσεις πολλές για σας. Α, τις κρατάμε για αύριο.
1: Η ώρα είναι 12.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

στες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.